γίνω όσα μισούσες. Μάτωσα το χέρι μου να δω αν νιώθω κάτι όταν πονώ. Αναλφάβητη του έρωτα.

0: αγάπη παντού.
1: Πάνος Μουζουράκης.
2: Νύχτα στον FM 100. Μικρές ώρες, μεγάλα τραγούδια.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

κρύψω για να σε δω. Θέλω απ' τα χείλη σου να πιω. Άγνωστες που ήρθαν να νοιαστούν

0: όταν μου λες με καταβάλει.
1: Οι νόσοι έχουνε πολλά, οι πιο φτωχοί καμιά φορά. Να μην

σώμα. Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

0: Ενημέρωση, πολιτική, πολιτισμός, ψυχαγωγία, μουσική, επικοινωνία.
1: Έχεις 100 λόγους για να ακούς πάντα FM 100.

Χωρίς να πονώ, να υποφέρω τόσο. Πρόσεξε και τι μπορεί να παλαβώσω. Δεν αντέχω να σε βλέπω μ' άλλους να γυρνάς. Γιατί με κάνεις να πονώ, να υποφέρω τόσο. Πρόσεξε και τι μπορεί να παλαβώσω. Πάψε.

το πω μωρό μου πίσω έλα. Με παράταση κάνω καμιά τρέλα. Στο κοντά χωρίς εσένα ζήσω δεν μπορώ. Σε αγαπώ πως να στο πω καλή μου πίσω έλα. Με παράταση κάνω καμιά τρέλα.

και το Βέγκο στον τρελό. Του Λούνα Παρκ δεν πήγα, στην οδό ονείρων ή στο απέναντι του Μίκη. Ούτε κατέβηκα σκαλιά προς το

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Αναστάτως στα ξημερώματα στη Δυτική Θεσσαλονίκη, όπου εκτελήθηκε κινηματογραφικό σκηνικό καταδίωξη φορτηγού που μετέφερε παράτυπους μετανάστες. Από τις αίρες ξεκίνησε η καταδίωξη με το φορτηγό να καταλείπει πάνω σε σταθμευμένα οχήματα στη συμβολή της Αγίου Δημητρίου με την οδό Αρκαδίου, το διακίνητη να καταλείπει το όχημα και τους αστυνομικούς να τον αναζητούν. Τουλάχιστον 8 περιπολικά και συμβατικά οχήματα της Ελλάς συμμετείχαν στην επιχείρηση. Συναγερμό σήμερα χθες βράδυ επίσημα το μοναστηρίο μετά από περιστατικό στη γέφυρα των Αγίων Πάντων, φορτηγό που ήταν φορτωμένο σε γερανοφόρο όχημα, σφήνωσε κάτω από τη γέφυρα. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της τροχέας, ενώ διακόπηκε η κυκλοφορία προκειμένου να απεγκλωβιστεί με ασφάλεια το όχημα. Τον Αμερικανό Υπουργό των Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπι, υποδέχθηκε στο Μεγάλο Μαξίμο. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήριζε τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις ότι βρίσκονται σε ιστορικό υψηλό και τόνισε το ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας και γέφυρας μεταξύ Ευρώπη, ΗΠΑ και Μέση Ανατολή. Από την πλευρά του Ρούμπιο, χαρακτήριζε ιστορική τη συμμαχία των δύο χωρών. Για σκευωρία κάνει λόγο ο πρόεδρος του Λάους Φίλιππος Καμπούρης, ο οποίος κατηγορείται για μεγάλη απάτη σε βάρος του ΙΕΦΚΑ και του δημοσίου σε βάρος του, αλλά και σε βάρος της συζύγου του και 9 ακόμη ατόμων που έχουν συλληφθεί. Ασκήθηκαν διώξεις, οι 5 εκ των οποίων σε βαθμό κακουργήματος. Όλοι πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Κυριακή. Ανοίγει ο δρόμος για την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης που θα διατίθεται στην αγορά από τις 15 Οκτωβρίου. Την τροπολογία τριών υπουργείων προβλέπει ότι η επιδότηση θα μετακυλείται εξ ολοκλήρου στους καταναλωτές μέσω δηληστηρίων και εταιριών εμπορίας. Σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας προχωρούν οι γονείς των μαθητών του 2ου Πρότυπου Γυμνάσιου Θεσσαλονίκης και του 1ου Πρότυπου Γενικού Λυκείου Μανώλης Ανδρόνικος, ζητώντας άμεση λύση στο πρόβλημα της μετακίνησης των μαθητών. Στις 9 το πρωί, έξω από τα γραφεία της περιφέρειας, η κινητοποίηση. Την πλήρη απογοήτευσή τους για τα μέτρα που ανακοινώθηκαν από την κυβέρνηση για το πετρέλαιο εκφράζουν οι αλλοίς που ζητούν συνάντηση με την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης σήμερα. Σε διαφορετική περίπτωση, όπως ανακοίνωσαν, θα προχωρήσουν σε μαλλιαδικές κινητοποιήσεις με κλειστές ιχθυόσκαλες και χωρίς αλλιεύματα στην ελληνική αγορά. Πρόσφυγη στην αποκεντρωμένη διοίκηση Μακεδονίας Θράκης κατά της απόφασης της περιφέρειας με την οποία ανακλήθηκε η λειτουργία της ιδιωτικής κλινικής που λειτουργούσε παράνομο ογκολογικό τμήμα, κατέθεσε ο ιδιοκτήτης της δομής. Στο μεταξύ, σε σπίτια σκηνών του και σε άλλες δομές υγείας μεταφέρονται ασθενείς που νοσηλεύονταν στην κλινική. Στη Χαλκιδική θα βρεθεί σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Στις 11.30 θα συναντηθεί με πολίτες στην Αρναία και στις 12.30 θα μιλήσει στα εγκαίνια του νομοταλίου Χαλκού και Χρυσού της Ελληνικός Χρυσός στις Κουριές. Συνεχίζονται οι εργασίες ασφαλτόστρου στην 5η Δημοτική Κοινότητα. Συνοδός Όλμος από τη Μητροπούλ μέχρι την Πότσαρη σήμερα τα συνεργεία. Προχωρούν αύριο στην ασφαλτόστρο τη οδού Μητροπούλου. Πέθανε η 87χρονη Ισπανίδα Κάρμεν Αμπασκάλ, που είχε γίνει σύμβολο του αγώνα για το δικαίωμα στη στέγη μετά την έξωσή τη από το σπίτι που ζούσε επί 71 χρόνια. Η Αμπασκάλ απομακρύνθηκε από το διαμέρισμά τη στη Μαδρίτη τη 23 Σεπτεμβρίου, έπειτα από 8 χρόνια δικαστική διαμάχη. Είχε μεταφερθεί με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο, ενώ εκατοντάδες διαδηλωτές είχαν συγκεντρωθεί για να αποτρέψουν την έξωσή τη. Όσον αφορά στα του καιρού σήμερα, λίγες νεφώσεις προβλέπει για την περιοχή της Θεσσαλονίκης η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Οι έρημοι θα πνέουν με εντάσεις έως 4 μποφόρ και η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κοιμαθεί μεταξύ 16 και 24 βαθμών Κελσίου. Ήταν το πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 8.

0: Καλημέρα, όλη μέρα, φίλες ακροάτριες, φίλοι ακροατές του Δημοτικού Ραδιοφώνου της Θεσσαλονίκης. Πέμπτη σήμερα, 8 Οκτωβρίου, άλλη μια πρώην ενημέρωση ξεκινά στον FM 100. Είμαι η Ευδοξία Δένη, θα είμαστε μαζί έως και τις 8 με τις πρώτες ειδήσεις, τα πρώτα νέα, τα πρώτα σχόλια της ημέρας. Στο στούντιο εδώ μαζί μου, σταθερή αξία στο πρωινό του FM 100, ο Αριστοτέλης Αναστασιάδης, στη ρύθμιση των εικόνων και τις μουσικές επιλογές. Καλημέρα, όλη μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, ελπίζω να είστε όλοι καταπληκτικά.
0: Μια μέρα που ξεκίνησε όμως, πω ότι γινόταν εδώ στη μοναστηρίου τα ξημερώματα, φίλες και φίλοι να περνούν τα περιπολικά και τα συμβατικά με τις ασφάλειες, με τέτοιες ταχύτητες, να πάνε να έρχονται 8 μέτρησα προσωπικά, δεν το πιστεύαμε. Τέλος πάντων, το ψάξαμε λιγάκι, αν και ήταν πάρα πολύ νωρίς, μιλάμε για 6 παρά το πρωί, τέτοιες ώρες, και τι μάθαμε, ότι ξεκίνησε μια καταδίωξη ενός διακινητή, το οδηγό ενός φορτηγού που δεν σταμάτησε σε έλεγχο. Φτάσαν μέχρι τη Θεσσαλονίκη, περνούσε εδώ από μοναστηρίου, από κάτω από 26 Οκτωβρίου, γινόταν ένας μικρός χαμός. Και τελικά τι συνέβη? Στη σύμβολη της Αγίου Δημητρίου με την οδό Αρκαδίου, ο διακινητής χτύπησε προκειμένου να αποφύγει τους αστυνομικούς πάνω σε σταθμευμένο οχήμα, τα εγκατέλειψε το όχημα και εξαφανίστηκε. Έκτοτε αναζητείται. Ακόμη δεν έχουμε λεπτομέρειες για τον ακριβή αριθμό των παράτυπων μεταναστών που ήταν στο φορτηγό. Συναλήφθησαν φυσικά και θα μεταφερθούν αρμοδίως. Όπως σας είπα και πριν, τουλάχιστον 8 περιπολικά αλλά και συμβατικά όχημα της Ελλάς συμμετείχαν στην πρωινή επιχείρηση που μας έκανε πραγματικά να σκεφτούμε ότι συνέβη κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Έτρεχαν με λιγκιόδη ταχύτητα εδώ μπροστά στην μοναστηρίου τα οχήματα, τα περιπολικά, και μάθαμε τελικά ότι είχαμε αυτή την καταδίωξη. Απ' την άλλη, χθες βράδυ το έχει Δυτική Θεσσαλονίκη, είναι η ημέρα της νομίζω, το 24ωρο της. Σήμερα συναγερμός μετά από περιστατικό στη γέφυρα των Αγίων Πάντων. Ένα φορτηγό που ήταν φορτωμένο σε γερανοφόρο όχημα σφήνωσε κυριολεκτικά κάτω από τη γέφυρα. Έσπευσαν στο σημείο δύναμης της τροχέας, διακόπηκε για ώρα η κυκλοφορία σε όλη τη Δυτική Θεσσαλονίκη, προκειμένου να απεγκλωβιστεί με ασφάλεια το όχημα. Καιρός καλός, παρά το ότι θα έχουμε συννεφιά, τουλάχιστον αυτό μας λέει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, ενώ κυρίως μετά το μεσημέρι θα είναι αρκετά συννεφιασμένος ο καιρός. Δεν δίνει βροχές για την ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης. Δίνει όμως η πρόγνωση ανέμους έως 4 από 4. Η θερμοκρασία καλά κρατεί. Έχουμε μπει στον Οκτώβρη και το μεσημέρι θα δούμε 24 βαθμούς στο κέντρο της πόλης. Καθόλου άσχημα. Γι' αυτό με καλή να αναρωτιέμαι. Χαλκιδική, τώρα που θα πάει σήμερα ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα υπάρχει κόσμος στις θάλασσες? Το πιο πιθανό, γιατί στην Πιερία το περασμένο Σαββατοκύριακο είδα αρκετό κόσμο να κάνει μπάνιο. Στη Χαλκιδική, λοιπόν, σήμερα ο Πρωθυπουργός, θα τα πούμε σε λίγο για την επίσημη υποδοχή, τη συνάντηση, τα όσα υπόθηκαν στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού των Εξωτερικών Μάρκο Ρουμπίο στην Αθήνα. Πάμε τώρα στα δικά μας. Για ποιο λόγο θα έρθει και πάλι εδώ, θα ανηφορήσει ο Πρωθυπουργός? Για το νέο μεταλλείο χαλκού και χρυσού της Ελληνικός Χρυσός στις Κουριές, το τρίτο πόδι της Χαλκιδικής. Τα επίσημα εγκαίνια θα γίνουν το μεσημέρι και στις 12.30 θα πάρει το λόγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Νωρίτερα θα κάνει μια βόλτα στην Αρναία. Στις 11.30 λέει το πρόγραμμά του, θα συναντηθεί με πολίτες στην Αρναία. Τα λάθη τα βαριά μου. Τώρα δεν ξέρω αν θα δοθεί ευκαιρία σε κάποιους εκπροσώπους έτσι των αλλήλων που είναι σε κινητοποίησης να τον προσεγγίσουν, δεν ξέρω. Πάντως, με βάση τα μέτρα που ανακοίνωσε χθες η κυβέρνηση, διπλασιασμό της επιδότησης του αλλιευτικού πετρέλαιου για τον Απρίλιο και τον Μάιο στα 32 λεπτά και ένα ανοιχτό παραθυράκι για νέα μέτρα εντός του Οκτωβρίου, φυσικά και δεν ικανοποιήθηκαν οι ψαράδες μας, εξέφρασαν πλήρη απογοήτευση, ζητούν συνάντηση με την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης εντός της ημέρας, είναι η διορία που δίνουν. Σε διαφορετική περίπτωση, όπως είπαν, θα προχωρήσουν σε πολύ δυναμικές πανελλαδικές κινητοποιήσεις με κλειστές ιχθυόσκαλες και φυσικά χωρίς αλλιεύματα στην ελληνική αγορά. Θα προχωρήσουν σε μπλόκα συντονισμένα, σαν και αυτό, αυτά που είχαμε στις αρχές της εβδομάδας εδώ στην ιχθυόσκαλα της Νέας Μηχανιώνος, όταν επιχείρησαν να πλησιάσουν την ιχθυόσκαλα φορτηγά που μετέφεραν ψάρια από την Τουρκία. Δεν επιτράπη, φυσικά είχαμε και τα ευτράπελα να γίνονται αγοροπολισίες ψαριών σε κάτι εγκαταλελειμμένα εκεί βεζινάδικα της περιοχής, δεν υπάρχουν αυτά. Το σίγουρο είναι ότι οι λήψεις φαίνονται ήδη. Περνάς από τα ψαράδικα, ένα ψαράδικο για παράδειγμα στη γειτονιά μου στην περιοχή της Τούμπας, όπου έβλεπες ουρές από νωρίς το πρωί, Κάθονται τα αφεντικά και σε κοιτάνε με πέντε ψαράκια εδώ, πέντε παρακήθε, μετρημένα πράγματα και ό,τι υπάρχει στην κατάψυξη. Δύσκολο το επόμενο διάστημα για όσους αγαπούν το ψάρι, ακόμη πιο δύσκολο για τους αλλοίς που διεκδικούν την επιβίωσή τους.

Λοιπόν, δεν ξέρω από πού να αρχίσω. Ας κλείσουμε λίγο μετά της κεντρικής πολιτικής σκηνής. Να έρθουμε σε άλλα πιο ενδιαφέροντα, πιο δικά μας. Και λίγο της κλειδαρότρυπας, γιατί έχουμε και αυτό το απίστευτο έτσι που συμβαίνει. Απίστευτο. Πρωτοφανές θα έλεγα σκηνικό ένταση σε αυτή τη ρήξη, αυτό το διαζύγιο μεταξύ Άννας Βύς και Νίκου Καρβέλα. Μιλάμε για ένα ζευγάρι σε όλα τα επίπεδα, οικογένεια ουσιαστικά και απόλυτοι συνεργάτες για εψηρά ετών που έχουν φτάσει στα άκρα. Πραγματικά το έχουν φτάσει στα άκρα με δημόσιες ανακοινώσεις και επίκεντρο το οικονομικό. Θα τα πούμε μετά, γιατί έχει background αυτή η ιστορία. Πάμε τώρα στην επίσημη επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού των Εξωτερικών, του Μάρκ Ρούμπιο. Έγινε δεκτός μετά τη συνάντηση που είχε με τον Γιώργο Γέρα Πετρίτη και τις συμφωνίες που υπεγράφησαν για αμυντικά συστήματα από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μαξίμου. Ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις είναι σε ιστορικό υψηλό και τόνισε το ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας και γέφυρας μεταξύ Ευρώπης, ΗΠΑ και Μέσης Ανατολής, ενώ ο Μάρκ Ρούμπιο χαρακτήρισε ιστορική τη συμμαχία των δύο χωρών, σημειώντας ότι η Αθήνα και η Ουάσιγκτον συμφωνούν σε μεγάλο βαθμό τόσο για τις προκλήσεις όσο και για τις λύσεις τους. Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν η ενέργεια. Η χώρα μας αποκτά έτσι πολύ σημαντικό ρόλο, θα έλεγα, τώρα που έχουν κοπεί οι γέφυρες με το φτηνό, μέχρι πριν από λίγα χρόνια, ρωσικό φυσικό αέριο και έχει αρχίσει και έρχεται LNG μέσω ΗΠΑ στην Ελλάδα και μετά στην Ευρώπη. Επίσης, θέματα ασφάλειας, στρατηγικής συνεργασίας. Ακούσαμε πολλά και διάφορα. Έχουν ένοπλες δυνάμεις, λέει, και αμερικανική εθνοφρουρά. Υπέγραψαν ένα σύμφωνο, πώς να το πω, αμοιβαίας στήριξης. Τώρα αυτό στο πεδίο δεν ξέρω πώς μπορεί να εφαρμοστεί, αλλά θεωρητικά ακούγεται πάρα πολύ καλά. Νωρίτερα, χθες στην ομιλία του, να πούμε, στην ΠΝΙΚΟ, ο Μάρκ Ρούμπιο υπογράμμισε την καθοριστική επίδραση της αρχαίας Ελλάδας στη διαμόρφωση του δυτικού πολιτισμού και ιδιαίτερα των Ηνωμένων Πολιτειών. Και τι άλλο είπε, αυτό ήταν ωραίο ποιητικό. Οι Έλληνες, λέει, της αρχαιότητας φαίνεται να ασκούν μια σχεδόν μυστικιστική δύναμη πάνω στη μνήμη μας. Μας καλούν να επιστρέφουμε σε αυτούς ξανά και ξανά. Ωραίο, δεν είναι? Μου άρεσε, να το πω, μου άρεσε. Στο πλαίσιο λοιπόν της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού των Εξωτερικών στην Αθήνα, υπεγράφει και η συμφωνία, αυτό που έλεγα πριν, και την αμυντική συνεργασία των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων με την Εθνοφρουρά των Ηνωμένων Πολιτειών, παρουσία του αρμόδιου υπουργού φυσικά, του Νίκου Δένδια.

Λέγαμε πριν για το πετρέλαιο, το πετρέλαιο κίνησης, για τα σκάφη τα αλλιευτικά και την επιδότηση που πρότεινε η κυβέρνηση στους ψαράδες και θεωρούν φυσικά ότι είναι ένα τίποτα, μια ασπιρίνη δεν λύνει τα προβλήματά τους. Υπεγράφει όμως η τροπολογία των τριών υπουργείων. Κατατέθηκε μάλλον, προβλέπει ότι η επιδότηση θα μετακυλιέται εξ ολοκλήρου στους καταναλωτές μέσω δηληστηρίων και εταιριών εμπορίας. Το ποσό της ενίσχυσης αναλυτρωθεί, θα καθοριστεί στις 14 του μήνα. Ναι, το πιθανότερο, μπορεί και νωρίτερα. Με κοινή υπουργική απόφαση προβλέπεται η δυνατότητα παράταση του μέτρου και μετά τις 31 Οκτωβρίου. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Είναι δυνατόν, θα είναι ένας πάρα πολύ βαρύς χειμώνας ενεργειακό, όχι μόνο για την Ελλάδα, για όλη την Ευρώπη, να μην πω για όλο τον κόσμο. Και περιμένουμε να δούμε ακριβώς σε τι τιμή θα αρχίσει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Θα είναι στο 1,75, που είναι πάρα πολύ ψηλή τιμή, υψηλή τιμή, αλλά τέλος πάντων γι' αυτό μας έχουν προειδάσει, ή θα πέσει περισσότερο. Θα τα δούμε στην πορεία αυτά, δεν είναι μακριά οι μέρες. 8 του μήνα σήμερα έως τις 14 μετρημένα κουκιά που λέει και ο λαός. Λοιπόν, έχουμε εξελίξεις και στο θέμα που αφορά στην δομή, στην ιδιωτική κλινική που λειτουργούσε παράνομα στα ανατολικά της Θεσσαλονίκης, σε ένα ογκολογικό τμήμα και σφραγίζεται. Προσεύχεσαι στην αποκεντρωμένη διοίκηση Μακεδονίας Θράκης κατά της απόφασης της περιφέρειας με την οποία ανακλήθηκε η άδεια λειτουργία της λόγω κλινικής. Ο ιδιοκτήτης της δομής, ο οποίος έχει άλλη μια παρόμοια δομή στην περιοχή της Θέρμης, που επίσης φραγίστηκε το προηγούμενο διάστημα. Κάτι δεν πάει καλά. Μ' αρέσει που προσφεύγουν και στη δικαιοσύνη οι άνθρωποι που λειτουργούν παράτυπα και παράνομα, για να μην κάνω το δικαστή, παράτυπα, στο πω, μέχρι να φτάσουν εκεί που πρέπει να φτάσουν αυτές οι υποθέσεις. Ζητάμε και τα αρέστα, που λέει και ο λαός. Αυτοί που ταλαιπωρούνται πραγματικά είναι οι ασθενείς και οι συγγενείς τους, συνολικά 45 άτομα, τα οποία σταδιακά μεταφέρονται είτε στα σπίτια των συγγενών τους, είτε σε άλλες δομές υγείας. Και είναι μετρημένες οι θέσεις. Υπήρχε πρόβλημα από τις προηγούμενες ημέρες, το λέγαμε, ότι δεν βρίσκεται λύση μαζικά για όλους αυτούς τους ανθρώπους. Επομένως, αυτό που γίνεται σε πρώτη φάση είναι ότι ταλαιπωρούνται οι άνθρωποι αυτοί που είναι σε πολύ βαριά κατάσταση, έχουν θέματα σοβαρά για να νοσηλεύονται μόνιμα σε τέτοιου τύπου δομές. Και τώρα αναστατώνονται, αλλά στο περιβάλλον τους, και είναι πάλι παροδικό, γιατί εξακολουθούν να αναζητούν δομές που θα τους υποδεχθούν και θα τους φιλοξενήσουν. Οι συγγενείς τους εννοώ. Και έχουμε και μια διαμαρτυρία σήμερα προγραμματισμένη από γονείς και κηδεμόνες του δεύτερου πρότυπου Γυμνασίου Θεσσαλονίκης και του πρώτου πρότυπου Γενικού Λυκείου Θεσσαλονίκης Μανώλης Ανδρόνικος. Είναι τα πρότυπα του ΠΑΜΑΚ εδώ προς τα δυτικά, νομίζω, Νεάπολης, Οικές. Είναι εξαιρετικά σχολεία, δεν το συζητώ. Τα παιδιά τα οποία πέρασαν και θα φοιτήσουν σε αυτά τα σχολεία κατέβαλαν μεγάλη προσπάθεια, έκαναν πολύ καλή προετοιμασία, γιατί είναι δύσκολες οι εξετάσεις για εισαγωγή στα πρότυπα, και τώρα τα παιδιά ταλαιπωρούνται. Έχει περάσει ένας μήνας από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς και πραγματικά είναι κάθε μέρα ένας γρίφος το πώς θα πάνε και θα φύγουν από τα σχολεία τους. Τρέχουν οι γονείς, τρέχουν αλλοφορία. Δεν υπάρχει αυτό που έπρεπε να υπάρχει, όπως υπάρχει για παράδειγμα στο μουσικό σχολείο, που και εκεί άργησε να ξεκινήσει φέτος η μετακίνηση των μαθητών, αλλά τέλος πάντων έχει διευθετηθεί το ζήτημα. Εδώ ακόμη δεν βρέθηκαν τα λεωφορεία, δεν λύθηκε το ζήτημα και γονείς με παιδιά ταλαιπωρούνται καθημερινά, γιατί για να πάνε στο σχολείο. Γιατί ας μην ξεχνούμε ότι αυτά τα σχολεία δέχονται μαθητές από όλο το νομό. Έτσι, σήμερα το πρωί στις 9, έξω από τα γραφεία από τα κεντρικά της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, θα συγκεντρωθούν για να διαμαρτυρηθούν και να ζητήσουν λύσεις γονείς και μαθητές.

Λοιπόν, για να ρίξουμε μια μάτια στην κίνηση, στους δρόμους, πάμε από εδώ, πάμε από εκεί. Ναι, στην περιφερειακή εικόνα περίμενα εδώ αυτή την ώρα. Είναι μεγάλος όγκος των οχημάτων σε όλο το μήκος της περιφερειακής, κυρίως από το ύψος του κόμβου της Τούμπας μέχρι και την Ευκαρπία και στα δύο ρεύματα. Αυξημένη κίνηση, χαμηλώνουν ιδιαίτερα οι ταχύτητες μεταξύ κόμβου Τριανδρίας και 40 εκκλησιών στο ρεύμα προς τα δυτικά και μεταξύ κόμβου Ευκαρπίας και συμβολής περιφερειακής με λεωφόρο Παπα-Νικολάου στο ρεύμα προς τα ανατολικά. Αυξάνει όμως κίνηση και στα ανατολικά, στη λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμαλή και σε κάποια σημεία της Κατσιμίδη και στα δύο ρεύματα, ενώ αυτή την ώρα εντός προδρομικού συγκροτήματος οι πιο χαμηλές ταχύτητες καταγράφονται στην Τσιμισκή. Είναι φορτωμένη Τσιμισκή, έχει καθυστερήσεις στο μεγαλύτερο τμήμα της. Επίσης, χαμηλές είναι ταχύτητες σε κάποια σημεία της λεωφόρου Μίκη Θοδωράκη και στα δύο ρεύματα, στην εσωτερική περιφερειακή στο ύψος του Κορδελιού, αλλά και στην αρχή της Μοναστηρίου, εκεί στη Μενεμένη.

0: FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, 7 και 34 πρώτα λεπτά. Δείχνει το ρολόι στο στούντιο του FM 100. Πρώην ενημέρωση εξέλιξη. Είμαι η Ευδοξία Δένη, παρέ εδώ στο στούντιο του Δημοτικού Ραδιοφώνου με τον Αριστοτέλη Αναστασιάδη που μας βάζει τόσο όμορφα τραγούδια για να ξεκινήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη μέρα μας. Και πάμε λιγάκι να κάνουμε και λίγο κουτσομπολιό. Είπαμε τα σοβαρά, σας είπαμε τα τοπικά και πάμε να δούμε τι γίνεται με Άννα Βύση και Νίκο Καρβέλα. Μετά από τόσα χρόνια, δεν θυμάμαι πραγματικά πολλά κομμάτια της Βύσης.
1: Το μεγαλύτερο είναι... ποσοστό της είναι...
0: Τίποτα, ένα-δυο μετρημένα κομμάτια θυμάμαι, τη μεθυσμένη πολιτεία του Φίλιππου Νικολάου. Μιλάμε τώρα για δεκαετία του 70, ε.
1: Για να βρούμε τραγούδι της Βύση που δεν έχει ο Καρβέλας μαζί της, πρέπει να πάμε και κοντά στο 80.
0: Πάρα πολύ πίσω, δηλαδή από το 80 τόσο και μετά, που άρχισε η σύμπραξή τους, που παντρεύτηκαν, χώρισαν και μετά έκαναν χίλια δυο πράγματα. Νομίζω ότι όλη η δίσκη της είναι με τραγούδια του Νίκου Καρβέλα. Οικονομικό το θέμα, ηθικό το θέμα. Αισθάνθηκε θυγμένος ο Νίκος Καρβέλας που του άλλαξαν το σημείο στο οποίο θα παρακολουθήσει τη συναυλία. Του χρωστούν όντως τόσα πολλά λεφτά, γιατί άλλη πλευρά λέει ότι πήρε 250.000 ευρώ η εταιρεία παραγωγής τέλος πάντων της Άννας Βύση. Για πνευματικά δικαιώματα λένε ότι δεν του χρωστάν τίποτα. Η Άννα Βύση μετά τη δημόσια ανάρτηση που έκανε ο Νίκος Καρβέλας, που εξέφρασε έτσι τη διαφωνία του με το δρόμο, λέει, που έχει πάρει και μουσικά και όχι μόνο και σαν καλλιτέχνηδα, και αυτή ξεσπάθωσε και είπε τα δικά της, ότι ούτε οι οικονομικές διαφορές υπάρχουν. Προσπάθησε να μας εκβιάσει τρεις μέρες πριν τη συναυλία. Ζήτησε 1,5 εκατομμύριο ευρώ, ποσά που εμείς θα ακούμε και ζαλιζόμαστε. Για τα 300 χιλιάρικα που ζητάει τώρα, λίγα είναι. Τέλος πάντων, πρέπει κάποιος να δουλεύει 10 χρόνια για να τα πάρει. Ένας μέσος εργαζόμενος. Ένας μικρός χαμός. Κάπου στη μέση πρέπει να είναι η αλήθεια. Δηλαδή, πάντα έτσι είναι. Δεν ξέρω αν ξεκίνησε από την ενόχληση. Ο ένας έκανε λόγο για συντριβή, ο άλλος κάνει λόγο για ντροπή. Δεν σε ξέρω, ένα τραγούδι το οποίο κόντρα και όπου βγει που δεν είναι του Καρβέλα χρησιμοποίησε η Βύση στην τελευταία της ανάρτηση, στην ανάρτηση μάλλον τη δημόσια, για να δείξει ότι από εδώ και στο εξής είμαστε απέναντι, δεν είμαστε κοντά. Πολύ πικρία, αυτό που έγινε γνωστό είναι ότι αμέσως μετά πήρε την κουμπάρα της και συνεργάτηδά της και έφυγε ένα ταξιδάκι να ηρεμήσει. Και τώρα το λόγο έχουν οι δικηγόροι. Πάντως έχω την εντύπωση ότι και τις επόμενες ημέρες αυτό το σύριαλ που ξεκίνησε έτσι με την καταρχήν με την ανάρτηση του Νίκου Καρβέλα και συνεχίστηκε με την ανάρτηση της Άννας Βύση και της εταιρείας παραγωγής, θα έχει συνέχεια.

0: Ξεκίνησα, φίλες και φίλοι, τη σημερινή πρωινή ενημέρωση με το σκηνικό καταδίωξη που ζήσαμε. Όσοι ήμασταν τις πρώτες πρωινές ώρες εδώ στην περιοχή της Μοναστηρίου, παίρναμε τον καφέ πριν πιάσουμε δουλειά για τις 6 παράμιλο. Τελικά βγήκαν και λεπτομέρειες. Όχι φορτηγό, ένα μαύρο γιοταχή με βουλγαρικές πινακίδες. 7 οι παράτυποι μετανάστες που βρέθηκαν στο γιοταχή. Η καταδίωξη, όπως σας έλεγα νωρίτερα, ξεκίνησε από την περιοχή των Σερών. Το γιοταχή εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς να κινείται περίεργα. Δεν συμμορφώθηκε σε σήμα για να σταματήσει για έλεγχο. Ο οδηγός του αυτοκίνητου ανέπτυξε πολύ μεγάλη ταχύτητα, μπήκε στη Θεσσαλονίκη και αφού χτύπησε σε σταθμευμένα οχήματα στη διάρκεια της καταδίωξης, ακινητοποιήθηκε στη σύμβολη των οδών Αγίου Δημητρίου με Αρκαδιοπόλος, όπου επίσης χτύπησε σε σταθμευμένα γιοταχή. Εξαφανίστηκε πεζός, αναζητείται. Στο όχημα πάντως βρέθηκαν 7 μετανάστες, οι οποίοι φυσικά παρελήφθησαν από τους αστυνομικούς. Τώρα τι ακριβώς ακολουθεί δεν το ξέρω. Πώς ακριβώς κινούνται οι διαδικασίες, αν μένουν εδώ στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση, αν στέλνονται ταχύτατα σε κοντινές δομές, αν πρόκειται για αλλοδαπούς που είχαν φύγει στην τελευταία μήνυα εξέγερση εκεί στην δομή της Ειδικής της Σέρες, γιατί αρκετοί δεν επέστρεψαν πίσω, δεν εντοπίστηκαν και τώρα σιγά σιγά αρχίζουν και κινούνται νοτιότερα, ας πούμε, από τις Σέρες. Δόθηκαν πάντως λεπτομέρειες πριν από λίγη ώρα επισήμως από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης. 7 λοιπόν οι παράτυποι μετανάστες, βουλγαρικές πινακίδες στο μαύρο γιοταχή, το οποίο αναστάτωσε τα ξημερώματα όλη τη Δυτική Θεσσαλονίκη αλλά και το κέντρο, γιατί όπως είπαμε κατέληξε εκεί κάπου στην Αγίου Δημητρίου, καρφώθηκε σε σταθμευμένα γιοταχή.
1: Σκεφτεί να περπατάς.
0: Λοιπόν, μια και ξαναήρθαμε, μιλάμε για δρόμους και όλα αυτά, να πούμε για τους φίλους οδηγούς ότι για δεύτερη μέρα συνεχίζονται οι εργασίες αποκατάστασης έτσι των φθορών, των προβλημάτων που έχει το δόστρωμα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών, όπου βρουν τα συνεργεία πρόβλημα επιχειρούν. 10 το πρωί ξεκινούν σήμερα οι εργασίες, αναμένεται να ολοκληρωθούν, είναι δεύτερη μέρα όπως είπαμε, στις 3 το μεσημέρι. Επίσης, εντός πολυδρομικού συγκροτήματος συνεχίζονται από συνεργεία του Δήμου Θεσσαλονίκης οι εργασίες ασφαλτόστρωσης στην 5η Δημοτική Κοινότητα. Σήμερα ασφαλτοστρώνεται τμήμα της οδού Σόλωνος από τη Μητροπούλου μέχρι την Πότσαρη και αύριο τα συνεργεία μετακινούνται προς την οδό Μητροπούλου. Ξεκινάει η ασφαλτόστρωση της οδού Μητροπούλου.

Λοιπόν, και πριν πάμε σιγά σιγά για το φινάλε της πρωινής ενημέρωσης, ρίχνοντας μια ματιά σε κάποια σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα στο παρελθόν, όπως κάνουμε κάθε μέρα αυτή την ώρα, να σας πούμε ότι σήμερα και αύριο συνεδριάζουν στο Λουξεμβούργο Eurogroup και Ecofin. Για ποιο λόγο συνεδριάζουν οι Υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης? Για να δουν τι θα κάνουν με την ενεργειακή κρίση που είναι εδώ και φαίνεται ότι θα μείνει όλο το χειμώνα, για να ταλαιπωρεί και τους Ευρωπαίους. Και λέω και τους Ευρωπαίους γιατί είναι διεθνές το πρόβλημα. Στο τραπέζι λοιπόν του Eurogroup και του Ecofin, το ελληνικό σχέδιο το οποίο υποστηρίζει και η ιταλική κυβέρνηση. Μια πρώτη μάχη θα δοθεί λοιπόν σήμερα για δημοσιονομική ευελιξία. Όλα αυτά πριν τις συνοδοκορυφείς όπου θα ληφθούν σε ανώτατο επίπεδο οι τελικές αποφάσεις. Η Κομισιόν θα εκθέσει την κατάσταση, οι υπουργοί θα συζητήσουν τις επιπτώσεις στις μακροοικονομικές και διορθωτικές πολιτικές. Είναι γνωστό το αίτημα, το επίσημο που έχει καταθέσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όπως είπαμε, μαζί με τη Τζόρτζια Μελόνι της Ιταλίας προς την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, με μια σειρά προτάσεων για ανάληψη ευρωπαϊκής δράσης, κοινής δράσης για την αντιμετώπιση των συνεπειών της ενεργειακής κρίσης. Μια ευελιξία ζητούν, να έχουν τη δυνατότητα δηλαδή οι κυβερνήσεις να ξεφύγουν από το αυστηρό δημοσιονομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να στηρίξουν περισσότερο επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Σε αρκετές χώρες, να το πούμε αυτό, μειώθηκε με κυβερνητικές αποφάσεις, εθνικές αποφάσεις, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα. Εδώ στην Ελλάδα ο Πρωθυπουργός μας λέει ότι δεν μπορούμε να το κάνουμε γιατί έχουμε πιάσει ήδη τα βάνη όσον αφορά στα έξοδα που μπορούμε να κάνουμε και να δικαιολογήσουμε για να μην εκτροχιαστεί και πάλι η οικονομία. Δεν ξέρουμε κατά πόσο αυτό ισχύει, το λένε για να το λένε. Θα φανεί στην πορεία. Πάντως, ενώ ακόμη και στη Γερμανία, την τόσο σκληρή Γερμανία, έπεσε ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα, αποφασίστηκε να μειωθεί προσωρινά τουλάχιστον και βλέπουμε και προηγήθηκαν πολλές ακόμη χώρες. Στην Ελλάδα μιλάμε ακόμη για επίδομα θέρμανσης συν 10% ή για μια επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης που πάλι θα φτάσει στα σπίτια μας το πετρέλαιο θέρμανση σε πολύ ψηλές τιμές. Αν ξεκινήσει με 75-70 το λίτρο η διάθεσή του στις 15 Οκτωβρίου, θα αναστενάξουν τα νοικοκυριά. Μπήκε και η Κάτια Γεραγαρίτου στο στούντιο για να μου υπενθυμίσει ότι πρέπει σιγά σιγά να σας αποχαιρετώ. Εντάξει, θα ρίξουμε, είπα, μια σύντομη ματιά σε κάποια σημαντικά γεγονότα και θα σας χαιρετήσω. Πρέπει να οργανωθεί και η Κάτια, θα έχει πολλά και ενδιαφέροντα. Καλή σου μέρα, Κάτια.

Λοιπόν, χρόνια πολλά στην Πελαγία και τον Πελάγιο. Και στη φίλη μας εδώ και παλιά συνεργάτηδα της ΔΕΠΘΕ, την Πελαγία, που σήμερα γιορτάζει και στην πανέμορφη Πάρο. Τους χαιρετισμούς μας στο νησί. Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα Ποδιατρικής και η Παγκόσμια ημέρα Όρασης. Παγκόσμια ημέρα κατά της τύφλωσης, για να είμαι ακριβέστερη. Σαν σήμερα το 1827, ο τριεθνής στόλος από τους Ναβάρχους Ερίκο Δεριγνή, Εδουάρτο Κόδρικτον και Λογκίνο Χέιδεν κατατροπώνει τον Τούρκο-Αιγυπτιακό στρατό του Ιμπραήμ έξω από τον Βαρύνο και ανοίγει τον δρόμο για την ελληνική ανεξαρτησία. Η τόσο έτσι σημαντική και γνωστή ναυμαχία του Ναβαρίνου. Επίσης, σήμερα το 1838, ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης εκφωνούσε στην Πνίκα την περίφημη ομιλία του «Παρενέσεις προς τη νέα γενιά». Σαν σήμερα το 1973, ο δικτάτορος Γεώργιος Παπαδόπουλος, σε μια προσπάθεια φιλελευθερωποίησης του καθεστώτος, διορίζει πρωθυπουργό τον Σπύρο Μαρκεζίνη. Η κυβέρνησή του θα καταρρεύσει στις 25 Νοεμβρίου, 8 μέρες μετά την εξέγερση του Πολυτεχνείου. Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή μια πολύ ιδιαίτερη προσωπικότητα στον χώρο της μουσικής, ένας πολύ ωραίος άνθρωπος, τουλάχιστον με βάση τις μαρτυρίες που έχουμε από τους στενούς συνεργάτες και φίλους του, γιατί έφυγε πάρα πολύ νέος, ένας πολύ ιδιαίτερος μουσικός, αγαπητός θα έλεγα σε όλους. Αναφέρομαι στον Bob Marley, ο οποίος σήμερα το 1980 κατέρευσε στη σκηνή και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, που δυστυχώς διαπιστώθηκε ότι είχε όγκο στον εγκέφαλο. Ο άνθρωπος που έκανε γνωστή, ο εφευρέτης θα λέγα εγώ της ρέγγε, υπήρχε σε άλλο επίπεδο, αλλά είναι ο άνθρωπος που τη διέδωσε όλο τον κόσμο, πέθανε 7 μήνες αργότερα. Επίσης, σήμερα το 1998 απονεμήθηκε για πρώτη φορά σε Πορτογάλο το Ζωζέ Σαραμάγκου το Νόμπελ Λογοτεχνίας. Σαν σήμερα ήρθε στον κόσμο το 1927 ο Έλληνας ποιητής και συγγραφέας Κώστας Ταχτσής. Το 1958 η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, Γερμανίδα πολιτικός του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος, Φράου που λέμε, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από το 2019, έχει γενέθλια σήμερα. Ενώ γενέθλια σήμερα έχει ο Αμερικανός ηθοποιός Ματ Ντέιμον. Γεννήθηκε στις 8 Οκτωβρίου του 1970. Στον αντίποδο, σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή το 1580 ο Ιερώνυμος Βόλφ, Γερμανός φιλόλογος, ο πρώτος που χρησιμοποίησε τη λέξη Βυζάντιο για να χαρακτηρίσει το Ανατολικό Ρωμαϊκό κράτος. Θεωρεί το θεμελιωτής των Βυζαντινών σπουδών. Επίσης, σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή το 1987 ο Κωνσταντίνος Τσάτσος, Έλληνας φιλόσοφος, λέει εδώ η ιστορία, και έχει διατελέσει και πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας. Περισσότεροι από εκεί τον ξέρουν. Επίσης, αν σήμερα έφυγε από τη ζωή, το 1992, ο Willy Brandt, καγκελάριος της Γερμανίας, το διάστημα 1969-1974 και αρχιτέκτονας της πολιτικής της ύφεσης, του ανοίγματος δηλαδή της Δύσης, στην τότε κομμουνιστική Ανατολή, στη διάρκεια όλα αυτά του ψυχρού πολέμου. Το 1971 βραβεύτηκε με Νόμπελ Ειρήνης. Και με αυτά και μετά, αλλά φτάσαμε στο φινάλε της πρωινής ενημέρωσης. Θα πάμε σιγά σιγά μουσικά στο δελτίο ειδήσεων στις 8 και αμέσως μετά στο στούντιο αναλαμβάνουν τη συνέχεια της ενημερωτικής ζώνης με το 100% στον FM 100 ο Βαγγέλης Στολάκης και η Κάτια Γερακαρίτου. Ευχαριστούμε θερμά που ήσασταν μαζί μας. Μείνετε συντονισμένοι, ακούστε έτσι το τελευταίο τραγούδι πριν τις ειδήσεις. Να έχετε μια πανέμορφη μέρα.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Αυξάνει σταδιακά η κίνηση εντός και εκτός πολυδρομικού συγκροτήματος. Στο κόκκινο η περιφερειακή οδός και στα δύο ρεύματα. Χαμηλές ταχύτητες στα ανατολικά στη λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμαλή και στην Κατσιμίδη. Χαμηλές ταχύτητες στο τρίγωνο της Χάνθ και αυτή την ώρα σε τμήμα της Εγνατίας. Καλύτερη εικόνα στην Τζιμισκή. Ενώ σοβαρές καθυστερήσεις καταγράφονται κυρίως στο ρεύμα καθόδου της λεωφόρου Μίκη Θοδωράκη. Καθυστερήσεις όμως υπάρχουν και στην αρχή της Μοναστηρίου και στην εσωτερική περιφερειακή οδό, στο ύψος της συμβολής της με τη Μεάνδρου και στο Κορδελιό. Μεγάλη αναστάτωση στα ξημερώματα στη Δυτική Θεσσαλονίκη, όπου εκτελήθηκε κινηματογραφικό σκηνικό καταδίωξης γιοταχή που μετέφερε 7 παράτυπους μετανάστες. Από τις Σέρες ξεκίνησε η καταδίωξη, με το γιοταχή να καταλήγει πάνω σε σταθμευμένα οχήματα στη συμβολή της Αγίου Δημητρίου με τον Οδό Αρκαδίου. Το διακινητή να καταλήγει το όχημα και τους αστυνομικούς να τον αναζητούν. Τουλάχιστον 8 περιπολικά και συμβατικά οχήματα της Ελλάδας συμμετείχαν στην επιχείρηση. Συναγερμός όμως σήμερα χθες βράδυ. Στην οδό Μοναστηρίου, μετά από περιστατικό στη γέφυρα των Αγίων Πάντων, φορτηγό που ήταν φορτωμένο σε γερανοφόρο όχημα, σφήνωσε κάτω από τη γέφυρα. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της τροχιάς, ενώ διακόπηκε η κυκλοφορία, προκειμένου να απεγκλωβιστεί με ασφάλεια το όχημα. Τον Αμερικανό Υπουργό των Εξωτερικών, Μαρκ Ρούμπι, υποδέχθηκε στο Μαξίμο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις είναι σε ιστορικό υψηλό και τόνισε το ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας και γέφυρας μεταξύ Ευρώπης, ΗΠΑ και Μέσης Ανατολής. Από την πλευρά του, Μαρκ Ρούμπιο χαρακτήρισε η ιστορική τη συμφωνία των δύο χωρών, σημειώνοντας ότι η Αθήνα και ο Ουάσιγκτον σε μεγάλο βαθμό έχουν κοινές απόψεις για τις σύγχρονες προκλήσεις αλλά και για την επίλυσή τους. Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν η ενέργεια, η ασφάλεια και η στρατηγική συνεργασία. Νωρίτερα, χθες, στην ομιλία του στην ΠΝΙΚΟ, ο Μαρκ Ρούμπιο υπογράμμισε την καθοριστική επίδραση της αρχαίας Ελλάδας στη διαμόρφωση του δυτικού πολιτισμού και ιδιαίτερα των Ηνωμένων Πολιτειών. Στο πλαίσιο εξάλλου της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού των Εξωτερικών στην Αθήνα, υπεγράφηκε η συμφωνία για την αμυντική συνεργασία των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων με την Εθνοφρουρά των Ηνωμένων Πολιτειών, παρουσία του Νίκου Δένδια. Στη Χαλκιδική θα βρεθεί σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Στις 11.30 το πρωί θα συναντηθεί με πολίτες στην Αρναία και στις 12.30 θα μιλήσει στα εγγένεια του νέου μεταλλίου χαλκού και χρυσού της Ελληνικός Χρυσός στις Κουριές. Γεια και βορεία κάνει λόγο ο πρόεδρος του λαού Φίλιππος Καμπούρης, ο οποίος κατηγορείται για μεγάλη απάτη σε βάρος του ΙΕΦΚΑ και του Δημοσίου. Σε βάρος του, αλλά και σε βάρος της συζύγου του και 9 ακόμη ατόμων που έχουν συλληφθεί, ασκήθηκαν ποινικές διώξεις με βάρη κατηγορητήριο. 5 από αυτές σε βαθμό κακουργήματος. Όλοι πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Κυριακή. Την πλήρη απογοήτευσή τους για τα μέτρα που ανακοινώθηκαν από την κυβέρνηση για το πετρέλαιο εκφράζουν οι αλλοίς και ζητούν συνάντηση με την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης εντός της ημέρας. Σε διαφορετική περίπτωση, όπως τονίζουν, θα προχωρήσουν σε επαναλαβικές κινητοποιήσεις με κλειστές ιχθυόσκαλες και χωρίς αλλιεύματα στην ελληνική αγορά. Νωρίτερα, χθες, η κυβέρνηση ανακοίνωσε το διπλασιασμό της επιδότησης στο αλλιευτικό πετρέλαιο για Απρίλιο και Μάιο στα 32 λεπτά το λίτρο, ενώ άφησε ανοιχτό παράθυρο για νέα μέτρα εντός του Οκτωβρίου. Προσφυγή στην αποκεντρωμένη διοίκηση Μακεδονίας Θράκης κατά της απόφασης της περιφέρειας με την οποία ανακλήθηκε η λειτουργία της ιδιωτικής κλινικής που λειτουργούσε παράνομο ογκολογικό τμήμα, κατέθεσε ο ιδιοκτήτης της δομής. Προσφυγή αφορά και στις δύο κλινικές, σε Θεσσαλονίκη και Θέρμη, που σφραγίστηκε το προηγούμενο διάστημα. Στο μεταξύ, σε σπίτια συγγενών τους και άλλες δομές υγείας, μεταφέροντας ασθενείς που νοσηλεύονταν στην κλινική. Εκατοντάδες φοιτητές στη Λιέγη διαδήλωσαν για τα προβλήματα του εκπαιδευτικού συστήματος στη γαλλόφωνη κοινότητα του Βελγίου, διαμαρτυρώμενοι για την αύξηση των δάκτρων και τις υπερπλήρεις αίθουσες. Οι κινητοποιήσεις συνοδεύτηκαν από ένταση με την αστυνομία να προχωρά σε ελέγχους, ενώ τις προηγούμενες ημέρες είχαν σημειωθεί προσαγωγές και επεισόδια. Οι φοιτητές ζητούν διάλογο και αλλαγές στην εκπαίδευση, ενώ εκφράζουν και την αλληλεγγύη τους στους μαθητές που διαδηλώνουν καθημερινά πλέον στη Γαλλία. Ήταν οι ειδήσεις στις 8 από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 9. Μείνετε συντονισμένοι. Σε λίγο θα είναι κοντά σου ο Βαγγέλης Στολάκης και η Κάτια Γερακαρίτου. Ξεκινάει η εκπομπή 100% στον FM 100.
2: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας.
3: Στη Magenta TV,
2: κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας, tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση, TV 100. Η Θεσσαλονίκη, παντού.
4: Άκου δυνατά. Πες το δυνατά. Ακούω FM 100. Το δικό μου ραδιόφωνο.

100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Ακούτε Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, ακούτε 100% στον FM 100. Είμαστε εδώ στις θέσεις μας και κάνουμε διάφορες διαδικασίες εδώ με την Κάτια. Προσπαθούμε λίγο να αποθανατήσουμε τη στιγμή εδώ στο στούντιο, όχι με μεγάλη επιτυχία. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς ξυπνήσατε, πώς ξεκινήσει η μέρα σας, γιατί γελάς?
1: Γιατί λες ότι δεν έχουμε μεγάλη επιτυχία.
0: Μα δεν έχουμε μεγάλη επιτυχία.
1: Απλά κάποιος δεν συνεργάζεται, δεν ακούει.
0: Απλά δεν συμφωνείς με αυτό το οποίο σου λέω. Σου λέω εξ αρχής δεν είναι καλό αυτό το πλάνο. Όχι, όχι, θα το καταφέρω. Τώρα, δύο κρύοι παιδιά μέσα σε λίγα τετραγωνικά μέτρα, καταλαβαίνετε ότι δύσκολα θα βγει η συνεννόηση. 2-3-10-2-85-106. Αυτό είναι το τηλέφωνο στο οποίο μας καλείτε. Περιμένουμε σχόλια, παρατηρήσεις και τα δικά σας μηνύματα στη σελίδα μας στο Facebook, FM 100 Θεσσαλονίκη. Γράψτε μας με λατινικούς χαρακτήρες για να εντοπίσετε τη σελίδα μας. Τα λέμε και στους προσωπικούς μας λογαριασμούς, στο Instagram και στο Facebook. Κάτια Γερακαρή, του Βαγγέλη Στολάκη στα αγγλικά. Πώς είσαι?
1: Μια χαρά, πάρα πολύ ωραία.
0: Κοιμήθηκες, ξεκουράστηκες, φρέσκια-φρέσκια σε βλέπω, ανανεωμένη.
1: Αυτό το φρέσκια-φρέσκια και ανανεωμένη, όταν μου λένε, δηλαδή, που εγώ είμαι κομμάτι στα πατώματα.
0: Τουλάχιστον 8-9 ώρες πρέπει να κοιμήθηκες χθες.
1: Είσαι τρελός.
0: Φαίνεται. Αν τη δείτε, παιδιά, φτού-φτού.
1: Είδες χθες την ομιλία του Μάρκο?
0: Είδα κάποια αποσπάσματα.
1: Την άκουσα σχεδόν όλοι, νομίζω.
0: Εντάξει, έπλεξε εγκόμιο για την Ελλάδα, ναι, για την ελληνική κυβέρνηση, ο Υπουργός των Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, ο οποίος χθες βρέθηκε στην Αθήνα, πραγματοποίησε και αυτή την ομιλία στην Πνίκα. Βέβαια, τώρα άκου να δεις τι συμβαίνει. Mm-hmm. Να έρχεται στην Ελλάδα ο Υπουργός των Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής να λέει πόσο καλός εταίρος και σύμμαχος είναι η Ελλάδα, να μιλάει για το ελληνικό παράδειγμα. Και η είδηση, βέβαια, της επίσκεψης αυτού του αξιωματούχου των ΗΠΑ στη χώρα μας να περνά δεύτερη και τρίτη.
1: Γιατί?
0: Γιατί εχθές παντού έβλεπες τη Βύση Καρβέλα. Παντού. Ναι, δεν υπήρχε εκπομπή. Δεν υπήρχε δελτίο ειδήσεων. Δεν υπήρχε αναφορά στα social media, όπου να μην κυριαρχούσε αυτή η κόντρα της Άννας Βύση και του Νίκου Καρβέλα.
1: Γιατί δεν λες ότι και εμείς εδώ το πρωί αυτό συζητούσαμε?
0: Μα φυσικά και συζητούσαμε αυτό. Καταρχάς, με το που φτάσαμε.
1: Βέβαια, εσύ έγινε δεύτερες σκέψεις και με προβληματίσεις.
0: Με το που φτάσαμε, μας ήρθε η ανακοίνωση από την Άννα Βύση. Χθες.
1: Ναι. Απλά λίγο. Για να μην ξεχνιόμαστε. Ναι. Αυτό που έλεγα το παράδειγμα και όταν ετοιμαζόμασταν για την εκπομπή. Αν πήγαινα εγώ να τραγουδήσω τα πολύ ωραία τραγούδια του Νίκου Καρβέλα, μην μπερδευόμαστε, δεν θα γινόταν τόση επιτυχία. Υπήρχε δηλαδή και ένα πρόσωπο, ένα άτομο, μία τραγουδίστρια, η οποία έχει φωνάρα και τα απογειώνει. Μην νομίζει δηλαδή ο Καρβέλας ότι όπου και αν έδινε τις κομματάρες του θα είχε αυτή την επιτυχία.
0: Κοίταξε,
1: έτσι. Δηλαδή λίγο νομίζω ότι χάνουμε το δρόμο μας.
0: Η αλήθεια είναι ότι εγώ είμαι της άποψης πάντα όταν υπάρχει μία διαμάχη, όταν υπάρχει μία κόντρα, όταν υπάρχει ένας καυγάς, η αλήθεια είναι κάπου στη μέση, βρίσκεται κάπου στη μέση. Δηλαδή όταν μαλώνουν δύο πλευρές, έχει τα δίκια της η μία πλευρά, έχει τα δίκια της και η άλλη πλευρά. Είναι πολύ στενάχωρο το γεγονός ότι έχουν φτάσει αυτοί οι δύο άνθρωποι, οι οποίοι αποτέλεσαν νομίζω ένα από τα μεγαλύτερα και πιο ισχυρά δίδυμα, όχι μόνο στο πεντάγραμμο, στη χώρα, σε όλο αυτό το οποίο λέγεται lifestyle, στην μουσική βιομηχανία, να φτάνουν στο σημείο να μαλώνουν και μάλιστα δημόσια, με τους λόγους της διαφωνίας από ό,τι φαίνεται να είναι κυρίως οικονομική. Αυτός λέει ότι δεν πληρώθηκε για την συναυλία στο ΟΑΚΑ, ότι δεν διαφωνούσε, δεν συμφωνούσε με αυτό το φαραωνικό στάδιο και την εκδήλωση. Από την πλευρά της εταιρείας παραγωγής,
1: ας πηγαίναμε στο γήπεδο της Κάτω Ραχούλας, αν ήταν έτσι να ικανοποιηθεί.
0: Το γέμιζε άνετα. Εδώ έχει γεμίσει δύο φορές το Καλλιμάρμαρο back to back. Εν πάση περιπτώσει, από την πλευρά της εταιρείας παραγωγής λέει ότι δεν του χρωστάμε τίποτα. Εμείς αυτά που ήταν να πληρώσουμε τα πληρώσαμε σε ό,τι αφορά τα πνευματικά του δικαιώματα. Η Άννα Βύση έδωσε άλλη τροπή χθες με την ανακοίνωσή της. Μίλησε για 1,5 εκατομμύριο το οποίο αξίωνε ο Νίκος Καρβέλας και μάλιστα λίγες ημέρες πριν από την πραγματοποίηση αυτής της μεγάλης συναυλίας στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι και λίγο να γεμίζεις ένα στάδιο με 100.000 ανθρώπους και να τραγουδάς σχεδόν 4 ώρες Και τώρα βέβαια αποκαλύπτεται και η ψυχολογική κατάσταση στην οποία βρισκόταν η Αναβίση, γιατί ο Καρβέλας δεν πήγε στο στάδιο, γιατί ο Καρβέλας είχε μαλώσει μαζί της, γιατί της είχε στείλει μήνυμα μέσω της αδερφής της ότι θα την ξεφτυλίσω και θα σε κάνω να μην μπορείς να βγεις από το σπίτι σου.
1: Δεν τα μπορώ αυτά τα κατηνίστικα.
0: Ρε παιδί μου, τώρα είναι οι διάφορες εκδοχές του ρεπορτάζ όμως. Τι λέει μία πλευρά, τι λέει η άλλη πλευρά. Τώρα, το τι θα συμβεί, θα το δούμε. Δεν αποκλείεται βέβαια να φτάσουν και στα δικαστήρια οι δύο πλευρές, γιατί υπάρχει ένα θέμα με το τι θα συμβεί από εδώ και στο εξής, καθώς ο κύριος Καρβέλας έχει γράψει, νομίζω, το σύνολο της δισκογραφίας της Άννας Βύση. Αν θα της απαγορεύσει να λέει τα τραγούδια του, βέβαια, αν της απαγορεύσει να λέει τα τραγούδια του, και αυτός δεν θα εισπράττει στη συνέχεια από τα πνευματικά δικαιώματα.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση να φτάσουμε μέχρι σε εκείνο το σημείο. Με τίποτα.
0: Πάντως, αυτό το τραγούδι το οποίο ακούμε και με το οποίο μπήκαμε σήμερα στην εκπομπή, δεν το έχει γράψει ο Νίκος Καρβέλας.
1: Καλή, και προηγουμένως σας έλεγα εγώ ένα και που το έγραψε ο Φίλιππος Νικολάου.
0: Τόσο έχω φωνή.
1: Ναι, που είναι τραγουδάρα. Και το λέμε ακόμα. Και όταν ξεκινάει να το πει Αναβίση, γίνεται πανικός από κάτω. Λοιπόν, για τις επόμενες δύο ώρες παραμένετε συντονισμένοι εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Και τι δεν έχουμε σήμερα? Έχουμε να αναλύσουμε την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπι. Ο Πρωθυπουργός έρχεται στη Βόρεια Ελλάδα, στη Χαλκιδική συγκεκριμένα, όπου θα έχει τα εγγένεια του νέου μεταλλείου Χαλκιού.
0: Ξανανεβαίνει στη Βόρεια Ελλάδα, ισχύει σήμερα.
1: Ναι, σήμερα, Πέμπτη δεν είναι, σήμερα. Πέμπτη είναι. Έχουμε θέματα της τοπικής αυτοδιοίκησης εδώ πέρα στην Θεσσαλονίκη. Αρκετά ζητηματάκια έχουμε να αναλύσουμε πάλι.
0: Έχουμε πολλά να πούμε. Πάμε όμως από τα χρηστικά να ρίξουμε μία ματιά στην εικόνα στους δρόμους, να δούμε λίγο πώς κυκλοφορείτε, φίλες και φίλοι, εσείς που είστε έξω. Στον περιφερειακό υπάρχουν κάποια θέματα με τη μετακίνησή σας. Στο ρεύμα με κατεύθυνση προς τα ανατολικά, τα προβλήματα ξεκινούν στο ύψος της Πολύχνης μέχρι και τα Πεύκα. Από ό,τι βλέπω, πηγαίνετε σημειωτών. Στη συνέχεια ανοίγει ο δρόμος για να ξαναπέσουν οι ταχύτητες στο ύψος της Τριανδρίας.

0: προς τα ανατολικά, κυκλοφορεί πολύ άνετα. Πολύ καλή εικόνα και στη Βασιλίση Σόλγας, κατά πράσινη, εξαιρετική εικόνα και στην Τσιμισκή, λίγο προς το τελείωμα της Τσιμισκή, εκεί στην έναρξη της Πολυτεχνείου, από ό,τι βλέπω προς το ύψος των δικαστηρίων, υπάρχουν κάποια ζητήματα με τη μετακίνησή σας. Για εσάς που έρχεστε από τα δυτικά προς τα ανατολικά, έχετε επιλέξει την παραλιακή λεωφόρο Νίκης, οδηγείτε και δεν σταματάτε καθόλου, μόνο στα φανάρια. Ενώ στην Λαγκαδά, πρώην Λαγκαδά Μίκης Θεοδωράκης, είναι γνωστές καθυστερήσεις. Είμαστε σε ώρα αιχμής, 19 λεπτά μετά τις 8, στο ρεύμα καθόδου. Το αντίθετο ρεύμα, αυτό που ανεβαίνει την Λαγκαδά, δεν αντιμετωπίζει κανένα πρόβλημα, καμία προβληματική εικόνα αυτή την ώρα.
1: Λοιπόν, και τι έχουμε να αντιμετωπίσουν σήμερα οι οδηγοί? Έχουμε πάλι εργασίες ασφαλτόστρωσης, παραμένουν τα συνεργεία στην 5η Δημοτική Κοινότητα και σήμερα εργάζονται στην οδό Σόλωνος, στο τμήμα από Μητροπούλου έως Μάρκου Μπότσαρη. Χθες ενημερωθήκαμε από τον Δήμο Θεσσαλονίκης ότι έγινε και μια σημαντική παρέμβαση στο κέντρο της πόλης, στη συμβολή της Τσιμισκή με την Αγία Σοφίας. Άλλαξε ουσιαστικά ο τρόπος με τον οποίο οι πεζοί διασχίζουν ένα από τους πιο πολύ συχνά στους δρόμους του κέντρου. Η διάβαση πεζών διευρύνθηκε σε όλο το πλάτος του πεζόδρομου της Αγίας Σοφίας, ενοποιώντας ουσιαστικά τις ροές των πεζών και αντιμετωπίζοντας τον γνωστό συνωστισμό που δημιουργούνταν στο σημείο, ιδιαίτερα τις ώρες αιχμής. Και έχουμε και πάλι και σήμερα εργασίες αποκατάστασης βλαβών στο οδόστρωμα στη Μουδανιών. Και θα έχουμε και κλαδεύσεις δέντρων στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Σερών. Εκεί στο σημείο θα κλείσει και η μία λωρίδα κυκλοφορίας.
0: Συνεχίζουμε χρηστικά. Έχουμε διακοπές ηλεκτροδότησης για σήμερα προγραμματισμένες. Σύμφωνα με τον ΔΔΕ, επιχειρήσεις και κάτοικοι από τις 7.30 το πρωί μέχρι και τις 9.30 για 2 ώρες θα βρεθούν χωρίς ρεύμα οι κάτοικοι του κέντρου της Θεσσαλονίκης. Ειδικότερα εσείς που μένετε ή δραστηριοποιείστε σε τμήμα της οδού Αλεξάνδρου Σβόλου από το ύψος της Σκρά έως και τη συμβολή της με την Παύλου Μελά. Σε τμήμα της Σκρά, στη συμβολή της με την Αλεξάνδρου Σβόλου, στη Μακένζι Κίνγκ, καθώς και σε τμήμα της Παύλου Μελά, στη συμβολή της με την Μακένζι Κίνγκ, 9.30 ώρα θα σταματήσει η διακοπή ηλεκτροδότησης. Θα ταλαιπωρηθείτε λίγο εσείς οι κάτοικοι του κέντρου στο σημείο στο οποίο αναφέρθηκα.
1: Είχαμε μία καταδίωξη η οποία τελείωσε τώρα νωρίς το πρωί στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
0: Η Ευδοξία Δένη έλεγε, ναι, το μετέφερε όλο το κινηματογραφικό αυτό της καταδίωξης.
1: Ξεκίνησε από την περιοχή των Σερών. Ένα γιοταχή, ένα όχημα το οποίο μετέφερε παράτυπους μετανάστες, εντοπίστηκε από αστυνομικές δυνάμεις, δεν συμμορφώθηκε σε σήμα των αστυνομικών για έλεγχο. Ξεκίνησε η καταδίωξη από αστυνομικούς της άμεσης δράσης και της ΟΠΚΕ, και η οποία καταδίωξη κατέληξε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ο οδηγός του οχήματος κινήθηκε σε κεντρικούς δρόμους μεταξύ αυτών Εγνατία και Ερμού, παραβίασε τα φανάρια στην προσπάθειά του να διαφύγει από τους αστυνομικούς που τον καταδίωκαν. Τελικά, στη συμβολή των οδών Αγίου Δημητρίου και Αρκαδίου Πόλεως, το αυτοκίνητο κινητοποιήθηκε, αφού είχε χτυπήσει πρώτα άλλα σταθμευμένα αυτοκίνητα. Εντός του οχήματος εντοπίστηκαν 7 παράτυποι μετανάστες. Ο οδηγός διέφυγε πεζός, με την αστυνομία πλέον να έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του. Τώρα σκέφτομαι, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι φεύγουν νωρίς από το σπίτι τους για να πάνε στις δουλειές τους.
0: Ναι.
1: Να είναι 6 ώρα το πρωί, 6 παρά, να είσαι στο δρόμο για να πας στη δουλειά σου.
0: Και ξαφνικά να ακούς σιρήνες, ναι, περιπολικά, να βλέπεις κάποιον να πέφτει πάνω στα αυτοκίνητα. Ναι.
1: Ναι, δεν είναι και επικίνδυνο.
0: Τώρα που περιέγραφες το σκηνικό της καταδίωξης, θέλω να σου πω ότι μου συνέβη εμένα μία φορά, γυρνώντας από Λάρισα. Καμία σχέση βέβαια με καταδίωξη. Λοιπόν, είμαι στη Λάρισα, δεν θυμάμαι για ποιο λόγο, για δουλειά έχω πάει στη Λάρισα. Έχω φύγει Παρασκευή βράδυ και σχεδίαζα να επιστρέψω το Σάββατο το απόγευμα. Εν πάση περιπτώσει, περνάω από εκεί, ξεκινάω από τη Λάρισα, φεύγω να επιστρέψω στην Θεσσαλονίκη, περνάω από κάτι τούνελ. Μετά από ένα τούνελ υπήρχε ένα περιπολικό και υπήρχε και ένας αστυνομικός έξω από το περιπολικό, ο δεύτερος ήταν μέσα. Τον βλέπω εγώ, μου σηκώνει το χέρι, λέω με χαιρετάει. Ανοίγω το παράθυρο, χαιρετάω κι εγώ. Και συνεχίζω. Ναι, άκου.

0: Συνεχίζω την πορεία μου και βλέπω από τον καθρέφτη από μπροστά ότι κάνει διάφορα νοήματα. Και λέω, όπα, λέω, εδώ μου έκανε σήμα για να σταματήσω. Και έτσι όπως είμαι στην Εθνική Οδό, κάνω όπισθεν, ευτυχώς δεν υπήρχε κυκλοφορία, γυρνάω. Εντάξει, τα άκουσα λίγο. Του λέω, νόμιζα ότι με χαιρετούσες. Μου λέει, γιατί να σε χαιρετήσω. Δεν ξέρω, μπορεί, λέω, να βαρέθηκες, λέω, τόση ώρα εδώ πέρα στο δρόμο, λέω, και να είπες. Να είπες να με χαιρετήσεις.
1: Ναι. Σαν αυτό το κύριο τον εργαζόμενο που είναι στο flyover με την κόκκινη σημαία.
0: Εντάξει, αν το είχα αντιληφθεί εξ αρχής, θα σταματούσα. Δεν θα έμπαινα σε τέτοια διαδικασία. Αλλά πραγματικά είχα μέσα μου την αίσθηση ότι με χαιρετούσε και έλεγα, τι ευγενικός άνθρωπος, λέω, χαιρετάει. Όλα καλά βέβαια, μετά με αφήσανε να φύγω να συνεχίσω τη διαδρομή μου. Έτσι άμα αναρωτιέσαι τι έγινε μετά.
1: Ήμουν σίγουρη.
0: Γεια σου Νίκο, γεια σου Μαρία, γεια σου Παναγιώτη, γεια σου Πέτρο. Στείλατε τα μήνυματά σας ήδη η πολύ πρωινή αυτής της μεγάλης παρέας του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης. 2-3-10-2-85-106, σημειώστε το τηλέφωνο, θα σας φανεί χρήσιμο στην πορεία της εκπομπής, γιατί θα ανοίξουμε γραμμές και μας στέλνετε σχόλια, παρατηρήσεις και μηνύματα στη σελίδα μας FM100 Θεσσαλονίκη. Γράφετε με λατινικούς χαρακτήρες, μας ακούτε μέσα από το site του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκη σε κάθε γωνιά του πλανήτη.
1: Αυτό ήθελα να πω προηγουμένως που έλεγα συνοπτικά λίγο για τα θέματα της επικαιρότητας. Σήμερα πέφτουν οι υπογραφές και για ένα πολύ σημαντικό έργο ανατολικά στην περιοχή της Καλαμαριάς για τη διάνοιξη της Οδού Πόντου. Θα είναι σήμερα εδώ πέρα ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, ο κύριος Δήμας.
0: Δεν είναι απλά σημαντικό έργο. Τώρα γίνονται συζητήσεις επί συζητήσεων για ολόκληρες δεκαετίες. Εκεί στη διάνοιξη της Πόντου.
1: Κάποια στιγμή που είμαι με τη συνάδελφη Φωτεινή τη Στεφανοπούλου προς τα εκεί, της λέω, σε παρακαλώ, πες μου, βγαίνει η Πόντου, να τη δω δηλαδή.
0: Εντάξει, την ιδέα.
1: Ναι, αυτή μου λέει είναι η οδός Πόντου.
0: Κοίταξε πάντως, αν ολοκληρωθεί, όταν ολοκληρωθεί, όχι αν, γιατί σήμερα πέφτουν οι τζίφρες το βράδυ. Νομίζω στο Δημαρχείο. Όταν ολοκληρωθεί το έργο εκεί, θα αλλάξει τελείως η εικόνα της περιοχής. Θα μιλάμε για μια άλλη Ανατολική Θεσσαλονίκη, για μια άλλη Καλαμαριά.
1: Καταρχάς να πούμε ότι ήδη ολοκληρώθηκε η ανάθεση του έργου. Πραγματοποιήθηκε με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης που ανέδειξε τον ανάδοχο, την εταιρεία Actor. Η μεγάλη αυτή εκκρεμότητα του Δήμου Καλαμαριάς, η οποία διαρκεί περί τα 40 χρόνια, κλείνει με την ολοκλήρωση της παρακαταθήκης των αποζημιώσεων προς τους ιδιοκτήτες των οικοπαίδων, που ουσιαστικά θα ανάψει οριστικά το πράσινο φως για την έναρξη των εργασιών. Όπως είπε και ο Βαγγέλης, 8 η ώρα θα γίνει τελετή υπογραφής της σύμβασης του έργου. Παρουσία του Χρήστου Δήμα και του Νίκου Ταχιάου, της ηγεσίας ουσιαστικά του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
0: Ο κύριος Δήμας εντωμεταξύ θα βρεθεί και σε άλλες
1: περιοχές.
0: Θα κάνει και άλλες δραστηριότητες σήμερα. Όχι, στη Θεσσαλονίκη. Στην υπόλοιπη Ελλάδα. Θα πάει και σε άλλα έργα τα οποία υπογράφονται ή ολοκληρώνονται, εν πάση περιπτώσει, και αποδίδονται. Να πούμε πως στην Θεσσαλονίκη σήμερα θα έχουμε σχετικά καλές θερμοκρασίες για εσάς που είστε ήδη έξω στο δρόμο, το έχετε αντιληφθεί. Βέβαια χρειάζεται ένα πανοφόρι, ένα ζακετάκι, ένα τζιν μπουφάν για τους πολύ πρωινούς. Μέχρι τους 25 βαθμούς Κελσίου θα φτάσουμε σήμερα με ηλιοφάνεια από το μεσημέρι και μετά θα αρχίσει να συννεφιάζει και αύριο Παρασκευή 26 άνοδος της θερμοκρασίας και Σαββατοκύριακο θα έχουμε επίσης πολύ καλό καιρό, το Σάββατο με 26 βαθμούς Κελσίου και ηλιοφάνεια, την Κυριακή με 26 θα δείξει ο υδράργυρος, αλλά θα έχουμε βροχούλες στην Θεσσαλονίκη.
1: Κυριακή. Α, Κυριακή έχει και μία δράση που γίνεται κάτω στην παραλία. Γιατί μόλις το λες τώρα αυτό.
0: Εγώ σας το λέω. Ο καιρός.
1: Θα τρέξουμε.
0: Θα τρέξετε.
1: Είναι για η δράση που γίνεται για την εκδήλωση καρκίνου του μαστού, αν δεν κάνω λάθος.
0: Εντάξει, κοίταξε τώρα. Φαντάζομαι ότι άμα ρίξει και λίγη βροχή δεν θα υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Θα γίνει η δράση κανονικά. Πάντως, εγώ σας το είπα, βάλτε καλού κακού μία ομπρέλα μέσα στην τσάντα σας, εάν σκοπεύετε να κυκλοφορήσετε την Κυριακή, να είστε έτοιμοι. Επίσης, να πούμε ότι σήμερα γιορτάζει ο Πελάγιος και η Πελαγία. Χρόνια σας πολλά παιδιά, σε εσάς που γιορτάζετε, να είστε καλά, να έχετε υγεία πάνω απ' όλα, πολλά χαμόγελα και πολλές χαρές στη ζωή σας. Σήμερα η Διεθνής ημέρα ποδιατρικής.
1: Ναι, τι, αυτό που λέμε ποδολόγος.
0: Φαντάζομαι πως ναι.
1: Ναι. Και Παγκόσμια ημέρα όρασης κατά της τύφλωσης. Μάλιστα. Και σε ποιον ακόμα θα πούμε χρόνια πολλά σήμερα?
0: Σε ποιον? Πάντως χθες τον Πούτιν είπε χρόνια πολλά.
1: Του μετέφεραν τα δικά μας.
0: Πολλοί κόσμος.
1: Έπρεπε να του στείλουμε απόσπασμα τα δικά μας χρόνια πολλά.
0: Ναι.
1: Που διάβαζες και τα ρώσικα. Θα τα
0: άμα
1: πει
0: τα χρόνια πολλά, θα τα πει σωστά, ρε παιδί μου. Κοίταξε τώρα.
1: Γιατί στα γερμανικά θες να τα πεις.
0: Θες να πεις, περίμενε. Θες να πεις ότι η απόδοσή μου δεν ήταν καλή στο να πω χρόνια πολλά στα ρώσικα?
1: Σιωπή.
0: Επικαλούμε
1: το δικαίωμα της σιωπής.
0: Για πες σε ποιον θα πούμε χρόνια,
1: χρόνια πολλά.
0: Πολλά
1: στην Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, γερμανίδα πολιτικός του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από το 2019, σαν σήμερα γεννήθηκε.
0: Μήπως να τη στείλουμε και κανένα λουλούδι αντί για επιστολές που στέλνει ο Μητσοτάκης για να αντιμετωπιστεί το θέμα της ενέργειας? Μήπως σήμερα που έχει τα γενέθλιά της, άμα πάρει,
1: άμα πάρει
0: και ένα μπουκέτο λουλούδια μαζί με μια ωραία καρτούλα, μήπως το ξανασκεφτεί?
1: Τα λουλούδια που έχουμε έξω, ποιος τα έστειλε και για ποιον?
0: Δεν το γνωρίζω.
1: Τα φασικά.
0: Περιμένω από σένα να κάνεις ρεπορτάζ.
1: Τα του μαγαζιού μας δεν ξέρουμε.
0: Από σένα περιμένω να κάνεις ρεπορτάζ.
1: Είναι πάντως πολύ ωραία αυτό δέσμη αυτή που είναι έξω στο, από το στούντιο της του FM 100.
0: Πάντως μαζί με την Ursula von der Leyen σήμερα η γενέθλια και ο πολύ γνωστός Αμερικάνος ηθοποιός, ο Matt Damon, γεννημένος το 1970, 8.30 δείχνει το δικό μας το ρολόι. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο, μην αλλάζετε συχνότητα.
2: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.
3: Ο πόνος της ανίατης ασθένειας μπορεί να γίνει ανυπόφορος. Δώστε μας ένα χέρι για να τον σταματήσουμε. Παγκόσμια ημέρα παρηγορητικής φροντίδας. Η ανίατη ασθένεια έχει ανακούφιση. Υποστηρίξτε την παρησία.
4: Το άκουσες, το είπες.
5: Τι άκουσα? Εγώ μόνο FM 100 ακούω.
4: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
5: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
4: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
2: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

0: Εδώ είμαστε, στον FM 100. Ακούτε Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, ακούτε 100% στον FM 100. Ακούτε Κάτια Γερακαρίτου και Βαγγέλη Στολάκη στα μικρόφωνα μέχρι και τις 10, ενώ ο Γιώργος Μάγκος είναι μαζί μας στο στούντιο στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής.
1: Λοιπόν, και πριν ξεκινήσουμε λίγο με τους καλεσμένους μας, σήμερα τρία ανακοινισμένα γήπεδα μπάσκετ παραδίδει η διοίκηση του Στέλιου Αγγελούδη στους πολίτες. Ύστερα πρόκειται για μια δωρεά της ΔΕΗ στο πλαίσιο της συνεργασίας για την αναβάθμιση των αθλητικών χώρων στις γειτονιές της πόλης. Πρόκειται για τα γήπεδα μπάσκετ στους κήπους του Πασά, στην Τρίτη Δημοτική Κοινότητα, στην αυλή του Τρίτου Δημοτικού Σχολείου Τριανδρίας και στην οδό Κίμωνος Βόγα, στην Πέμπτη Δημοτική Κοινότητα. Η τελετή θα πραγματοποιηθεί στις 12 στο ανακοινισμένο γήπεδο Καλαθοσφαίρης στην αυλή του Τρίτου Δημοτικού Σχολείου στην οδό Ζαΐμη. Τα τρία γήπεδα αποτελούν μέρος του συνολικού προγράμματος αναβάθμισης 6 γήπεδων Καλαθοσφαίρης στις δημοτικές κοινότητες του Δήμου Θεσσαλονίκης.
0: Θέλω, εφόσον είσαι λίγο στον Δήμο της Θεσσαλονίκης, να σου πω τι έμαθα. Μας τα έλεγε και ο αντιδήμαρχος ο Βασίλης ο Διαμαντάκης στις αρχές της εβδομάδας για αυτή την δράση. Όπου ο Δήμος προσκαλεί τους ιδιώτες να του υποδείξουν τα σημεία τα οποία είναι ελεύθερα, προκειμένου να πάνε οι άνθρωποι από την υπηρεσία Πρασίνου για να φυτεύσουν δέντρα. Μία δράση η οποία πραγματοποιείται με δωρεά μιας εταιρείας. Περίπου 1000 δέντρα θα διατεθούν για να μπουν σε ιδιωτικούς χώρους. Το ψάξα λίγο, θέλω να σου πω. Η διαδικασία λύγει για εσάς που ενδιαφέρεστε και ίσως δεν τη γνωρίζετε. Στις 25 του Οκτώβρη θα μπορείτε δηλαδή να μπείτε στην πλατφόρμα, να υποδείξετε το σημείο, τον κήπο σας, το προκήπιο, κάποιον χώρο τον οποίο εν πάση περιπτώσει διαθέτετε και δεν είναι χτισμένος και θέλετε να τον πρασινίσετε. Ήδη έχουν ξεπεράσει στις 300 με 350 οι συμμετοχές και μάλιστα το ενδιαφέρον είναι πιο ότι υπάρχει και μία επιλογή από φυτά που θέλεις να σου τοποθετήσουν και λες εσύ ας πούμε ότι εγώ θα ήθελα να βάλω, αν υπάρχει, ξέρω εγώ, πορτοκαλιά, θέλω να βάλω μια πορτοκαλιά. Αν υπάρχει διαθέσιμη, φυσικά θα έρθουν και θα σου βάλουν το φυτό το οποίο θέλεις εσύ. Υποχρέωση βέβαια των ιδιωτών είναι να το φροντίζουν και να το ποτίζουν. Ο Δήμος αναλαμβάνει μόνο την τοποθέτηση.
1: Μια χαρά, πολύ ωραία. Αυτό είναι που μας έλεγε ότι θα πρασινίσουμε δρομικές στα σπίτια σας.
0: Είναι πολύ ωραίες αυτές οι διδράσεις. Να μείνουμε λίγο στη Θεσσαλονίκη. Θες να πάμε μέχρι και το λιμάνι.
1: Εκεί να πάμε όπου... στο λιμάνι, ναι. Μου κάνει εντύπωση που... δεν μιλάς για τους αλείς. Συγγνώμη, μιλάς για τις...
0: Και για τα δύο μιλάω, ναι. Και για τα δύο. Πες μας για τους αλείς.
1: Πάντως συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους και όπως ανέφεραν μετά από...
0: Ό,τι φάγατε από ψάρι, παιδιά. Ναι, υπάρχει μεγάλη έλλειψη στην αγορά.
1: Σύσκεψη που κάνανε μετά τις ανακοινώσεις από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για το διπλασιασμό της επιδότησης στο πετρέλαιο, οι αλλοί δηλώνουν ότι δεν τους ικανοποιεί η απόφαση αυτή της κυβέρνησης και ότι παραμένουν και θα συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους. Πλέον νομίζω ότι θα αρχίσει να δημιουργείται σοβαρό ζήτημα με τις
0: υπάρχει ήδη και στα καταστήματα εστίασης και στις αγορές. Το καπάνι, άμα πας μια βόλτα, η πάγκη είναι άδεια. Έχουν κάποια προϊόντα ιχθυοτροφίου, όπως επίσης με τέτοια προϊόντα και οι καταστηματάρχες, οι εστιατόρες προσπαθούν να καλύψουν αυτό το κενό το οποίο υπάρχει στην αγορά. Όσο συνεχίζονται βέβαια οι κινητοποιήσεις, τόσο θα είναι πιο έντονο αυτό το πρόβλημα. Λίγο παραπέρα βέβαια από το σημείο στο οποίο βρίσκονται οι αλλοίς με τα καΐκια τους και τις τράτες τους, στο λιμάνι έχει γίνει μια μεγάλη συζήτηση για αυτές τις βόμβες τις οποίες βρήκαν τις προηγούμενες ημέρες, όχι μια και δυο, περίπου 1000 βόμβες λένε.
1: Είναι πάρα πολύ
0: ότι βρήκαν. Ωστόσο το λιμάνι της Θεσσαλονίκης διαβεβαιώνει ότι δεν υπάρχει κίνδυνος, όπως δεν υπήρχε και τα προηγούμενα χρόνια από τα ευρήματα στο λιμάνι. Αυτά είπε ο Διευθυντής του Έργου Επέκτασης της Προβλήτας 6 του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης, ο κύριος Δημήτρης Μουτσάκης, στο ΑΠΕΜΠΕ έκανε αυτές τις δηλώσεις. Έκανε λόγο για μεγάλο αριθμό δυνητικών ευρημάτων μη εκραγέντων πυρομαχικών.
1: Εδώ. Αυτό είναι το σημαντικό.
0: Εντάξει, βέβαια, να σου πω λίγο κάτι τώρα.
1: Φαντάζομαι ότι από κάπου πήραν διαβεβαιώσεις.
0: Τα προηγούμενα χρόνια δεν ξέραμε ότι υπάρχουν και 1000 βόμβες στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Ναι. Τώρα το ανακαλύψαμε. Θα γίνουν βέβαια και περαιτέρω έρευνες. θα ασχοληθούν και οι επιστήμονες με το συγκεκριμένο θέμα. Ενδιαφέρον έχει το πώς βρέθηκαν βέβαια αυτές οι βόμβες, οι χίλιες στο λιμάνι. Εικάζεται ότι πρόκειται για βόμβες που απορρίφθηκαν στην περιοχή από Γερμανούς κατά την αποχώρησή τους από τη Θεσσαλονίκη στα τέλη Οκτωβρίου του 1944.
1: Να δούμε τώρα με ποιον τρόπο θα απομακρυνθούν, τι έρευνες θα γίνουν πριν ξεκινήσει όποια επιχείρηση. Όλα αυτά λίγο θα μας απασχολήσουν τις επόμενες ημέρες. Θα πρέπει να έχουμε μια αναλυτική ενημέρωση από το λιμάνι για αυτό το ζήτημα.
0: Πάντως, οι ειδικοί υπεύθυνοι μέχρι στιγμής επισημαίνουν ότι δεν υπάρχει λόγος άγχους και προβληματισμού. Και να πάμε και σε μια πολύ ωραία δράση. Επιστρέφει από σήμερα η γιορτή μελιού στο πάρκο της Χάνθ με είσοδο ελεύθερη. Είναι μια διοργάνωση η οποία κάθε χρόνο νομίζω γίνεται sold out. Πηγαίνει πάρα πολύς κόσμος.
1: Εγώ πάει, είναι πάρα πολύ ωραία.
0: Για να αγοράσει και μέλι σε καλές τιμές, να δοκιμάσει και μέλι. Λίγο μέλι δεν μας έχεις φέρει όμως. Δηλαδή, συγγνώμη, χθες υποσχέθηκες να φέρεις κουλούρια. Δεν έφερες κουλούρια, μα για χέρια ήρθες.
1: Χθες υποσχέθηκα να φέρω κουλούρια.
0: Ναι.
1: Αχ, δύσκολη κατάσταση μου είναι, τα ξεχνάω.
0: Ναι, αφού χάθηκες καταρχάς.
1: Χάθηκα.
0: Ήρθες πεζί και χάθηκες στο δρόμο. δεν ήξερες που είναι το στούντιο. Και παιδιά, την παίρνω 8 η ώρα τηλέφωνο. Της λέω όλα καλά. Μου λέει ναι. Γιατί? Λέω, ξέρω εγώ, γιατί είναι 8 η ώρα και ακόμα δεν έχεις έρθει. Θα έπρεπε να είσαι στη θέση σου.
1: Πήρα λάθος δρόμο. Έμπλεξα στα στενά του Κυρίζογλου.
0: Λοιπόν, η 17η γιορτή μελιού διοργανώνεται από τον Μελισσοκομικό Σύλλογο Νομού Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το Εργαστήριο Μελισσοκομείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης από σήμερα 8 του μήνα μέχρι και την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στο πάρκο της Χάνθ. Παραγωγή παρουσιάζουν στο κενό διαφορετικές ποικιλίες του ελληνικού μελιού, οι οποίες έχουν υποβληθεί σε εργαστηριακές αναλύσεις από το Εργαστήριο Μελισσοκομείας του ΑΠΙΘΙΤΑ. Όλα αυτά θα γίνουν στο πάρκο της Χάνθ. Από σήμερα λοιπόν μπορείτε να πάτε να αγοράσετε το μελάκι σας από τη Χάνθ.
1: Και όσοι δεν θα σας αρέσει το μέλι, μπορείτε να πάτε να πιείτε μπύρες. Σήμερα
0: ναι,
1: ξεκινάει.
0: Γιατί έχουμε και το Oktoberfest, το οποίο ξεκινάει
1: σήμερα στη
0: Θεσσαλονίκη, το Beer Festival.
1: Ως τις 11 Οκτωβρίου, στο περίπτερο 16, όπως πάντα στη ΔΕΘ, με πολλές ποικιλίες από μπύρες.
0: Λοιπόν, και επειδή εμένα δεν μου έχει τύχει μέχρι στιγμής,
1: ναι.
0: Και το έχω παράπονο, να είμαι στο σπίτι, Γιώργο, να είμαι στο σπίτι, να χτυπά το ξυπνητήρι, για να πεις ότι άντε πάμε στη δουλειά, πρέπει να προετοιμαστούμε. Να βρεθεί ένας άνθρωπος να μου πει, να πάρε 500 ευρώ τώρα που ξύπνησες.
1: Να σου δώσω βρεπουλάκι μου.
0: Ποτέ, κανείς δεν το έχει κάνει. Ποτέ, κανείς. Να σκεφτώ λίγο τη μέρα διαφορετικά. Εμείς όμως θα δώσουμε δώρα. Θα στείλουμε κόσμο σε μια εξαιρετική παράσταση και θα το κάνουμε τώρα, πριν την συζήτηση με τους πολιτικούς. Μια
1: έλα να δούμε
0: παραγωγή
1: την ετοιμότητά σας.
0: Του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Αναφέρομαι στην παράσταση Ζορμπάς, η οποία κάνει πρεμιέρα αύριο 9 του Οκτώβρη στην σκηνή Σοκράτης Καραντινός της Μονής Λαζαριστών. Πρωταγωνιστεί ο Πασχάλης Τσαρούχας στο ρόλο του Αλέξη Ζορμπά, ένα κλασικό έργο του Καζαντζάκη σε σκηνοθεσία του Λευτέρη Γιοβανίδη. Στις 9 είναι η πρεμιέρα, αύριο Παρασκευή στις 9, στη σκηνή Σοκράτης Καραντινός της Μονής Λαζαριστών. 5 διπλές προσκλήσεις σας περιμένουν, 2-3-10-2-85-106. Αυτό είναι το τηλέφωνο στο οποίο μας καλείτε, έτσι να μας πείτε και μια καλημέρα, να κερδίσετε και μια από μια
1: για
0: διπλή πρόσκληση.
1: Για πάμε λίγο στον πρώτο ακροατή, καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Μαυροπούλου Ιωάννα λέγομαι.
0: Γεια σας κυρία Ιωάννα.
1: Από πού μας τηλεφωνείτε?
2: Σας τηλεφωνώ από την Επανομή.
1: Πολύ ωραία. Παρακολουθείτε θέατρο?
2: Από το πρωί.
0: Μας ακούτε? Καλά τα λέμε. Καλά τα λέμε.
2: Πολύ καλά τα λέτε.
0: Έτσι,
2: πάρα πολύ καλά.
0: Τέτοια
2: είστε
0: να μας λέτε.
2: Είστε το βιβλίο μου, είστε η εφημερίδα μου.
0: Τέτοια είστε... να μας λέτε.
2: Μα η αλήθεια είναι αυτή. Εγώ είμαι όλη τη μέρα με το βελόνι στο μαγαζί. Φτιάχνω πράγματα και σας ακούω.
0: Και τώρα εμείς θα σας ανταμείψουμε. Θα σας στείλουμε με μεγάλη αγάπη να πάτε να δείτε αυτή την πολύ ωραία παράσταση με τον Πασχάλη Τσαρούχα. Αύριο είναι η πρεμιέρα στις 9 στη σκηνή Σοκράτης Καραντινός της Μονής Λαζαριστών. Θα πάτε λίγο νωρίτερα, θα βρίσκετε το όνομά σας στο ταμείο. Μία διπλή πρόσκληση πολύ, από εμάς για εσάς.
2: Πολύ ωραία.
0: Καλημέρα. Γεια σας,
2: πολύ.
0: Γεια σας κυρία
2: καλά.
0: Ιωάννα. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, έχουμε ακροατή ακροάτρια 2-3-10-2-85-106. Πάμε για τη δεύτερη πρόσκληση. Καλή σας ημέρα.
3: σας, καλημέρα σας.
0: Τι κάνετε, ποια κυρία είστε?
3: Πολύ καλά, λέγομαι Μαρία Μουράτογλου.
0: Κυρία Μαρία, από πού μας καλείτε?
3: Σας καλώ από τη Τούμπα.
1: Πάρα πολύ ωραία. Ναι. Μας ακούτε καθημερινά?
3: Καθημερινά, μόλις ξυπνήσω ανοίγω το ραδιόφωνο και ακούω εσάς. Η πρώτη μου κίνηση είναι αυτή.
0: Α, χαιρόμαστε πάρα πολύ. Και πριν τον καφέ, δηλαδή πριν φτιάξετε καφέ μας ακούτε?
3: Εγώ δεν πίνω καφέ.
0: Α, δεν πίνετε καφέ.
3: Εγώ δεν είμαι του καφέ.
0: Τι δυστυχώς, είσαι χαρούμενος άνθρωπος πρέπει να είστε που δεν πίνετε καφέ. Εγώ το θαυμάζω αυτό βέβαια. Το θαυμάζω στους ανθρώπους που μπορούν να ξυπνήσουν και να μην πιούνε καφέ. Να είστε καλά. Θα πάτε αύριο να δείτε μια πολύ ωραία παράσταση.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Γεια σας, γεια σας. Καλημέρα, καλημέρα. 2-3-10-2-85-106 φίλες και φίλοι. Μας καλείτε σε αυτό το νούμερο. Μια διπλή πρόσκληση στον επόμενο ακροατή-ακροάτρια. Καλή σας ημέρα.
4: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
0: Τι κάνετε, ποιος κύριος είστε?
4: Λέγομαι Κώστας Μπούντιος.
1: Κώστας Μπούντιος.
4: Ναι.
1: Και από πού μας τηλεφωνείτε?
4: Στον δρόμο. Είμαι στο αυτοκίνητο και στον
0: δρόμο. Α, είστε στον δρόμο.
1: Πολύ ωραία, εξαιρετικά. Καλύτερα.
0: Λοιπόν, κύριε Κώστα, αύριο θα πάτε μαζί με την παρέα σας να δείτε την πολύ ωραία παράσταση Ζορμπάς με τον Πασχάλη Τσαρούχα στο ρόλο του Αλέξη Ζορμπά στην σκηνή Σοκράτης Καραντινός στη Μονή Λαζαριστών. Λίγο πριν τις 9 να είστε εκεί. Στο ταμείο θα βρίσκεται το όνομά σας, η πρόσκλησή σας. Καλή σας ημέρα, καλή συνέχεια.
4: Έχουμε... Ευχαριστώ πολύ επίσης.
0: Γεια σας, γεια σας, γεια σας.
1: Έχουμε άλλη μία?
0: Έχουμε άλλες δύο.
1: Άλλες δύο. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Κάποιος κύριος από δυτικά δεν μας έχει πάρει. Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
1: Πώς λέγεστε?
5: Κατζοπούλου Λένα.
1: Κατζοπούλου Λένα.
0: Από πού μας καλείτε?
5: Από το δρόμο κι εγώ.
1: Πολύ ωραία. Πάτε στη δουλειά. Έχει κίνηση, πώς είναι η κυκλοφορία?
5: Χαμός.
1: Πού βρίσκεστε περίπου?
5: Κάπου Μοναστηρίου.
0: Στη Μοναστηρίου. Εδώ, στη γειτονιά μας. Στη γειτονιά μας. Ναι, να είστε καλά. Κυρία Λένα, αύριο θα πάτε να δείτε θέατρο, αύριο Παρασκευή.
5: Θα πάω, ναι.
0: Καλημέρα, καλή συνέχεια. Να είστε καλά, να είστε καλά. Έτσι για να ξεκινήσει και ωραία το Σαββατοκύριακο, ρε παιδί μου. Να πας να δεις μια ωραία παράσταση το βράδυ της Παρασκευής και ξεκινάει αλλιώς το Σαββατοκύριακο.
1: Πάμε και στην τελευταία γραμμή. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα.
6: Καλημέρα σας.
1: Τι κάνετε?
6: Είμαστε καλά.
0: Ποια κυρία είστε?
6: Λουκία Μεταξά.
1: Κυρία Μεταξά, κυρία Λουκία, από πού μας ακούτε?
6: Από Τούμπα.
1: Πολύ ωραία.
0: Και αύριο θα πάτε να δείτε θέατρο με την παρέα σας. Έχετε κερδίσει μια διπλή πρόσκληση από εμάς για εσάς. Ζορμπάς, η νέα παραγωγή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, στη σκηνή Σοκράτης Καραντινός της Μονής Λαζαριστών, με τον Πασχάλη Τσαρούχα, στις 9 αύριο η πρεμιέρα. Καλή συνέχεια. Καλημέρα.
6: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα.
0: Να είστε καλά, καλά, να είστε καλά, να είστε καλά. Και τι ωραία έτσι να συζητάμε με τον κόσμο που μας ακούει, να μας λένε έτσι τα ωραία λογάκια τους.
1: Να μας καλείτε και κατά τη διάρκεια της εκπομπής, όταν υπάρχει κάποιο ζήτημα, όταν βλέπετε κάτι έξω στους δρόμους, κάντε μας ένα τηλέφωνο για να βοηθούμε και εμείς με τη σειρά μας όταν μεταφέρετε την εικόνα της πόλης και άλλους πολίτες που μπορεί να είναι και την ώρα
0: λοιπόν,
1: έξω στον δρόμο.
0: Ξαναδιαβάζω λίγο τους τυχερούς. Ιωάννα Μαυροπούλου, Μαρία Μουράτογλου, Κώστας Μπούντιος, Λένα Χατζοπούλου και Λουκία Μεταξά είναι οι 5 ακροατές οι οποίοι έχουν εξασφαλίσει από μία διπλή πρόσκληση, συνολικά 10 άτομα λοιπόν θα πάνε να δουν θέατρο, θα πάνε να δουν την παράσταση Ζορμπάς, τη νέα παραγωγή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, αύριο Παρασκευή στις 9, πρωταγωνιστεί ο Πασχάλης Τσαρούχας, σκηνοθετεί ο Λευτέρης Γιοβανίδης, στην σκηνή Σοκράτης Καραντινός, στη Μονή Λαζαριστών. Παίζεται η παράσταση. Θα βρίσκεστε εσείς που ακούσατε το όνομά σας λίγα λεπτά νωρίτερα, να είστε ένα τέταρτο, ένα εικοσάλεπτο νωρίτερα. Στο ταμείο θα βρίσκεται το όνομά σας.
1: Λοιπόν, πριν πάμε στο πρώτο καλεσμένο της εκπομπής, είχαμε πάλι, χθες τα λέγαμε με τον Αντιδήμαρχο Νεάπολης Σικαιών για τα Ογκώδη και έχουμε πάλι ένα νέο περιστατικό και στον Δήμο Θεσσαλονίκης. Αυτή τη φορά σημειώθηκε στην διασταύρωση των οδών Μακέζη Κίνγκ και Ικτίνου. Πάλι κάποιος ασυνείδητος πολίτης προτίμησε να πετάξει τα ογκώδη του στο πεζοδρόμιο παρά να επικοινωνήσει με τον Δήμο για να κλείσει ένα ραντεβού και να γίνει συνεννόηση έτσι ώστε να έρθουν να τα
0: πάρουν. Τον βρήκανε, του βάλαν πρόστιμο.
1: Σαφέστατα θα του επιβληθεί το μέγιστο προβλεπόμενο πρόστιμο των 3.000 ευρώ και από την πλευρά της η Δημοτική Αρχή έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν πρόκειται να σταματήσει ούτε να συμβιβαστεί με εικόνες που στο παρελθόν αποτελούσαν κανονικότητα. Έχουμε δηλαδή από φωτογραφίες που έχουμε δει δίπλα σε κάδους απορριμμάτων. Έχει βγάλει στρώματα, έχει βγάλει ντουλάπια, είναι κομμωδίνα. Τι άλλα είναι εδώ πέρα, κάποια έπιπλα που είναι μέρος του κρεβατιού.
0: Ένα ολόκληρο νοικοκυριού, ένα ολόκληρο νοικοκυριό.
1: Και μιλάμε τώρα για το κέντρο της πόλης.
0: Δεν καταλαβαίνουν, δεν καταλαβαίνουν κάποιοι συμπολίτες μας. Η Γεωργία έστειλε το μήνυμά της, προσπάθησε να μας καλέσει, δεν τα κατάφερε. Γεωργία, καλημέρα. Είναι στο σούπερ. Τώρα δεν ξέρω αν είναι καλό αυτό, Γεωργία, να βρίσκεσαι στο σούπερ. Γιατί οι τιμές στα ράφια έχουν πάρει τα πάνω τους.
1: Δεν ψωνίσει η γυναίκα.
0: Δεν ξέρω αν είναι καλό. Δεν ξέρω αν είναι καλό να βρίσκεσαι.
1: Αλλά θα
0: σούπερ.
1: Πάρω και δύο προσκλήσεις να πάρω στο θέατρο.
0: Έχουμε τον κύριο Αλέξανδρο Μαρκογιαννάκη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Είναι βουλευτής Χανίων με τη Νέα Δημοκρατία. Καλή σήμερα.
7: Καλημέρα, καλημέρα. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Τι κάνετε, πώς είστε? Καιρό έχουμε να τα πούμε, κύριε Μαρκογιαννάκη. Είστε καλά?
7: Αλήθεια είναι αυτό. Είμαστε μια χαρά.
0: Είστε στην Αθήνα, είστε στην Κρήτη. Πού σας πετυχαίνουμε?
7: Είμαστε δυστυχώς στην Αθήνα.
0: Δυστυχώς στην Αθήνα.
7: Αύριο το πρωί θα κατηφορήσω και εγώ προς την.
0: Τώρα εσείς στην Κρήτη συνεχίζετε να κάνετε μπάνια όταν έχει καλό καιρό? Γιατί βέβαια το νησί έχει ταλαιπωρηθεί το τελευταίο διάστημα από την κακοκαιρία.
7: Η αλήθεια είναι ότι μπήκαμε λίγο απότομα στο φθινόπωρο. Αν και έλεγα και σε φίλους ότι επιτέλους τα τελευταία δύο χρόνια έχουμε τέσσερις εποχές. Βλέπουμε και το φθινόπωρο, βλέπουμε και την άνοιξη που μας είχε λείψει. Καλό είναι.
0: Τι εικόνα έχετε, κύριε Μαρκογιαννάκη, από τις ζημιές οι οποίες προκλήθηκαν τα προηγούμενα 24 ώρα από τα έντονα καιρικά φαινόμενα?
7: Έγιναν πολλές σοβαρές ζημιές και σε σπίτια και σε καλλιέργειες. Δεν άγγιξε τόσο πολύ δυτικά, δηλαδή δεν ήταν τόσο πολλοί ζημιές. Mm-hmm. Στα Χανιά, για παράδειγμα, δεν είχαμε ιδιαίτερες ζημιές. Είχε πάρα πολύ σοβαρές ζημιές στο βόρειο Ρέθυμνο, σημαντικές ζημιές και στο Ηράκλειο και στο Λασίθι. Ξέρετε, η Κρήτη σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να είναι έτοιμη από άποψη υποδομών για τόσες πολλές βροχές και ειδικά την περίοδο αυτή. Και δυστυχώς άφησε ένα αποτύπωμα με αρκετές ζημιές.
0: Ναι, τώρα, κύριε Μαρκογιαννάκη, είναι θέματα τα οποία φαντάζομαι ότι θα αρχίσουν να αντιμετωπίζονται όλες αυτές οι καταστροφές στο επόμενο διάστημα με τη μέρημνα της πολιτείας.
7: Έλεγα να σας διακόψω ότι πλέον η συζήτηση δεν είναι για ενεργειακή κρίση. Μιλάμε για μία...
0: Μιλάμε για πολλές κρίσεις.
7: Όχι για ενεργειακή κρίση, εννοούσα την κλιματική αλλαγή. Μιλάμε για μια κλιματική κρίση η οποία βιώνεται την περίοδο αυτή πολύ έντονα. Και αν δεις σε όλες τις χώρες της Μεσογείου, για παράδειγμα, το πόσες ζημιές γίνονται, είτε σε αφορά σε βροχοπτώσεις, είτε αφορά σε πυρκαγιές, αντιλαμβάνεστε ότι είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Σίγουρα θέλει μια διαφορετική αντιμετώπιση σε σχέση και με τις υποδομές που πλέον πρέπει να ενισχύσουμε, αλλά γενικά θα πρέπει να είμαστε πολύ πιο έτοιμοι σε σχέση με την πρόληψη, γιατί όταν ξεσπούν φαινόμενα τέτοια οι αντιδράσεις εκ των υστέρων είναι πολύ περιορισμένες.
0: Κύριε Μαρκογιαννάκη, δεν ξέρω αν μας ακούγατε, ανταλλάσσουμε μηνύματα με τους ακροατές. Μία ακροάτρια βρίσκεται στο σούπερ μάρκετ, οι τιμές στο σούπερ μάρκετ έχουν πάρει την πάνω βόλτα. Ξέρετε, αυτή η συζήτηση για την ακρίβεια την κάνουμε πολλά χρόνια τώρα. Γίνονται κάποιες παρεμβάσεις από πλευράς κυβέρνησης. Η ακρίβεια και τώρα η κρίση στην ενέργεια είναι τα προβλήματα τα οποία απασχολούν κάθε οικογένεια, κάθε νοικοκυριό. Υπάρχουν περιθώρια για νέες παρεμβάσεις? Γιατί αυτό το οποίο βλέπω εγώ είναι ότι τα μέτρα τα οποία ανακοινώνονται είναι καλοδεχούμενα, βέβαια. Ωστόσο, δεν αρκούν. Είχαμε το παράδειγμα, για να σας πω, με τους αλληλείς. Εδώ, εχθές ο κύριος Μητσοτάκης ανακοίνωσε η κυβέρνηση τον διπλασιασμό της επιδότησης. Συσκέφτηκαν οι άνθρωποι, αποφάσισαν ότι δεν τους καλύπτει αυτό το μέτρο. Θα συνεχίσουν τις κινητοποίησεις τους. Αντιστοίχως, υπάρχουν και άλλοι κλάδοι της οικονομίας. Και φυσικά, όλοι εμείς οι οποίοι αναγκαζόμαστε να πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ, να πληρώνουμε τους λογαριασμούς μας και τα πράγματα δεν εξελίσσονται ομαλά.
7: Κοιτάξτε, είναι έτσι ακριβώς όπως τα περιγράφετε τώρα. Αν θέλει κανείς να είναι δίκαιος και ειλικρινής, προφανώς υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Βέβαια, το ερώτημα Δεν είναι εάν και εφόσον έχει καθυστερήσει η κυβέρνηση, για παράδειγμα, στο να πάρει μέτρα για την ενεργειακή κρίση, έχοντας λάβει περίπου 1,2 δισεκατομμύρια τα τελευταία δύο χρόνια σε σχέση με την αντιμετώπιση της κρίσης. Το ερώτημα λοιπόν δεν είναι αν έχει αργήσει ή όχι, αν πρέπει να πάρει μέτρα η κυβέρνηση. Το ερώτημα είναι αν είναι αρκετά. Και φυσικά η απάντηση αυτό είναι ότι δεν είναι αρκετά. Η κρίση είναι πολύ πιεστική σε σχέση με την αύξηση των τιμών. Είδαμε δυστυχώς τον πληθωρισμό στα τρόφιμα τον τελευταίο μήνα, ο οποίος έχει ακόμα μία αύξηση. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο είναι διαρκές, είναι τα τελευταία χρόνια, το είπατε πολύ σωστά. Έχουν γίνει πολλά και σημαντικά βήματα, τα οποία φαίνεται ότι δεν είναι αρκετά. Το πρόβλημα είναι επίμονο, το πρόβλημα είναι πολύ μεγάλο, καθότι εξαρτάται από εξωγενείς παράγοντες, τους οποίους δεν μπορεί να ρυθμίσει σίγουρα η χώρα μας. Άρα αυτό το οποίο νομίζω πρέπει να ξεκινήσει να γίνεται είναι μια συνολική απόφαση σε σχέση με την Ευρώπη πλέον.
0: Ναι, η οποία από ό,τι αντιλαμβάνομαι όμως, τουλάχιστον από αυτό τα οποία λένε κάποιοι αξιωματούχοι, γιατί ακόμα δεν έχει υπάρξει κάποια συνεδρίαση για να συζητηθεί το ζήτημα, δεν είναι και πολύ διατεθειμένη να αντιμετωπίσει από κοινού το πρόβλημα.
7: Αυτό διαπιστώνω δυστυχώς και εγώ. Γενικά η Ευρώπη σε όλη αυτή τη δυσκολία την οποία βιώνουν όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε σχέση με την ενεργειακή κρίση αλλά και σε σχέση με την ακρίβεια και τον πληθωρισμό έχει αργήσει πάρα πολύ. Και νομίζω ότι πλέον αντιλαμβάνεται ο καθένας ότι δεν είναι ένα πρόβλημα που μπορεί κάθε μια χώρα από μόνη της να αντιμετωπίσει. Βλέπετε ότι υπάρχουν και σπασμωδικές, αν θέλετε, αποφάσεις από κάποιες χώρες χωρίς να λαμβάνουν υπόψη κάποια απόφαση ή εν πάση περιπτώσει να περιμένουν κάποια απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Ναι, και εδώ βέβαια γεννάται και το ερώτημα, κύριε Μαρκογιαννάκη, και σας το προσάπτει αυτό η αντιπολίτευση. Γιατί στις άλλες χώρες, ας πούμε, μπορούν να ανακοινώνουν έκτακτα μέτρα αποτελεσματικά και στην Ελλάδα δεν το κάνουμε? Για παράδειγμα, ειδικός φόρος κατανάλωσης και η μείωσή του. Το λέει και ο Τσίπρας, το λέει και το Πασόκ, το λέει και ο ΣΥΡΙΖΑ.
7: Ο Τσίπρας και το Πασόκ λένε την μισή αλήθεια. Η μισή αλήθεια λοιπόν είναι ότι πράγματι, για παράδειγμα, η Γερμανία πήρε έκτακτα μέτρα για την μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης χωρίς να περιμένει κάποια σχετική απόφαση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποια είναι όμως η άλλη αλήθεια, η υπόλοιπη αλήθεια, η οποία δεν λέγεται, είναι ότι για να μπορέσει να πάρει αυτά τα μέτρα υπήρχαν αντισταθμιστικά, άρα περικοπές δαπανών από όλα τα υπουργεία. Φαντάζεστε, κύριε Στολάκη, να έβγαινε αύριο ο Πρωθυπουργός μας, ο κύριος Μητσοτάκης, και να έλεγε ναι μεν δίνω αυτά τα χρήματα για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, αλλά επειδή δεν τα έχω στα ταμεία μου θα πρέπει, για παράδειγμα, να επιβάλλω επιπλέον φορολόγηση στη μικρομεσαία τάξη που αρέσκεται και ο κύριος Τσίπρας να φορολογεί επιπλέον.
0: Ναι, απλά ξέρετε, λοιπόν, αυτή τη στιγμή είναι λίγο...
7: Παίρνουν,
0: ναι. Πείτε.
7: Λέω ότι μπορεί να παίρνουν κάποια μέτρα οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, δεν τα παίρνουν όμως επιπλέον χωρίς το να επιβαρύνουν ή να αντισταθμίζουν κάποια περικοπή δαπανών ώστε να μπορέσουν να πάρουν αυτά τα μέτρα.
0: Υπάρχει και ένας αντίλογος όμως, κύριε Μαρκογιαννάκη.
7: Στη χώρα μας όλα αυτά τα οποία δίνονται είναι σε σχέση με το δημοσιονομικό περιθώριο το οποίο υπάρχει. Είναι έξτρα χρήματα τα οποία δίνονται χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση.
0: Ναι, σας λένε όμως από την αντιπολίτευση ότι μειώνεται η κατανάλωση. Δηλαδή, όταν έχουμε αύξηση των τιμών, για παράδειγμα στα καύσιμα, όταν έχουμε και τον υψηλό ειδικό φόρο κατανάλωσης, το κράτος δεν θα μπορέσει να πάρει τόσα χρήματα γιατί μειώνεται η κατανάλωση. Ο κόσμος βάζει λιγότερα. Επομένως, δεν λειτουργεί λίγο ως συγκοινωνούντα δοχεία όλη αυτή η υπόθεση?
7: Αρχικά να συμφωνήσουμε ότι κανείς δεν έχει πει ότι η κυβέρνηση δεν θέλει να πάρει επιπλέον μέτρα, ότι εκτιμά ότι όλα όσα μπορούσε να δώσει τα έχει δώσει. Σε καμία περίπτωση δεν λέμε αυτό. Αυτό το οποίο λέμε όμως, επειδή είναι ένα δυναμικό φαινόμενο και βλέπετε ότι κάθε 15 μέρες έχει πάρθει μια απόφαση να βλέπουν τα αποτελέσματα και να πράττουν αναλόγως, δεν μπορεί κανείς να βγει. Ξέρετε, θα ήταν το πιο ευχάριστο πράγμα για μια κυβέρνηση να μπορέσει να βγει και να πει ότι δίνω όλα αυτά τα χρήματα τα οποία τάζουν τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Δεν με νοιάζει τι θα γίνει σε σχέση με το αν θα χρειαστούμε κάποια χρήματα για έξτρα κρίση, η οποία ενδεχομένως μπορεί να προκύψει. κανείς δεν μπορεί να προβλέψει το μέλλον, ίσα-ίσα μόνο δυσίωνο φαίνεται σε σχέση με την ενεργειακή κρίση και με την ακρίβεια. Δεν μπορεί λοιπόν κανείς να πει σοβαρός ότι παίρνει κάποια μέτρα χωρίς να υπολογίζει το τι θα γίνει την επόμενη Μάλιστα. μέρα. Γι' αυτό ακριβώς ανά 15 μέρες υπάρχει μια απόφαση του να συνυπολογίζονται όλα τα μέτρα, κατά πόσο είναι αποτελεσματικά, κατά πόσο χρειάζονται περισσότερα, και από εκεί πέρα να κρίνουμε.
0: Μάλιστα.
7: Ξαναλέω, όλες οι κυβερνήσεις ευχάριστες θέλουν να είναι, όλες οι κυβερνήσεις να αντιμετωπίζουν προβλήματα θέλουν. Το θέμα είναι κατά πόσο τα προβλήματα που αντιμετωπίζεις αυτή τη στιγμή δεν σου φέρνουν επιπλέον την επόμενη μέρα.
0: Μάλιστα. Κύριε Μάρκο Γιαννάκη, σας ευχαριστούμε θερμά. Καλή σας ημέρα, καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Καλημέρα, γεια σας. Γεια σας. Ήταν ο κύριος Αλέξανδρος Μάρκο Γιαννάκης, βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία στα Χανιά. Η Ευδοξία Δένη έχει πάρει τη θέση της για την εκφώνηση του Δελτίου Ειδήσεων των 9. Εμείς επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά εδώ στον FM 100.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Με χαμηλές ταχύτητες διεξάγεται έως και αυτή την ώρα η κυκλοφορία εντός και εκτός πυροδρομικού συγκροτήματος. Στο κόκκινο παραμένουν αρκετά σημεία στην περιφερειακή οδό και στα δύο ρεύματα. Στο κόκκινο ο λεωφόρος Κωνσταντίνου Καραμαλή σε όλο το μήκος. Στις χαμηλές ταχύτητες αυτή την ώρα στο ρεύμα καθόδου της Κατσιμίδη, στο τριγώνο της Κάνθη και σε τμήμα της Εγνατίας, μποτιλιάρισμα στην περιοχή του Βαρδάρη. Και στην είσοδο της Θεσσαλονικής Μεσό της Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού, χαμηλές ταχύτητες στο ρεύμα καθόδου της λεωφόρου Μήκη Θεοδωράκη μεταξύ Νάπολης και Ξηροκρίνης, ενώ χαμηλές παραμένουν ταχύτητες στην αρχή της Μοναστηρίου και σε τμήμα της εσωτερικής περιφερειακής οδού. Μεγάλη αναστάτωση τα ξημερώματα στη Δυτική Θεσσαλονίκη, όπου εκτελήθηκε κινηματογραφικό σκηνικό καταδίωξη γιοταχή που μετέφερε 7 παράτυπους μετανάστες. Από τις Σέρρες ξεκίνησε καταδίωξη, με το γιοταχή να καταλήγει πάνω σε σταθμευμένα οχήματα στη συμβόλη των οδών Αγίου Δημητρίου και Αρκαδίου. Το διακίνητο να καταλήγει το όχημα και τους αστυνομικούς να τον αναζητούν. Τουλάχιστον 8 περιπολικά και συμβατικό όχημα της Ελλάδας συμμετείχαν στην επιχείρηση. Σε αγερμό στη Δυτική Θεσσαλονίκη, Συνοδό Μοναστηρίου, σήμερα και χθες βράδυ, μετά από περιστατικό στη γέφυρα των Αγίων Πάντων, όπου φορτηγό που ήταν φορτωμένο με γερανοφόρο όχημα σφήνωσε κάτω από τη γέφυρα. Στο σημείο επιχείρησαν δυνάμεις της τροχέας, ενώ διακόπηκε για ώρα η κυκλοφορία, προκειμένου να απεγκλωβιστεί με ασφάλεια το όχημα. Σε ιστορικό υψηλό, οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις, όπως τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την υποδοχή του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Μαρκ Ρούμπιο στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Πρωθυπουργός σημείωσε το ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας και γέφυρας μεταξύ Ευρώπης, ΗΠΑ και Μέσης Ανατολής, ενώ ο Μαρκ Ρούμπιο χαρακτήρισε η ιστορική τη συμμαχία των δύο χωρών, σημειώνοντας ότι η Αθήνα και η Ουάσιγκτον συμφωνούν σε μεγάλο βαθμό τόσο για τις προκλήσεις όσο και για τις λύσεις τους στο επίκεντρο της συνάντησης, ενέργεια, ασφάλεια και στρατηγική συνεργασία. Ο Πρωθυπουργός αναμένεται σήμερα στη Χαλκιδική, με βάση το πρόγραμμα που ανακοινώθηκε. Στις 11.30 θα συναντηθεί με πολίτες στην Αρενέα και στις 12.30 θα μιλήσει στα εγγένεια του νέου μεταλλίου Χαλκού και Χρυσού της Ελληνικός Χρυσός στις Κουριές. Ανοίγει ο δρόμος για την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης που θα διατίθεται στην αγορά από τις 15 Οκτωβρίου. Τροπολογία τριών Υπουργείων προβλέπει ότι η επιδότηση θα μετακυλείται εξ ολοκλήρου στους καταναλωτές μέσω δηληστηρίων και εταιριών εμπορίας. Το ποσό της ενίσχυσης ανά λίτρο θα καθοριστεί με κοινή υπουργική απόφαση, ενώ προβλέπεται δυνατότητα παράταση του μέτρου και μετά τις 31 Οκτωβρίου. Την πλήρη απογοήτευσή τους για τα μέτρα που ανακοινώθηκαν από την κυβέρνηση για το πετρέλαιο εκφράζουν οι αλλοίς και ζητούν συνάντηση με την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης εντός της ημέρας. Σε διαφορετική περίπτωση, όπως έκανε γνωστό, θα προχωρήσουν σε πανελλαδικές κινητοποιήσεις με κλειστές ηχθειόσκαλες και χωρίς αλλιεύματα στην ελληνική αγορά. Προσφυγής είναι αποκεντρωμένη κατά της απόφασης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με την οποία ανακλήθηκε η λειτουργία της ιδιωτικής κλινικής που λειτουργούσε παράνομο ογκολογικό τμήμα, κατέθεσε ο ιδιοκτήτης της δομής. Η προσφυγή αφορά και στις δύο κλινικές που έχει στην ιδιοκτησία του, σε Θεσσαλονίκη και Θέρμη. Η τελευταία σφραγίστηκε το προηγούμενο διάστημα, στο μεταξύ σε σπίτια συγγενών τους και άλλες δομές υγείας, μεταφέρονται σταδιακά ασθενείς που νοσηλεύονταν στην κλινική. Σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας προχωρούν αυτή την ώρα οι γονείς των μαθητών του 2ου Πρότυπου Γυμνασίου Θεσσαλονίκης και του 1ου Πρότυπου Γενικού Λυκείου Θεσσαλονίκης Μανώλης Ανδρόνικος, ζητώντας άμεση λύση στο πρόβλημα της μετακίνησης των μαθητών. Σε χείους διεργασίες ασφαλτόστρωσης στην 5η Δημοτική Κοινότητα, στην οδό Σόλωνος, από τη Μητροπούλη μέχρι την Πότσαρη, σήμερα οι εργασίες με τα συνεργεία του Κεντρικού Δήμου να προχωρούν αύριο στην ασφαλτόστρωση της οδού Μητροπούλου. Πέθανε η 87χρονη Ισπανίδα Κάρμενα Μπασκάλ, που είχε γίνει σύμβολο του αγώνα για το δικαίωμα στη στέγη μετά την εξωσή της από το σπίτι που ζούσε επί 71 χρόνια. Η Μπασκάλ απομακρύνθηκε από το διαμέρισμά της στη Μαδρίτη στις 23 Σεπτεμβρίου, έπειτα από 8 χρόνια δικαστικής διαμάχης. Μεταφέρθηκε αρχικά με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο, ενώ εκατοντάδες διαδηλωτές είχαν συγκεντρωθεί για να αποτρέψουν την έξωσή της. Τελικά δεν τα κατάφερε. Ήταν οι ειδήσεις στις 9 από τον FM 100, επόμενη ενημέρωσή σας στις 10, σε λίγο και πάλι κοντά σας Βαγγελής Στολάκης και Κάτια Γερακαρίτου.
2: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας στη Magenta TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731 και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη, παντού.
3: Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12. με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
4: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλή Πέμπτη να έχουμε. Πέμπτη σήμερα, 8 του Οκτώβρη, για εσάς που μπήκατε τώρα στην συχνότητά μας, στα 11 λεπτά μετά τις 9, ακούτε Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, ακούτε 100% στον FM 100. 2-3-10-2-85-106. Αυτός είναι ο αριθμός στον οποίο μας καλείτε, μας λέτε την καλημέρα σας. Μας στέλνετε τα σχόλια, τις παρατηρήσεις και τα δικά σας μηνύματα στη σελίδα μας στο Facebook FM 100 Θεσσαλονίκη. Γράφετε με λατινικούς χαρακτήρες για να μας εντοπίσετε. Επίσης ανταλλάσσουμε μηνύματα και μέσα από τους προσωπικούς μας λογαριασμούς στα social media. Βαγγέλη Στολάκης, Κάτια Γερακαρίτου σε Facebook και Instagram. Και μην ξεχνάτε πως μας ακούτε διαδικτυακά μέσα από την ιστοσελίδα του Δημοτικού Ραδιοφώνου. Μου στέλνει μηνύματα η Γεωργία. Θέλουμε να φάμε, όλα είναι ακριβά. Ναι, η αλήθεια είναι αυτή, η Γεωργία, ότι όλα είναι ακριβά. Το βλέπουμε στην καθημερινότητά μας, το βλέπουμε στα πρατήρια, το βλέπουμε στο σούπερ μάρκετ, το βλέπουμε στη λαϊκή, το βλέπουμε στα καταστήματα. Όλα αυξάνονται, μόνο τα εισοδήματα δεν αυξάνονται. Ανοίγω το χάρτη να ρίξω μια ματιά στην κίνηση στους δρόμους της πόλης. Στο περιφερειακό παραμένουν τα προβλήματα στο ύψος της Πολύχνης, στο ρεύμα με κατεύθυνση προς τα ανατολικά, ενώ έχουν αντιμετωπιστεί τα όποια ζητήματα υπήρχαν στο ύψος της Τριανδρίας. Το αντίθετο ρεύμα βλέπω ωστόσο ότι υπάρχει κίνηση εκεί στην έξοδο της Τριανδρίας. Τώρα στην Καραμανλή έχουμε αρκετά κόκκινα σημεία από το ύψος της Κανάρη μέχρι και την αερογέφυρα της Βουλγαρίας. Την Εγνατία ωστόσο κυκλοφορείτε χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Για εσάς που έρχεστε από τα δυτικά προς τα ανατολικά και έχετε επιλέξει την παραλιακή λεωφόρο Νίκης, επίσης οδηγείτε χωρίς πρόβλημα. Πολύ καλή εικόνα της Βασιλής Σόλγας αυτή την ώρα, όπως επίσης και της Τσιμισκή, ενώ υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις, κάποια μποτιλιαρίσματα στην Λαγκαδά, πρώην Λαγκαδά Μίκης Θεοδωράκης, στο ρεύμα καθόδου από τις 12 όροφες μέχρι και τα φανάρια της Μοναστηρίου. Στο αντίθετο ρεύμα, στο ρεύμα ανόδου, δεν αντιμετωπίζετε πρόβλημα με την μετακίνησή σας ή είναι βελτιωμένη η εικόνα στους δρόμους της πόλης, φίλες και φίλοι. Έχουμε πολλά να πούμε, πολλά να συζητήσουμε ακόμα. Δεν ξέρω αν είδες κάποιες φωτογραφίες χθες, ναι, από το φορτηγό το οποίο κόλλησε εδώ απέναντι από εμάς, από τις εγκαταστάσεις του Δημοτικού Ραδιοφώνου και της Δημοτικής Τηλεόρασης.
1: Δεν είναι η πρώτη φορά που κολλάει φορτηγό εδώ πέρα στη γέφυρα των Αγίων Πάντων.
0: Ναι.
1: Έχει γίνει άπειρες φορές. Και θεωρώ ότι είναι πλέον καθαρά ευθύνη πλέον των οδηγών. Δηλαδή δεν ξέρεις το ύψος του φορτηγού σου. Συγγνώμη, δεν ξέρεις το ύψος του φορτηγού σου και πας να περάσεις, εκτός και αν έρχεσαι πρώτη φορά στην πόλη.
0: Ναι, μπορεί να συμβαίνει και αυτό. Εν πάση περιπτώσει,
1: κόλλησε,
0: φράκαρε στην Αγίων Πάντων και υπήρξε έτσι μια αναστάτωση εχθές στη Θεσσαλονίκη, στο κέντρο της πόλης. Το φορτηγό ήταν φορτωμένο σε όχημα ειδικής βοήθειας. Κατά τη διέλευση του οχήματος της οδικής κάτω από τη γέφυρα, το φορτηγό που ήταν φορτωμένο στην πλατφόρμα χτύπησε στη γέφυρα και παραμένει κολλημένο στο σημείο για αρκετή ώρα. Από την Δευτέρα επίσης είναι ανοιχτή η πλατφόρμα για το επίδομα παιδιού Α21. Είναι μια είδηση την οποία καθημερινά λέμε να σας τη μεταδώσουμε, ωστόσο δεν προλαβαίναμε. Η πλατφόρμα τώρα θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι και την Παρασκευή 13 του Νοέμβρη. Mm-hmm. Οι πολίτες, οι δικαιούχοι, μπορείτε να υποβάλλετε νέες αιτήσεις ή να τροποποιήσετε τις υποβληθήσεις για το 2026, ενώ θα γίνει έκτακτη πληρωμή του επιδόματος Α21 αύριο Παρασκευή, ώστε να συμπεριληφθούν δικαιούχοι των οποίων οι αιτήσεις δεν κατέστη δυνατό να εκαθαριστούν κατά την προηγούμενη διαδικασία.
1: Και ένα άλλο πολύ σημαντικό και έχει βοηθήσει πολύ κόσμο, επανεκκινεί πάλι στις 13 Οκτωβρίου την ερχόμενη Τρίτη το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης Προλαμβάνω. Φαντάζομαι εσύ δεν έχει πάρει τέτοια μηνύματα για εξετάσει.
0: Όχι, έχω πάρει.
1: Α, έχει πάρει. Νόμιζα ότι επειδή είσαι πολύ μικρότερο σε ηλικία.
0: Έχω πάρει.
1: Περνά πλέον σε φάση μόνιμη εφαρμογή.
0: Ναι, σωστά. Ναι, έχω πάρει.
1: Με χρηματοδότηση από εθνικού πόρου. Η επανέναρξη ζυπήμπτη με το μήνα πρόληψη για τον καρκίνο του μαστού που λέγαμε και νωρίτερα το πρωί. Δίνοντα προτεραιότητα στη διενέργεια δωρεάν μαστογραφιών. Ενώ συνέχεια το πρόγραμμα θα επεκταθεί στι προληπτικέ εξετάσει για τα καρδιαγγειακά νοσήματα. Έχει βοηθηθεί πάντως πολλοί κόσμος, έχω μάθει από το συγκεκριμένο πρόγραμμα, και άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν στο πλάνο τους να κάνουν κάποιες εξετάσεις μέσω του προγράμματος της
0: προληπτικής, προληπτικής ιατρικής, ναι, να το κάνετε.
1: Και κάποιοι εντόπισαν κάποια ζητηματάκια ευτυχώς νωρίς για να μπορέσουν, παιδί, με τη βοήθεια των γιατρών και της ιατρικής τέλος πάντων, να τα αντιμετωπίσουν.
0: Άλλωστε, οι περισσότεροι επιστήμονες λένε ότι η πρόληψη είναι η καλύτερη θεραπεία και να τις κάνετε αυτές τις εξετάσεις. Παιδιά, να μην τις αμελείτε, να μην λέτε, έλα μωρέ τώρα, ποιος ψάχνει ιατρείο στο οποίο θα πρέπει να κλείσει ραντεβού, πού να πηγαίνεις να κάνεις εξετάσεις. Να τις κάνεις είναι κάτι το οποίο παρέχεται δωρεάν και πρέπει να τις κάνουμε αυτές τις εξετάσεις για να προλαμβάνουμε οτιδήποτε και να το προσέχουμε το σώμα μας, να τον προσέχουμε τον εαυτό μας, να τον αγαπάμε τον εαυτό μας. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Είδες ότι υπάρχει και προσφυγή στην αποκεντρωμένη διοίκηση Μακεδονίας, ναι, Θράκης από τον κλινικάρχη. Μιλάμε για αυτή την κλινική, την ιδιωτική, στα ανατολικά της πόλης, την Παπαναστασίου, για την οποία έχει αποφασιστεί λουκέτο. Προσέφυγε στην αποκεντρωμένη.
1: Προχθές να θυμίσουμε ότι οι συγγενείς προσπαθούσαν να απομακρύνουν τους ηλικιωμένους τους, είτε τους παίρνανε στα σπίτια τους, που εκεί υπάρχει μια δυσκολία, είτε σε άλλες κλινικές. Και χθες, όπως έγινε γνωστό από την εφημερίδα τη Μακεδονία, υπήρξε προσφυγή στην αποκεντρωμένη διοίκηση Μακεδονίας Θράκης κατά της απόφασης περιφέρειας με την οποία ανακλήθηκε η λειτουργία της ιδιωτικής κλινικής. Η προσφυγή στην αποκεντρωμένη αφορά και τις δύο κλινικές που έχει ο συγκεκριμένος ιδιοκτήτης, οι οποίες σφραγίστηκαν και οι δύο. Η ιδιοκτησία άσκησε το νόμιμο δικαίωμά της να προσφύγει στην αποκεντρωμένη ή και στα δικαστήρια, ζητώντας στην ουσία να ανακληθεί η απόφαση για ανάκληση της άδειας λειτουργίας που επιδόθηκε πριν από λίγες ημέρες.
0: Και την ίδια ώρα, εφόσον μιλάμε για τέτοιου είδους κλινικές, να πούμε ότι υπάρχουν και εξελίξεις, βλέπουν νέα στοιχεία το φως της δημοσιότητας στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Υπάρχει ένα αίτημα με το οποίο ζητά ο γιατρός τώρα, ο 58χρονος γιατρός, να απαντηθούν από την Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών συγκεκριμένα ερωτήματα εν ώψη του ελέγχου του κινητού του τηλεφώνου. Υποβάλλει αυτό το αίτημα ζητώντας να φανεί στα εργαστήρια τα εγκληματολογικά εάν έχει προβεί κατά τις κρίσιμες για την υπόθεση ημέρες και ώρες σε οποιαδήποτε διαγραφή μηνύματος, φωτογραφίας αρχείου ή άλλου δεδομένου από τη συσκευή του, και αν στα μηνύματα, στις συνομιλίες ή εν γέννη στα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στο κινητό του τηλέφωνο, υφίσταται οποιαδήποτε αναφορά με τις λέξεις Μέθη και Μαζονάκης. Προφανώς τώρα αυτό είναι ένα κομμάτι της υπερασπιστικής γραμμής που σκοπεύει να κρατήσει ο γιατρός, ο οποίος

0: συγκεκριμένη έρευνα. Να πάμε να καλημερίσουμε τώρα την επόμενη καλεσμένη μας. Είναι η κυρία Νατάσα Γκαρά, είναι αναπληρώτρια γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και διευθύντρια της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σε όλες και όλους.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Μια χαρά εσείς?
0: Καλά είμαστε, παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Είναι αρκετές οι εξελίξεις, η αλήθεια είναι, σε όλα τα μέτωπα, κυρία Γκαρά. Να ξεκινήσουμε λίγο από την χθεσινή επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής στην Ελλάδα. Πώς την είδατε εσείς την επίσκεψη του κυρίου Ρούμπιο?
1: Νομίζω ότι έχουμε περίεργα συναισθήματα με την επίσκεψη αυτή και περίεργες σκέψεις καταρχάς.
0: Γιατί?
1: Έχουμε μία στάση της ελληνικής κυβέρνησης η οποία φαντάζει λίγο δουλοπρεπής απέναντι σε αυτήν την επίσκεψη και απέναντι και στις δηλώσεις των Αμερικάνων αξιωματούχων. Δεν ξεχνάμε την δήλωση, όπως φέρεται από την Wall Street Journal, τη δήλωση της Αμερικανίδας πρέσβεως της κυρίας Γκυλφόιλ, ότι και στην Ελλάδα μπορεί να ρίξουν την κυβέρνηση όπως και σε κάθε άλλη χώρα, όπως και στη Ρουμανία, όταν το θελήσουν οι Αμερικάνοι, και να μην έχουμε καμία αντίδραση από την ελληνική κυβέρνηση ή έστω διάψευση των λεγόμενων αυτών. Ακόμη και ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Ρούμπιο, πέταξε την μπάλα στην εξέδρα λέγοντας ότι δεν γνωρίζει κάτι τέτοιο, ούτε και αυτός το διέψευσε, είτε ότι δεν υπάρχει τέτοια πρόθεση. Από την άλλη, είδαμε την επίσκεψη και την ομιλία του στην ΠΝΙΚΑ, που ουσιαστικά μπορούμε να πούμε ότι ήταν και προσβολή στον ελληνικό πολιτισμό, καθώς χρησιμοποίησε το όμορφο αυτό σκηνικό της ΠΝΙΚΑς χωρίς να έχει αναφερθεί στα ζητήματα της ελληνικής φιλοσοφίας, στα ζητήματα της δημοκρατίας και τις βάσεις που έβαλε ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός στο δημοκρατικό πολίτευμα και στη δημοκρατική σκέψη. Και τι μας έμεινε από αυτήν την επίσκεψη? Ουσιαστικά χρεώθηκε ο ελληνικός λαός με συμφωνίες.
0: Ναι, πάντως το είπε κυρία Γκαρά.
1: Θα μου επιτρέψετε τα σοβαρά.
0: Ναι,
1: χρεωθήκαμε 4 δις συμφωνίες για αγορά εξοπλιστικών συστημάτων την ίδια στιγμή που ο Πρωθυπουργός λέει ότι δεν υπάρχει ούτε 1 ευρώ για να στηρίξει την ελληνική κοινωνία.
0: Βέβαια, ο Αμερικανός Υπουργός των Εξωτερικών έκανε μία ανάρτηση στα social media με αφορμή την παρουσία του στην Ελλάδα και την ομιλία του στην ΠΝΙΚΑ. Είπε ότι καθώς η Αμερική συμπληρώνει 250 χρόνια ανεξαρτησίας, είμαστε περήφανοι να αποκαλούμε την Ελλάδα τη γενέτειρα της δημοκρατίας, σύμμαχο, εταίρο και φίλο. Δεν σας καλύπτει αυτή η τοποθέτηση του Αμερικανού αξιωματούχου?
1: Κανείς δεν αμφισβητεί στρατηγικές σχέσεις και σχέσεις συνεργασίας με άλλες χώρες και είναι αναγκαίο και για τη χώρα μας. Αυτό όμως πρέπει να γίνεται σε μια ισότιμη βάση και στα πλαίσια μιας πολυδιάστατης πολιτικής που σέβεται το διεθνές δίκαιο, που σέβεται και παίρνει πρωτοβουλίες ειρήνευσης. Αντίθετα, εδώ η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει μία στάση μονόπατη, θα μου επιτρέψετε να πω, υποστηρίζοντας και δηλώσεις αλλά και πράξεις πολεμοχαρής και ενίσχυσης εμπόλεμων καταστάσεων, είτε στη Μέση Ανατολή είτε μεταξύ του πολέμου Ρωσίας και Ουκρανίας, και χωρίς να λέει ούτε μία κουβέντα για τη γενοκτονία στη Γάζα. Άρα λοιπόν εμείς λέμε ότι το τελευταίο διάστημα, τα τελευταία χρόνια επί κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας έχει πάρει αποστάσεις στην εξωτερική πολιτική, δυστυχώς, από μία πολυδιάστατη ανεξάρτητη φιλιρινική πολιτική που ασκούσαν όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις ανεξαρτήτου κόμματος. Επιμένουμε όμως ότι αυτό που μας άφησε η επίσκεψη τελικά ήταν συμφωνίες για αγορά εξοπλιστικών συστημάτων σε μια κούρσα υπερεξοπλισμών ύψους 4 δις.
0: Μάλιστα. Τώρα, πάμε λίγο στα του ΣΥΡΙΖΑ. Κυρία Γκαρά, εσείς βρίσκεστε σε μια κινητικότητα και εντός Βουλής και εκτός Βουλής και οι παρεμβάσεις του κόμματός σας είναι αρκετές το τελευταίο διάστημα κοινοβουλευτικά. Υπάρχει βέβαια και μια κινητικότητα και μια εξωστρέφεια από διάφορα στελέχη. Μας τα έλεγε και χθες ο γραμματέας σας, ο κύριος Παπάς, σε αυτήν εδώ την εκπομπή και για την πρόσφατη επίσκεψη του στην Κοζάνη. Ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή προσπαθεί λίγο να επαναπροσδιορίσει

0: τη σχέση του με τον κόσμο, ο οποίος το προηγούμενο διάστημα ενδεχομένως είχε πάρει λίγο τις αποστάσεις του μετά και την παρουσία Τσίπρα εκ νέου στο πολιτικό σκηνικό με την ανακοίνωση του κόμματος. Τι μηνύματα παίρνετε?
1: Δυστυχώς το προηγούμενο διάστημα, με ευθύνη και της προηγούμενης ηγεσίας, ο ΣΥΡΙΖΑ ασχολήθηκε περισσότερο με τα εσωτερικά του, χάνοντας ουσιαστικά και τον στόχο και το δρόμο. Έχουμε πει πολλές φορές ότι ζήσαμε μία περίοδο που έμοιαζε με αναστολή πολιτικών και κομματικών εργασιών, κοιτώντας μάλιστα, φτάνοντας στο σημείο να εισηγηθεί ο τότε πρόεδρος, ο κύριος Σωκράτης Φάμελος, το να στηρίξουμε ένα άλλο κόμμα το οποίο ακόμη δεν είχε ιδρυθεί και το οποίο δεν γνωρίζαμε τις προγραμματικές του θέσεις. Αφού του λοιπόν ξεκαθάρισε με την ευθύνη της πλειοψηφίας των στελεχών και των μελών ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει την υποχρέωση να συνεχίσει τη λειτουργία του, έχει την υποχρέωση να είναι παρόν στο πολιτικό στερέωμα, διότι είναι ο μόνος χώρος ο οποίος εκφράζει τη ριζοσπαστική και ανανεωτική αριστερά, είναι ο μόνος χώρος που έχει ιστορική πορεία, εμπειρία στελεχών, ακόμη και εμπειρία διακυβέρνησης, και είναι και ο μόνος χώρος που έχει εμπειρία, επιθυμία, θέληση και γνώση για το πώς να στηρίξει και να εκφράσει τα αιτήματα των λαϊκών τάξεων, της μεσαίας τάξης, της ευρύτερης πλειοψηφίας της κοινωνίας. Γι' αυτό λοιπόν, όπως περιγράψατε και εσείς, αφότου άλλαξε και η ηγεσία, αυτή τη στιγμή έχουμε συλλογική ηγεσία η οποία φαίνεται να ωφελεί, διότι λαμβάνουμε περισσότερες αποφάσεις, κάνουμε πολύ μεγαλύτερες δράσεις, ξαναπιάνουμε λοιπόν το νήμα από εκεί που το αφήσαμε λίγους μήνες πριν.
0: Εσείς,
1: και το νήμα για μας, ναι, ναι. Και το νήμα για μας, όπως ανέφερα, είναι όχι μόνο να προβάλλουμε τα δίκαια αιτήματα της κοινωνίας απέναντι σε μια σκληρά νεοφιλελεύθερη και αυταρχική κυβέρνηση. Το νήμα για μας είναι να φέρνουμε και να στείλουμε την κυβέρνηση με την πλάτη στον τοίχο, απαιτώντας πιο δίκαιες και πιο φιλολαϊκές πολιτικές. Και αυτό
0: εσείς στέλνετε πολύ συγκεκριμένο μήνυμα, λέτε ΣΥΡΙΖΑ καθαρά αριστερά, προφανώς θέλετε λίγο κι εσείς να οριοθετήσετε όλο αυτό το οποίο συνέβη το προηγούμενο διάστημα.
1: Και με τον
0: κύριο Τσίπρα. Έχετε μιλήσει επίσης και για σαφή προγραμματική μετατόπιση του πρώην Πρωθυπουργού, φέρνοντας ως παράδειγμα και την απουσία αναφορά στο πρόγραμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης για την επαναφορά της 13ης Σύνταξης και επίσης βέβαια για τις θέσεις που έχει το κόμμα για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Ο κύριος Τσίπρας προχθές τον άκουγα σε μια τοποθέτησή του, είπε ότι η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη ξεβόλεψε και την αντιπολίτευση, όχι μόνο την κυβέρνηση.
1: Να, δεν ξέρω από πού συνάγεται αυτό το συμπέρασμα.
0: Σας ξεβόλεψε εσάς?
1: Καταρχάς να το πιάσουμε από πριν, ναι, το οποίο σχολιάσατε. Όντως εμείς μας ενδιαφέρει να κρίνουμε όχι με συναισθηματικούς όρους ή με όρους προσωπικής φιλίας ή συμπάθειας στα πολιτικά κόμματα, αλλά να τα κρίνουμε με βάση τις προγραμματικές αναφορές τις οποίες παρουσιάζουν στο λαό. Και βλέπουμε ότι ο νέος φορέας, το νέο εγχείρημα που ηγείται ο κύριος Τσίπρας, έχει μια προγραμματική μετατόπιση από αιτήματα και προτάσεις που λίγους μήνες πριν στελέχη του, ακόμη και ο ίδιος, εξέφραζαν και υπηρετούσαν εντός των γραμμών του ΣΥΡΙΖΑ. Όπως είπατε, θεωρεί ότι δεν πρέπει να δοθεί η 13η σύνταξη και ο 13ος μισθός, το οποίο ήταν όχι μόνο πάγιο αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ στην αντιπολίτευση, αλλά ως κυβέρνηση με πρωθυπουργό τον Αλέξη Τσίπρα αποδόθηκε ένα μέρος της 13ης σύνταξης και μάλιστα σε πολύ πιο δύσκολες οικονομικές συνθήκες. Επίσης, προγραμματική μετατόπιση που για μας σοκάρει, θα λέγαμε, ήταν και η αποδοχή της λειτουργίας του πλαισίου των ιδιωτικών πανεπιστημίων, όπως επίσης μετατόπιση υπάρχει και στην αντιμετώπιση του μεταναστευτικού προσφυγικού, αλλά ακόμη και στα οικονομικά βλέπουμε ότι ο ίδιος και ο νέος φορέας έχουν αποδεχθεί το οικονομικό πλαίσιο και τα στενά περιθώρια τα οποία παρουσιάζει ο κύριος Μητσοτάκης, όταν ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι υπάρχουν πολύ περισσότερα περιθώρια εντός του ευρωπαϊκού πλαισίου τα οποία μπορούν να ωφελήσουν και να βελτιώσουν τη ζωή των συμπολιτών μας.
0: Μάλιστα. Τώρα, ναι. Επίσης εσείς στέλνετε και ξεκάθαρο μήνυμα στους ανεξάρτητους, σε αυτούς οι οποίοι φύγαν από τον ΣΥΡΙΖΑ και μέχρι στιγμής έτσι περιμένουν να δούνε εάν θα ακολουθήσουν τον κύριο Τσίπρα στην ελληνική αριστερή συμπεράταξη, χωρίς να έχουν παραδώσει την έδρα τους.
1: Δυστυχώς με ευθύνη πολύ συγκεκριμένων προσώπων που έχουν λάβει, να μην το ξεχνάμε, οι βουλευτές λαμβάνουν λαϊκή εντολή δια της ψήφου να υπηρετούν συγκεκριμένο πολιτικό πλαίσιο και συγκεκριμένο πολιτικό πρόγραμμα το οποίο έχει παρουσιάσει το κόμμα με το οποίο ήταν υποψήφιοι. Το τελευταίο διάστημα βλέπουμε την απαξίωση του ελληνικού κοινοβουλίου, την απαξίωση της λαϊκής έκφρασης και εκπροσώπησης, την απαξίωση θα λέγαμε του δημοκρατικού πολιτεύματος. Δεν μπορούμε να έχουμε βουλευτές οι οποίοι έχουν εκλεγεί μέσα σε ένα συγκεκριμένο πολιτικό, κομματικό και προγραμματικό πλαίσιο, να έχουν πάρει την έδρα σαν να τους ανήκει ένα περιουσιακό στοιχείο και να διαπραγματεύονται και να βγάζουν σε πληστηριασμό μεταξύ των κομμάτων την προσωπική τους έδρα σύμφωνα με τα προσωπικά τους συμφέροντα. Ποιο κόμμα θα με βολέψει, ποιο κόμμα θα με πάρει προκειμένου και εκεί να παραδώσω την έδρα. Τι σχέση έχει όλο αυτό, θα μου επιτρέψετε να αναρωτηθώ και να ρωτήσω, τι σχέση έχει όλο αυτό με τη δημοκρατική μας λειτουργία και με την εκπροσώπηση των συμφερόντων και την έκφραση των ψηφοφόρων που δώσανε λαϊκή εντολή σε αυτούς τους ανθρώπους να τους εκπροσωπούν. Έτσι λοιπόν και εμείς έχουμε καλέσει προφανώς άμεσα να επιστρέψουν τις έδρες εκεί όπου ανήκουν και οι έδρες ανήκουν στον ΣΥΡΙΖΑ ως δείγμα καλής λειτουργίας του δημοκρατικού μας πολιτεύματος, του κοινοβουλίου αλλά και της επιθυμίας της βούλησης έκφρασης του λαού μας.
0: Να είστε καλά κυρία Γκαρά, σας ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία σας εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Την καλημέρα μας.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Καλημέρα, κύριε. Καλημέρα, καλημέρα. Ήταν η κυρία Νατάσα Γκαρά, η αναπληρώτρια γραμματέας του κόμματος και η διευθύντρια της κοινοβουλευτικής ομάδας. Εν τω μεταξύ, εσύ έχεις καταλάβει το πότε θα κάνει ο Αντώνης Σαμαράς κόμμα?
2: Νομίζω ότι το Αντώνης Σαμαράς το έχει αποφασίσει.
0: Δεν το έχει αποφασίσει.
2: Όχι για το πότε θα το ανακοινώσει και τέτοια. Εντάξει, από τις τελευταίες του, τα τελευταία του βίντεο, τις κινήσεις, όλες αυτά δείχνουν ότι είναι.
0: Πάντως ένας από αυτούς που βγαίνουν πολύ πλέον δημόσια κατά του κόμματος του Αντώνη Σαμαρά είναι ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος βέβαια για όσους δεν θυμούνται, ο κύριος Γεωργιάδης έφυγε από το Λάος και πήγε στη Νέα Δημοκρατία του Σαμαρά. Με τον Σαμαρά πήγε πρόεδρο, πήγε στη Νέα Δημοκρατία ο κύριος Γεωργιάδης. Αυτός του άνοιξε την πόρτα της Νέας Δημοκρατίας. Άκου τώρα τι είπε χθες ο κύριος Γεωργιάδης για το κόμμα του κύριου Σαμαρά. Είπε ότι έχει γίνει ανέκδοτο.
3: Είναι και εικόνα από την πύλη του Βραδεμβούργου. Πάμε τώρα στα πολιτικά. Είχατε πριν από λίγες μέρες τα γενέθλιά σας. Υπήρξαν απουσίες του κυρίου Σαμαρά, λογική γιατί είναι εκτός Νέας Δημοκρατίας. Του κυρίου Καραμανλή, του κυρίου Μαϊμαράκη δεν τον διβάζω, γιατί ο κ. Μαϊμαράκης θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό την Παρασκευή, άρα δεν υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο θέμα. Υπήρξε όμως η απουσία του κυρίου Καραμανλή και γενικά η αποστασιοποίησή του από τα της Νέας Δημοκρατίας. Και υπάρχει και μια συζήτηση ότι σε πολλά στελέχη σας που λένε ότι αν θέλει η Νέα Δημοκρατία να ξαναφλερτάρει με την αυτοδυναμία, θα πρέπει να απευθυνθεί σε κοινά που αυτή τη στιγμή τις γυρνάνε την πλάτη ή το πρόσωπο, αλλά και σε πρόσωπα που επίσης αυτή τη στιγμή είναι στο περιθώριο, όπως ο Κώστας Καραμάλης. Τι λέτε?
4: Ο Κώστας Καραμάλης κρατάει μια απόσταση γενικώς από τα κομματικά πράγματα αρκετό καιρό. Δεν ήταν κάτι που έγινε στα γενέθλια. Έχει αποφασίσει ο άνθρωπος, δεν ξανακατέβηκε στις εκλογές. Έχει μια απόσταση από τα δρόμενα τα πολιτικά. Δεν το κρίνω αυτό, γιατί ο καθένας, και σίγουρα εγώ δεν μπορώ να κρίνω τον Κώστα Καραμάλη, για να μιλάμε λίγο και σοβαρά. Δεν τον ταυτίζω καθόλου στην περιφορά μας με τον Σαμαρά.
3: Καλά, προφανώς, εννοείται, αυτό δεν είναι.
4: Ο Κώστας Καραμάλης είναι Νέα Δημοκρατία. Βασικά, η οικογένεια Καραμάλη είναι η Νέα Δημοκρατία. Δεν νοείται Νέα Δημοκρατία χωρίς Καραμάλη. Τώρα, για να μην υποκρίνομαι, θα ήθελα να τον δω εγώ εκεί. Αλλά και δικό του θέμα, δεν μπορώ να το υποδείξω.
5: Ναι, αλλά επειδή είστε ένας άνθρωπος που μιλάει καθαρά και direct, κοντεύετε να μας τρελάνετε, και το λέω έτσι κλακευμένα, με τον Σαμαρά. Με ποια έννοια? Ο κύριος Σαμαράς κάνει κάθε μέρα δηλώσεις εναντίον της Νέας Δημοκρατίας και ακούω ότι πολλοί στη Νέα Δημοκρατία λένε μπορεί και να μην κάνει κόμμα. Εσείς τώρα θεωρείτε ότι ο κύριος Σαμαράς θα κάνει όλα αυτά για να μην κάνει στο τέλος κόμμα? Τώρα, ειλικρινά. Πείτε μου έτσι με την ειλικρίνεια που σας χαρακτηρίζει.
4: Τώρα για να μιλήσω λίγο έτσι με ειλικρίνεια.
5: Δεν μπορεί τώρα. Ο λαός πάει να κάνει
4: αυτό. Έχει μια παροιμία.
5: Ναι.
4: Απολάδει πολύ από τη Γανίτα τίποτα.
5: Τι σημαίνει αυτό δηλαδή τώρα?
4: Κόμμα ακούω Σαμαρά κανένα χρόνο. Κάποια στιγμή θα καταντήσει ανέκδοτο. Άμα ένα κάνει κόμμα.
0: Κατάλαβε. Απολάβει πολύ
2: εντάξει,
0: από τη Γανίτα τίποτα.
2: Ο κύριος Σαμαράς όμως δεν θα πάρει και την άδεια του κυρίου Γεωργιάδη.
0: Φυσικά και δεν θα την πάρει.
2: Για το πότε θα το ανακοινώσει όχι το κόμμα του και για το πότε και τι θα κάνει κριτική.
0: Απολάβει. Απολάβει πολύ από τη Γανίτα τίποτα.
2: Εντάξει.
0: Έτσι, έτσι εντάξει, είναι και κάτι. Απολάδει πολύ. Από τη Γανίτα τίποτα. Ούτε κουλούρια φαίνει, ούτε τα κεράσματα τα οποία μας έχει τάξει. Πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.
6: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100. Το δικό μου ραδιόφωνο.
7: Βραδινή ώρα ενημέρωσης στον FM 100. Από τις 9 έως τις 10 το βράδυ. Με τους δημοσιογράφους Αλεξάνδρα Μαρτίδου, Κωνσταντίνο Λουτζιούδη και Λίνα Πέτκου.
6: Το Σαββατοκύριακο θέλει ξεκούραση αλλά και διασκέδαση. Θέλει μουσικές αποδράσεις και ταξίδια μαζικά μέσα από τις πιο όμορφες μελωδίες. Προτάσεις εντός και εκτός των τυχών της πόλης που κάνουν τη ζωή μας πιο γλυκιά, γιατί το Σαββατοκύριακο τελικά θέλει την Dolce Vita του. Dolce Vita στον FM 100. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 με την Αφροδίτη Αργυροπούλου. FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.

0: Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε τελείως θέμα και κλίμα και να πάμε σε ένα θέμα που το τελευταίο μήνα, με αφορμή και το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, ήρθε λίγο στην επικαιρότητα το θέμα με την κάρπα.
1: Ναι, και τη χρήση των απεινιδωτών.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και έχει γίνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια από τον επόμενο καλεσμένο.
0: Εγώ
1: μας.
0: Δεν έχω μάθει, να σου πω την αλήθεια, να κάνω
1: κάρπα.
0: Μπορείς
1: να οργανώσεις και να συντονίσεις.
0: Θα μας πει τώρα ο ιδρυτής του Kids Save Lines, ο κύριος Αναστάσης Στεφανάκης, τον οποίο τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή.
1: Μπορείς να συντονίσεις πάντως, να σου κάνουν ένα.
0: Ναι,
1: μάθημα.
0: Να το ρωτήσουμε λίγο και πώς μπορεί ο απλός ο κόσμος να συμμετάσχει. Στις 16 Οκτωβρίου του 2026 είναι η Παγκόσμια ημέρα επανεκκίνησης καρδιάς και διοργανώνεται μία από τις μεγαλύτερες δράσεις που έχουν γίνει ποτέ στη χώρα μας. Κύριε Στεφανάκη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα και στους δύο, τι όμορφη εισαγωγή.
0: Το σκεφτόμουν αυτές τις μέρες πάρα πολύ έντονα και δεν ξέρω κατά πόσο ο κόσμος ξέρει να κάνει κάρπα.
2: Δυστυχώς οι Έλληνες δεν γνωρίζουν κάρπα, δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες,
0: mm-hmm.
2: δεν γνωρίζουν τη χρήση απεινιδωτών και πού βρίσκεται ο πλησιέστερος απεινιδωτής.
0: Και επίσης δεν ξέρουμε, εγώ τουλάχιστον, μπορεί οι υπόλοιποι να ξέρουν, πώς μπορώ να μάθω.
2: Είναι το μόνο εύκολο, αν μας αφιερώσετε από 3 έως 6 ώρες, γιατί υπάρχουν διάφορα προγράμματα mm-hmm. ανάλογα με το πόσο χρόνο μπορεί κάποιος να διαθέσει, mm-hmm. τότε στο τέλος της ημέρας θα ξέρετε πώς να βοηθήσετε και να σώσετε μια ανθρώπινη ζωή, γιατί στο επόμενο θύμα καρδιακής ανακοπής ο χρόνος είναι τελικά ο μεγαλύτερος εχθρός μας.
1: Αυτά τα κρίσιμα, τα πρώτα λεπτά που λέμε, μέχρι να έρθουν οι διασώστες, να έρθει το ΕΚΑΒ.
2: Επειδή αναφέρεται και το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, έγιναν τρομερές λάθος αποφάσεις εκείνη την ημέρα.
0: Ναι.
2: Αλλά στο επόμενο θύμα καρδιακής ανακοπής μπορούμε να βοηθήσουμε τον επόμενο Γιώργο. Πώς θα το κάνουμε αυτό? Το Kids Save Lives εδώ και 16 χρόνια έχει καταφέρει να εκπαιδεύσει 660.000 μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικούς και απλούς πολίτες.
0: Ναι.
2: Άρα το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνετε είναι να μας πείτε. Να μπείτε στο site μας ή στα social media
0: mm-hmm.
2: και να πείτε ότι θα ήθελα να εκπαιδευτώ. Και εμείς θα σας καθοδηγήσουμε πώς να πάρετε τη θεωρία των πρώτων βοηθειών από το σπίτι σας με ένα live μάθημα, ένα απόγευμα.
0: Ναι.
2: Πώς να κάνετε μετά πρακτική εξάσκηση σε δωρεάν μαθήματα από εθελοντές εκπαιδευτές. Και αν θέλετε μπορείτε και να αφιερώσετε 6 ώρες για να συμμετέχετε στον πρωταθλητή της εκπαίδευσης που είναι το σεμινάριο Basic Life Support. Στο τέλος της ημέρας
0: ναι.
2: θα ξέρετε πραγματικά πώς να βοηθήσετε.
0: Ναι, γιατί το σκεφτόμουν κάθε φορά πως αν μου τύχει κάποιο περιστατικό που γίνει μπροστά μου, είτε σε συγγενικό μου πρόσωπο, είτε και έξω στον δρόμο, οπουδήποτε, σε κάποιον χώρο, σκεφτόμουν ότι εγώ δεν θα μπορώ να τον βοηθήσω αυτόν τον άνθρωπο παρά μόνο να καλέσω άμεσα το ΕΚΑΒ.
2: Θα είναι σπουδαίο αυτό που θα κάνετε. Θέλουμε να έρθουν οι επαγγελματίες υγείας. Εμείς δεν θα τους αντικαταστήσουμε, απλά θα κερδίσουμε το χαμένο χρόνο
0: ναι.
2: μέχρι να φτάσει. Και ξέρουμε ότι στην Ελλάδα δεν έχουμε πολλούς διασώστες, πολλά ασθενοπολική ιδιαίτερα στην επαρκία.
1: Κύριε Στεφανάκη, και η όλη αυτή προσπάθεια και ο οργανισμός που έχετε δημιουργήσει ξεκίνησε από μια δική σας εμπειρία, όταν μετατεθήκατε στην Χαλκιδική, αν δεν κάνω λάθος, όπου το καλοκαίρι ειδικά έχουμε αρκετά τέτοιου είδους φαινόμενα και διαπιστώσατε ότι ο χρόνος ανταπόκρισης των νοσοκομιακών δομών, των ασθενοφόρων ήταν μεγάλος, με αποτέλεσμα να χάνονται ανθρώπινες ζωές για κάτι πολύ απλό θεωρητικά.
2: Πολύ ωραία τα λέτε. Το 2007 η υπηρεσία μου, είμαι διασώστης του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας, με έστειλε από την Αθήνα στην Χαλκιδική, στην Κασάνδρα. Ξέρετε ότι στην Κασάνδρα τα Σαββατοκύριακα έχει 500.000 ανθρώπους.
1: Έτσι είναι.
2: Και υπήρχε τότε ένα ασθενοφόρο σε μια μακρόστενη Χερσόνησο και μπορεί να έφτανε εγώ σε ένα επίγον περιστατικό μαζί με τη συνάδελφό μου σε 60 λεπτά, σε 40 λεπτά. Σε αυτά τα λεπτά δεν μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά σε μια καταστροφική αιμορραγία, σε μια καρδιακή ανακοπή. Όλα θα έχουν εξελιχθεί τα 3, 4, 5 πρώτα λεπτά. Γι' αυτό ξεκινήσαμε μια προσπάθεια να εκπαιδεύουμε μικρούς και μεγάλους. Δίνουμε μεγάλο αγώνα, ιδιαίτερα στη νέα γενιά Ελλήνων. Θέλουμε να δημιουργήσουμε την πρώτη γενιά Ελλήνων που θα γνωρίζει κάρπα. Οι μεγάλοι μας ξέφυγαν οι περισσότεροι.
0: Ναι.
2: Ωστόσο, και αυτό που είπατε πριν με την Παγκόσμια ημέρα επανεκκίνησης καρδιάς, πέρσι στις 16 Οκτωβρίου κάναμε τη μεγαλύτερη δράση που είχε γίνει ποτέ στην ιστορία της Ελλάδας.
0: 60.650 μαθητές από 555 έτσι. Σχολεία.
2: Φέτος με την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας mm-hmm. και με τον, τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο και άλλους ιατρικούς σύλλογους και άλλους χορηγούς και συνεργάτες, Θέλουμε να πολλαπλασιάσουμε αυτόν τον αριθμό, έτσι ώστε κάθε μαθητής, γονιός ή εκπαιδευτικός να πάρει το μήνυμα πως όλοι μπορούμε να σώσουμε μια ανθρώπινη ζωή.
1: Και πάτε να σπάσετε
2: όμως και τα παιδιά.
1: Το πανελλήνιο ρεκόρ, λοιπόν, το περσινό. Δίνετε ραντεβού στην Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης στις 16 του Οκτώβρη. Και παράλληλα, βέβαια, σχολεία τα οποία βρίσκονται μακριά από την Θεσσαλονίκη μπορούν να συμμετέχουν σε αυτή την δράση ταυτόχρονα. Έτσι ώστε να σπάσετε αυτό το ρεκόρ και να στείλετε το μήνυμα το οποίο θέλετε να στείλετε.
2: Θα είμαστε στο περίπτερο 12, εκεί θέλουμε περίπου 1000 μαθητές. Τα σχολεία της Θεσσαλονίκης μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή και να έρθουν 40-40 μαθητές από κάθε σχολείο, έτσι ώστε να γεμίσουμε αυτό το πανέμορφο περίπτερο. Mm-hmm. Και το μαγικό είναι ότι νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή τις επόμενες μέρες μέχρι κάπου τη Δευτέρα-Τρίτη. Στο site μας, στο πεδίο εκπαίδευση, έτσι ώστε να συνδεθούμε live μέσω του live media, ο οποίος είναι ο χορηγός επικοινωνίας μας, και να τους δείξουμε τον τρόπο να δημιουργήσουν αυτοσχέδια προπλάσματα και ταυτόχρονα για 2 λεπτά να κάνουμε μία από τις μεγαλύτερες δράσεις του κόσμου.
0: Πολύ ωραία.
1: Μπορούν να έρθουν σε επικοινωνία μαζί σας μέσω social media, μέσω της πλατφόρμας που υπάρχει στο διαδίκτυο. Εμείς κρατάμε αυτό, δίνουμε ραντεβού στις 16 του Οκτώβρη, αλλά εμείς θα τα ξαναπούμε, γιατί εκτός από αυτή την πολύ σημαντική δράση την οποία κάνετε, που πηγαίνετε στα σχολεία, γιατί η αλήθεια είναι ότι τα καλύτερα μαθήματα δίνονται στα παιδιά, στους πολίτες του μέλλοντος, θέλω να μιλήσουμε και για τους απεινιδωτές, γιατί και εκεί το έργο σας είναι σημαντικό. Εξαιτίας σας, με την καλή την έννοια, τα τελευταία χρόνια έχουν πολλαπλασιαστεί αρκετά τα σημεία στα οποία βρίσκονται απεινιδωτές. Ακόμα απέχουμε, βέβαια, από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και πολύ απέχουμε από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, αλλά έχει γίνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια και η αλήθεια είναι ότι το χρωστάμε σε εσάς και στο Kids Safe Lives, κύριε Στεφανάκη.
2: Έχετε δίκιο. Έχουν πολλαπλασιαστεί οι απεινιδωτές στην Ελλάδα και έχουμε φτιάξει ένα μικρό δίκτυο 3.500 απεινιδωτών. Κάποιοι νέοι απεινιδωτές θα δοθούν ως δώρο, πάρει σε μια έτσι γενναία υποστήριξη από τον Ελληνικό Χρυσό, που είναι ο χρυσός χορηγός της δράσης. Θα δώσουμε δώρο απεινιδωτές στα σχολεία που θα συμμετέχουν με κλήρωση.
1: Μάλιστα.
2: Άρα, λοιπόν, μπορούμε σιγά σιγά να φτάσουμε και στο επίπεδο των άλλων χωρών της Ευρώπης, αλλά εδώ χρειάζεται η κρατική παρέμβαση.
1: Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο μας ενδιαφέρει όλους. Σας ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία σας εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Καλημέρα.
2: Είστε καλά.
1: Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Να σου πω λίγο κάτι. Ναι. Πάντως, αυτό που κάνουν, που πηγαίνουν στα παιδιά και μαθαίνουν στα παιδιά να κάνουν κάρπα, είναι ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις, γιατί όντως σε αυτές τις μικρές ηλικίες μπαίνουν οι σωστές βάσεις.
0: Ναι, δεν το συζητάω. Λοιπόν, να πάμε λίγο μέχρι την Κωνσταντινούπολη, στην περιοχή Μάλτεπε, όπου κατέρευσε ένα επταόροφο κτίριο. Σε μια συνοικία βρίσκεται σε εξέλιξη μια μεγάλη επιχείρηση των διασωστικών συνεργείων. Σύμφωνα με την ενημέρωση από το Υπουργείο Εσωτερικών, 6 άνθρωποι μέχρι στιγμής έχουν ανασυρθεί ζωντανοί και έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομεία, ενώ οι 10 ένικοι που βρίσκονταν στους επάνω ορόφους του κτηρίου απομακρύνθηκαν με ασφάλεια. Πληροφορίες μιλούν για 4 ανθρώπους που έχουν τραυματιστεί και υπάρχουν και εγκλωβισμένοι.
1: Μάλιστα. Όλα αυτά στην γειτονική Τουρκία. Έχουμε χαιρετίσματα από τον φίλο τον Πέτρο, ο οποίος λέει πάει με τον διευθυντή του σε ένα ραντεβού. Καλημέρα. Καλημέρα.
0: Καλημέρα,
1: καλή ακρόαση. Καλή ακρόαση. Λοιπόν, ακούτε Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Ακούτε 100% στον FM 100. Και τώρα, ο επόμενος καλεσμένος μας είναι ένας άνθρωπος ο οποίος προσφέρει πολύ ωραίες στιγμές, όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη. Είναι ηθοποιός και τραγουδιστής, είναι θεσσαλονικιός, είναι ο Γιώργος Παπαγεωργίου, ο οποίος μαζί με τους Πόλκαρ επιστρέφει στην Θεσσαλονίκη και παρουσιάζει τα νέα τους τραγούδια με τίτλο «Τούμπα». Καλή σας ημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Τι κάνετε, είστε καλά?
3: Είμαι πολύ καλά, πάντα το μιλάω με κάποιον από Θεσσαλονίκη, είμαι λίγο καλύτερα.
1: Έχετε έρθει ή είστε στον δρόμο?
3: Όχι, στην Αθήνα.
1: Είστε στην Αθήνα, ναι.
3: Αύριο έρχομαι για τη συναυλία.
1: Αύριο, λοιπόν, το βράδυ δίνετε ραντεβού με το κοινό των Πόλκαρ στην Τούμπα. στην μικρή σκηνή στις 10.
3: Ακριβώς.
1: Τι θα μας παρουσιάσετε, κύριε Παπαγεωργίου?
3: Κοιτάξτε, για μένα αυτό είναι ένα έτσι συστηματικά πολύ όμορφα φορτισμένο live, διότι έχουν συμβεί κάποιες πολύ ωραίες συγκυρίες. Καταρχάς, εγώ είμαι από τη Θεσσαλονίκη, όπως μπορεί να γνωρίζετε.
0: Από ποια περιοχή? Ακρίβεια,
3: και είμαι από την Τούμπα.
1: Στην Τούμπα.
3: Οπότε, όταν...
0: Επιστροφή σε γνώριμα μέρη, δηλαδή.
3: Για μένα είναι λίγο σαν επιστροφή στη ρίζα, που λένε. Mm-hmm. Και κοιτάξτε, θα σας πω την αλήθεια. Εγώ, από πέρσι που ξεκίνησα τις παραστάσεις για το 1984 στη Θεσσαλονίκη, ξαναβρήκα σε μια επαφή με την πόλη μου και το κοινό της, πάρα πολύ γόνιμη. Όχι μόνο για επαγγελματικά μιλώντας, αλλά και ψυχικά ακόμα. Δηλαδή μου κάνει πάρα πολύ καλό όλο αυτό, αυτή η επιστροφή, σαν να λέμε. Mm-hmm. Και όταν σκεφτόμουν με ποιο τρόπο, ας το πούμε έτσι, να κάνουμε την έναξη όσον αφορά την πάντα μου, της Πόλκα, των φετινών μας εμφανίσεων, προέκυψε, χωρίς να το έχουμε εμείς διεκδικήσει, να γίνει η πρόταση από τη μικρή σκηνή. Τώρα, με τη μικρή σκηνή εγώ έχω μια πολύ μεγάλη αγάπη, γιατί επειδή εκεί ήταν το παλιό στούντιο των Αγροτικών, του Νίκου Παπάζουγλου,
1: ναι,
3: επειδή είναι πολύ κοντά στο σπίτι μου, κάθε φορά που περνούσα από εκεί για να πάω να πάρω το λεωφορείο το 12 ή να πάω να πάρω να πάω.
0: Μ' αρέσει που θυμάστε ακόμα και τη γραμμή του λεωφορείου.
3: Τα πάντα.
1: Δεν έχει αλλάξει κάτι. Μόνο το μετρό ήρθε, μας έχει διευκολύνει λίγο.
3: Το χρησιμοποιώ και αυτό, μην νομίζετε, και αυτό μ' αρέσει. Τέλος πάντων, και κάθε φορά που μπορούσα να παίξω, χάσευα λίγο την βιτρίνα, γιατί το έχουν κάνει πολύ όμορφο το παιδιά. Δηλαδή έχουν κρατήσει του Παπάζουγλου το μαντίλι, έχουν κρατήσει την κιθάρα του. Και επειδή είναι ένα πολύ, για τους μουσικούς είναι ένας φοβερά ιστορικός χώρος. Όταν λοιπόν μου το πρότειναν, πέταξα από τη χαρά μου, γιατί λέω, παιδιά, είναι η πιο ωραία αρχή που μπορούμε να κάνουμε για τη φετινή σεζόν, γιατί και τα τραγούδια που ο δίσκος που θα κυκλοφορήσει μέσα στη χρονιά θα έχει το τίτλο Τούμπα για μένα. Γιατί σημαίνει λίγο μια επιστροφή σε μια παιδική ηλικία, σε μια μνήμη, σε μια ρίζα, όπως σας λέω.
1: Κύριε Παπαγεωργίου, θα είναι μία η συναυλία η αυριανή, θα επιστρέψετε ή θα είναι σειρά εμφανίσεων?
3: Κοιτάξτε, προς το παρόν θα είναι μία.
1: Ναι.
3: Η συναυλία έχει γίνει, πρέπει να πούμε, έχει γίνει sold out εδώ και 6 μέρες.
1: Πρέπει, είναι αναμενόμενο.
3: Οπότε, δεν υπάρχουν θέλω από εισιτήρια ούτε στην είσοδο ούτε κάτι. Οπότε εξετάζουν το ενδεχόμενο μιας επανάληψης. Τώρα το πότε, εντάξει, εξετάζεται μετά και τα προγράμματά μας. Νομίζω πάντως μέσα στο χειμώνα σίγουρα θα έχουμε μια ακόμα έτσι επανάληψη.
1: Τώρα,
3: μπορεί σε άλλο χώρο, δεν ξέρω, θα δούμε τώρα.
1: Κάποιος ο οποίος δεν έχει δει τους Πόλκαρ, δεν έχει δηλαδή εμπειρία από εσάς στο stage μαζί με την μπάντα σας, τι να περιμένει να ακούσει?
3: Κοιτάξτε, δεν είναι μια, αυτό που λέμε, μια τυπική συναυλία. Είναι μια συναυλία, ας το πούμε έτσι, η οποία προσφέρει μια λίγο μια εμπειρία, ας το πούμε έτσι, στο θεατή, με την εξής έννοια, ότι είναι ένα γλέντι το οποίο περιλαμβάνει πέρασμα από διάφορα μουσικά είδη, και δικά μας τραγούδια και διασκευές που αγαπάμε, και με πάρα πολλά μέσα θεατρικά στοιχεία. Εγώ δηλαδή πάντα φροντίζω το κομμάτι μέσα, ας το πούμε έτσι, του ηθοποιού και του performing να είναι ενεργό στις συναυλίες μας, και αυτό όλο να μην έχει, ας το πούμε έτσι, μια καθαρή δομή, πώς πας και βλέπεις μια συναυλία που απλά βγαίνουν και τραγουδάνε και φεύγουν. Υπάρχει πολύ έντονη διάδραση με τον κόσμο. Φροντίζω πάντα να υπάρχει ένα κομμάτι πολύ χαλαρό και αυσιδιαστικό όσον αφορά την επικοινωνία με το κοινό. Mm-hmm. Δηλαδή, το πώς, ας πούμε, ανάλογα πώς πηγαίνει η συναυλία, μπορεί κάποια κομμάτια να έρθουν, να φύγουν. Και γενικώς είναι ένα μεγάλο πάρτι, στα αλήθεια, όπου ξεκινάει και από μια δική μου πρόθεση, ότι θέλω πραγματικά στις συναυλίες μου να περνάω πάρα πολύ ωραία, σαν να είμαι ένας έφηβος που χορεύει στο σαλόνι του με τους φίλους του και γουστάρουν. Δηλαδή δεν έχω κάποιο άλλο λόγο να κάνω, να σου πω την αλήθεια, live. Είναι καθαρά αυτή η πρόθεσή μου να φτιάχνω ένα ωραίο γλέντι.
1: Αύριο λοιπόν, αύριο Παρασκευή στις 10 στο Παλιό Αγροτικών, στη μικρή σκηνή στην Τούμπα της Θεσσαλονίκης. Εκεί δίνετε εσείς ραντεβού μαζί με τους Πόλκαρ. Θεατρικά θα επιστρέψετε στην Θεσσαλονίκη, γιατί η παράσταση το 1984 πήγε πάρα πολύ καλά,
3: ναι,
1: τις ημέρες που παρουσιάστηκε.
3: Ήταν,
1: και νομίζω πρέπει να ήρθατε και δύο φορές στη Θεσσαλονίκη μέσα στο καλοκαίρι.
3: Ακριβώς, ναι. Κοιτάξτε, για μένα ήταν ανέλπιστο αυτό. Δηλαδή δεν μπορώ να πω ότι το περίμενα πραγματικά με τίποτα. Γιατί, εντάξει, ήταν και ένα έργο το οποίο Έχει ένα πολύ βαρύ θέμα. Η παράσταση είναι αρκετά πειραματική. Είμαι εγώ που παίζω όλους τους ρόλους του έργου με ένα κουαρτέτο των χόρδων. Δηλαδή δεν έχει αυτό που λέμε την καθαρή δομή μιας παράστασης που περιμένεις, ας πούμε, να έχει μια συνταγή από πίσω. Ό,τι σημαίνει συνταγή. Mm-hmm. Ήταν ένα όλο ένα ρίσκο. Ότι ανεβάσαμε λοιπόν αυτή την παράσταση και ήταν από την πρώτη παράσταση μέχρι τελευταία sold out. Δεν το θεωρώ, όχι απλά δεδομένο, το θεωρώ σχεδόν θαύμα. Και αναφέρομαι και στο πώς το κοινό το αγκάλιασε. Οπότε, κοιτάξτε, εμείς αυτό οφείλουμε και για τον κόσμο, γιατί υπήρχαν και πολλοί που δεν μπορούσαν να το δουν. Mm-hmm. Δεν βρήκαν εισιτήριο. Εμείς θα κάνουμε φέτος μια επανάληψη παραστάσεων mm-hmm. από 6 Νοέμβρη. Κάθε που σου κού. Θα κάνουμε ένα περιορισμένο αριθμό παραστάσεων για να κάπως κλείσει, ας το πούμε έτσι, ωραίο ο κύκλος που ξεκίνησε.
1: Έχω ακούσει τα καλύτερα πάντως για την παράσταση, κύριε Παπαγεωργίου. Έχω ακούσει
3: από
1: φίλους που την έχουν δει τα καλύτερα. Και βέβαια, εγώ θα πω ότι θυμάμαι ακόμα το I Will Survive στο θέατρο Σοφούλη, νομίζω, τότε με τον Αντίνο Αλμπάνη.
3: Με τον Αντίνο, ναι, ναι. Και θέλω να σας πω κάτι τώρα, γιατί σας είπα, μου αρέσει πάντα το μιλάω με συντοπίτες μου. Mm-hmm. Η παραγωγή είναι από το θέατρο Αυλαία. Εγώ όταν είχα κάνει τον Αρίστο, μου είχαν πει τα παιδιά από το Αυλαία ότι θα θέλω να κάνω μια συνεργασία. Όταν λοιπόν τους πρώτους το 1984 το αγκαλιάσανε πάρα πολύ όλη την ιδέα και το στηρίξανε από την αρχή μέχρι το τέλος, όπως και το στηρίζουν τα παιδιά, γιατί τώρα έχουμε κατέβει Αθήνα και παίζουμε παραστάσεις και στην Αθήνα παράλληλα.
0: Ναι.
3: Όταν λοιπόν συζητήσαμε για την παράσταση, η πρώτη μου, δηλαδή το πρώτο που τους είπα, παιδιά, θέλω να ξεκινήσουμε από πάνω. Δηλαδή ήθελα να κάνει πρεμιέρα, ας πούμε, η νέα μου παράσταση στην πατρίδα μου.
0: Στη Θεσσαλονίκη.
3: Και αυτό, ακριβώς, στη Θεσσαλονίκη. Και αυτό δεν είχε να κάνει με το ότι τα παιδιά ήταν παραγωγή από το Αυλαία. Όπως και στην Αθήνα συνεργαζόμαστε με ένα άλλο θέατρο, θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε από εδώ. Ήταν ότι ήθελα κάπως τον ντεμπούτο, ας πούμε, της παράστασης, που για μένα ήταν μια παράσταση που δούλεψα πάρα πολύ, ένα πολύ προσωπικό project. Ήθελα πάρα πολύ να γίνει στην πόλη μου, να το παρουσιάσω πρώτα στους ανθρώπους της πόλης και στους φίλους που έχω εκεί και στην ίδια την πόλη, ας πούμε. Οπότε για μένα αυτό είχε ένα άστρο από πάνω. Ήταν κάπως σαν να με συνόδευσε, ας το πούμε έτσι, αυτή η καλή ενέργεια, η καλή τύχη που μου ευχήθηκε η πόλη μου.
0: Κύριε Παπαγεωργίου, στην επόμενη επίσκεψή σας πέρα της αυριανής για την συναυλία, θα θέλαμε να μας δεσμευτείτε όπως η πολιτική. Στην επόμενη επίσκεψή σας εδώ στην πόλη, να σας έχουμε και στο στούντιο του FM 100. Να πούμε πολύ περισσότερα.
3: Δεσμεύομαι λοιπόν.
1: Να είστε καλά, κύριε Παπαγεωργίου. Σας ευχαριστούμε θερμά.
3: Πολύ, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Καλώς να ορίσατε λοιπόν στην Θεσσαλονίκη για αυτήν την πολύ ωραία συνάντηση, μουσική συνάντηση. Δύο διπλές προσκλήσεις έχουμε να δώσουμε, κυρία Κάτια.
0: Α, πολύ ωραία.
1: Σε ακροατές για την αυριανή.
0: Τι προσκλήσεις, αλλά και του Γιώργου Παπαγεωργίου, όπως
1: ήρθαν λίγο νωρίτερα τα παράσταση. Εδώ
0: ήταν πολύ ωραία.
1: Για
0: να δούμε λοιπόν τα αντανακλαστικά των ακροατών.
1: 2-3-10-2-85-106. Καλέστε. Δύο διπλές προσκλήσεις για την αυριανή συναυλία του Γιώργου Παπαγεωργίου και των Πόλκαρ στη μικρή σκηνή στην Τούμπα.
0: Καλημέρα. Μ' ακούτε? Δεν, κάτι έχουμε πρόβλημα και δεν ακούμε το
1: κύριο. Πάμε στον επόμενο ακροατή. 2-3-10-2-85-106. Καλέστε μας. Να, έχουμε μία κυρία. Καλημέρα.
4: Δήμητρα Παπά.
1: Από πού μας καλείτε?
4: Από τον Ντεπό.
1: Από τον Ντεπό.
0: Πολύ ωραία.
1: Αύριο λοιπόν θα πάτε στην μικρή σκηνή, στην Τούμπα, στο παλιό αγροτικό του Νίκου Παπάζογλου. Εκεί η Πόλκαρ και ο Γιώργος Παπαγεωργίου θα παρουσιάσουν τα νέα τους τραγούδια. Μία διπλή πρόσκληση από εμάς για εσάς.
4: Είναι εξαιρετικά ταλαντούχος και ο ηθοποιός, γιατί τον έχω δει.
1: Έτσι είναι, έτσι είναι. Έχετε απόλυτο δίκιο.
4: Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια. Πάμε και στον επόμενο. Καλή σας ημέρα. Έχουμε ακροατρία. Καλημέρα.
5: Πέτυχα, καλημέρα σας.
1: Γεια σας.
0: Ήσασταν οι τυχεροί της ημέρας και μας πετύχατε. Πώς λέγεστε καταρχάς? Το όνομά σας?
5: Δερμετζόλου Γεωργία.
1: Γεια σου Γεωργία. Μας στέλνει μηνύματα η Γεωργία. Τελείωσε με το σούπερ μάρκετ.
5: Πήγα ψώνισα και μαγειρεύω τώρα.
0: Τι καλό.
5: Κρεατόσουπα.
0: Α, ωραία.
5: Ναι.
0: Γεωργία, αύριο όμως έχεις να πας το βραδάκι
1: στους Πόλκαρ και στο Γιώργο Παπαγεωργίου.
5: Ναι, θα πάω. Μόνο τη Τούμπα που δεν ξέρω πού ακριβώ ακριβώς είναι αυτό.
1: Θα το αναζητήσεις. Είναι Επταλόφου 14. Θα το αναζητήσεις. Η μικρή σκηνή στην Κάτω Τούμπα. Επταλόφου 14 στην Κάτω Τούμπα. Γιώργος Παπαγεωργίου και Πολκάρ. Ξεκινά στις 10 η μουσική αυτή η παράσταση.
5: 10 η ώρα το βράδυ.
1: 10 το βράδυ, ναι.
5: Γιατί τόσο αργά, παιδί μου.
0: Γιατί μετά Σαββατοκύριακο πιστεύουν ότι είμαστε λίγο πιο χαλαρά. Είναι ωραία, να ξεκινήσουμε.
1: Είναι ωραία αφορμή.
5: Κάνω μια πρόταση να τα ακούσουν όλοι οι ηθοποιοί εδώ, η θεατρίνη. Λοιπόν, νωρίς θα τα ξεκινάνε τα έργα τους. Γιατί μετά φεύγει 12 η ώρα, με ποια όλη φορία μετά θα φύγουμε.
0: Τώρα έχουμε και μετρό με τα μεσονύχτια.
5: Ναι, ποιο λεωφορείο, μόνο ένα του αεροδρομίου κυκλοφορεί.
0: Ωραία,
5: δεν κυκλοφορεί, άλλο στα
1: να τα ακούνε, να τα ακούνε. Λοιπόν, Γεωργία.
5: Από τον Εύωσμο Τούμπα.
0: Α, είστε δυτικά, ναι. Έγινε, ωραία, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
5: Είναι ωραία, θα ξεκινάνε.
0: Έτσι, έτσι, θα το μεταφέρουμε κι εμείς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλημέρα, Γεωργία. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Λοιπόν, η Γεωργία Δερμετζόγλου και η Δήμητρα η Παπά έχουν εξασφαλίσει από μία διπλή πρόσκληση για την αυριανή παράσταση του Γιώργου Παπαγεωργίου. Μουσική παράσταση, επαναλαμβάνω, δεν θα δείτε θέατρο, συναυλία θα ακούσετε. Και τον Πολκάρ που παρουσιάζουν τα νέα τους τραγούδια με τίτλο Τούμπα στο Παλιό Αγροτικό, στη μικρή σκηνή στο Παλιό Αγροτικό του Νίκου Παπάζογλου, Επταλόφου 14. Να κλείσουμε με μία περίεργη είδηση που βρήκα. Λοιπόν, υπάρχει μία εξαφάνιση σε μία περιοχή της Λάρισσας. Έχει σημάνει Silver Alert.
0: Ο Καρβέλας.
1: Όχι, ποιος Καρβέλας παιδί μου τώρα. Και ποιος θα εξέδιδε Silver Alert για τον Καρβέλα. Χάθηκε μία προβατίνα. Η Πόπη. Η προβατίνα η Πόπη, την οποία την είχανε 6 χρόνια ως κατοικίδιο. Είναι μια συνήθιστη έκκληση αναζήτησης. Η Πόπη λοιπόν χάθηκε στην περιοχή του Ινωπίου και οι άνθρωποι που τη φροντίζουν ζητούν βοήθεια όσων ενδεχομένως την έχουν δει. Τώρα βέβαια εδώ στη Θεσσαλονίκη φαντάζομαι ότι δεν θα έχει φτάσει η Πόπη, αλλά ήταν μια είδηση λίγο διαφορετική, ενδιαφέρουσα. Αυτά είχαμε να πούμε για σήμερα. Να φύγουμε. Να έρθουν
0: να
1: οι επόμενοι.
0: Ναι, γιατί ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και συνέχεια Βασίλης Κοντοκουλίδης με ανάλυση της επικαιρότητας, η οποία είναι αρκετή κάθε μέρα.
1: Εμείς
0: αύριο πάλι.
1: Για αύριο το ραντεβού μας. Αύριο το πρωί στις 8 και κάτι θα είμαστε εδώ. Καλή σας ημέρα. Γεια σας.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Χωρίς προβλήματα διεξάγεται αυτή την ώρα η κυκλοφορία στην περιφερειακή οδό. Καθαρός ο δρόμος και στα δύο ρεύματα. Καθυστερήσεις εντός πυροδρομικού συγκροτήματος καταγράφονται σε τμήμα της λεωφόρου Κωνσταντίνου Καραμαλή, σε όλο το μήκος της Τσιμισκή και κατά διαστήματα στη λεωφόρο Μίκη Θοδωράκη. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας πραγματοποιούν αυτή την ώρα γονείς και μαθητές του 2ου Πρώτου Γυμνασίου και του 1ου Πρώτου Λυκείου Μανώλης Ανδρόνικος, με αιχμή το πρόβλημα της μεταφοράς των μαθητών από και προς τα σχολεία τους. Οι γονείς μιλούν για μεγάλη ταλαιπωρία καθημερινά και αυξημένα έξοδα, καθώς ένα μήνα μετά την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς δεν έχουν δρομολογηθεί λεωφορεία για τη μεταφορά των παιδιών. Το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η Ελλάδα για τις ΗΠΑ ως αξιόπιστος και σταθερός εταίρος στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο αλλά και ως ενεργειακός κόμβος για τη μεταφορά και διάθεση του αμερικανικού LNG στην Ευρώπη, πρόγραμμισαν Κυριάκος Μητσοτάκης και Μαρκ Ρούμπιο στη συνάντηση που είχαν στο Μέγαρο Μαξίμου. Κατά την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού των Εξωτερικών στην Αθήνα, υπεγράφει μεταξύ άλλων και μια συμφωνία για προμήθεια στρατιωτικού υλικού ύψους 4 δις δολαρίων για τα μαχητικά F-35 που θα αρχίσει να παραλαμβάνει η πολεμική μας αεροπορία τον Νοέμβριο του 2029 αλλά και για τα F-16 που ήδη θέτει και πρόκειται να αναβαθμίσει. Στο μεταξύ, σε συνέντευξή του στην Καθημερινή, ο Μαρκ Ρούμπιο τονίζει ότι οι ΗΠΑ δεν θα επέτρεπαν ποτέ μια σύγκρουση μεταξύ Ελλάδας-Τουρκίας, υπογραμμίζοντας ότι θα δραστηριοποιηθούν παρασκηνιακά για να αποσοβήσουν μια ενδεχόμενη κρίση με αφορμή το καλώδιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας και Κύπρου-Ισραήλ. Στη Χαλκιδική αναμένεται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Στις 11.30 θα συναντηθεί με πολίτες στην Αρναία και στις 12.30 θα μιλήσει στα εγγένεια του νέου μεταλλίου Χαλκού και Χρυσού της Ελληνικός Χρυσός στις Κουριές. Την πλήρη απογοήτευσή τους για τα μέτρα που ανακοινώθηκαν από την κυβέρνηση για το πετρέλαιο εκφράζουν οι αλλοίς και ζητούν συνάντηση με την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης εντός της ημέρας. Σε διαφορετική περίπτωση προειδοποιούν ότι θα προχωρήσουν σε δυναμικές πανελλαδικές κινητοποιήσεις με κλειστές ιχθυόσκαλες και χωρίς αλλήλματα στην ελληνική αγορά. Πρόσφυγοι στην αποκεντρωμένη κατά της απόφασης της περιφέρειας με την οποία ανακλήθηκε η λειτουργία της ιδιωτικής κλινικής που λειτουργούσε παράνομο ογκολογικό τμήμα, κατέθεσε ο ιδιοκτήτης της δομής. Την ίδια ώρα σε σπίτια συγγενών τους και άλλες δομές υγείας μεταφέρονται σταδιακά ασθενείς που νοσηλεύονταν στην κλινική. Συνεχίζουν διεργασίες ασφαλτόστρωσης από συνεργεία του Δήμου Θεσσαλονίκη στην 5η Δημοτική Κοινότητα. Στην οδό Σόλωνος από τη Μητροπούλου μέχρι την Πότσαρη σήμερα οι εργασίες με τα συνεργεία προχωρούν αύριο στην ασφαλτόστρωση της οδού Μητροπούλου. Για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα ξεκινούν εργασίες αποκατάσταση των βλαβών στο δόστρωμα επί της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Νόρμου Δανιών. Θα διαρκέσουν έως τις 3 το μεσημέρι. Μεγάλη επιχείρηση των τουρκικών αρχών και διασωστών είναι σε εξέλιξη στην Κωνσταντινούπολη στην περιοχή Μάλτεπε, όπου κατέρευσε 7-όροφο κτίριο. Μέχρι στιγμής 6 τραυματίες έχουν ανασυρθεί από τα συντρίμμια, ενώ υπάρχουν αναφορές και για άλλα άτομα που πιθανότητα έχουν εγκλωβιστεί. Τοπικά μέσα ενημέρωση αναφέρουν ότι οι 2 τελευταίοι όροφοι του 7-όροφου κτιρίου που κατέρευσε ήταν παράνομα χτισμένοι. Ήταν οι ειδήσεις στις 10 από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 11. Μείνετε συντονισμένοι. Σε λίγο θα είναι κοντά σας ο Βασίλης Κοντογουλίδης. Ξεκινάει η εκπομπή Θέσεις και Απόψεις.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
3: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
2: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
3: στο παρκέ,
2: στην πόλη,
3: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
2: σχόλια,
3: αναλύσεις,
2: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε απόγευμα στις 6.
3: Με τον Σάκη Γκίνα.
4: Άκου, η πόλη διηγείται ιστορίες. 14ο Φεστιβάλ Αφήγησης Θεσσαλονίκης. Μύθοι, θρύλοι, παραμύθια που υφαίνουν οι γλώσσες του κόσμου. Σεμινάρια φόρουμ, παραστάσεις σε μουσεία, μνημεία, οθωμανικές κρίνες και στο μεγάλο πικνίκ στη φύση. Η πόλη γίνεται ένα ζωντανό παραμύθι. 26 Σεπτεμβρίου έως 8 Οκτωβρίου. Περισσότερα στο Facebook της Action Art και στο actionpavlaart.gr.
5: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
6: Η φωνή της πόλης ακούγεται στους 100. FM 100. Συντονίσου.

Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με τον Βασίλη Κοντογουλίδη.

0: Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλο τον κόσμο όπου και αν βρίσκεστε. 5η 8 Οκτωβρίου, μία ακόμα καλοκαιρινή μέρα με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 25-26 βαθμούς Κελσίου σήμερα στην πόλη. Και αύριο τα ίδια και το Σάββατο τα ίδια. Ένα τριήμερο καλοκαιρινό ηλιόλουστο. Από την Κυριακή βλέπω βροχούλα, αλλά όχι σημαντική πτώση της θερμοκρασίας. Απολαύστε την κάθε μέρα με το μεγαλείο της. Προσπαθήστε να αποβάλλετε από μέσα σας τοξικές σκέψεις και μη παρασύρεστε από ελαφριές προσεγγίσεις της καθημερινότητας. Τώρα τι εννοώ, θα το ακούσετε κατά τη διάρκεια της εκπομπής τι εννοώ. Καλημέρα στην πιο όμορφη πόλη της Ελλάδος, όπου για μια ακόμη φορά η Θεσσαλονίκη από το πρωί είναι να την πιει στο ποτήρι. Ειδικά στη Νέα Παραλία η εικόνα είναι πραγματικά μαγική. Για έναν καλό περίπατο, για μια βολτούλα, για όσους έχουν τη δυνατότητα να κάνουν αυτή τη βόλτα το πρωί στην πόλη. Όσοι εργάζεστε, όσοι έχετε άλλες δουλειές, θα βρείτε κάποιο χρόνο κατά τη διάρκεια της μέρας να απολαύσετε κι εσείς τη Θεσσαλονίκη μας, φίλες και φίλοι. Πολλές ειδήσεις, ευχάριστες και δυσάρεστες, για μένα αξιολογώντας την επικαιρότητα, η επίσκεψη Ρούμπιο, αλλά και ο θάνατος της 87χρονης στην Ισπανία, νομίζω ότι είναι από τις πρώτες ειδήσεις. Η Μαρί Κάρμεν Αμπασκάλ δεν τα κατάφερε και πραγματικά νομίζω ότι ο θάνατός της στέλνει ένα μήνυμα στα διάφορα φαντ και στα διάφορα και στο μεγάλο στεγαστικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι σε ολόκληρη την Ευρώπη. Στέλνει ένα μήνυμα ότι κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει όλο αυτό, η τεράστια εκμετάλλευση από τις εξωφρενικές τιμές των ενοικίων σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η Ισπανία είναι μια από τις χώρες όπου έχει τεράστιο πρόβλημα, όπως και όλη η Ευρώπη, όπως και η Ελλάδα, έτσι. Το στεγαστικό στη χώρα μας έχει πάρει ανεξέλεκτες διαστάσεις. Σε λίγο, εδώ τώρα μας σώζει λίγο ακόμα η κατάσταση, το ότι υπάρχουν οικογενειακοί δεσμοί και ιδιοκτησία που χρόνια τώρα κερδίθηκε με κόπο και με αίμα των νοικοκυριών. Γι' αυτό δεν έχουμε χιλιάδες ανθρώπους στους δρόμους. Να μένουν στους δρόμους εννοώ, έτσι. Δεν έχουμε χιλιάδες άστεγους. Αλλά αυτό το οποίο συμβαίνει με την έλλειψη κατοικίας και με την εξωφρενική εκμετάλλευση των ενοικίων χτυπά την πόρτα μας πλέον περισσότερο από κάθε άλλη φορά. Η Μαρί Κάρμεν δεν τα κατάφερε, η 87χρονη, και πραγματικά η ιστορία της είναι πραγματικά δραματική. Μιλάμε για μια γυναίκα που έμενε επί 70 χρόνια σε ένα κτίριο στην Ισπανία, που νίκιαζε το διαμέρισμά της με 500 ευρώ το μήνα, και το κτίριο αυτό το ανέλαβε εταιρεία, μια εταιρεία από τα λεγόμενα funds, και εκτόξευσε το ενίκιο από τα 500 στα 1400 ευρώ. 1600 ευρώ, συγγνώμη. Τριπλασιάστηκε ή υπερτριπλασιάστηκε η τιμή του ενοικίου. Όταν αυτή η γυναίκα έπαιρνε σύνταξη μόλις 1400 ευρώ, καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούσε να ανταπεξέλθει, γιατί δεν της έφταναν τα λεφτά ούτε καν να πληρώνει το ενίκιο. Πολύ περισσότερο δηλαδή να ανταποκριθεί στις άλλες ανάγκες, γιατί ήταν και μια γυναίκα με μεγάλης ηλικίας με κινητικά προβλήματα. Το θέμα της δημοσιοποιήθηκε, χιλιάδες άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους. Η γυναίκα αυτή την ίδια μέρα που της κάνανε την έξωση μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, και ενώ υπήρξε μετά την ευαισθητοποίηση χιλιάδων ανθρώπων λύση στο πρόβλημά της, δεν τα κατάφερε και έφυγε από τη ζωή. Τραγική περίπτωση, και πραγματικά διαβάζοντας την ιστορία αυτής της γυναίκας και βλέποντας την κατάσταση, επαναλαμβάνω, με το στεγαστικό πρόβλημα σε ολόκληρη την Ευρώπη, αναρωτιέμαι ποιο είναι το μέλλον μας. Όταν και εδώ στην Ελλάδα υπάρχουν άνθρωποι με 1000 ευρώ μισθό που τους ζητούν 1000 ευρώ ενίκιο, πώς θα ζήσουν αυτοί οι άνθρωποι? Τι θα κάνουν αυτές οι οικογένειες? Εδώ θέλω τις κυβερνήσεις, και την ελληνική κυβέρνηση και τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, για τέτοια ζητήματα να παρεμβαίνουν και όχι να αφήνουν τα πράγματα στη μοίρα τους, με την αστεία αιτιολογία ότι εδώ λειτουργούν οι νόμοι της αγοράς. Αν λειτουργούν οι νόμοι της αγοράς, κύριοι, και είστε μόνο για να επιβάλλετε φόρους, δεν σας χρειαζόμαστε, πολύ απλά. Είστε αποτυχημένοι. Όπως αποτυχημένη είναι και η ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης όλα αυτά τα χρόνια, γι' αυτό και ο κόσμος οδηγείται σε επιλογές ακραίες. Και που είστε ακόμα, θα δούμε και άλλα απίστευτα πράγματα. Έρχεται η ώρα που θα τα δούμε αυτά, έρχεται η ώρα που θα τα ζήσουμε αυτά. Κατά τα άλλα, νομίζω ότι η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών σηματοδοτεί επίσης πολλαπλά μηνύματα. Θα τα δούμε όλα αυτά, θα τα μελετήσουμε όλα αυτά. Θα ακούσετε δύο ανθρώπους οι οποίοι στην πρώτη ώρα της εκπομπής θα απαντήσουν στα ερωτήματά μας σχετικά με την επικαιρότητα. Μην περιμένετε από μένα να σχολιάσω τα όσα συμβαίνουν με το γνωστό ζευγάρι. Έτσι, ξέρετε ποιο είναι το γνωστό ζευγάρι των ημερών, Καρβέλας Βύση. Το ζευγάρι που έχει πλέον κυριολεκτικά, θα έλεγα, ότι ο ένας πολεμά τον άλλον. Δεν θέλω να το σχολιάσω, δεν θεωρώ θέμα για σχόλιο, δεν ασχολούμαι με το συγκεκριμένο θέμα, τους αφήνω και τους δυο να κατρακυλήσουν στην πόχα που όλα αυτά τα χρόνια κυριάρχησε και μέσα από τα τραγούδια τους, και αναλαμβάνω την ευθύνη αυτών που λέω. Και δεν με ενδιαφέρει που 95.000 άνθρωποι πήγαν στο Ολυμπιακό στάδιο για να απολαύσουν τη Βύση. Δεν με ενδιαφέρει διόλου. Όπως δεν με ενδιαφέρει και η κόντρα τους. Οπότε σε αυτή την εκπομπή δεν θα ακούσετε τίποτα για αυτό το θέμα. Πάμε παρακάτω. Θα ακούσετε όμως τι συμβαίνει στη Θεσσαλονίκη σήμερα. Τι συμβαίνει στο κυκλοφοριακό, τι συμβαίνει με τους δρόμους της πόλης, τι συμβαίνει με την τοπική ατζέντα, τα σοβαρότερα θέματα της ημέρας σήμερα. Ο λόγος στην Ευδοξία Δένη για να μας πει τα περαιτέρω. Ευδοξία, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Βασίλη. Καλημέρα στις ακροατρές και τους ακροατές μας. Να πούμε καταρχήν ότι έχουμε εξαιρετική εικόνα αυτή την ώρα όσον αφορά στο κυκλοφοριακό στην περιφερειακή οδό. Έχουμε όμως εντός προδρομικού συγκροτήματος χαμηλές ταχύτητες στη λεωφόρο Κωνσταντίνου Καρμαρίγκο, που πριν από λίγο έγινε και ένα τροχαίο στο ύψος της Νέας Ελβετίας, εκεί ακριβώς μετά τη συμβολή της με τη Βουλγαρή. Και έχουμε επίσης ένα ακόμη τροχαίο και παραμένει ακινητοποιημένο γιοταχύ στο Δόστρωμα, στην λεωφόρο Δενδροποτάμου, στο ρεύμα προς τη Μενεμένη. Είναι σε εξέλιξη αυτά. Στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, κλασικά σε κάποια σημεία χαμηλώνουν ταχύτητες, όπως και στο ρεύμα καθόλου της Κατσιμίδη, εκεί που έχουμε πάρα πολύ κίνηση και χαμηλές ταχύτητες, είναι το κέντρο, Βασίλη. Τσιμισκή σε όλο το μήκος της και Εγνατία στο μεγαλύτερο κομμάτι της, είναι αυτή την ώρα στο κόκκινο. Η εικόνα είναι καλή και στα δυτικά, στον κεντρικό άξονα της λεωφόρου Μίκη Θοδωράκη πρώην Λαγκαδά, με κάποιες μικροκαθυστερίες να καταγράφονται στο ρεύμα καθόδου εκεί στο ύψος της συμβολή της με τη Δαβάκη. Και όπως είπα πριν, έχουμε αυτό το τροχαίο στη λεωφόρο Δενδροποτάμου. Δεν προκαλεί όμως για την ώρα κάποια κυκλοφοριακά ζητήματα. Αυτό που νομίζω ότι αξίζει να το πούμε στους ακροατές μας, γιατί πριν λίγο ανακοινώθηκε επισήμως, είναι ότι έχουμε κατ' εξαίρεση τροποποίηση της ώρας έναρξης λειτουργίας του μετρό αυτή την Κυριακή. Μην πάει κάποιος νωρίς το πρωί να πάρει το μετρό, δεν θα είναι ανοιχτό.
0: Από πότε θα λειτουργεί?
1: Από τις 12 το μεσημέρι. Ενημερώνουμε λοιπόν, λέει η ανακοίνωση, στο επιβατικό κοινό ότι κατ' εξαίρεση του κανονικού ωραρίου λειτουργία του μετρό, την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, η λειτουργία της γραμμής θα ξεκινήσει στις 12 το μεσημέρι. Η προσωρινή τροποποίηση είναι απαραίτητη για την ολοκλήρωση της τελευταίας φάσης των δοκιμών ένταξης των δύο τελευταίων σειρμών στο στόλο του μετρό Θεσσαλονίκης, προκειμένου το σύνολο του στόλου να αποδοθεί πλήρως εμπορική λειτουργία. Αυτό έλεγαν και στον προγραμματισμό, ότι κάποια ημέρα που θα γίνει η διασύνδεση θα έχουμε κάποιες ώρες έτσι εκτός λειτουργίας στο μετρό. Η ώρα έναρξης, τονίζει στην ανακοίνωσή της η εταιρεία Θέμα, αφορά στην πρώτη αναχώρηση των σειρμών και από τους τρεις τερματικούς σταθμούς. Νέος σιδηροδρομικός σταθμός, Νέα Ελβετία και Μίκρα. Αυτά όσον αφορά στη λειτουργία του μετρό. Κρατάμε ότι μετά τις 12 το μεσημέρι θα αναχωρήσουν οι πρώτοι σειρμοί και από τους τρεις τερματικούς σταθμούς. Τώρα, αυτή την ώρα, Βασίλη, να πούμε ότι αν δεν έχει φτάσει αναμένεται στη Χαλκιδική, αλλά το πιθανότερο είναι να έχει φτάσει ο Πρωθυπουργός. Ήταν γνωστή η επίσκεψή του, μια και σήμερα έχουμε.
0: Πολύ συχνά έρχεται στην Κεντρική Μακεδονία ο Μητσοτάκης.
1: Έχει καιρό
0: τι
1: που έχει ανακοινωθεί. Έχουμε τα εγγένεια του νέου μεγάλου μεταλλίου χαλκού και χρυσού της Ελληνικός Χρυσός στις Σκουριές, και έχει ανακοινωθεί ότι θα παραστεί και ο Πρωθυπουργός. Θα μιλήσει εκεί στις 12 και εμείς το μεσημέρι. Νωρίτερα όμως, με βάση το πρόγραμμα που ανακοινώθηκε, στις 11

0: Μέχρι το πρόβλημα της μεταφοράς των μαθητών από και προς τα σχολεία τους. Τι γίνεται εδώ? Βρίσκεται δυτικά στο Δήμο Νεάπολης Οικείο. Είναι γνωστό ότι το πρώτο πρότυπο Λύκειο και το δεύτερο πρότυπο Γυμνάσιο βρίσκονται δυτικά. Τα παιδιά όμως που έχουν εισαχθεί και φοιτούν εκεί είναι από όλο τον νομό Θεσσαλονίκης. Πάση εξετάσεων, είναι γνωστό αυτό. Την άνοιξε με τις εξετάσεις για τα πρότυπα και οι γονείς, ένα μήνα μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς, λένε ότι καθημερινά ταλαιπωρούνται και τα παιδιά και οι ίδιοι για να πάνε τα παιδιά τους στα σχολεία τους. Τα έξοδα είναι αυξημένα τώρα με τη βενζίνη στα ύψη και ζητούν κάποια λύση. Λένε ότι δεν έχουν δρομολογηθεί ακόμη κάποια λεωφορεία όπως έπρεπε να έχει συμβεί και ζητούν κάποια λύση από την περιφέρεια. Αυτό είναι σε εξέλιξη τώρα. Τα ξημερώματα, όσοι ήμασταν εδώ στην περιοχή της Μοναστηρίου, ζήσαμε πραγματικά έτσι μια κινηματογραφική καταδίωξη. Βλέπαμε Βασίλη στις 6 παρα 10, το ένα μετά τα άλλο περιπολικά και συμβατικά οχήματα της Ελλάς με το φάρο αναμένο να τρέχουν φοβερές ταχύτητες, να πάνε, να έρχονται. Πήραμε τηλέφωνο από νωρίς το πρωί, το μάθαμε και μετά είχαμε τις λεπτομέρειες ότι είχαμε ένα κινηματογραφικό σκηνικό καταδίωξης ενός γιοταχή που μετέφερε 7 παράτυπους μετανάστες από τις Σέρες, παρακαλώ. Από εκεί ξεκίνησε, στο τέλος εκεί στη συμβολή της Αγίου Δημητρίου με την Αρκαδίου, χτύπησε ένα σωρό σταθμευμένα γιοταχή, έφυγε ο διακίνητης και 8 άτομα που ήταν μέσα στο όχημα έτσι παρελήφθησαν από τις αρμόδιες αρχές.
1: Ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση, την Ευδοξία Δένη. Πάμε τώρα στην πρώτη συνέντευξη. Καλημερίζω στην εκπομπή τον πολιτικό αναλυτή και γνωστό συγγραφέα πάρα πολλών βιβλίων, ασχολείται πολύ με τα διεθνή θέματα, με τα εθνικά θέματα, τον Γιώργο τον Καραμπελιά. Κύριε Καραμπελιά, καλή σας ημέρα από το FM100 από Θεσσαλονίκη. Πώς είστε?
2: Καλά.
1: Λοιπόν, είναι πολλά τα θέματα στην επικαιρότητα, αλλά όπως καταλαβαίνετε, το πρώτο έχει να κάνει με την επίσκεψη και τα όσα είπε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Ρούμπιο. Και μόνο το φόντο εμένα μου άρεσε. Έτσι, με το φόντο με τον Παρθενώνα από πίσω. Και νομίζω ότι αυτό πέρασε, έστειλε χειρά μηνύματα παντού και ιδιαίτερα στη γειτόνα χώρα, την Τουρκία.
2: Νομίζω μας σώζουν πάντα οι αρχαίοι μονοπρόγονοι.
1: Σωστό, σωστό. Μένουνε, είναι σαν να τους έχουμε δίπλα μας όλα αυτά τα χρόνια.
2: Εννοείται.
1: Λοιπόν, ναι, επί της ουσίας τώρα, επί της ουσίας.
2: Ναι. Κοιτάξτε, είναι προφανές ότι ο κύριος Ρούμπιο ευκαιρία να αρχίσει την προεκλογική του δυσπαρτία. Νομίζω την άρχισε από την Πνίκα, την Προεδρία, αρχικός υποψήφιος πρόεδρος των Ρεπουμπλικανών, όπου θα συγκρουστεί με τον Βάντς. Εντάξει, σύντομα θα αρχίσει. Εξάλλου η προβολή την οποία είχε η συγκεκριμένη συνέντευξη, όπου μεταδιδόταν παραδείγματι από το Fox ταυτόχρονα, έτσι που είναι το κανάλι του πρόεδρου Τραμπ, και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εξωτερικών του State Department, δείχνει τη σημασία την οποία είχε για αυτόν, αλλά και που έτσι ακριβώς, διότι είμαστε σε μια στιγμή που η αντιπαράθεση με την Τουρκία είναι πρώτων φυρών. Επομένως, κάθε τι που ενισχύει το κύριο της Ελλάδας είναι θετικό.
1: Και μόνο το γεγονός ότι αυτό που λέτε ξεκίνησε από εδώ είναι και αυτό πάρα πολύ σημαντικό.
2: Βεβαίως.
1: Αναφορικά τώρα με την στρατηγική σχέση της χώρας μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, θεωρείτε ότι όντως βρισκόμαστε στα καλύτερά μας και αν αυτό θα έχει επιπτώσεις θετικές όσον αφορά τα διεθνή θέματα και ιδιαίτερα τη σχέση μας με την Τουρκία που τελευταία δεν είναι καλή, έτσι? Αυτό πρέπει να το πούμε, δεν είναι σε καλά επίπεδα.
2: Όχι, δεν είναι σε καλά επίπεδα. Είναι βέβαιο ότι θα πρέπει να αντιδράσει με κάποιο τρόπο και στο θέμα του καλωδίου. Πρέπει και έχει μεγάλο πρόβλημα με την Κύπρο, διότι η σύνδεση της Κύπρου με το Ισραήλ έχει κάνει άτρωτη την Κύπρο. Δηλαδή η Κύπρος πια, το Ισραήλ σε καμία περίπτωση παραδείγματι δεν πρόκειται να επέμβει αν γίνει κάτι στο Αιγαίο. Έτσι. Μπορεί να στείλει έτσι ισχύως με αεροπλάνα ή κάτι άλλο, αλλά σε ό,τι αφορά την Κύπρο είναι βέβαιο ότι αν γίνει επιθετική κίνηση από την Τουρκία
1: θα υπάρχει απάντηση του Ισραήλ.
2: Εξού
1: και οι χείριστες σχέσεις και οι απειλές Ερντογάν κατά του Νετανιάχου.
2: Ναι, δηλαδή έχει προσθεθεί και το Κυπριακό και η Ελλάδα όλα τα προβλήματα που είχε στη Μέση Ανατολή με την

0: με το Ισραήλ. Άρα θεωρώ ότι η Κύπρος κατά έναν παράδοξο πιο τρόπο θα λέγαμε κατόρθωσε να εξασφαλίσει αρκετά πράγματα από εκεί. Δεύτερο, υπάρχει, είναι σημαντικό το ότι παραδείγματι στην Εθνική Ορτή της Κύπρου υπηρετικά στρατεύματα. Δηλαδή υπάρχει μία συνθήκη, κανένας δεν θέλει, εν ολίγης, κανένας δεν θέλει να δώσει την Κύπρο στην Τουρκία. Έτσι. Επομένως αυτό ενισχύει και εμάς, διότι το πρόβλημα της Κύπρου είναι το μεγαλύτερο ελληνοτουρκικό πρόβλημα και διασυνδέεται με τα υπόλοιπα. Τώρα, τα υπόλοιπα του κύριου Ρούμπιο, είδατε ότι δεν μίλησε καθόλου για το τι θα γίνει με το καλώδιο και άλλες χώρες, αλλά είδα τη συνέντευξή του στο κύριο Παπαχελά την Καθημερινή. Άλλον θετική για την Ελλάδα. Είδα ακόμη και τον Παπαχελά να είναι χαρούμενος που σπανίως είναι για σε ό,τι αφορά συνεντεύξεις του με τους Αμερικανούς. Είναι φανερό ότι ο Ρούμπιο αντιπροσωπεύει, ίσως παίζεται και αυτό, δηλαδή ο Τραμπ διατηρεί τις σχέσεις με τον Ερντογάν, έτσι, στον οποίο υπόσχεται πολλά. Και από την άλλη πλευρά ο Ρούμπιο
1: κρατάει αυτή τη σχέση με την Ελλάδα. Και μόνο το ότι είπε ότι η Ελλάδα αποτελεί υπόδειγμα συμμάχου και η Ευρώπη πρέπει να ακολουθήσει το παράδειγμά της, στέλνει και ένα μήνυμα έτσι και προς την υπόλοιπη Ευρώπη, που αυτή τη στιγμή κρατάει μια πιο διακριτική στάση απέναντι
0: στις ΗΠΑ. Και δεύτερο, είχε μια αλλαγή στάση στον ΗΠΑ ή τουλάχιστον αυτός την προώθησε έναντι της Ευρώπης. Μιλάει για τη συμμαχία ΗΠΑ Ευρώπης και τη βάζει ψηλά στην ατζέντα. Ενώ τον τελευταίο καιρό είχαν υπάρξει πολλές αντιθέσεις με την Ευρώπη από τη διοίκηση Τραμπ. Άρα νομίζω ότι επειδή είναι και σύμβουλος εθνικής ασφαλείας, δηλαδή δεν είναι απλά υπουργός εξωτερικών, είναι κάθε μέρα θα λέγαμε με τον Τραμπ σύμβουλος εθνικής ασφαλείας που επικοινωνεί, υπάρχει και μία στροφή των Αμερικανών έναντι της Ευρώπης, καθώς δεν τα πήγανε καθόλου καλά στη Μέση Ανατολή.
1: Εκτιμάται ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει καταφέρει σε διεθνές επίπεδο με αυτή, γιατί αρχικά υπήρχε ένας προβληματισμός για το πώς θα εξελιχθούν οι σχέσεις της ελληνικής κυβέρνησης με την νέα Αμερικανική κυβέρνηση.
0: Ναι, νομίζω ότι τα έχει καταφέρει μια χαρά. Δηλαδή,
1: ναι. Έχει καταφέρει να αντιστρέψει τις αρχικές επιφυλάξεις και αυτή τη στιγμή να θεωρούμαστε ότι είμαστε σε πολύ καλό επίπεδο με την κυβέρνηση Τραμπ.
0: Γι' αυτό έπαιξαν μεγάλο ρόλο ο κάθετος διάδρομος, τον οποίο ήθελε ο Τραμπ πάση θυσία, το αμερικανικό LNG. Αυτό έπαιξε αποφασιστικό ρόλο. Και βέβαια μετά ήρθαν και οι συμφωνίες με τις δύο αμερικανικές εταιρείες για τις εξορίξεις.
1: Εδώ τώρα θα σας το κάνω πολύ ομό, θα σας το θέσω το ερώτημα, ναι, γιατί έτσι μου αρέσει να μιλάω τη γλώσσα του λαού. Επειδή γνωρίζουμε ότι ο αμερικανικός παράγοντας πάντοτε έπαιξε ρόλο στις πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα, είτε αποδομώντας κυβερνήσεις, είτε ενισχύοντας κυβερνήσεις, είτε αναδεικνύοντας νέους ηγέτες, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Θεωρείτε ότι μετά τη χθεσινή επίσκεψη ο κύριος Μητσοτάκης οδεύει προς τρίτη θητεία?
0: Είναι φανερό ότι οι Αμερικανοί δεν τον υπονομεύουν τουλάχιστον. Δηλαδή δεν έχουμε και εναλλακτική λύση, για να λέμε την αλήθεια. Ίσως αν είχαν λόγω ιδεολογίας να ενδιαφερόταν ο κύριος Τραμπ για κάτι άλλο, όμως δεν έχουμε εναλλακτική λύση. Θέλουν σταθερότητα στην Ελλάδα, ακριβώς διότι έχουμε όλα αυτά για τα οποία μιλήσαμε, στην Ανατολή. Και επομένως ο κ. Μητσοτάκης δεν θα έχει πρόβλημα με τους Αμερικανούς. Τώρα από εκεί και πέρα, αν θα τα καταφέρει για τρίτη θητεία, εξαρτάται από άλλους παράγοντες πια και όχι από τους Αμερικανούς.
1: Ναι, ένας από αυτούς τους παράγοντες είναι η ακρίβεια. Και το ενεργειακό παίζει σημαντικό ρόλο στην ακρίβεια.
0: Βεβαίως.
1: Πώς μπορεί, έτσι, με βάση και τη συμφωνία σε ενεργειακό επίπεδο με τη ΣΥΠΑ, να αλλάξει το κλίμα αυτό το διάστημα που μεσολαβεί μέχρι τις επόμενες εκλογές, το λίγο διάστημα που έχουμε μέχρι τις επόμενες εκλογές του 2027.
0: Κοιτάξτε να δείτε, η ενεργειακή συμφωνία με τη ΣΥΠΑ δεν μας προσφέρει φθηνότερο αέριο και πετρέλαιο. Το ζήτημα εξαρτάται πάρα πολύ από το τι συμβαίνει στη Μέση Ανατολή, γιατί τιμές του αερίου κυρίως και του πετρελαίου, και πιστεύω ότι έχει μια πιθανότητα η κυβέρνηση μέσα σε μερικούς μήνες να υπάρχει μια χαλάρωση Ανατολή, διότι το Ιράν έχει φτάσει στα όρια του οικονομικά. Δηλαδή το Ιράν δεν αντέχει άλλο αποκλεισμό των εξαγωγών του. Περνάνε μερικές έτσι από το Αφγανιστάν ή από την Κασπία της Ρωσίας, όμως είναι πάρα πολύ μικρά, και επομένως, διότι είναι οργανωμένο όλο γύρω από τον Μπαντάρα Μπάς, από τον νησί Χάρκ και τα λοιπά, αναπόφευκτα, και το είδατε στη στάση του Πεζεσκιάν και άλλων, έτσι υποτίθεται της μερίδας της συμβιβαστικής, που θα θέλανε μια κάποια λύση. Άρα νομίζω ότι ο κύριος Μητσοτάκης υπολογίζει, βέβαια δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι θα συμβεί, ότι θα υπάρχει μια της ενέργειας σε επόμενους μήνες σε αυτό ποντάρι. Αν δεν το πετύχει, τα πράγματα θα είναι πολύ δύσκολα.
1: Θα είναι πολύ δύσκολο, γιατί είναι και ένα ρίσκο από τη στιγμή που δεν έκανε εκλογές σε Σεπτέμβριο-Οκτώβριο και τις πάει για άνοιξη του 2027. Ένας δύσκολος χειμώνας μπορεί να...
0: Κοιτάξτε, ναι, αυτό που προσδοκά είναι πρώτον αυτό που σας είπα. Δεύτερο, ότι θα παίξει και των ελληνοτουρκικών υπέρ του, δηλαδή ότι θα κατορθώσει να προχωρήσει σε αυτό. Επομένως θα αποδυναμώσει επικρίσεις του Σαμαρά, άρα θα, εάν συμβούν αυτά, θα βρεθεί μάλλον ξεκρέμαστος, και επομένως υπολογίζει σε αυτά. Η αντιπολίτευση θα αποδυθεί σε έναν μέχρι θανάτου αγώνα για τη δεύτερη θέση, δηλαδή Πασόκ
1: και Τσίπρας.
0: Λάστη κυρίου Τσίπρα, ναι.
1: Βεβαίως.
0: Όπου τα πράγματα δεν είναι πια όπως φαινόταν πριν από...
1: Όχι, ανακάμπτει το Πασόκ, ή καλύτερα δεν έχει τη δυναμική που αρχικά είχε ο κύριος Τσίπρας.
0: Δεν έχει ότι ο κύριος Τσίπρας, και δεν έχει κόμμα. Έχει αποδειχτεί δηλαδή ότι ουσιαστικά...
1: Είναι μόνος του, είναι μόνος του.
0: Και αυτό από ένα σημείο και μετά, ο κύριος Τσίπρας προχώρησε. Πιστεύω ότι θα γίνουν εκλογές στο φθινόπωρο. Νομίζω ένας από τους λόγους που η κυβέρνηση και ο κ. Μητσοτάκης δεν προχωρήσανε το φθινόπωρο ήταν για να προκαλέσουν φθορά και στον κ. Σαμαρά. Μόνο που ο κ. Σαμαρά
1: δεν τσίπησε. Και θα το πάει, λένε οι πληροφορίες μου, μέχρι τέλους, δηλαδή όταν θα ανακοινώσει το κόμμα, όταν ανακοινωθούν εκλογές.
0: Βέβαια, αυτό είναι λίγο δύσκολο για τους βουλευτές του, τους υποψήφιους βουλευτές του, οι οποίοι διαμαρτύρονται τελευταία στιγμή να οργανώσουν την καμπάνια τους. Μόνο όσοι είναι σίγουροι θα ακολουθούν την ίδια γραμμή.
1: Κύριε Καραμπελιά, πέστε μου και κάτι ακόμα. Επειδή γνωρίζω ότι πολλά χρόνια ασχολείστε με τη Γαλλία, θεωρείτε ότι η εξέγερση των φοιτητών, των μαθητών κυρίως φοιτητών της νεολαίας της Γαλλίας, κυρίως των μαθητών, είναι όντως για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στη στέγαση? Γιατί χθες ο Αμερικανός πρόεδρος έδωσε μια άλλη διάσταση, είπε ότι πίσω από τις ακινητοποίησεις βρίσκεται ο μουσουλμανικός επεκτατισμός.
0: Ναι, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αυτό είναι.
1: Συμφωνείτε δηλαδή με την προσέγγιση Τραμπ?
0: Βεβαίως. Όχι ακριβώς όπως το έβαλε ο Τραμπ, έτσι το βάζει ακραία, αλλά ότι μέσω του κόμματος του κυρίου Μελανσόν, το οποίο έχει γίνει ένα κόμμα το οποίο στηρίζεται πια καθοριστικά στη μουσουλμανική ψήφο, και ο κύριος Μελανσόν αυτός είναι που προωθεί και το κόμμα του έτσι αυτές τις κινητοποιήσεις. Δεν λέω ότι τις προκάλεσε, πάντως αυτός όταν ξεκίνησαν, αλλά αυτός βρίσκεται. Δεύτερο, οι νεολαίοι οι αραβικής και μουσουλμανικής προέλευσης παίζουν μεγάλο ρόλο. Εξάλλου ξεκίνησε από προάστια του Παρισιού, όπου πλειοψηφούν σε ορισμένα σχολεία. Επομένως, ο Τραμπ ως προς αυτό τα είπε τραβηγμένα, είναι το Ισλάμ, δεν είναι ακριβώς έτσι. Είναι και η εσωτερική αντίθεση στη Γαλλία, όμως έχει βάση αυτό που λέει. Είναι πραγματικό.
1: Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία και για το όσο μας είπατε. Την καλημέρα μας από Θεσσαλονίκη.
0: Εγώ, να είστε καλά.
1: Αυτά από τον Γιώργο Καραμπελιά. Ενδιαφέρουσες πάντοτε οι προσεγγίσεις του. Θα έχουμε για μια συνέντευξη εξίσου ενδιαφέρουσα σε λίγο, αφού πρώτα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα.
2: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
3: Άκου, η πόλη διηγείται ιστορίες. 14ο Φεστιβάλ Αφήγησης Θεσσαλονίκης. Μύθοι, θρύλοι, παραμύθια που υφαίνουν οι γλώσσες του κόσμου. Σεμινάρια φόρουμ, παραστάσεις σε μουσεία, μνημεία, οθωμανικές κρίνες και στο μεγάλο πικνίκ στη φύση. Η πόλη γίνεται ένα ζωντανό παραμύθι. 26 Σεπτεμβρίου έως 8 Οκτωβρίου. Περισσότερα στο Facebook της Action Art και στο actionpavlaart.gr.
4: Χορηγή επικοινωνία. FM 100, TV 100.
5: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
6: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
5: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
6: στο παρκέ,
5: στην πόλη,
6: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
5: σχόλια,
6: αναλύσεις,
5: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε απόγευμα στις 6.
6: Με τον Σάκη Γκίνα.
7: FM 100. Υπεύθυνη ενημέρωση σε πρώτο χρόνο.
1: Και μετά την προσέγγιση για τα σοβαρά θέματα, διότι εμείς ασχολούμαστε με σοβαρά θέματα, φίλες και φίλοι, του Γιώργου Καραμπελιά, πάμε σε μια άλλη προσέγγιση. Πιστεύω που θα έχει το ίδιο ενδιαφέρον, μάλλον όμως θα είναι διαφορετικής προτεραιότητας και διαφορετικής αντίληψης. Έτσι το εικάζω, μπορεί και να μην είναι έτσι. Θα καλημερίσω τον γνωστό επικοινωνιολόγο και φίλο της εκπομπής, τον Νίκο τον Καραχάλιο. Κύριε Καραχάλιο, καλή σας ημέρα από Θεσσαλονίκη, από το FM100. Πώς είστε, τι κάνετε?
8: Και εγώ καλημερίζω τον καλό φίλο, τον κύριο Κοτογουλίδη, και την πανέμορφη αγαπημένη μου πόλη. Είμαι καλά όσο επιτρέπει η ηλικία. Πια 50 ρίτσα, άρα πρέπει να προσέχουμε. Αλλά στα πολιτικά δεν είμαι τόσο καλά.
1: Λοιπόν, στα 50 είναι μια χαρά αν είστε. Στα 60 αρχίζουν τα προβλήματα τα περισσότερα. Λοιπόν, γι' αυτό απολαύστε αυτή τη δεκαετία. Τώρα, επίσκεψη Ρούμπιο. Ο κύριος Καραμπελιάς, μιλώντας πριν από λίγο στην εκπομπή, είπε ότι ήταν θετική η επίσκεψη. Και μάλιστα και μόνο το ότι επέλεξε τη χώρα μας για να κάνει στην ουσία τη δική του αρχή σε αυτό το οποίο επιδιώκει ο κύριος Ρούμπιο, είναι σημαντικό για την Ελλάδα. Εσείς πώς το αξιολογείτε αυτό, και αν, θα σας κάνω το ίδιο ερώτημα που έκανα με τον κύριο Καραμπελιά, εκτιμάτε, επειδή ξέρετε πολύ καλά την αμερικανική πολιτική ζωή, όλα αυτά τα χρόνια ασχολείστε πολύ έντονα, αν εκτιμάτε ότι ίσως άναψε το πράσινο φως για τις ΗΠΑ για τρίτη θητεία Μητσοτάκη?
8: Είμαι σε εντελώς διαφορετική γραμμή από τον κύριο Καραμπελιά. Θα έλεγα καλώς τον και αν άργησε. Κάθε ξένος αξιωματούχος, και μάλιστα όταν είναι το νούμερο 2 ουσιαστικά της υπερδύναμης, στην οποία εμείς αναφερόμαστε, στη Δύση ανήκουμε, είναι όντως θετική επί της αρχής. Το ζήτημα είναι τι γίνεται επί της ουσίας. Και εγώ θαύμασα το πορτρέτο με τον κύριο Ρούμπιο και την εξαιρετική του ομιλία στην ΚΝΙΚΑ. Αυτή είναι μια ομιλία η οποία θα πρέπει να διδάσκεται, και κακώς δεν κάνει κάθε Έλληνας πρωθυπουργός επί αναλήψης των καθηκόντων του, να βγάζουμε και ιδέες, πως θα μπορούσε ο επόμενος πρωθυπουργός να μιλήσει, να ξεκινήσει από μια ομιλία στην ΚΝΙΚΑ για να περάσει και στα νέα παιδιά τον ισχυρό συμβολισμό της ελληνικής δημοκρατίας. Όμως σε αυτές τις συναντήσεις το σημαντικό δεν είναι η εικόνα, αλλά το ποιος λέει τι σε ποιον και πότε. Και συνήθως αυτά δεν είναι τα διπλωματικά που ανακοινώνουν, αλλά από αυτά που γίνονται πίσω από κλειστές πόρτες. Θα μου πείτε, κύριε Καραχάλιο, γνωρίζετε την αμερικανική πολιτική σκηνή, ξέρετε και τι γίνεται πίσω από κλειστές πόρτες? Όχι. Αλλά έχω μάθει να διαβάζω τα σημεία. Θα σας πω ένα σημείο για παράδειγμα. Ο κύριος Ρουμπίο ήρθε εδώ αμέσως μετά την Ιρλανδία. Μια χώρα που ενώ ήταν παραδοσιακά πιστός σύμμαχος των ΗΠΑ, έχει δείξει στοιχεία αντάρτικου το τελευταίο καιρό. Και πού επίσης θα παρευρεθεί σε αυτό το τρίγωνο των επισκέψεων, στην Πορτογαλία. Αυτές οι χώρες έχουν βάσεις, είναι απαραίτητες για το ενδεχόμενο νέο κύμα επιθέσεων των Ηνωμένων Πολιτειών στον κόλπο. Η Ελλάδα είναι μια χώρα της ειρήνης, είναι μια χώρα που η όποια συμμετοχή της σε μεγάλες επιθετικές επιχειρήσεις δεν είναι πρόσδεκτη από την κοινωνία. Άρα ένα πρώτο μεγάλο ερωτηματικό, ποιος είναι ο στρατηγικός στόχος της επίσκεψης. Το δεύτερο σημείο, μίλησε και καλά έκανε ο κ. Ρούμπιο για τον ισχυρό εταίρο που έχουμε, αλλά που έχουν οι ΗΠΑ, αλλά για να το πάρει αυτό κάτι ζήτησε. Τι ζήτησε? Διαβάζω το κυβερνητικό ρεπορτάζ. Ζήτησε 4 δις. Τι είναι αυτά τα 4 δις? Πύραυλοι και βόμβες ακριβίας για F-16 και F-35. Τουλάχιστον το δεύτερο αεροπλάνο είναι επιθετικό αεροπλάνο. Η Ελλάδα είχε για χρόνια αποτρεπτικό δόγμα στην εξωτερική της πολιτική και είχε αμυντικό ουσιαστικά δόγμα και όχι επιθετικό. Έχει αλλάξει. Άρα το ερώτημα είναι πόσα αγοράζουμε, τι αγοράζουμε, αλλά και τι διασφαλίζουμε. Ξέρετε, σε ένα ανατολίτικο παζάρι με Αμερικανό διπλωμάτη δεν πηγαίνουν καλά τα πράγματα. Καταλαβαίνετε τι συμβαίνει όταν κάθεται στο τραπέζι με τον εξπέρτο Τρούκολο Σουλτάνο, ο κ. Μητσοτάκης. Όταν κάνει σχεδόν αποκλειστικά απευθείας αναθέσεις 7 χρόνια που είσαι πρωθυπουργός, μπορείς τώρα την τελευταία στιγμή να μάθεις να διαπραγματεύεσαι. Επομένως, δεν έχω εμπιστοσύνη στη διαπραγματευτική ικανότητα του κ. Μητσοτάκη. Πιστεύω ότι τα δίνει σχεδόν όλα χωρίς να παίρνει τίποτα. Και αυτό το έχει μάθει και στον κύριο Πιερακάκη, τον Κυριάκο το Β'. Και το βλέπουμε να συμβαίνει στην Ευρώπη και στο Ευρωπαϊκό Ταμείο, όπου τώρα γίνεται παράλληλα μια διαπραγμάτευση εκεί. Και κανείς δεν γνωρίζει ποιο είναι το μερίδιο της Ελλάδας. Έχουμε δηλαδή 2 καλούς και υπάκους μαθητές που όμως αδυνατούν να γίνουν σκληροί διαπραγματευτές.
1: Ναι, αυτούς δεν θέλει όμως το σύστημα. Τους υπάκους δεν θέλει.
8: Και έχω το βουλίδι. Εδώ είναι η διαφορά. Ότι το σύστημα θέλει καλούς και υπάκους μαθητές. Αλλά οι μαθητές δεν είναι μόνοι τους σε μια τάξη. Υπάρχουν και άλλα εδάκια. Υπάρχουν και άλλοι πολίτες. Και ο πρώτος μαθητής τάξης που θεσμικά είναι ο κύριος Μητσοτάκης, οφείλει να κοιτάζει να έχουν κολατσιό που λέγαμε παλιά και τα άλλα παιδάκια στην τάξη, όχι ο ίδιος και η παρέα του. Εδώ λοιπόν είναι η δική μου μεγάλη ένσταση, ότι ο κ. Μητσοτάκης διαπραγματεύεται για τους λίγους και όχι για τους πολλούς. Ξέρετε, πριν 30 χρόνια, σήμερα, σαν σήμερα, 8 Οκτωβρίου, χάθηκε στο Αιγαίο ένα τουρκικό F-16. Τότε είμαστε ένα βήμα πριν από μια καινούρια μέγα κρίση. Προς Θεού δεν λέω ότι πρέπει κάτι τέτοιο να επαναληφθεί. Αλλά λέω τι? Ότι αν δείξουμε ότι είμαστε υπερβολικά ενδοτικοί σε ό,τι μας ζητάνε οι Ηνωμένες Πολιτείες, αν δείξουμε, όπως έδειξε αποδεδειγμένα, ήταν υποχωρητική η πολιτική του κ. Μητσοτάκη, γι' αυτό και την άλλαξε τουλάχιστον φραστικά τα τελευταία χρόνια για τα ήρεμα νερά στο Αιγαίο, ο γείτονας είναι επιθετικός και αποθρασύνεται. Σε ένα μήνα από τώρα είναι πολύ πιθανό να περάσει από την τουρκική εθνοσυνέλευση και να νομοθετηθεί το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας. Από θεωρία των ακραίων στοιχείων του τουρκικού πολιτικού συστήματος γίνεται νόμος του τουρκικού κράτους. Οι παραβιάσεις επανήλθαν. Που πήγαν λοιπόν τα ήρεμα νερά του κ. Μητσοτάκη? Ο κ. Σαμάρας λέει τα πήρε το ποτάμι. Εγώ λέω τα πήρε η θάλασσα. Τρικυμισμένα είναι τα νερά στο Αιγαίο. Οι Τούρκοι, παρόλες τις προμήθειες που κάνουμε, δεν φαίνεται να πτωούνται, γιατί αν η Ελλάδα είναι ένας ισχυρός πυλώνας στη γωνιά της Ευρώπης, η Τουρκία δυστυχώς έχει αποδείξει δια των όπλων ότι είναι ένας πανίσχυρος παίκτης που παίζει σε δύο και τρία μέτωπα ταυτόχρονα. Είχε φτάσει πριν μερικούς μήνες να είναι ενεργή σε 6 πολεμικά μέτωπα. Λοιπόν, πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Βλέπετε ότι ενώ λέω σκληρά πράγματα η τόνη μου είναι χαμηλή. Μ' αρέσει να βλέπω τον Υπουργό Εξωτερικών, τον είπα, στην πνίκα, αλλά αυτά που γίνονται πίσω από τις κλειστές πόρτες του Μαξίμου είναι πιθανό ότι δεν είναι υπέρ της χώρας μας και μια χώρα η οποία πηγαίνει σε έναν βαρύ χειμώνα, ίσως τον πιο βαρύ όλων των εποχών, θα έπρεπε να διασφαλίσει ανταλλάγματα τουλάχιστον στο ενεργειακό κομμάτι. Και εκεί ακόμα εγώ βλέπω ότι από στρατηγικός κόμβος έχουμε μετατραπεί σε απλό διάδρομο. Δηλαδή, δεν βλέπω στο ενεργειακό ωφέλη της χώρας. Βλέπω ωφέλη μεγάλων επιχειρήσεων. Το είδαμε με την πρόσφατη δημοσιότητα τώρα και την Κυριακή Ιλφόιλ. Ένας περίεργος εκεί μορφωνιός δουλεύει για μεγάλες επιχειρήσεις, αλλά δεν τον είδα να μπορεί να διαπραγματευτεί κάτι υπέρ μας. Με όλους αυτούς τους φαραωνικούς σχεδιασμούς πέφτουν οι τιμές των καυσίμων στην Ελλάδα. Όχι. Μα θα μου πείτε ανεβαίνουν σε όλη την Ευρώπη. Ναι, αλλά αναλογικά εδώ ανεβαίνουν περισσότερο.
1: Είναι, γιατί υπάρχουν αυξημένοι φόροι εδώ, οι φόρος κατανάλωσης κτλ.
8: Εδώ υπάρχουν αυξημένοι φόροι και υπάρχουν και καρτέλ. Γιατί δεν είναι μόνο η παραγωγή της ενέργειας και το κράτος που μας χαρατσώνει. Εδώ είναι τα καρτέλ στα σούπερ μάρκετ, είναι τα καρτέλ στις τηλεπικοινωνίες, είναι τα καρτέλ στις τράπεζες. Όλοι οι στρατηγικοί τομείς για την οικονομία του νοικοκυριού έχουν καρτελοποιηθεί. Και για να φύγουμε από τα μεγάλα να πάμε στα μικρά, διάβαζα προχθές, δεν είμαι τακτικός επισκέπτης των σούπερ μάρκετ, γιατί με εργένεις παρά τα 50 που είπαμε πριν, αλλά η τιμή της φέτας λέει έχει ανέβει σχεδόν 2 ευρώ. Λοιπόν, όταν η κυβερνητική πολιτική το μόνο που κάνει είναι να σφάζει εγώ πρόβατα και να βγάζει από τη μέση με ευκολίες τη μισή κτηνοτροφική παραγωγή της χώρας, αυτό είναι ένα ακόμα αποτέλεσμα.
1: Ναι.
8: Δηλαδή, οι πολιτικές είναι πολύ πιο σύνθετες. Ξεχάσαμε το πώς αντιμετωπίστηκαν οι αρρώστιες που είχαν τα ελληνικά κατσικάκια, προβατάκια κλπ. Και αυτό το βρίσκουμε σήμερα. Λοιπόν, δεν υπάρχουν καταναλωτικά κινήματα πια. Δεν υπάρχουν εργασιακοί φορείς, μεγάλες εργοδοτικές οργανώσεις να κινητοποιήσουν τον κόσμο. Είναι κατατμημένη αντιπολίτευση και η φωνή των πολιτών που εκφράζουν έναν εναλλακτικό λόγο, να είστε εσείς καλά που μας φιλοξενείτε, δεν έχει την ένταση που πρέπει. Ξέρετε, η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια δεν έχει παλμό στη διαμαρτυρία της. Είμαστε μεμονωμένοι όσοι εκφράζουν έναν εναλλακτικό πολιτικό λόγο. Είδα σήμερα ένα δυσάρεστο γεγονός ότι η κυρία αυτή, η Ισπανίδα.
1: Το είπα στην αρχή της εκπομπής. Ναι, ναι, είναι φοβερό αυτό το οποίο έγινε. Και λοιπόν, είναι και ένα. Με αυτή τη δραματική είδηση στέλνεται ένα μήνυμα για το τι θα γίνει με το στεγαστικό και στην Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη.
8: Να πάμε λοιπόν εκεί. Παρακολουθούσα τις δηλώσεις του κ. Μητσοτάκη που νόμισε ότι ευφυώς, δίνοντας δύο ορόφους επιπλέον ως δώρο στους εργολάβους, θα λύσει το στεγαστικό. Λοιπόν, να σοβαρευτούμε. Και η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη είναι τις ημετουπόλεις. Είναι τις ημετουπόλεις οι οποίες το καλοκαίρι γίνονται παγίδες καύσωνα. Είναι τις ημετουπόλεις τις οποίες θα έπρεπε να τις πρασινίσουμε, όχι να τις συμμετώσουμε. Και έχουμε τη μία τον έναν τον Υπουργό Δικαιοσύνης και συμβολικά και κυριολεκτικά να λέει ότι είναι για τα μπάζα, όσοι μιλάνε για τα μπάζα, και ο άλλος, ο Πρωθυπουργός, ουσιαστικά καλεί να γίνουν τσιμέντο οι δύο μεγαλύτερες πόλεις και όλα τα αστικά κέντρα της χώρας. Προφανώς παίρνουν γραμμή από τον λομπίστα που λέγαμε πριν, το μορφωνιό της κυρίας Γκυλφόιλ, που δουλεύει για συγκεκριμένη κατασκευαστική εταιρεία. Δεν μπορώ να το εξηγήσω άλλο.
1: Μιας και αναφέρατε την κυρία Γκυλφόιλ, το like που έκανε στην ανάρτηση του Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος ασκεί δρυμύτατη κριτική στην κυβέρνηση και για το θέμα των Σκοπίων και για το θέμα των Κοιμηλίων στη Βουλγαρία, ήτανε λάθος, ήτανε έτσι, της ξέφυγε ή στέλνει ένα μήνυμα τώρα, και ποιο είναι το μήνυμα? Εδώ τα πράγματα περιπλέκονται, αν δεν ήταν λάθος.
8: Κοιτάξτε, τα μηνύματα της κυρίας Γκυλφόιλ είναι περίεργα. Είδαμε την Wall Street Journal σήμερα, η οποία μιλάει για ένα μήνυμα που έστειλε σε κάποιον λίγο πριν πάρει τη θέση της και του ζητάει να βάλει 100.000 στην American Express. Ελπίζω να μην κάνει like στον κύριο Σαμαρά και να του στείλει ένα αντίστοιχο μήνυμα. Τώρα, αυτό το λέω χαριτολογώντας. Η πρέσβης η συγκεκριμένη είναι ιδιαίτερη επιλογή. Προέρχεται από το στενό περιβάλλον της οικογένειας Τραμπ, δεν είναι, προέρχεται όμως από το διπλωματικό σώμα. Με αποτέλεσμα να κινηθεί πολύ ευχάριστα ως celebrity στους κύκλους εδώ, τους κοινωνικούς περισσότερο, αλλά επί της ουσίας είναι αμφιλεγόμενος ο ρόλος της, και προσέχω πολύ τις λέξεις μου. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί ο τρόπος με τον οποίο κινείται δεν δείχνει ότι γνωρίζει σε βάθος το πόσο σοβαρή υπόθεση είναι να εκπροσωπήσει τις ΗΠΑ στην Ελλάδα. Δεν ξέρω αν έκανε το like στον κύριο Σαμαράκη παραδρομής ή όχι. Δεν ξέρω αν το έκανε η ίδια η συνεργάτης της, γιατί πολλοί γνωρίζετε ότι τα social media...
1: Τα χειρίζονται συνεργάτες της, ναι, συνεργάτες των πολιτικών.
8: Παρόλα αυτά, και μόνο το γεγονός ότι ένα like της κυρίας Γκυλφόιλ στον κύριο Σαμαρά συζητείται τόσο ευρέως, σημαίνει κάτι, όχι για την κυρία Γκυλφόιλ, αλλά για τον κύριο Σαμαρά. Ότι ο κύριος Σαμαράς ταράζει τα νερά, τουλάχιστον τα πολιτικά και τα ενδοπαραταξιακά νερά, ενώ τα εντός της Νέας Δημοκρατίας, με τρόπο που δεν τα έχει ταράξει κανείς άλλος.
1: Θα το πάει έτσι μέχρι την προκήρυξη των εκλογών, δηλαδή δεν θα δούμε επίσημα κόμμα Σαμαρά παρά μόνο όταν προκηρυχθούν εκλογές ή πλησιάζουμε προς το τέλος των εκλογών, προς το τέλος της θητείας της κυβέρνησης.
8: Ναι, εκ όσων είμαι σε θέση να γνωρίζω, αυτή είναι μια στρατηγική απόφαση του πρώην Πρωθυπουργού ότι δεν θα ανακοινώσει κομματικό σχηματισμό πριν από την προκήρυξη των εκλογών. Οι συνθήκες στην πολιτική αλλάζουν, ο κύριος Σαμαράς έχει απόλυτη αίσθηση του timing, αλλά έχει και μεγάλες οργανωτικές ικανότητες. Πάλι, αυτά που διαβάζω, δεν είμαι στο επιτελείο του, παρακολουθώ όμως κινήσεις του, έχει κατατίσει ψηφοδέλτια σε όλη την Ελλάδα. Θα μπορούσε δηλαδή, αν ο κύριος Μητσοτάκης υπό την πίεση των διεθνών συνδικών προκηρύξει πρόορες εκλογές, ο κύριος Σαμαράς σε τρεις μέρες θα ήταν έτοιμος σε όλη την Ελλάδα, θα έλεγα πανέτοιμος. Και καταφέρει και κάτι ακόμα. Δεν είναι ακόμα κάνει κόμμα, να είναι όχι μόνο talk of the town, όπως λέμε, να τον συζητάει η πόλη, αλλά να είναι talk of the country, να τον συζητάει όλη η χώρα. Και συγγνώμη για τα αγγλικά μου, αλλά η επίσκεψη Ρούμπιο εδώ...
1: Σας επηρέασε.
8: Σας επηρεάζει. Τι θέλω λοιπόν να πω, ότι ο κύριος Σαμαράς έχει γίνει είδηση, δεν είναι ακόμα κάνει κόμμα. Σκεφτείτε τι έχει να γίνει όταν το ανακοινώσει.
1: Να, μάλιστα. Επειδή είμαστε στα της Νέας Δημοκρατίας, αυτή την εβδομάδα έγινε, γιορτάστηκε εντός εισαγωγικών η επέτειος της Νέας Δημοκρατίας από την ίδρυσή της τα 52 χρόνια και στην εκδήλωση που έγινε στην Αθήνα με παρόντα με όλα σχεδόν τα υπουργικά στελέχη είχαμε απουσίες, δεν συζητάμε για τον κύριο Σαμαρά, λογικά δεν παρέστη ο κύριος Σαμαράς, αλλά είχαμε απουσίες Καραμαλή, Μεϊμαράκη και Δένδια. Είναι τυχαίο το ότι δεν παρέστησαν αυτά τα τρία πρόσωπα που σημειωτέων οι δύο οι Καραμαλής και Μεϊμαράκης διατέλεσαν και πρόεδροι του κόμματος και ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης είναι η ψυχή της Νέας Δημοκρατίας σε κομματικό επίπεδο, χρόνια στο κομματικό μηχανισμό. Ο κύριος Δένδιας δε είναι πρωτοκλασσάτος υπουργός και είναι ο άνθρωπος ο οποίος αυτή τη στιγμή αποτελεί το λεγόμενο καραμαλικό αντίδοτο στην ηγεσία Μητσοτάκη.
8: 52 χρόνια. Δεν είναι ακριβώς 52, 52 είναι ημερολογιακά, είναι 42. Ξέρετε γιατί το λέω. Και τα 10 χρόνια της μητσοτακικής, της νέου μητσοτακικής προεδρίας στο κόμμα δεν έχουν αμιγώς καραμαλικά χαρακτηριστικά. Έχω μπροστά μου ένα μικρό βιβλίο μαζί με άλλους φίλους, παλιούς γραμματείς του κόμματος, το κυκλοφορήσαμε στο συνέδριο. Έχει τίτλο «Καραμαλισμός, ιστορία, το παρόν και το μέλλον». Οι αρχές και οι αξίες του Εθνάρχη, του Κωνσταντίνου Καραμαλή, όπως περιγράφονται στην ιδρυτική διακήρυξη, δεν τηρούνται από τον κύριο Μητσοτάκη. Κατ' εμέ καταπατούνται. Μιλήσαμε πριν για την εξωτερική πολιτική. Αυτή δεν είναι υπερήφανη εξωτερική πολιτική. Αυτή είναι μια υποχωρητική εξωτερική πολιτική. Μιλήσαμε πριν για το πρόβλημα της στέγασης. Δεν ζούμε εποχές κοινωνικής δικαιοσύνης, μάλλον απαξίας του μεγάλου όγκου των Ελλήνων πολιτών που ταλαιπωρούνται. Επίσης, δεν ζούμε εποχές αποτελεσματικότητας. Τα ζείτε στη Θεσσαλονίκη, ήμουνα πρόσφατα στην πόλη, βλέπω την ιστορία του flyover, 7 χρόνια διακυβέρνησης, έπρεπε να έχει ξεκινήσει και να έχει τελειώσει το έργο, όχι να μπλοκάρει η μισή πόλη και η άλλη μισή να είναι εγκλωβισμένη σε ένα μετρό που μία μέρα λειτουργεί, τρεις μέρες έχει προβλήματα. Πάμε λοιπόν να δούμε τις απουσίες. Οι απουσίες είναι σημαντικές. Εγώ δεν είμαι από τους ανθρώπους που πιστεύουν στις συμπτώσεις. Να έλειπω ένας, καλά. Να έλειπω δεύτερος, καλά. Να λείπει και ο τρίτος, καθόλου καλά. Λοιπόν, το σκορ είναι αρνητικό. Ήταν μία εκδήλωση, παρότι έγινε μεγάλη κινητοποίηση, η οποία δεν συγκίνησε ούτε την εναπομείνασα βάση της νεομητσοτακικής παράταξης. Γιατί δεν ήταν τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας. Ήταν τα γενέθλια της μητσοτακικής δεκαετίας στο κόμμα. Η οποία νεομητσοτακική δεκαετία δεν συγκινεί ούτε καν την οικογένεια Μητσοτάκη. Είσαστε έγκριτος δημοσιογράφος, παρακολουθείτε. Είδατε ότι η κυρία Πλακογιάννη μίλαγε για αλαζονία πριν μερικές μέρες. Δεν μίλαγε ο Νίκος Καραχάλιος. Έτσι. Και τα παραδείγματα είναι πολλά. οι πρώην πρωθυπουργοί λοιπόν όχι μόνο βλέπουν και πρώην αρχηγοί, αλλά και ίσως μελλοντικοί αρχηγοί βλέπουν ότι αυτό που παρουσιάζει σήμερα η Νέα Δημοκρατία είναι προβληματικό, είναι ουσιαστικά μια αντιποίηση αρχής, και επειδή είναι, πώς να το πω, άνθρωποι που μιλάνε με συμβολισμούς, γιατί αν μίλαγε ο Κώστας Καραμανλής δεν θα άντεχε ο κύριος Μητσοτάκης παραπάνω από μια εβδομάδα στην καρέκλα του, του περνάνε συνεχώς μηνύματα. Το κακό είναι ότι ο κύριος Μητσοτάκης δεν τα αποδέχεται, δεν τα αντιλαμβάνεται, έχει διαλέξει το δικό του δρόμο. Το σίγουρο είναι ότι αυτό που ζούμε δεν είναι Νέα Δημοκρατία, είναι ένα υβριδικό κόμμα με πάρα πολύ σημειτικό ΠΑΣΟΚ, ούτε καν το πατριωτικό ΠΑΣΟΚ, το έχουν ξεχάσει. Έχουν επιλέξει συγκεκριμένους ανθρώπους, και όταν εγώ βλέπω τον κύριο Φλωρίδη, που μάλιστα θέλει να πολιτευτεί και στην Αλφα Θεσσαλονίκη.
1: Θα είναι υποψήφιος, ανακοινώθηκε.
8: Είναι υποψήφιος. Θέλει να πολιτευτεί και κρατάει και σημαία και κουνάει ο κύριος Φλωρίδης τη σημαία της Νέας Δημοκρατίας. Εγώ γελάω. Πραγματικά γελάω. Και το πρωί γελάω και το βράδυ θλίβομαι. Γιατί γνωρίζω πόσα στελέχη που έχουν υπηρετήσει αυτή την παράταξη, όχι μόνο δεν κουνάνε τη σημαία της Νέας Δημοκρατίας, αλλά έχουν αποβληθεί ουσιαστικά από τη Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη, με πρώτο τον πρώην πρωθυπουργό, τον κύριο Σαμαρά. Λοιπόν, νομίζω ότι ήρθε η ώρα να σοβαρευτούμε. Είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Δεν θα δώσω εγώ.
1: Θα αντέξουμε τόσες μήνες προεκλογική περίοδο? Είναι το τελευταίο ερώτημα που θέλω να σας κάνω. Δεν είναι πολύ μεγάλο το χρονικό διάστημα μέχρι τον Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο, που θα γίνουν οι εκλογές όπως όλα δείχνουν, ή εκτιμάτε ότι?
8: Ναι. Άλλη μια ευθύνη του κυρίου Μητσοτάκη. Γιατί εκείνος γέμισε δημοσιεύματα τις φιλοκυβερνητικές εφημερίδες και έλεγε ότι θα γίνουν εκλογές το Σεπτέμβριο. Εκείνος συνέδεε τη ΔΕΘ με ένα πακέτο παροχών που θα πήγαινε σε εκλογές το Σεπτέμβριο. Υπάρχουν μεγάλες εφημερίδες της χώρας, οι οποίες, το πρώτο θέμα, η μεγαλύτερη κυριακάτικη εφημερίδα, η οποία είναι κοντά στην κυβέρνηση, κάρφωνε, όπως λέμε στη γλώσσα μας, ημερομηνίες συγκεκριμένες. Και έλεγε ότι οι εκλογές θα γίνουν Σεπτέμβριο, μετά τις πήγε Οκτώβριο. Άρα το προεκλογικό κλίμα το δημιούργησαν μόνοι τους. Μια χώρα σαν την Ελλάδα, όταν μπαίνει σε προεκλογική περίοδο, αρχίζει να παραλύει. Όταν μάλιστα στην κυβέρνησή της είναι ένα καθεστώς το οποίο το μόνο που τον νοιάζει είναι πώς θα διατηρηθεί στην εξουσία, τα στελέχη του αρχίζουν και παίρνουν τις ρούγες και κοιτάζουν τη μάχη του Σταυρού. Δεν κοιτάζουν τη μάχη της καθημερινότητας. Αυτό λοιπόν είναι άλλη μια ευθύνη του κ. Μητσοτάκη. Παραταταμένη προεκλογική περίοδος, συνέχεια στην παραλυσία και ταυτόχρονα μία σειρά στελεχών που αντί να κοιτάζουν πώς θα κάνουν τη ζωή του Έλληνα πολίτη καλύτερα, κοιτάζουν πώς θα τουιτάρουν, πώς θα φανούν έναντι των άλλων στελεχών του καθεστώτος για να κερδίσουν ένα σταυρό παραπάνω. Εσωστρέφεια, νεοδημοκρατική εσωστρέφεια και καμία αποτελεσματικότητα για τον πολίτη. Όλα αυτά είναι βαριές ευθύνες ενός πρωθυπουργού που όχι μόνο δεν πάει για τρίτη φυτεία, πάει για το αντίθετο. Πώς δεν θα ταλαιπωρηθεί από άλλες διαδικασίες του κράτους δικαίου την επομένη των εκλογών? Το λέω κομψά γιατί θα το συζητήσουμε σε μελλοντική εκπομπή.
1: Αφήνεται να νοηθεί ότι μπορεί να έχουμε εξελίξεις αν το αποτέλεσμα δικαστικού χαρακτήρα, αν το αποτέλεσμα δεν είναι το αναμενόμενο για την Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
8: Πόσες υποθέσεις είναι ανοιχτές? Δεν το λέω εγώ πια. Θυμάστε ότι όταν με καλούσατε πριν 5-6 χρόνια φαινόμουν μάντης κακών. Τώρα επιβεβαιώνομαι και δεν χαίρομαι να επιβεβαιώνουμε για τον κύριο Μητσοτάκη, αλλά για τη χώρα. Δεν μπορεί να φιγουράρουμε ως πρώτος ερωτώμενος, για να μην πω καταζητούμενος, της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Η κυρία Κοβέση εκπροσωπεί ευρωπαϊκό θεσμό και είπε ότι έχει μια σειρά υποθέσεων που έχουν οριμάσει στο γραφείο της και δεν αφορούν μόνο τον ΕΠΚΕΠΕ. Λοιπόν, εδώ τρέμει το πολιτικό σύστημα για τον επόμενο φάκελο Κοβέση. Πριν πάμε δηλαδή να γεμίσουμε με ένα ψηφοδέλτιο το φάκελο των εκλογών, μπορεί να έχουν έρθει και άλλοι φάκελοι που θα κάνουν το προεκλογικό κλίμα εκρηκτικό. Μπορεί να πηγαίνει μια κυβέρνηση υπό το βάρος 10 σκανδάλων σε εκλογές? Μπορεί. Αλλά όταν θα πάει τότε και θα έρθει η ώρα της κάλπης, το αποτέλεσμα το πιθανότερο είναι να είναι πολύ πολύ κακό και όχι δημοσκοπικά, πώς να το πω, φτιασιδωμένο όπως το βλέπουμε τώρα. Βλέπετε ότι ακόμα και εκεί υπάρχουν μεγάλα ερωτηματικά. Ενώ το τι γίνεται με τις εταιρείες δημοσκοπήσεων, που και αυτόν τα αποτελέσματα έχουμε αμφισβητήσει. Άνοιξε πάλι ο ασκός του αιώλου από μια τελευταία δημοσκόπηση μιας εταιρείας που είχε δώσει αποτελέσματα πριν τελειώσει η δειγματοληψία. Λοιπόν, τώρα ας σοβαρευτούμε.
1: Κύριε Καρχάλια, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία. Την καλημέρα μας από Θεσσαλονίκη. Θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Ήταν ο Νίκος Καραχάλιος, γνωστός επικοινωνιολόγος. Με Γιώργο Καραμπέλια και Νίκο Καραχάλιο, νομίζω ότι ακούσαμε διαφορετικές προσεγγίσεις για την ίδια θεματολογία, ενδιαφέρουσες και οι δύο. Θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων στις 11 με την Ευδοξία Δένη και θα επανέλθουμε με θέματα τα οποία είναι πιο, δεν είναι πολιτικά, είναι κοινωνικά. Θα δούμε τους συνταξιούχους, θα ακούσουμε τους συνταξιούχους, θα ακούσουμε την επανεξέταση των δρομολογίων στις λεωφορειακές γραμμές 6 και 7 που ζητά το Δημοτικό Συμβούλιο Νέων Καλαμαριάς. Και θα ακούσουμε επίσης για την Παγκόσμια Μέρα Όρασης, πώς είναι να είσαι τυφλός ή με μειωμένη όραση στην Ελλάδα το 2026, τα προβλήματα και τις προκλήσεις στην καθημερινότητα των τυφλών ατόμων. Όλα αυτά σε λίγο.
9: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
10: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Κατά εξαίρεση τροποποίηση της ώρας έναρξης λειτουργίας του μέτρου ανακοίνωσε για την Κυριακή εταιρεία Θέμα, ενημερώνοντας το επιβατικό κοινό ότι ο πρώτος σειρμός και από τους τρεις τερματικούς σταθμούς θα αναχωρήσει στις 12 το μεσημέρι. Η προσωρινή τροποποίηση του ωραρίου είναι απαραίτητη για την ολοκλήρωση της τελευταίας φάσης των δοκιμών για την ένταξη των δύο τελευταίων σειρμών στο στόλο του μετρό, προκειμένου να αποδοθεί σε πλήρη εμπορική λειτουργία στο σύνολό του, τονίζει η διαχειρίστρια εταιρεία. Στη Χαλκιδική βρίσκεται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Σε λίγο θα συναντηθεί με πολίτες στην Αρναία και στις 12.30 θα μιλήσει στα εγκαίνια του νέου μεταλλίου Χαλκού και Χρυσού της Ελληνικός Χρυσός στις Σκουριές. Το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η Ελλάδα για τις ΗΠΑ ως αξιόπιστος και σταθερός εταίρος στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο αλλά και ως ενεργειακός κόμβος για τη μεταφορά και διάθεση του αμερικανικού LNG στην Ευρώπη, υπογράμμισαν Κυριάκος Μητσοτάκης και Μαρκ Ρούμπιο στις συναντήσεις που είχαν χθες στο Μέγαρο Μαξίμου. Κατά την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού των Εξωτερικών στην Αθήνα, υπεγράφει μεταξύ άλλων και μια συμφωνία για προμήθεια στρατιωτικού υλικού ύψους 4 δις δολαρίων για τα μαχητικά νέας γενιάς F-35 που θα αρχίσει να παραλαμβάνει πολεμική αεροπορία τον Νοέμβριο του 2029, αλλά και για τα F-16 που ήδη διαθέτει και πρόκειται να αναβαθμίσει. Στο μεταξύ, σε συνέντευξή του στην Καθημερινή, ο Μαρκ Ρούμπιο τονίζει ότι οι ΗΠΑ δεν θα επέτρεπαν ποτέ μια σύγκρουση μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, υπογραμμίζοντας ότι θα δραστηριοποιηθούν παρασκηνιακά για να αποσοφήσουν μια ενδεχόμενη κρίση με αφορμή το καλώδιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ. Αθώως έκρινε το μεικτό ορκωτό της Αθήνας τους δύο ψαράδες που δικάστηκαν για το θάνατο του Σιβ Βαλιράκη και έπειτα από μακρά αποδεικτική διαδικασία. Μειοψήφισε ο πρόεδρος της έδρας, ο οποίος ζήτησε την ενοχή τους, όπως είχε προτείνει και ο εισαγγελέας σε προηγουμένη δικάσιμο. Την πλήρη απογοήτευσή τους για τα μέτρα που ανακοινώθηκαν από την κυβέρνηση για το πετρέλαιο εκφράζουν οι αλλοίς, οι οποίοι ζητούν συνάντηση με την ηγεσία του Υπουργείου σήμερα. Σε διαφορετική περίπτωση, όπως έκανα γνωστό, θα προχωρήσουν σε δυναμικές πανελλαδικές κινητοποιήσεις με κλειστές ιχθυόσκαλες και χωρίς αλλιεύματα στην ελληνική αγορά. Σε εξέλιξη κέντρος διαμαρτυρίας έξω από την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, από γονείς αλλά και μαθητές του 2ου πρώτου γυμνασίου και του 1ου πρώτου λυκείου Μανώλης Ανδρόνικος, μέχρι με το πρόβλημα της μεταφοράς των μαθητών από και προς τα σχολεία τους. Οι γονείς μιλούν για μεγάλη ταλαιπωρία, καθημερινά και αυξημένα έξοδα, καθώς δεν έχουν ακόμη δρομολογηθεί λεωφορεία για τη μεταφορά των παιδιών. Διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ επέβαλε ο Δήμος Θεσσαλονίκης σε πολίτη που αναπόδισε ογκώδη αντικείμενα σε πεζοδρόμιο στη συμβολή των Ανδών Μακένζι Κίνγκ και Εκτίνου στο κέντρο της πόλης. Το Αζερβαϊτζάν διέψευσε δημοσίευμα σύμφωνα με το οποίο ο πρώην επικεφαλής της Γερμανικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, ο οποίος κατηγορείται ότι αγόρασε απόρριτα έγγραφα και τα χρησιμοποίησε για την εκπόνηση ανάλυσης προς όφελος ξένης υπηρεσίας πληροφοριών, είχε επαφές με πράκτορα της χώρας. Ήταν οι ειδήσεις στις 11 από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 12, σε λίγο και πάλι κοντά σας ο Βασίλης Κοντογουλίδης, καθώς συνεχίζεται η εκπομπή Θέσεις και Απόψεις.
11: Το άκουσες, το είπες.
12: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
11: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες «Ακούω FM 100».
12: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
11: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
13: Το Blender στην πρίζα του FM 100. Κάθε μεσημέρι στις 12 με 1 με τον Λάζαρο Θεοδωρακίδη. Μία ώρα μαζί, με απ' όλα, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Γιατί το Blender τα αλέθει όλα.
11: FM 100. Ενημέρωση με σοβαρότητα και εγκυρότητα.

Δεν μπορώ να μην το πω. Προσπάθησα να μην ασχοληθώ καθόλου με τον πόλεμο που έχει ξεσπάσει στο πρώην ζευγάρι, το καλλιτεχνικό ζευγάρι και κανονικό ζευγάρι και στη ζωή για πολλά χρόνια, αν και όλα τα τελευταία χρόνια ήταν εν διαστάση και ο καθένας είχε τις επιλογές του. Αλλά δεν αναρωτιέμαι όλες αυτές οι εκπομπές, οι τηλεοπτικές εκπομπές, οι λεγόμενες κουτσομπολίστικες, βρήκαν πραγματικά τροφή για να βομβαρδίζουν τον κόσμο όλες αυτές τις μέρες και θα το κάνουν για πολλές μέρες, πιστέψτε με, με ένα θέμα το οποίο τι σχέση έχει με την καθημερινότητα του πολίτη. Διότι όταν κάνουμε δημόσια μια εκπομπή, είτε είναι δημοσιογραφική είτε είναι ψυχαγωγική, νομίζω ότι το πρώτο μέλημά μας οφείλουμε να είναι η καθημερινότητα του κόσμου. Αλλά είναι και αυτό που λέμε τόσα χρόνια όλοι εμείς που κάνουμε τις πολιτικές εκπομπές και τέλος πάντων βρισκόμαστε, αμφισβητούμε την ρηχότητα με την οποία κάποιες ψυχαγωγικές εκπομπές αντιμετωπίζουν τον κόσμο. Δίνουν τροφή στον κόσμο. Αυτό είναι. Δώσε τροφή στον κόσμο για να ξεχάσει το πρόβλημα που αντιμετωπίζει στην καθημερινότητά του, να ξεχάσει το ότι πληρώνει τη βενζίνη 2,20, να ξεχάσει ότι έρχεται το πετρέλαιο θέρμανσης σε μια τιμή που θα είναι η ακριβότερη τιμή στην ιστορία της, το καυσίμο στην Ελλάδα, να ξεχάσει το γεγονός ότι παίρνει το μισθό του ο οποίος εξανεμίζεται σε πολύ λίγες μέρες, να ξεχάσει τα προβλήματα που έχει με τη στέγαση που οδηγούν πλέον στο θάνατο πολλούς ανθρώπους όπως έγινε στην Ισπανία, να ξεχάσει το τι συμβαίνει, ας το πούμε, με τη ζωή του, πώς μας έχουν φτάσει στο σημείο να ξυπνάμε και να κοιμόμαστε με τις ίδιες σκέψεις και να μην κοιμόμαστε στην ουσία, και να παρακολουθούμε όλο αυτό το σύριαλ το οποίο παίζεται και θα παιχτεί πολύ έντονα τις επόμενες μέρες. Για ποιο λόγο? Γιατί αποφάσισε το ζευγάρι να είναι σε πόλεμο. Με συγχωρείτε πολύ, δεν μπορώ να μπω σε αυτή τη λογική. Το είπα έτσι γιατί ήθελα να το πω, γι' αυτό δεν λέω ούτε καν τα ονόματά τους. Δεν με ενδιαφέρει αυτή η διένεξη και νομίζω ότι ποσός έπρεπε να ενδιαφέρει και την ελληνική κοινωνία. Αλλά μόνος μου τα λέω, μόνος μου τα ακούω νομίζω. Διότι ο άλλος έχει την απάντηση σε αυτό. Ποια είναι η απάντηση? 95.000 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Αυτό και μόνο μιλάει από μόνο του. Όταν την ίδια στιγμή σε θέματα που αφορούν το αύριο της ζωής μας, τις ζωές μας κυριολεκτικά, τις ζωές των παιδιών μας, αντίστοιχες συγκεντρώσεις γίνονται με 500, με 100, 200, 300, 500, 1000 άτομα. 95.000. Αυτή είναι η απάντηση. Λοιπόν, δεν με ενδιαφέρει το ότι 95.000 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στο Ολυμπιακό Στάδιο. Δεν με νοιάζει. Για μένα δεν υπάρχει αυτό το θέμα, γι' αυτό και δεν πρόκειται να ασχοληθώ. Πάμε τώρα στα σοβαρά που σας έλεγα. Συνταξιούχοι. Πώς και πώς περιμένουν το 400 στα τέλη του ερχόμενου μήνα. Μου το λένε πάρα πολλοί συνταξιούχοι. Με ρωτάνε αυτό, πότε θα μας καταβληθεί το 400. Όχι ότι το υποτιμώ, δεν το υποτιμώ καθόλου. 400 ευρώ για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει μια σύνταξη 500-600 ευρώ είναι μια σημαντική ενίσχυση στα προβλήματα της καθημερινότητάς του. Αλλά δεν είναι η λύση. Δεν είναι η λύση. Η λύση είναι αξιοπρεπείς συντάξεις. Και γι' αυτό μάχονται οι συνταξιούχοι, γι' αυτό προσπαθούν οι άνθρωποι παρά την ηλικία τους να κάνουν κινητοποίησεις σε ολόκληρη την Ελλάδα, να κάνουν συγκεντρώσεις σε ολόκληρη την Ελλάδα. Και μεταξύ αυτών μια τέτοια συγκέντρωση θα γίνει και στη Θεσσαλονίκη, στην Αριστοτέλους. Για αυτή τη συγκέντρωση θα μας μιλήσει σε πολύ λίγο ο πρόεδρος της Ένωσης Συνταξιούχων η Συσπήρωση, ο κύριος Βασίλης Παρτάλης, τον οποίο θα έχουμε σε πολύ λίγο στη τηλεφωνική γραμμή. Γιατί στην ουσία θεωρούν ότι αυτό το 400 είναι ένα επίδομα φτώχειας, διότι έχουν καταντήσει τους περισσότερους συνταξιούχους να είναι φτωχοί και να μην μπορούν να ανταπεξέλθουν στην καθημερινότητά τους. Όλα αυτά λοιπόν σε λίγο, αν όλα πάνε καλά, με τον κύριο Παρτάλη, αφού ακούσουμε ένα τραγούδι.

0: Λοιπόν, με τον κύριο Παρτάλη θα συνομιλήσουμε σε 5 λεπτά, γιατί ήταν στη συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε στην πλατεία Αριστοτέλους. Σε λίγο λοιπόν θα μας μιλήσει για τα προβλήματα των συνταξιούχων. Πάμε τώρα σε ένα άλλο τοπικό θέμα που αφορά τους κατοίκους της Καλαμαριάς, οι οποίοι σίγουρα έχουν ανακουφιστεί πάρα πολύ από τη λειτουργία του μετρό, το οποίο κάνει εξαιρετική δουλειά. Αλλά υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν, είναι η στάση του μετρό μακριά, η Καλαμαριά είναι μια τεράστια περιοχή. Και ταλαιπωρούνται πάρα πολύ από τις αλλαγές που τέθηκαν σε εφαρμογή από την 1η Σεπτεμβρίου στις γραμμές 6 και 7 του ΟΑΣΤ. Για να καλημερίσω τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων Καλαμαριάς, τον κύριο Παναγιώτη Ψάρη. Κύριε Ψάρη, καλή σας ημέρα. Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλημέρα. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Ναι, η Καλαμαριά είναι αυτή τη στιγμή ο δεύτερος μεγαλύτερος δήμος στη Θεσσαλονίκη μετά το Δήμο Θεσσαλονίκης. Μένουν πάρα πολλοί άνθρωποι εκεί και πολλοί νέοι άνθρωποι και φοιτητές πλέον, και οι οποίοι εκφράζουν έτσι τις αντιδράσεις τους, τις αντιρρήσεις τους, διότι ταλαιπωρούνται με την αλλαγή που είχαμε στα δρομολόγια των γραμμών 6 και 7 του ΟΑΣΤ με αφορμή τη λειτουργία του μετρό. Είπαμε και στην αρχή ότι το μετρό, δεν το συζητάμε, έχει κάνει τεράστια δουλειά στις μετακινήσεις, και μόνο το γεγονός ότι από το σταθμό της Μίκρας μέχρι και το νέο συνδρομικό σταθμό μπορείς να είσαι σε 25 λεπτά με το μετρό, τα λέει από μόνο του και μόνο αυτό το γεγονός. Απ' την άλλη όμως, επειδή είναι μια πολύ μεγάλη περιοχή Καλαμαριά, πυκνοκατοικημένη, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι εξυπηρετούνται μέσω των λεωφορείων του ΟΑΣ, στις γραμμές 6 και 7, οι οποίες έχουν γίνει πάρα πολύ προβληματικές από τότε που τέθηκε σε λειτουργία το νέο σύστημα, και θέλω να μου πείτε την δική σας άποψη, την οποία έχετε εκφράσει και δημόσια ως Δημοτικό Συμβούλιο Νέων Καλαμαριάς για το συγκεκριμένο θέμα.
1: Ακριβώς. Καταρχάς, επιτρέψτε μου να πω ακριβώς τι έλεγε το ψήφισμα, γιατί από την ώρα που εμείς στείλαμε αυτή την επιστολή έχουν πέσει να μας φάνε εντός εισαγωγικών και από τις δύο πλευρές. Από τη μία έχουμε ακούσει ότι εμείς δεν εκτιμάμε το μετρό, πράγμα το οποίο δεν ισχύει ούτε αναφέρεται πουθενά στην επιστολή. Ίσα-ίσα, όντας νέοι και νέα γενιά, μας εξυπηρετεί το μετρό, το εκτιμάμε. Αντιλαμβανόμαστε ότι πλέον ανταποκρίνεται η Θεσσαλονίκη στα πρότυπα μιας ευρωπαϊκής πόλης. Και τι καλύτερο από το να πηγαίνεις στα πανεπιστήμια ή στην εργασία σου, άμα αυτή βρίσκεται στο κέντρο, 25 λεπτά, όπως είπα.

0: το να επανεξετάσουν το γεγονός να υπάρχει ξανά η γραμμή 6 και 7, γιατί υπάρχουν και συμπολίτες μας οι οποίοι δεν μπορούν να περπατήσουν τις αποστάσεις του μετρό, δεν τους εξυπηρετούν οι στάσεις. Και επίσης δεν συνδέεται και με το παραλιακό μέτωπο της Καλαμαριάς. Καλός ή κακός.
1: Ναι. Τι προβλήματα παρατηρούνται σε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν από το μετρό και στερούνται πλέον τις γραμμές 6 και 7, δεν τις έχουν όπως τις είχαν?
0: Δεν έχουν ακριβώς αυτό, δεν έχουν απευθεία σύνδεση με το κέντρο. Και πολλοί συνταξιούχοι οι οποίοι θέλουν να κάνουν μια βόλτα στην πλάζ, μια βόλτα στην παραλία της Καλαμαριάς, χωρίς τη γραμμή 6 και 7, δεν υπάρχει απευθεία σύνδεση. Θα πρέπει να πάρουν τις στάσεις στο μετρό και να κατέβουν στις πιο κοντινές στάσεις που για εμάς τους νέους προφανώς δεν αποτελεί πρόβλημα να περπατάμε, αλλά για κάποιον ο οποίος είτε έχει κινητικά προβλήματα, είτε είναι μιας ηλικίας που δεν του επιτρέπει το σώμα του να διανύει μεγάλες αποστάσεις, καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι πρόβλημα. Επίσης άκουσα ότι, ότι δεν εξυπηρετούνται ακριβώς τα νέα δρομολόγια που έχουν θέσει, που είναι το 7 TAF νομίζω και το 6α-6β, και αν θέλετε τη γνώμη μου, όσοι φορές τα έχω δει, είναι άδεια. Δηλαδή οι διαδρομές δεν εξυπηρετούν όντως τους πολίτες της Καλαμαριάς. Και αυτό φαίνεται και από τα μέσα, από μια έρευνα που είδα πρόσφατα, σε ώρες αιχμής η πληρότητα λέει ανέρχεται στα 50-60%. Που καταλαβαίνετε ότι μόνο και μόνο είναι...
1: Άρα ο σχεδιασμός ήταν λάθος, αυτό καταλαβαίνω από αυτό που μου λέτε.
0: Ναι, ναι. Γι' αυτό ζητούμε και την επανεξέταση του σχεδιασμού, να δούμε τι μπορεί να γίνει καλύτερο για να βελτιώσει. Και δεν μιλάω μόνο για την νέα γενιά, μιλάω για ευρύτερα την κοινωνία της Καλαμαριάς.
1: Ναι. Παρατηρείτε κι εσείς ότι με την λειτουργία του μετρό αυξήθηκε η διάθεση και η προθυμία πολλών νέων ανθρώπων να μείνουν στην Καλαμαριά? Αναφέρομαι γιατί στο κέντρο πλέον και οι τιμές των ενοικίων είναι πάρα πολύ ψηλές και πλέον δεν υπάρχουν σπίτια. Στην Καλαμαριά πώς έχει η κατάσταση, είναι καλύτερα τα πράγματα ή και εκεί εκτοξεύτηκαν οι τιμές από τότε που άρχισε να λειτουργεί το μετρό?
0: Η αλήθεια είναι ότι οι τιμές εκτοξεύονται και εδώ, λίγο χαμηλότερα από το κέντρο προφανώς, αλλά απαντώντας το πρώτο σκέλος της ερώτησης, σίγουρα το μετρό λύνει τα χέρια σε πολλούς φοιτητές και μη που είχαν την Καλαμαριά σαν έτσι προτεραιότητα στο να μείνουν ή σαν έτσι προτίμηση. Τώρα με το μετρό 25 λεπτά όντως λύνει τα χέρια και μπορεί...
1: 25 λεπτά είναι από τη Μίκρα μέχρι το σταθμό. Από την Καλαμαριά μέχρι και από τη στάση Καλαμαριά μέχρι και τα πανεπιστήμια είναι 15 λεπτά.
0: 17 λεπτά περίπου, ναι.
1: Ναι, 17 λεπτά.
0: Απλά αναφέρω όλο το εύρος της απόστασης, ξέρετε, γιατί μπορεί να υπάρξουν καθυστερήσεις. Μέχρι να μπει στη στάση, ας πούμε, άντε να το χάσεις. Οπότε λέω 25 λεπτά έτσι χοντρικά. Αλλά καταλαβαίνω ότι για τη νέα γενιά το μετρό είναι διαμάντι εντός εισαγωγικών. Απλά αυτό εμείς δεν μιλάμε μόνο για τη νέα γενιά. Η δουλειά μας και, αν θέλετε, έτσι το ρομαντικό σε ένα συμβούλιο νέων είναι να αφουγκράζεται ακριβώς όλους τους πολίτες, όλα τα προβλήματα που υπάρχουν και να τα αναδεικνύει με το δικό του τρόπο.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όσα μας είπατε, για το ότι μιλήσατε στην εκπομπή μας, κύριε Ψάρη.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το βήμα.
1: Να είστε καλά. Αυτά από τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων Καλαμαριάς, τον Παναγιώτη Ψάρη. Εδώ νομίζω ότι πρέπει να επαναεξεταστεί. Έχουμε και το σχετικό αίτημα, το οποίο αποτυπώνεται από 2.000 κατοίκους της Καλαμαριάς, που ήδη έχουν υπογράψει, όπως είπα, το σχετικό αίτημα, το οποίο κατατέθηκε και με αριθμό πρωτοκόλλου, προκειμένου να γίνουν αλλαγές στις γραμμές 6 και 7 από αυτές που ήδη έγιναν και ισχύουν από την 1η Σεπτεμβρίου του 2026. Και επειδή έτσι χρησιμοποιώ το μετρό όχι καθημερινά αλλά τέλος πάντων αρκετά συχνά, βλέπω αυτό το οποίο είπε και ο κύριος Ψάρης, πάρα πολύ κόσμο, νέοι άνθρωποι χρησιμοποιούν το μετρό και εξυπηρετούνται σε αυτό, και είναι λογικό να υπάρχει και μια αποκέντρωση. Πλέον ξέρω και πολλούς νέους ανθρώπους που θέλουν να μείνουν Καλαμαριά, διότι είναι και μια περιοχή πάρα πολύ όμορφη, πολύ όμορφη. Θεωρώ από τις πιο όμορφες περιοχές της πόλης. Οπότε τώρα με το μετρό, αν είναι κοντά στη στάση μετρό, οι φοιτητές, παραδείγματος χάρη, μέσα σε 15 λεπτά θα είναι στα πανεπιστήμια. Εντάξει, 15 λεπτά είναι πολύ λίγος χρόνος. Ενώ πριν με τα λεωφορεία και ταλαιπωρούνταν περισσότερο,

0: και δεν το επιχειρούσαν. Τώρα είναι πιο ελκυστική για ενίκιο, για στέγαση η περιοχή της Καλαμαριάς. Πάμε συνταξιούχους. Πάμε συνταξιούχους. Πραγματικά αναρωτιέμαι, εάν ένας συνταξιούχος δεν έχει σπίτι να μείνει, δικό του σπίτι, έτσι, πώς θα επιβιώσει αυτός ο άνθρωπος, με αφορμή και το περιστατικό στην Ισπανία, το οποίο μας συγκλώνει σε όλους, με την 87χρονη γυναίκα η οποία έφυγε από τη ζωή χθες τελικά. Το ερώτημα αυτό θέλω να το θέσω στον κύριο Βασίλη Παρτάλη, πρόεδρο της Ένωσης Συνταξιούχων Συσπήρωση, με αφορμή και τη σημερινή κινητοποίηση που κάνανε στην πλατεία Αριστοτέλους. Κύριε Παρτάλη, καλή σας ημέρα από το FM100. Πώς είστε, τι κάνετε?
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Αυτό που ήθελα, επειδή αναφέρατε τώρα για την Ισπανία, για την κυρία της συναδέρφησης, για την πετάξαν έξω, αν έχετε προσέξει, οι περισσότεροι πληστηριασμοί και εδώ στην Ελλάδα γίνονται σε συνταξιούχους.
0: Αυτό δεν το ήξερα.
1: Ναι, γίνονται σε συνταξιούχους. Γιατί γίνονται σε συνταξιούχους? Γιατί όταν πήραν το εφάπαξ ή όταν εργαζόταν είχαν μια καλή εργασία, ακόμα και σαν συνταξιούχοι είχαν μια καλή σύνταξη. Δηλαδή ήταν ένα παράδειγμα, ήταν ένα ζευγάρι που έπαιρνε σύνταξη 1000 ευρώ ο άντρας, 1000 ευρώ η γυναίκα, 2000. Και λέγανε, ας πούμε, να πάρουμε ένα σπιτάκι, να βάλουμε μια δόση 8 κατοστάρικα, λοιπόν, και με τα 1200 ευρώ θα ζήσουμε.
0: Και μπορούσαν να ζήσουν.
1: Μπορούσε να ζήσουν, ναι, με τα 1000 ευρώ.
0: Τώρα με τα 800 ευρώ δόση τι να ζήσουν, αφού πετσοκόπηκαν και οι συντάξεις?
1: Όταν πετσοκόπηκαν οι συντάξεις και έγιναν και οι δύο πέραν 1200, πώς θα γίνανε 800 δόση?
0: Και όχι μόνο αυτό, όταν αυξήθηκε πλέον και η καθημερινότητα, οι δαπάνες, ναι, ο πληθωρισμός.
1: Αυτό λέω.
0: Τα τρόφιμα, τα σούπερ μάρκετ, τα φάρμακα, όλα αυτά.
1: Σήμερα ναι, κάναμε μια διαδήλωση μπροστά στον ΕΦΚΑ, στο ΙΚΑ της Αριστοτέλους. Ξέρετε, έχουμε φτάσει σε ένα σημείο, επειδή έρχεται χειμώνας, έχουμε φτάσει σε ένα σημείο να λέμε ή θα τρώμε ή θα ζεσθανόμαστε, και τα δύο μαζί δεν γίνεται.
0: Το έχουν πει και στην Ευρώπη αυτό το σλόγγαν κυκλοφορεί τελευταία. Αυτό το χειμώνα λένε σε πολλές χώρες της Ευρώπης, ή θα φάμε ή θα ζεσταθούμε. Και τα δύο δεν μπορούμε να τα κάνουμε.
1: Δεν μπορούμε να τα κάνουμε. Εδώ είναι πολύ πιο έντονο. Ξέρετε, όταν μας κόψανε, πέρα από τις συντάξεις, μας κόψανε και δύο μισθούς από τα δώρα. Και 13η και 14η συντάξη, η οποία ήταν και πληρωμένη μισή φορές. Δεν μας δίναν δώρο. Πληρωμένη μισή φορές την είχαμε για 30-40 χρόνια. Και μάλιστα δικαιωθήκαμε και το 2015 από το Συμβούλιο Επικρατείας, που έλεγε, ας πούμε, ότι είναι αντισημαντικό να σου κόψει τα δώρα. Τέλος πάντων, συνεχίζουν να κόβουν τα δώρα. Προσέξτε όμως. Κόψαν τα δώρα και μας δώσαν ένα επίδομα φτώχειας 400 ευρώ τώρα.
0: Γιατί το λέτε επίδομα φτώχειας? Για εξηγήστε γιατί το λίγο.
1: Μα είναι, να σας πω γιατί. Ξέρετε, αυτό το 400 κάναμε μια διαίρεση εμείς και λέμε 365 μέρες έχει ο χρόνος. 400 μας δώσανε, άρα λοιπόν μας δίνουν την ημέρα 1 ευρώ και 9 λεφτά, όχι 90, 1 ευρώ και 9 λεφτά. Με αυτά τα 1 ευρώ και 9 λεφτά πρέπει να αντιμετωπίσουμε εμείς την ακρίβεια.
0: Εντάξει, στην ουσία δεν είναι μία έξτρα παροχή της κυβέρνησης στους συνταξιούχους, προκειμένου, ας το πούμε, να κάνουν καλά Χριστούγεννα. Εγώ έτσι την αντιλαμβάνομαι, και όχι ως μηνιαία παροχή, διότι όντως ως μηνιαία παροχή είναι ξεφτελιστική. Χωρίς να θέλω να το υποτιμήσω, διότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι, γιατί μιλάω με πολλούς συνταξιούχους, που το περιμένουν πώς και πώς το 400 για να καλύψουν βασικές ανάγκες της καθημερινότητάς τους. Άρα δεν το υποτιμώ, καλώς έρχεται. Συμφωνώ μαζί σας όμως ότι δεν φτάνει, δεν αρκεί.
1: Μια άλλη θεωρία, θα σταματήσω, έχω μια άλλη θεωρία. Εμείς δεν είμαστε οι συνταξιούχοι, δεν είναι άποροι για να τους δίνουν επιδόματα. Επιδόματα δίνουν στους απόρους. Εμείς θέλουμε αυτά που έχουμε πληρώσει με εισφορές, θέλουμε τη 13η και 14η τη σύνταξη. Η οποία παράνομα μας κόπηκε. Σας λέω, με απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας κόπηκε, μας είπε ότι είναι παράνομη. Δεν το λέω εγώ. Και σας, αν θυμάστε, πριν από λίγα χρόνια, υπήρχε μια ασφαλιστική εταιρεία, η Ασφής Πρόνοια, η οποία έκανε το ίδιο. Έκανε συνταξιδοτικά προγράμματα και όταν ανοίγανε δεν τα πήρωνε. Αλλά δεν πήγε φυλακή ο άνθρωπος. Ο κ. Ψωμιάδης τότε που ήταν ιδιοκτήτης. Και κατασχέθηκε και η περιουσία του. Εδώ γιατί δεν γίνεται το ίδιο? Επειδή έχουν την πάνω χέρι. Εμείς δεν, ξαναλέω, δεν είμαστε άποροι να μας δίνουν επίδομα. Θέλουμε αυτά που έχουμε πληρώσει μερικές φορές να πάρουμε. Θέλουμε τη 13η και 14η σύνταξη. Γιατί αν πέραμε τη 13η σύνταξη τώρα τα Χριστούγεννα, θα βάζαμε πετρέλαιο. Δεν θα έχουμε πρόβλημα με το πετρέλαιο.
0: Και πώς θα ζεσταθείτε φέτος, αυτό είναι, γιατί ένας ηλικιωμένος άνθρωπος έχει διαφορετικές ανάγκες από ένα νέο άνθρωπο. Δεν αντέχει πολύ το κρύο. Θέλει ζεστούλα. Και πώς θα ζεσταθείτε φέτος με αυτή την τιμή του πετρελαίου που αναμένετε, αλλά όχι μόνο με το πετρέλαιο, ας πούμε ότι δεν έχουν πετρέλαιο κάποιοι, θερμαίνονται με τις ηλεκτρικές συσκευές, με air condition και όλα τα σχετικά.
1: Ακόμα χειρότερα. Ξέρετε, να σας πω κάτι, απλώς θα το αναφέρω γιατί δεν μπορώ, ας πούμε. Σε ό,τι αφορά την ενέργεια, ας φέρω ένα παράδειγμα. Θυμάστε τι μας λέγανε πριν από χρόνια με την πράσινη ανάπτυξη, ότι θα βάλουμε κάποιες ανεμογεννήτριες, θα φυσάει ο αέρας πάνω στα βουνά που υπάρχει πολύ αέρας και θα έχουμε φθηνό ρεύμα. Μετά καταστρέψαμε τα βουνά έτσι. Μετά τι είπανε, θα βάλουμε κάτω στους κάμπους πάνελ. Ο ήλιος ο ελληνικός θα καίει, ας πούμε, και θα έχουμε φθηνό ρεύμα. Τώρα τι μας λένε. Δεν μπορούμε, λέει, γιατί υπάρχει το χρηματιστήριο της ενέργειας και η ενέργεια ανεβαίνει. Αφού κλείσαμε και τα λιντορυχεία και τους θερμοελεκτρικούς σταθμούς στην Πτολεμαϊδα στο Μήλιο και αφήσαμε τον κόσμο άνεργο εκεί πέρα από τον Ειρηνίτη, που λέγαμε για λόγους, ξέρω εγώ, ενώ η Γερμανία δεν τους έκλεισε που είναι πιο προοδευμένη χώρα. Εμείς ήμασταν τόσο οικολόγοι. Λοιπόν, αποτέλεσμα είναι ότι ούτε φθηνό ρεύμα έχουμε, καταστρέψαμε τα βουνά, καταστρέψαμε και τους κάμπους με τα πάνελ. Αυτό έγινε. Και το ρεύμα πάει εκεί που πάει. Τραβάει την ανηφόρα.
0: Πέστε μου κάτι, πώς εξηγείτε και σας προβληματίζει το γεγονός, εάν το θεωρείτε απολύτως φυσιολογικό, περισσότεροι από 300.000 συναδελφοί σας συνταξιούχοι να εργάζονται?
1: Κοιτάξτε, να σας πω, υπάρχουν δύο κατηγορίες που εργάζονται. Η μεγαλύτερη κατηγορία είναι γιατί αναγκαστικά εργάζονται, γιατί φωτικά δεν βγαίνουν. Θα πρέπει να πεθάνουν. Όταν ας πούμε παίρνεις 500 ευρώ το μήνα, ή να σας πω εγώ, παίρνεις και 1.000 ευρώ το μήνα και δεν έχεις σπίτι.
0: Ή πληρώνεις ένα δάνειο. Ή πληρώνεις ένα δάνειο.
1: Αγώ σας λέω, δεν έχεις σπίτι και παίρνεις 1.000 ευρώ σύνταξη. Μια μεσαία σύνταξη 1.000 ευρώ. Λοιπόν, και δεν έχεις σπίτι. Και θέλει 600 και τον ίδιο. Λοιπόν, τι θα κάνεις, πώς θα επιβιώσεις, αναγκαστικά θα ψάξεις για δουλειά. Και υπάρχει και μια δεύτερη κατηγορία, είναι στελέχη τα οποία εταιριών μεγάλων, ας πούμε, και τα λοιπά, οι οποίοι εργάζονται γιατί τους έχει ανάγκη επιχείρηση και διαμείνονται πάρα πολύ καλά.
0: Και είναι και νέοι στην ηλικία σχετικά, είναι γύρω στα 60-62 χρονών, οπότε σου λέει δεν θέλουμε να μην συνεχίζουμε να δουλεύουμε, μας δίνει ζωή η δουλειά, οπότε όσο αντέξω θα δουλεύω. Είναι και αυτή η επιλογή.
1: Το θέμα είναι με κάποιον κόσμο, αυτοί που παραδείγματος χάρη παλιότερα που παίρναν το ΕΚΑΣ, το επίδομα, εδώ χρειάζεται το επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης, το οποίο το κόψανε. Λοιπόν, που παίρνουν 500 ευρώ, 450 ευρώ, υπάρχουν και ανάπηροι μέσα σε αυτή την κατηγορία. Αυτούς τους ανθρώπους πρέπει να τους κοιτάξουν. Και αυτό που θέλω να πω είναι σημαντικό, γιατί όταν κάνουμε κάποια αιτήματα, ας πούμε, ξέρω εγώ, στην κυβέρνηση, μας λένε ότι ξέρετε, ναι, έχετε δίκιο, αλλά δεν υπάρχουν λεφτόδεντρα. Ξέρετε, εμείς ζητάμε αυτά να γίνουν από τα δικά μας τα λεφτά, από τα λεφτά των συνταξιούχων. Από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης που πληρώνουν μονάχα οι συνταξιούχοι, ξέρετε, υπάρχει ένα κόψιμο σε σύνταξη, όσοι παίρνουν πάνω από 1.400 ευρώ νυχτά, είναι η εισφορά αλληλεγγύης. Αυτή φτάνει να είναι μέχρι και 10-12% από τη σύνταξη. Λοιπόν, αυτά τα λεφτά έχουν μαζευτεί περίπου 20 δισεκατομμύρια, γιατί έχει μπει από την αρχή, από το 10 μπήκε. Λοιπόν, αυτά τα 20 δισεκατομμύρια, εμείς λέμε αυτό ο κουμπαράς να σπάσει, γιατί αλληλεγγύη για ποιόνα. Για ποιον πληρώνουμε, συνεχίζουμε να πληρώνουμε αλληλεγγύη, όταν εδώ υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πεθαίνουν. Δεν μπορούν να πάρουν τα φάρμακά τους, δεν μπορούν να ζεσταθούν, δεν μπορούν να διατροφούν, να διατροφηθούν. Σωστά, ξέρετε, έχει αλλάξει και η συμπεριφορά μας η διατροφική. Δεν τρώει κανένας φέτα πλέον, ούτε κασέρι τρώει κανένας. Τα κόψαμε αυτά.
0: Και τι τρώτε, τυρί τρώτε?
1: Τρώμε τυρί γελατινό, ναι, τρώμε τυρί γελατινό και μπούντα, ξέρω εγώ, Γερμανίας, Ολλανδίας, ξέρω εγώ κτλ. Που είναι πιο φθηνά, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αλλάξαμε, τρώμε μακαρόνια πλέον, ας πούμε, εντάξει. Αυτά το δηλαδή τώρα, αν θες να πάρεις ακόμα και λαχανικά, άμα θες να πάρεις, είναι πανάκριβα. Δεν μπορείς να τα πάρεις. Τι να πω, μια μοσχάρι, πώς θα πάρεις.
0: Ή και για ψάρια, μια και είναι και σε κινητοποίηση αλή, και τα ψάρια τώρα θα αυξηθεί η τιμή τους πολύ.
1: Γι' αυτό ακριβώς σας λέω ότι πλέον κάνουμε έναν αγώνα για την επιβίωση, αλλά και για την αξιοπρέπειά μας.
0: Και τι αγώνα, να κάνεις αγώνα για την επιβίωση στα 30 σου, στα 40 σου, το καταλαβαίνω, στα 50 σου. Να κάνεις αγώνα για την επιβίωση στα 80 σου, όταν ξέρεις ότι τελειώνουν και τα χρόνια της ζωής σου. Το θεωρώ δηλαδή λίγο πολύ άδικο αυτό, ας το πούμε, για τους συνταξιούχους.
1: Κοιτάξτε, να σας πω κάτι, επειδή είπατε, ας πούμε, για το 400, είναι ένα βοήθημα που δίνει η κυβέρνηση για τα Χριστούγεννα κτλ. Θέλω να σας πω το εξής. Φέτος τώρα το Σεπτέμβριο ο πληθυσμός δεν είναι στο 5,1. Εμείς από τις εξαγγελίες που έχουμε δει θα πάρουμε το 2,8 αύξηση για τον χρόνο από τον Ιανουαρίου. Λοιπόν, από το 2,8, αν βγάλουμε το 6% που είναι για την υγεία και το 20% που είναι για το φόρο, μένει περίπου 2%. Λοιπόν, 2% με ένα πληθωρισμό ο οποίος δεν ξέρω πού θα καταλήξει στο τέλος. Και δεν βάζω τον πληθωρισμό των τροφίμων, γιατί εκείνο είναι να έχει πάει στο Θεό ή τον καυσίμων. Λοιπόν, αυτό έγινε και πέρσι. Αυτό τι σημαίνει? Αν ο πληθωρισμός κλείσει στο 5%, εμείς θα είμαστε 3% φτωχότεροι. Αυτό έγινε και πέρσι όμως. Πέρσι πάλι δεν πήραμε τον πληθωρισμό. Γίναμε φτωχότεροι από πρόπερσι. Και αυτό έγινε και το ίδιο και πάμε συνέχεια. Όσα χρόνια δίνονται αυξήσεις στους συνταξιούχους, ποτέ δεν πήραμε την αύξηση του πληθωρισμού. Αλλά αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί επάπειρον. Και να σας πω και κάτι ακόμα. Υπάρχει η κύρια σύνταξη και η επικουρική. Η επικουρική δεν πήρε αύξηση ποτέ. Ποτέ δεν πήρε αύξηση. Σε λίγο θα είναι για να παίρνει ένα κιλό τυρί, α πούμε, θα φτάσει. Πόσο ο πληθωρισμός υπάρχει και δεν παίρνει καμιά αναπροσαρμογή.
0: Κύριε Παρτάλη, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία. Θα τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλά.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Έβγαλε τον πόνο των συνταξιούχων ο κύριος Παρτάλης και έχει απόλυτο δίκιο. Κρατώ αυτό που είπε. Δεν αγοράζουμε φέτα πλέον, αγοράζουμε τυρί. Η διαφορά στην τιμή παίζει το ρόλο για αυτή την επιλογή. Άλλο είναι να πληρώνεις τη φέτα 14-15 ευρώ το κιλό και άλλο το τυρί να το πληρώνεις 8-9 ευρώ το κιλό, 10 το πολύ. Είναι σημαντική η διαφορά. Δεν έχουν οι συνταξιούχοι, γι' αυτό και επιλέγουν φτηνές τροφές για να μπορέσουν να τα βγάλουν πέρα. Πολύ άδικο αυτό, πάρα πολύ άδικο. Πάμε αμέσως σε διαφημίσεις, σε ένα τραγούδι για να ολοκληρώσουμε στην εκπομπή με την τελευταία ενότητα που θα έχει και αυτή εξαιρετικό ενδιαφέρον.

0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
1: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
2: Ασφαλώς υπάρχει. Λουτσία of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
1: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
2: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
3: Από 25 Σεπτεμβρίου στο θέατρο Radio City. Προπόληση more.com. Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
4: Τικ-τακ, τικ-τακ.
5: Μεσημέρι στην πόλη.
4: Λα, μπλα, μπλα.
5: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
4: Λαλά.
5: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
4: Πω, πω, πω.
5: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
4: Μεσημέρι στην πόλη. Με τον Πόλη.
5: Καθημερινά στη μία στον FM 100.
6: FM 100. Μαθαίνεις τα πάντα για την πόλη σου.

0: Σήμερα, φίλες και φίλοι, είναι η Παγκόσμια ημέρα όρασης, για όσους δεν το ξέρουν, και αυτό στέλνει πολλαπλά μηνύματα. Έχω μπροστά μου και την ανακοίνωση της Ελληνικής Οφθαλμολογικής Εταιρείας που λέει ότι κατακόρυφη αύξηση παρουσιάζει η καθυστέρηση στη διάγνωση σοβαρών οφθαλμολογικών παθήσεων, ακόμα και όταν πρόκειται για μια κατάσταση που θεωρείται αναστρέψιμη ή αντιμετωπίσιμη. Γιατί δεν πρέπει λοιπόν να περιμένουμε να θολώσει η όραση και να κάνουμε προληπτικές εξετάσεις. Οι άνθρωποι οι οποίοι στερούνται την όραση είναι αυτοί που θα πρέπει να μιλήσουν σήμερα, και θα καλημερίσω στην εκπομπή το Γενικό Γραμματέα της Πανελλήνιας Ένωσης Τυφλών, τον κύριο Κωνσταντίνο Παπαβασιλόπουλο. Καλή σας ημέρα, κύριε Παπαβασιλόπουλε. Πώς είστε, τι κάνετε?
1: Καλή σας ημέρα, καλά, ευχαριστώ.
0: Θέλω να μου πείτε για τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζετε στην καθημερινότητα και για το μήνυμα της σημερινής μέρας, που είναι η Παγκόσμια Μέρα Όρασης.
1: Τα προβλήματα που καθημερινά αντιμετωπίζουμε, το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι το πρόβλημα της πρόσβασης, της προσβασιμότητας.
0: Ναι.
1: Διότι προσπαθεί ο Δήμος, ας πούμε, να κάνει κάτι στους δρόμους, να φτιάξει παράδειγμα, φτιάχνει κάποιες γραμμές οι οποίες βοηθάνε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να κυκλοφορήσουν, αλλά πάνε διάφοροι εκεί πέρα καθετήδες που έχουν τραπεζοκαθίσματα, παράδειγμα, βάζουν καρέκλες στα τραπεζάκια και δυσκολεύεται, ή η γραμμή καταλήγει πολλές φορές πάνω στο περίπτωτο. Δηλαδή κάτι γίνεται και χαλάει η δουλειά. Πολλές φορές εμείς κυκλοφορούμε και αντιμετωπίζουμε τέτοιο πρόβλημα που εγώ, ας πούμε, ειδικά που σας μιλάω, επειδή είμαι και λίγο εγωιστής, αν το θέλετε, σε αυτό το τομέα δηλαδή, του λέω του όταν πάω και πατάω, φτάνω στο τραπεζοκάθισμα, του λέω συγγνώμη, σήκω επάνω για να περάσω. Είναι δική μου η γραμμή, θα περάσω εγώ. Και επιμένω σε αυτό.
0: Ναι.
1: Και τέλειως, άμα φύγεις από τη γραμμή και πας αλλού, άντεξε να βρεις τη γραμμή μετά που είναι.
0: Ναι.
1: Λέω τώρα εμπεριστατωμένα πράγματα δηλαδή.
0: Ναι. Πώς είναι να ζεις την καθημερινότητα χωρίς να βλέπεις, κύριε Παπαβασιλόπουλε?
1: Κοιτάξτε, είναι δύσκολο πολύ, και μάλιστα πιο πολύ δύσκολο είναι για αυτούς που βλέπανε και το χαρακτηρίζει. Εγώ που σας μιλάω τώρα γεννήθηκα έτσι, οπότε εγώ το αντιμετώπισα από την αρχή και δεν μου κάνει τόσο ιδιαίτερη εντύπωση, γιατί έχω μάθει πια.
0: Μάθατε να ζείτε με αυτό.
1: Βέβαια, διότι γεννήθηκα έτσι, εγώ που σας μιλάω. Υπάρχουν όμως άνθρωποι άλλοι που όταν το πάθουν δυσκολεύονται. Παράδειγμα, έχω τη σύζυγό μου εγώ που το πάθε μετά από άλλη αιτία, και εγώ ήμουν μαζί της και προσπάθησα να τη φέρω, πούμε, να τη δείξω πώς είναι τα πράγματα. Και ήταν. Το αντιμετώπισε μέσα στο σπίτι μου, δηλαδή, και το ξέρω πόσο δύσκολο είναι.
0: Ζευγάρι, δηλαδή, είστε που
1: αντιμετωπίζετε? Ναι, είμαστε ζευγάρι και οι δύο, ναι.
0: Μάλιστα. Έχετε ανθρώπους που σας βοηθούν?
1: Έχουμε ανθρώπους που μας βοηθούν, αφού βάλουμε πολύ βαθιά το χέρι στην τσέπη. Πολύ βαθιά όμως. Έτσι. Το τονίζω αυτό.
0: Μάλιστα. Και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο είναι τεράστιο για ανθρώπους οι οποίοι έχουν ειδικές ανάγκες.
1: Μας δίνει ένα επίδομα το κράτος κάθε μήνα, αλλά.
0: Αυτό φτάνει, τώρα, φτάνει αυτό το επίδομα για να αντιμετωπίσετε?
1: Όχι, οπωσδήποτε όχι. Και μάλιστα τώρα θέλουν, τώρα τελευταία, θέλουν να το κάνουν το επίδομα μισό-μισό, δηλαδή τα μισά να ξοδεύεις για τις ανάγκες και τα μισά για ψώνια. Εγώ δεν θέλω ψώνια να πάρω, ψώνια μπορώ να πάρω κι αλλιώς. Εγώ το επίδομα που παίρνω θέλω καθαρά να το χρησιμοποιήσω για τις ανάγκες που έχω σαν κυκλό, σαν άτομα με προβλήματα όρασης, και όχι για να πάω στο σούπερ μάρκετ να ψωνίσω.
0: Ποιο είναι το επίδομα που δίνουν στα τυφλά άτομα?
1: Στα μη εργαζόμενα που δεν εργάζονται, δεν έχουν ασφάλεια, είναι περίπου 754, νομίζω ότι είναι το μήνα, ενώ σε εμάς που έχουμε σύνταξη, που δουλεύουμε, είναι 391 το μήνα.
0: 391, μάλιστα.
1: Αυτό είναι το επίδομα.
0: Ναι, ένας άνθρωπος ο οποίος θα είναι σε οκτάωρη βάση για να σας φροντίζει, θέλει πολύ περισσότερα χρήματα.
1: Αυτό βέβαια, αστείευεσαι.
0: Βεβαίως.
1: Εμείς έχουμε, εγώ και σύζυγος, δουλέψαμε ευτυχώς, είχαμε τότε. Τώρα σημαίνει και δύσκολο να βρει και δουλειά κανείς, έτσι. Η δουλειά του τηλεφωνική που ήταν πρώτα η δική μας, η πιο εύκολη έμπνευση εργασίας, σιγά σιγά με τεχνολογία καταργείται. Λοιπόν, όταν εμείς λοιπόν είμαστε παιδιά και βρήκαμε με όποιο μέσο μπορούσε ο καθένας, με όποιο τρόπο δουλειά, είχαμε δύο καλές συντάξεις, εγώ και η σύζυγος. Και με αυτές τις καλές συντάξεις αυτές, από αυτές τις συντάξεις οι περισσότερες φεύγουν για τις δουλειές αυτές.
0: Ναι, θέλεις τουλάχιστον.
1: Πέρα από το ότι έχουμε. Ναι, έχουμε τώρα και το παιδί μας, ας πούμε, το εγγόνι μας, εν πάση περιπτώσει. Οπότε μας μένει πολύ, πολύ λίγα πράγματα. Δηλαδή για να βάλουμε να κάνουμε εξοικονόμηση δεν μπορούμε.
0: Τι να με εξοικονόμηση
1: βέβαια. Εδώ να φυλάξουμε στην άκρη αυτό που λέμε, που μπορεί να το πει κανείς.
0: Ναι, γιατί δεν ξέρετε γιατί και αύριο τι ανάγκες θα έχετε
1: ακριβώς,
0: για την...
1: Οι συντάξεις όμως λοιπόν αυτές φεύγουν, δεν μένει τίποτα.
0: Και αυτό είναι μια απάντηση σε αυτούς που λένε ότι αν έχεις ένα εισόδημα της τάξης των 1.500-2.000 ευρώ το μήνα είσαι εύπορος. Τι εύπορος είσαι? Δεν μπορείς ακριβώς και με συγκεκριμένα παραδείγματα μας τα εκθέσετε.
1: Όταν έχεις τέτοια προβλήματα δεν μπορείς. Αν δεν έχεις, εντάξει, μπορεί να έχεις, δεν ξέρω. Αλλά εμείς που έχουμε τα προβλήματα αυτά, σας λέω, πολλοί μιλάνε για εθελοντισμό, μιλάνε για... Όχι, δεν υπάρχουν. Αυτά τα πράγματα είναι μόνο θεωρία. Εμείς, εγώ επειδή είμαι τώρα 72 χρόνια που σας μιλάω, το έχω ζήσει από παιδί όλο αυτό το πράγμα, αν δεν βάλεις το χέρι βαθιά στην τσέπη δεν εξυπηρετείται, τέλος.
0: Ξαναπέστε το αυτό.
1: Έτσι.
0: Για να είσαι και περήφανος άνθρωπος και αξιοπρεπής.
1: Μπράβο, μετά... αν είσαι αξιοπρέπεια, γιατί τώρα μπορεί κάποιοι που δεν έχουν αξιοπρέπεια να κάνουν άλλοι να το βλέπουν διαφορετικά. Έτσι. Αλλά άμα θέλεις να θεωρείς αξιοπρεπής, να κυκλοφορεί το κεφάλι ψηλά στην κοινωνία, μόνο έτσι μπορείς.
0: Μάλιστα. Ποιο είναι το βασικό σας αίτημα το οποίο προβάλλεται προς την κυβέρνηση ως Πανελλήνια Ένωση Τυφλών?
1: Και τα επιδόματα πρέπει να αυξηθούν κάποιο περισσότερο, αλλά και η προσβασιμότητα.
0: Προσβασιμότητα και επιδόματα, αυτά τα δύο δηλαδή.
1: Επιδόματα και οι νόμοι, ας πούμε, να γίνουν εκεί όπου μιλάνε για ανθρώπους με προβλήματα, όπως η όραση και οτιδήποτε άλλο, να είναι φυλαυστηρή. Τι εννοώ με αυτό? Κύριε, έχεις τραπεζάκι και τραπεζοκάθε, πάω στην γραμμή πρόστιμο, παράδειγμα. Κύριε, παρκάρεις για τους άλλους, όλα θα πω, τους αναπήρους, πάνω σε σημείο που είναι να παρκάρει ο ανάπηρος, πρόστιμο. Εμείς έχουμε στο σωματείο εκεί ένα πάρκινγκ που μας έχει δώσει ο Δήμος για ένα αυτοκίνητο να μπορεί να σταματήσει για λόγους να κατεβάσει έναν άνθρωπο εκεί να εξυπηρετηθεί ή να πάρει κάποια πράγματα που εμείς το σωματείο που έχουμε ήδη εξυπηρέτηση τυφλών, τα οποία φέρνουμε από το εξωτερικό, για να μπορούν να πάρουν παράδειγμα ομιλούντα πράγματα, θερμόμετρα, ζυγαριές, κομπιούτερ, διάφορα, ξέρω εγώ, που μιλάνε, ρολόγια, πιεσόμετρα και τέτοια πράγματα. Φέρνουμε από το εξωτερικό, είμαστε ο σύλλογος που φέρει τα περισσότερα από το εξωτερικό και έχουμε ανθρώπους που μπορούν να τα πάρουν, να ψωνίσουν. Έχουμε λοιπόν ένα πάρκι που μας έδωσε ο Δήμος. Κάποια στιγμή ο Δήμος έβαλε κάλους εκεί πέρα. Και τώρα κάνουν αγώνα για να φύγουν οι κάλοι να μείνει το πάρκι για τις θέσεις μας. Το πιο πάλι ο Δήμος μας το είχε δώσει. Καταλαβαίνετε τι αλλαλούμε λοιπόν υπάρχει.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Παπαβασιλόπουλε.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλή δύναμη. Σας εύχομαι. Καλή δύναμη.
1: Χίλια ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Εμείς ευχαριστούμε και πάλι. Ήταν ο Γενικός Γραμματέας της Πανελλήνιας Ένωσης Τυφλών, ο κύριος Κωνσταντίνος Παπαβασιλόπουλος. Μας εξήγησε πώς είναι να είναι κάποιος τυφλός από τη γέννησή του και να μάθει να ζει χωρίς την όρασή του. Μας εξήγησε και πόσο δυνηρό είναι να βλέπει κάποιος και να στερείται την όρασή του κατά τη διάρκεια της ζωής του από ένα απρόσμενο γεγονός. Και μας εξήγησε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους οι άνθρωποι οι οποίοι στερούνται την όραση. Σήμερα, 8 Οκτωβρίου, ημέρα της Παγκόσμια ημέρα όρασης, που στέλνει και πολλαπλά μηνύματα ότι δεν πρέπει να περιμένουμε να προκύψουν προβλήματα, να μην βλέπουμε καλά, να βλέπουμε θολά, αλλά πρέπει πάντοτε στον τομέα της πρόληψης να κάνουμε τις εξετάσεις που χρειάζεται, γιατί πολλές φορές υπάρχει μια κατάσταση που θεωρείται αναστρέψιμη ή αντιμετωπίσιμη, μεταβάλλεται σε μη αναστρέψιμη ή μη αντιμετωπίσιμη. Κλείνουμε την εκπομπή όπως κάνουμε κάθε μέρα με τις αθλητικές ειδήσεις. Καλημερίζω τον Σάκη τον Κίνα, τον καλό συνάδελφο, αθλητικό συντάκτη του σταθμού μας. Σάκη μου, καλημέρα, πώς είσαι, τι κάνεις?
2: Καλημέρα, Βασίλη, μια χαρά. Νομίζω ότι σήμερα αυτό στο οποίο μπορούμε να επικεντρωθούμε και να ξεκινήσουμε είναι η νίκη του Άρη χθες
0: στο μπάσκετ. Άνετη νίκη και με πολύ ωραία ατμόσφαιρα.
2: Φανταστική ατμόσφαιρα. Ο Άρης νίκησε την Μπούργος με 93-80. Είχε μια μεγάλη διαφορά σε καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού, σχεδόν από την έναρξη του αγώνα. Μάλιστα, διαφορά κάποια στιγμή εκτοξεύθηκε και πάνω από τους 20-25 πόντους. Έκλεισε στους 13, αλλά ήταν μια άνετη νίκη του Άρη και αντίδραση σε μια εντυπωσιακή ατμόσφαιρα. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο αγώνας ξεκίνησε με 23 λεπτά καθυστέρηση, γιατί έπρεπε να καθαριστεί το παρκέ από τα χιλιάδες κίτρινα χαρτάκια και τα λευκά ρολά που είχαν πετάξει στον αγωνιστικό χώρο οι φίλοι του Άρη από τις Κερκίδες, κάτι που συνηθίζουν άλλωστε, αλλά αυτή τη φορά ήταν η ρήψη ήταν καταιγιστική, με αποτέλεσμα να αργήσει, να καθυστερήσει τόσο πολύ το παιχνίδι να ξεκινήσει. Ήταν μια ανακούφιση αυτή η νίκη και για τον Βασίλη Σπανούλη, ο οποίος δεχόταν δρυμία κριτική μετά την ήττα σοκ από την Καρδίτσα στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος, αλλά και για τους ανθρώπους του Άρη. Μέσα από θέος ήταν εκεί και ο Νίκος Γκάλης και ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕΑΡΗΣ, ο Ρίτσαρ Σιάο. Πραγματικά η ατμόσφαιρα ήταν πανηγυρική και φάνηκε ότι δεν είχαν άλλη επιλογή, για να το πω έτσι, οι παίκτες του Άρη από το να κερδίσουν την Μπούργος εχθές για τη δεύτερη αγωνιστή του Euro Cup, και έτσι να κάνει και ο Άρης το 2-2 μετά την πρώτη νίκη στην πρεμιέρα της διοργάνωσης επί της Λεμάν στη Γαλλία.
0: Σήμερα έχουμε ένα σπουδαίο αγώνα, Παναθηναϊκός Φενέρμπαχτσέ στην Αθήνα για την Ευρωλίγκα. Και επίσης θέλω λίγο να μείνουμε στο μπάσκετ, πρωτού πάμε στο ποδόσφαιρο. Να μου πεις πώς σχολιάζεις το γεγονός ότι το NBA και η FIBA επιμένουν για μια ενδεχόμενη συνεργασία με τη EuroLeague μετά την αρνητική απάντηση που πήραν, και πλέον κατατίθεται μια βελτιωμένη πρόταση από ό,τι πληροφορούμε, έτσι?
2: Ναι, υπάρχει η εξής εξήγηση, Βασίλη, διότι έχουν συμμάχους εντός της EuroLeague. Ένας από τους συμμάχους τους είναι ο Παναθηναϊκός. Το εξέφρασε δημόσια χθες και τις τελευταίες μέρες ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ότι το γεγονός ότι η Ευρωλίγκα θέλει να μείνει απομονωμένη από το υπόλοιπο γίγνεσθε, κάπως έτσι το είπε, σε ελεύθερη μετάφραση το μεταφέρω, δεν είναι προς όφελος της διοργάνωσης. Άρα από τη στιγμή που υπάρχουν εντός των μετόχων, των 13 μετόχων παύλα ομάδων της Ευρωλίγκας, υποστηρικτές του NBA Europe, της νέας επικείμενης διοργάνωσης, είναι λογικό ότι θα υπάρχει και νέα πρόταση. Ισχύει αυτό που λες, μάλιστα λένε οι πληροφορίες ότι θα είναι αρκετά μεγαλύτερη από τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ που είχε προσφέρει αρχικά το NBA Europe, το οποίο είναι αποφασισμένο, δεν ξέρω από ποιους λόγους εξωθείται προς αυτή την ενέργεια, να κάνει το NBA Europe, να μεταφέρει το NBA και στην Ευρώπη. Προφανώς υπάρχουν μεγάλα οικονομικά συμφέροντα και found που το επιβάλλουν αυτό, και προφανώς φαίνεται, Βασίλη, και η δυναμική του μπάσκετ, ότι προβλέπουν ότι οι οικονομικοί, εν πάση περιπτώσει, παράγοντες μεγάλοι παγκόσμιοι, ότι το μπάσκετ θα έχει αλματώδη εξέλιξη τα επόμενα χρόνια, γιατί μην ξεχνάμε ότι η Ευρωλίγκα ήταν μια παθητική διοργάνωση, τουλάχιστον για τους μεγαλομετόχους των ομάδων μέχρι πρότινος. Τα τελευταία χρόνια αναπτύχθηκε και άρχισε σιγά σιγά να έχει όλο και μεγαλύτερα έσοδα. Φέτος έχει μια εντυπωσιακή κληρονομιά, θα έλεγα, ένα αποθεματικό τρομερό, δηλαδή κατέφθηκαν αυτές οι 13 ομάδες οι οποίες είναι ενδιαφερόμενες να συμμετάσχουν στην νέα διευρυμένη Ευρωλίγκα μέσω του συστήματος franchise, κατέφθηκαν εγγυητικές επιστολές συνολικά ύψους 1 δισεκατομμυρίου ευρώ οι ενδιαφερόμενες ομάδες.
0: Τρομερό ποσό, βέβαια.
2: Μεταξύ αυτών και ο ΠΑΟΚ. Και δείχνει και τη δυναμική του αθλήματος. Γι' αυτό προφανώς το NBA Europe, το NBA επιμένει τόσο πολύ να αγοράσει την
0: για να δούμε τι θα γίνει. Πάμε λίγο και στο ποδόσφαιρο και να κλείσουμε με αυτό. Νέα επίσκεψη του Ιβάν Σαββίδη, ο οποίος είναι στη Θεσσαλονίκη. Συνεχίζει και είναι Θεσσαλονίκη, η Χαλκιδική δεν ξέρω που είναι, στο Πόρτο Καράς. Και χθες πήγε για τρίτη φορά μέσα σε 25 μέρες στην προπόνηση του ΠΑΟΚ και επανέλαβε το ίδιο αίτημα στους παίκτες. Παίξτε για το πρωτάθλημα, τους είπα.
2: Ναι, όσες φορές δεν έχει πάει τα προηγούμενα χρόνια, από το 19 και μετά, πήγε τις τελευταίες εβδομάδες ο Ιβάν Σαββίδης. Είναι σχεδόν μία φορά την εβδομάδα είναι στην προπόνηση του ΠΑΟΚ. Μιλάει με τους παίκτες, τους λέει ότι τους στηρίζει, ότι είναι κοντά τους. Επαναλαμβάνει διαρκώς το αίτημα και θέτει τον στόχο πολύ ψηλά. Δηλαδή, στην κατάκτηση του πρωταθλήματος, που σημαίνει ταυτόχρονα και έξοδο στο Champions League. Και μάλιστα χθες υποσχέθηκε, δεσμεύτηκε θα έλεγε καλύτερα, ότι εφόσον επιτευχθούν οι στόχοι, οι παίκτες του ΠΑΟΚ θα πάρουν ένα πολύ μεγάλο bonus, ένα πολύ μεγάλο prim, όπως τους είπε, το οποίο αναμένεται να εξειδικευτεί προσεχώς όσον αφορά τα νούμερα εννοώ. Συνεπώς φαίνεται ότι προσπαθεί, εγώ πώς το ερμηνεύω και νομίζω ότι όλοι το αντιλαμβανόμαστε, προσπαθεί να εμφυσίσει σε μια μεταβατική χρονιά, προσπαθεί να εμφυσίσει στους παίκτες του ΠΑΟΚ και στον προπονητή την νοοτροπία του προαθλητισμού. Να τους οθήσει προς αυτή την κατεύθυνση, για να μην προφανώς περνάνε άλλα πράγματα από το μυαλό τους, ότι επειδή είναι μεταβατική χρονιά μπορεί ο στόχος να είναι ενδεχομένως χαμηλότερος ή κάτι άλλο. Εκεί στοχεύει η παρουσία του Ιβάν Σαββίδη στις προπονήσεις. Να πούμε, Βασίλη, ότι υπάρχουν ήδη το γεγονός ότι είναι εδώ και είναι τόσο κοντά στην ομάδα φαίνεται και από τις αλλαγές που προκύπτουν με βάση τις δικές του αποφάσεις και εισηγήσεις, όπως η επιστροφή του Δημήτρη Σαραϊδάρη στην πρώτη ομάδα. Υπενθυμίζω, πολύ έμπειρος διεθνής διαιτητής στο team του κύριου Βασάρα επί πολλά χρόνια, με παραγωγική θητεία και στην ΚΕΔ. Από το 2017 πήγε στον ΠΑΟΚ με προσωπική απόφαση του Ιβάν Σαββίδη. Συμμετείχε στην δημιουργία, είχε ενεργό ρόλο ως γενικός αρχηγός στη δημιουργία των ομάδων που πήρε τα δύο πρώτα κύπελλα. Ήταν ο γενικός αρχηγός της ομάδας που πήρε τον Double του 2019. Από το 2020 πήγε στη δεύτερη ομάδα, επιστρέφει τώρα για να βρει εκεί δύο παιδιά, τους οποίους είχε ποδοσφαιριστές ως γενικός αρχηγός στο W19, τον Αντελίνο Βιερίνια και τον Λέο Μάτος, αλλά και τον Γιώργο Θοδωρίδη. Και ποιος είναι ο στόχος αυτής της επιστροφής? Το να επανδρωθεί η πρώτη ομάδα με εμπειρία πλέον, γιατί είδε ο Ιβάν Σαββίδης ότι εδώ και το διάστημα των τελευταίων ετών είχαν συμβεί διάφορα ζητήματα τα οποία δεν μπορούσαν να αντιμετωπιστούν και οφείλονταν σε ανοργανωσιά, σε έλλειψη εμπειρίας, όπως θες πες το. Γι' αυτό και επιστρέφει ο Δημήτρης Αραϊδάρης σε αυτό το πόστο, το οποίο το ξέρει πολύ καλά από την τριετία 2017-2020, και δεν θα είναι η μόνη αλλαγή από ό,τι λένε οι πληροφορίες. Ο Ιβάν Σαββίδης προσανατολίζεται σε επιπλέον προσθήκη στην ομάδα τελεχών, τα οποία θα έχουν ένα χαρακτηριστικό, και αυτό θα λέγεται
0: περισσότερα στην αθλητική εκπομπή το απόγευμα, Σάκη μου, στις 6 ώρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Αυτά από το Σάκη Γκίνα. Να κλείσουμε λέγοντας ότι μία ακόμα κινητοποίηση, δείγμα το ότι δεν έχει λυθεί οριστικά το θέμα της μετακίνησης των μαθητών, έγινε σήμερα στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Εκεί συγκεντρώθηκαν γονείς των μαθητών του δευτέρου προτύπου Γυμνασίου Θεσσαλονίκης και του πρώτου γενικού προτύπου Λυκείου Θεσσαλονίκης. Όπως καταγγέλουν, από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς δεν έχει εξασφαλιστεί μεταφορά των μαθητών με λεωφορεία, ενώ οι σχετικές διαγωνιστικές διαδικασίες έχουν κριθεί άγονες και δεν έχουν υπογραφεί οι απαιτούμενες συμβάσεις με τα ταξί. Το θέμα το αναδείξαμε και προχθές στην εκπομπή, φιλοξενώντας την μητέρα παιδιού στα Βασιλικά. Και μάλιστα λένε οι γονείς, είπανε ότι από τη Λυτή και το Σοχό στην Τούμπα με αστικό λεωφορείο. Καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο και επικίνδυνο πολλές φορές είναι για τη μετακίνηση των παιδιών τους. Φτάσαμε στο τέλος και τη σημερινή εκπομπή. Σας ευχαριστώ που και σήμερα επιλέξατε FM 100 για την ενημέρωσή σας. Μείνετε στο ραδιόφωνο μας. Ακολουθούν οι ειδήσεις στις 12 με την Ευδοξία Δένη και στη συνέχεια το Μπλέτερ με τον Λάζαρο Θεοδωρακίδη. Θα τα ξαναπούμε αύριο την ίδια ώρα. Γεια σας, να περνάτε καλά και να προσέχετε.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στη Χαλκιδική βρίσκεται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο ανθευόμενος από το Μαργαρίτη Σχοινά. Αυτή την ώρα συναντάται με πολίτες και ψαράδες που τον περίμεναν έξω από το Δημαρχείο στην Αρναία και λίγο αργότερα, γύρω στις 12.30, θα μιλήσει στα γένεια του νόμου Ταλίου Χαλκού και Χρυσού, της Ελληνικός Χρυσός, στις Κουριές. Στο μεταξύ, όπως έγινε γνωστό, εκπρόσωποι των Αλλιών θα συναντηθούν τελικά με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στο Δημαρχείο. Σε κέντρους διαμαρτυρίας έξω από την περιφέρεια αλλά και επί της οδού Κλεάνθους, όπου βρίσκονται τα κτηριακά συγκροτήματα των δύο πρότυπων, πραγματοποιούν γονείς και μαθητές από νωρίς το πρωί του δεύτερου πρότυπου γυμνασίου και του πρώτου πρότυπου λυκείου Μανώλης Ανδρώνικος, μέχρι το πρόβλημα της μεταφοράς των μαθητών από και προς τα σχολεία τους. Οι γονείς μιλούν για μεγάλη ταλαιπωρία καθημερινά και αυξημένα έξοδα, καθώς δεν έχουν ακόμη δρομολογηθεί λεωφορεία για τη μεταφορά των παιδιών. Κατ' εξαίρεση τροποποίηση της ώρας έναρξης λειτουργίας του μετρό ανακοίνωσε για την Κυριακή εταιρεία Θέμα, ενημερώνοντας το επιβατικό κοινό ότι ο πρώτος σειρμός και από τους τρεις τερματικούς σταθμούς θα αναχωρήσει στις 12 το μεσημέρι. Η προσωρινή τροποποίηση του ωραρίου είναι απαραίτητη για την ολοκλήρωση της τελευταίας φάσης των δοκιμών και την ένταξη των δύο τελευταίων σειρμών στο στόλο του μετρό, προκειμένου να αποδοθεί σε πλήρη εμπορική λειτουργία στο σύνολό του, τονίζει διαχειρίστρια εταιρεία. Το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η Ελλάδα για τις ΗΠΑ ως αξιόπιστος και σταθερός εταίρος στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο αλλά και ως ενεργειακός κόμβος για τη μεταφορά και διάθεση του αμερικανικού LNG στην Ευρώπη, υπογράμμισαν Κυριάκος Μητσοτάκης και Μαρκ Ρούμπιο στη συνάντηση που είχαν χθες στο Μέγαρο Μαξίμου. Κατά την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού των Εξωτερικών στην Αθήνα, υπεγράφει μεταξύ άλλων και μια συμφωνία για προμήθεια στρατιωτικού υλικού ύψους 4 δις δολαρίων για τα μαχητικά F-35 που θα αρχίσει να παραλαμβάνει η πολεμική μας αεροπορία τον Νοέμβριο του 2029, αλλά και για τα F-16 που ήδη διαθέτει και πρόκειται να αναβαθμίσει. Στο μεταξύ, σε συνέντευξη του στην Καθημερινή, ο Μαρκ Ρούμπιο τονίζει ότι οι ΗΠΑ δεν θα επέτραπαν ποτέ μια σύγκρουση μεταξύ Ελλάδας-Τουρκίας, υπογραμμίζοντας ότι θα δραστηριοποιηθούν παρασκηνιακά για να αποσοβήσουν μια ενδεχόμενη κρίση με αφορμή το καλώδιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ. Αθώως έκρινε το μεικτό ορκωτό της Αθήνας τους δύο ψαράδες που δικάστηκαν για το θάνατο του Σίφη Βαλιράκη έπειτα από μακρά αποδεικτική διαδικασία. Μειοψήφισε ο πρόεδρος της έδρας που ζήτησε την ενοχή τους, όπως είχε προτείνει και ο εισαγγελέας, σε προηγούμενη δικάσιμο. Επιμένει ωστόσο η οικογένεια του πρώην υπουργού να μιλάει για εγκληματική ενέργεια. Διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ επέβαλε ο Δήμος Θεσσαλονίκης σε πολίτη που εναπόθεσε ογκώδη αδικήμαν σε πεζοδρόμιο στη συμβόλη των Ανδρών Μακένζι Κίνγκ και Εκτίνου στο κέντρο της πόλης. Ήταν οι ειδήσεις στις 12 από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στη 1. Μείνετε συντονισμένοι. Στο στούντιο βρίσκεται ήδη ο Λάζαρος Θεοδωρακίδης. Ξεκινάει η εκπομπή Blender.
2: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας.
3: Στη Magenta TV,
2: κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας, tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη, παντού.
4: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
5: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100. Το δικό μου ραδιόφωνο.
6: Το Blender στην πρίζα του FM 100. Κάθε μεσημέρι στις 12 με 1 με τον Λάζαρο Θεοδωρακίδη. Μία ώρα μαζί, με απ' όλα, στο δημοτικό ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Γιατί το Blender τα αλέθει όλα.

Πολύ πολύ καλησπέρα σε όλες και σε όλους. Είστε συντονισμένοι στον FM 100 στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Μια χαρά επιλογή έχετε κάνει, μείνετε εδώ. Βάλαμε τον Blender στην πρίζα, με τον Τέλη Αναστασιάδη που ρυθμίζει τον ήχο και τον Λάζαρο Θεοδωρακίδη που είναι στο μικρόφωνο. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι τη μία, έτσι κάνουμε καθημερινά. Είναι μια συνήθεια, δεν μπορείς να το πεις. Θα πούμε πολλά, τον Blender τα λέθει όλα ή τέλος πάντων ό,τι προλαβαίνει. Τα υπόλοιπα καλή καρδιά, έτσι Τέλη. Μας ακούτε και διαδικτυακά μέσα από την ιστοσελίδα της TV 100 στην αντίστοιχη θέση. Μας ακούτε, αλλά σας ακούμε και εμείς. Στο 231-0261-100 και 231-0285-106, μηνύματα, σχόλια, σκέψεις, προτάσεις, μπορείτε να στέλνετε στο email μου, trialaz67@gmail.com, καθώς και μηνύματα στο Messenger και στο Instagram με λατινικούς χαρακτήρες Λάζαρος Θεοδωρακίδης. Θέλω να πω ταξίδι στον κύριο Τάκη. Στον κύριο Τάκη που έφυγε χθες από τη ζωή και διαβάζω ορισμένα σημεία από την ανακοίνωση της Ένωσης Συντακτών για την απώλεια του συναδέλφου, δασκάλου, δημοσιογράφου εδώ στη Θεσσαλονίκη, του Δημήτρη Καΐση, που έφυγε από τη ζωή στα 89 του. Ο Δημήτρης Καΐσης έγραψε αναμφισβήτητα με τη δράση του ένα από τα κορυφαία κεφάλαια της δημοσιογραφικής ιστορίας και της πολιτικής αντίστασης στη Θεσσαλονίκη. Γεννήθηκε το 37, εργάστηκε στη Μακεδονία, στο Βήμα, στην Ελευθεροτυπία και στο Ράδιο Παρατηρητής. Αυτό όμως που πρέπει να σημειώσουμε μεταξύ άλλων είναι πως ήταν από τις χαρακτηριστικές δημοσιογραφικές μορφές στην εξέγερση του Πολυτεχνείου της Θεσσαλονίκης. Το γεγονότον του 1973 βρισκόταν στο κτίριο, καλύπτοντας τα γεγονότα για την εφημερίδα Το Βήμα. Με την εισβολή της αστυνομίας και του στρατού συνελήφθη το καθεστώς της Χούντας, κατηγορούμενος για υποκίνηση των φοιτητών σε εισαγωγικά, και κρατήθηκε στις φυλακές Επταπηδιού, το Γεντίγκουλε, και στο Μεταγωγόν, αντιμετωπίζοντας την προοπτική του στρατοδικείου. Κάτι τελευταίο, η κηδεία του Δημήτρη Καΐση θα γίνει αύριο, Παρασκευή, στις 10 το πρωί από τον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρου στη Δελφόν και Μιαούλη. Έχουμε πολλά να πούμε φυσικά για τον Μάρκο Ρούμπιο, φυσικά για όσα τρέχουν αυτή την ώρα στη Χαλκιδική. Θα πούμε αρκετά. Αλλά να ακούσουμε κανένα τραγούδι, κύριε Αναστασιάδη. Τι θα διαλέξαμε?

0: Να στείλω την καλησπέρα μου στο Μινά, στη Σαββατούλα, στο Γιάννη. Πολλές πολλές καλησπέρα στην κυρία Ιωάννα. Χαιρετίσματα στην Αγγελίνα, στην Ελισάβετ, στον Κίμωνα, στην Ολιάνα, στη Βέτα, στο Γιώργο. Πολλές πολλές καλησπέρες σε όλες και σε όλους. Ξεχωριστή καλησπέρα στη Δόμνα, στην Αλεξάνδρα, στην Αθηνά και στον Μπάμπη. Να σας πω και ποιους θα φιλοξενήσουμε στο σημερινό Blender. Σε λίγα λεπτά θα πάμε να μιλήσουμε με τον γραμματέα άμυνας του Πασόκ Κινήματος Αλλαγής. Θα είναι μαζί μας ο Γιώργος ο Πεταλωτής. Μετά θα μιλήσουμε για όλα αυτά γύρω από την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο. Θα είναι μαζί μας ο καθηγητής Ευρωπαϊκής και Συγκριτικής Πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, ο Κώστας Ολάδας. Και εκεί στη 1:15 θα συνδεθούμε με την πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Αριστεράς και βουλευτή Φλόρινας. Θα είναι μαζί μας η κυρία Πέττη Πέρκα. Και ό,τι άλλο προκύψει, εδώ είμαστε ζωντανή εκπομπή. Το Blender, ξέρετε ότι προλαβαίνει, το λέει, τα υπόλοιπα. Το ξαναλέω, τρίτη φορά. Πες το σύντελη.
1: Καλή καρδιά.
0: Ωραία, καλή καρδιά. Μην ξεχάσετε σήμερα να πείτε χρόνια πολλά στην Πελαγία, γιορτάζει. Αλμυρές είναι οι καμπάνες που ρίχνει ο Δήμος Θεσσαλονίκης για τα ογκώδη απορρίμματα, αλλά τελικά φαίνεται πως πολλοί τα προσπερνούν, αλλά τους βρίσκουν τελικά. Έτσι έγινε και με την καμπάνα από το Δήμο σε πολίτη που παράτησε ογκώδη αντικείμενα σε σημείο κεντρικό της Θεσσαλονίκης. Αυτό έγιναν στη Μακέζη Κίνγκ με Εκτίνου, τον βρήκανε 3 χιλιάρικα. Τώρα, στη Χαλκιδική βρίσκεται, ακούσατε και το δελτίο ειδήσεων από την Ευδοξία τη Δένη, τη συνάδελφό μου ο Πρωθυπουργός. Αυτή την ώρα νομίζω είναι στην Αρναία. Θα μιλήσει εκεί με πολίτες, θα συναντηθεί και με άλλους φορείς και μετά θα πάει να γενιάσει τη νέα μονάδα της εταιρείας Ελληνικός Χρυσός, συγγνώμη, που είναι σύγχρονη, χαλκός χρυσός. 2 δις κοντά στήχησε όλη αυτή η επένδυση, πολύ μεγάλη ιστορία. Σίγουρα μπαίνει η Ελλάδα σε αυτό που λέμε μεταλλευτική δραστηριότητα παγκοσμίως. Από την άλλη όμως υπάρχουν και αντιδράσεις, όπως ξέρουμε πολύ καλά όλα αυτά τα χρόνια, 13 χρόνια κρατούν οι αντιδράσεις, οπότε αύριο και μεθαύριο υπάρχουν συναυλίες εκεί στην περιοχή, στις Σκουριές, και σήμερα υπάρχουν κάποιες ομάδες που αντιδρούν σε όλη αυτή την επένδυση και το ξέρουμε πολύ καλά. Και επειδή μιλάμε για διαμαρτυρίες, να πάω εδώ κοντά, καθώς διαμαρτύρονται γονείς εκεί από τα πρότυπα, καθώς η μεταφορά τους εκκρεμεί με τα σχολικά λεωφορεία, ξέρετε, με τα λεωφορεία, όλα αυτά που συζητούσαμε τον προηγούμενο μήνα. Και μάλιστα δανείζομαι έναν τίτλο από το δημοσίευμα της Βόρεια.gr, όπου το ρεπορτάζ έκανε ο συνάδελφός μου Κώστας Γιαχαγιάς, που ουσιαστικά λέει: από τη Λυθή και το Σοχό στην Τούμπα με αστικό δεν γίνεται. Με ερωτηματικό στο τέλος. Και ουσιαστικά συνεχίζονται διαμαρτυρίες. Θυμίζω πως έχουμε 8 Οκτωβρίου, τα και σχολεία άνοιξαν στις 11 Σεπτεμβρίου. Ένα από τα πρώτα θέματα της δημοσιογραφίας, και το οποίο φαντάζομαι ότι δεν μας απασχολεί και πολύ εμάς, σας το λέω έτσι πολύ καθαρά και ας πάρω θέση, ότι ο Καρβέλας απαγορεύει στη Βύση να λέει τα τραγούδια του. Και τώρα, τι θα λέει, τα καλά, δεν ξέρω τι θα λέει. Και σε απλά ελληνικά είναι who cares. Πάντως, κύριε Αναστασία, εμείς μπορούμε να βάλουμε τραγούδι της Βύση και θα είναι δημιουργίες του Καρβέλα, αλλά δεν θα τα λέει ίδια. Θα τα λέμε από την ηχογράφηση. Σήμερα είχαμε και την απόφαση από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο της Αθήνας. Ήταν αυτή η υπόθεση που αφορούσε το θάνατο, τη δολοφονία, όπως λέγαμε τόσο καιρό, του Σύφη Βαλιράκη, του πρώην υπουργού ιστορικούς ελέγχους του ΠΑΣΟΚ. Παρόλο όμως την πρόταση του εισαγγελέα και παρόλο που μειοψήφισε ο πρόεδρος του δικαστήριου, για να τα λέμε όλα, τελικά αθώθηκαν οι 2 ψαράδες και από ό,τι μαθαίνουμε η οικογένεια θα ασκήσει έφεση. We'll be right back. Καλά, την ενέργεια δεν θα την αφήσουμε έξω από το blender. Χωρίς ενέργεια, πώς θα ανάψουμε τα φώτα, πώς θα μπει στην πρίζα, πώς θα πει με όλα αυτά με 104 δολάρια το βαρέλι. Και όλα αυτά και βέβαια και στον απόϊχο, να το πω έτσι, αυτών των δημοσιευμάτων που έχουν δει το φως εδώ και λίγες ώρες, που λέει ότι εδώ και λίγες μέρες ο Αμερικανός πρόεδρος έδωσε εντολή στις Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις να είναι έτοιμες για νέα χτυπήματα. Δεν προσδιορίστηκε πότε, αν θα είναι πριν τις ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες, αν θα είναι πριν από τις εκλογές στο Ισραήλ. Θα δούμε τι θα γίνει. Αλλά όλο αυτό, ξέρετε, δημιουργεί, είναι ένα ακόμη, να το πω, ένα φυτίλι που ανάβει τα πράγματα πολύ περισσότερο. Εντάξει, έχουμε πει πολλές φορές μεταφορικά πως ο Τραμπ είναι το αφεντικό, αλλά εμείς ένα αφεντικό παραδεχόμαστε, ξέρετε, τον Bruce Springsteen, και γι' αυτό ακούμε αυτόν τώρα.

0: Τον έχουμε μαζί, οπότε να του πούμε μια καλησπέρα. Χθες μιλήσαμε μέχρι αργά το βράδυ για να συνοηθούμε για αυτή την ώρα. Βρήκαμε έναν κοινό χρόνο. Τον ευχαριστώ πολύ που ανταποκρίθηκε στο κάλεσμά μας για άλλη μια φορά. Είναι ο γραμματέας άμυνας του Πασόκ Κινήματος Αλλαγής, πρώην υπουργός και πρώην βουλευτής Ροδόπης, ο Γιώργος Πεταλωτής. Κύριε Πεταλωτή, καλησπέρα από τον Μπλέντερ και τη Θεσσαλονίκη.
1: Καλησπέρα, κύριε Δεργίδη. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Κύριε Υπουργέ, δώστε μου μια αποτίμηση δική σας από την επίσκεψη Μάρκο Ρούμπι, που δεν περνάει φυσικά στα διάφορα με τίποτα η επίσκεψη ενός Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Ελλάδα, έτσι δεν είναι?
1: Σαφώς και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το τι μπορεί να σημαίνει μια επίσκεψη. Υπάρχουν βέβαια τα ζητήματα πάντοτε που τα γνωρίζουμε όλοι, αυτά που φαίνονται και αυτά που δεν φαίνονται, έτσι. Αυτά που φαίνονται, νομίζω ότι, τουλάχιστον δική μου άποψη, είναι ότι δεν είναι και τα πολύ ευχάριστα έτσι όπως συνέβησαν. Δηλαδή, παραχωρήθηκε, όπως έπρεπε να γίνει φυσικά, η πνίκα σε έναν Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών,
0: ναι,
1: προκειμένου να μιλήσει. Το ζήτημα είναι ότι ο κύριος Ρουμπίο το αξιοποίησε αυτή την παραχώρηση προκειμένου να απευθύνει ένα μανιφέστο για τον δυτικό πολιτισμό, καθαρά υπό το τραμπικό πρίσμα.
0: Ναι.
1: Πολλά σημεία και πολλά στοιχεία ήταν από ανιστόρητα μέχρι πολιτικά απαράδεκτα. Γνωρίζουμε όλοι τι σημαίνει δυτικός πολιτισμός, τι σημαίνουν ελληνικά ιδεώδη. Αυτά που εξέφρασε ο κύριος Ρούμπιο από εκεί πέρα ήταν ακριβώς υπό το πρίσμα μιας συγκεκριμένης θεώρησης τραμπικής δεξιάς. Υπό αυτή την έννοια σε αυτό και διαφωνούμε. Και διαφωνούμε μάλιστα με το να όλα αυτά να λέγονται σε μια επίσκεψη ενός Αμερικάνου Υπουργού Εξωτερικών στην Ελλάδα και να επιλέγεται η πνίκα που είναι πραγματικά σημείο δημοκρατίας. Από εκεί και πέρα έχουμε τις ενστάσεις μας τις ιδιαίτερες, τις ειδικότερες,
0: ναι,
1: όσον αφορά στο θέμα της μη παροχής στρατηγικών εγγύσεων, γιατί στρατηγικός διάλογος ανάμεσα σε δύο χώρες. Μάλιστα, σε δύο
0: και εκτός γύρος, έτσι, για να τα λέμε, δεν ήταν η πρώτη πρεμιέρα του. Εκτός γύρος ήταν,
1: ναι,
0: αυτός.
1: Ναι, φυσικά. Δεν είναι η πρεμιέρα, φυσικά.
0: Ναι.
1: Στρατηγικές εγγύησεις, στρατηγικός διάλογος σημαίνει εγγύησεις και από τις δύο πλευρές. Ερχόμαστε εμείς ως χώρα που αναγκαζόμαστε λόγω της γειτονίας, κυρίως με την Τουρκία, να αγοράζουμε εξοπλισμούς οι οποίοι είναι πανάκριβοι, αλλά πρέπει να υπάρχουν οι εξοπλισμοί υπό τη διαφάνεια όμως. Υπό τον όρο της αναγκαιότητας, και αυτά είναι δύο πολύ σημαντικά και πολύ ευαίσθητα στοιχεία.
0: Και δεν τα προσπερνάμε, έχετε δίκιο που το βάζετε στη συζήτηση.
1: Βεβαίως, βεβαίως, γιατί εμείς πολλές φορές έχουμε τονίσει ότι λείπει η διαφάνεια πέρα από την συνολικότερη διακυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη σε όλα τα ζητήματα. Λείπει και η διαφάνεια στους αμυντικούς εξοπλισμούς. Και εδώ πρέπει να σταθούμε και να πούμε πολύ σημαντικά πράγματα προς αυτό, γιατί μιλάμε για αγορές δισεκατομμυρίων. Και βέβαια δεν υπάρχει εκείνη η λογοδοσία που να πείθει ότι όλα αυτά τα οπλικά συστήματα με τις ιδιαιτερότητές τους είναι πάντοτε αναγκαία. Δεν αρνούμαστε, στηρίζουμε τον αμυντικό εξοπλισμό της χώρας μας, εννοείται, αλλά επειδή τα χρήματα τα οποία δικηδεύονται και δαπανώνται είναι τεράστια, θα πρέπει να έχουμε και τεράστια προσοχή, να δίνουμε τεράστια προσοχή, κάτι που η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη Νέα Δημοκρατία δεν το τηρεί.
0: Μάλιστα. Προκειμένου τώρα, ας πούμε, κλείσαμε και μια παραγγελία ακόμη. Έτσι, τα σεραδείς είναι αυτά, δεν είναι απλά νούμερα.
1: Φυσικά. Πρόκειται για πάρα πολλά χρήματα και να σας πω, επειδή ακούγονται δαπάνες, ακούγονται ότι κλείνουμε συμφωνίες, από το να συζητάμε για μια συμφωνία μέχρι να περάσει από την αρμόδια επιτροπή της Βουλής, μέχρι να συμβασιοποιηθεί, γιατί έχουμε και ζητήματα που βάζουμε ερωτηματικά ως προς το αν οι συμβάσεις που γίνονται για τα οπλικά συστήματα είναι ακριβώς αυτές που περνάνε από την αρμόδια επιτροπή. Υπάρχουν τεράστια ζητήματα.
0: Μάλιστα.
1: Πάνω σε αυτό.
0: Ας κάνουμε zoom κατευθείαν στο θέμα όμως τώρα. Αυτό είναι ένα θέμα που το έχει αναδείξει το κόμμα σας. Συγγνώμη, αν μου επιτρέπετε, κύριε Πεταλωτή.
1: Από εκεί και πέρα θέλω να πω βέβαια ότι αυτά είναι αυτά που φαίνονται προς τα έξω. Υπάρχουν και οι κατηδίαν συζητήσεις που μπορεί να λέγονται άλλα πράγματα. Θεωρούμε όμως ότι έπρεπε να υπάρχουν έστω και φραστικά προς τα έξω περισσότερες εγγυήσεις της αμερικανικής διπλωματίας που εκφράζει ο κύριος Ρούμπιο για τα εθνικά μας ζητήματα. Δηλαδή, γνωρίζουμε πολύ καλά ότι το καλώδιο είναι ευαίσθητο εθνικό ζήτημα, αλλά γι' αυτό ακριβώς γίνονται και αυτές οι συμμαχίες. Δεν πέρασε κανένα μήνυμα εξωτερικά προς

0: Κύριε Υπουργέ, από τη συνέντευξη που έδωσε στον συνάδελφο τον Αλέξη Παπαχελά στην Καθημερινή, έτσι. Δηλαδή, εκεί ακούσαμε κάτι περισσότερο από αυτά που θα θέλαμε, να το πω έτσι πολύ απλά.
1: Ναι, εντάξει, πάντως όλα κρίνονται.
0: Όλα κρίνονται. Λοιπόν, πάμε παρακάτω τώρα, να πάμε στα επιμέρους, αυτά που καίνε τον κόσμο πολύ περισσότερο. Όχι ότι αυτά δεν καίνε, δεν μην το προσπερνάμε έτσι, γιατί καταλαβαίνουμε όλο αυτό τον αντίκτυπο που έχει για την περιοχή, για τη Δύση. Ακούσαμε και τον Πρωθυπουργό και τον κύριο Γεραπετρίδη. Θα πάω σε αυτό που καίει τον κόσμο, που είναι η ακρίβεια που λέμε. Που την αντιμετωπίζει καθημερινά, το βλέπετε κι εσείς και στην περιοχή σας, αλλά γενικότερα. Εδώ λαμβάνονται κάποια μέτρα, αλλά ουσιαστικά δεν φτάνουν, έτσι φαίνεται, σε όλες τις δημοσκοπήσεις. Παρ' όλα αυτά όμως, η κυβέρνηση κρατάει σε όλες τις δημοσκοπήσεις το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Και με μεγάλη απόσταση και από εσάς και από την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα. Θα ήθελα μια σκέψη δική σας, επειδή είμαι σίγουρος ότι θα διαβάζετε πολύ προσεκτικά όλα αυτά.
1: Κοιτάξτε, όντως υπάρχει μια πραγματικότητα. Η πραγματικότητα λέει, σήμερα διάβαζα ότι η Eurostat από το Greek Economics,
0: ναι,
1: δίνει ότι το 2025. Ότι το πραγματικό εισόδημα των Ελλήνων είναι κατά 22,3% χαμηλότερο από ότι το 2010. Όταν η Βουλγαρία έχει 100 τόσο, η Πολωνία έχει 100, όλες ο μέσος όρος είναι γύρω στο 100% στην Ευρώπη. Που σημαίνει ότι πραγματικά η ελληνική οικογένεια, ο μέσος Έλληνας πολίτης βρίσκεται σε δραματική κατάσταση και κυρίως δεν δημιουργείται η κατάσταση, δεν του δημιουργεί ελπίδες και προοπτικές για το μέλλον. Αυτό σημαίνει έξοδος των νέων από τη χώρα, παραγωγικότητα μηδέν, παραγωγικό μοντέλο το οποίο αναζητούμε και όλα αυτά. Υπάρχει μια πραγματικότητα η οποία είναι πάρα πολύ άσχημη και ίσως θα μπορούσε κανείς να δικαιολογήσει λόγω της κρίσης που περνάμε, που δεν δικαιολογείται, αλλά από την άλλη έχουμε και μια κυβέρνηση που δεν την αναγνωρίζει καν και θεωρεί ότι όλα πάνε καλά.
0: Και υπάρχει, γιατί όλο αυτό δεν αποτυπώνεται στις δημοσκοπήσεις, κύριε Υπουργέ?
1: Συμφωνώ σε αυτό που λέτε. Υπάρχει το οξύμορο και αυτό συζητάμε παντού και συζητείται παντού, ότι ενώ έχω μια κυβέρνηση που λειτουργεί με όρους πραγματικά πάρα πολύ περίεργους, νομικά τους λέμε και αλλιώς, δεν θέλω να τους εκφράσω δημοσίως, αυτό το επιτελικό κράτος που ελέγχει τα πάντα από την οικονομία μέχρι την πολιτική, αλλά και τον ιδιωτικό βίο των πολιτών, που πραγματικά που δίνει αναθέσεις κατά κόρον δισεκατομμυρίων σε όλο αυτό το διάστημα, και από την άλλη υπάρχει ένα έλλειμμα έκφρασης και εμπιστοσύνη στην αντιπολίτευση. Θεωρώ πραγματικά ότι το να παλεύουμε ως Πασόκ με τον κύριο Τσίπρα για το ποιος θα είναι στη δεύτερη θέση με πολλές μονάδες δημοσκοπικές διαφορά, ότι είναι απαράδεκτο, ότι πρέπει να ανατραπεί αυτή η κατάσταση, ότι η αντιπολίτευση πρέπει να πει πολύ πιο αιχμηρά, και το λέω στο κόμμα πρωτοπόρο του Πασόκ, πρέπει να πούμε πολύ πιο αιχμηρά και ριζοσπαστικά πράγματα και να τα πούν επιτέλους και άλλοι άνθρωποι να μπουν σε όλη αυτή την ιστορία, γιατί ακριβώς υπάρχει ένα έλλειμμα εμπιστοσύνης. Έχουμε δηλαδή προγράμματα, έχουμε προσωπικό να τα πει, έχουμε κοινωνικές δυνάμεις σε όλα τα κοινωνικά δίκτυα στη χώρα. Αυτό όμως πρέπει να γίνει κάτι πάρα πολύ δραματικό και σημαντικό για να εκφραστεί πρώτα δημοσκοπικά και δεύτερον πολιτικά και εκλογικά στις εκλογές. Θεωρώ βέβαια ότι έχουμε δημοσκοπήσεις που ίσως αφήνουν πολύ μεγάλα κενά, ελπίζω δηλαδή. Αυτό όμως δεν πρέπει να μας καθησυχάζει. Αντιθέτως, θα πρέπει να βρούμε και άλλους τρόπους για να φτάσει αυτή η δυσαρέσκεια προς την διακυβέρνηση με τον Τάχνη, αλλά και η παροχή εμπιστοσύνη στην αντιπολίτευση να φτάσει και σε εκλογικά αποτελέσματα.
0: Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ, τώρα, αν έγραφα τώρα ένα κομμάτι στην εφημερίδα, θα βάζα δήλο πεταλωτή σε ευθεία βολή προς τον Νίκο Ανδρουλάκη να σκληρύνει την στάση του Πασόκ. Θα ήταν αφαίρετο αυτό?
1: Δεν είναι ευθεία βολή στον κύριο Ανδρουλάκη. Τα λέω και στον κύριο Ανδρουλάκη. Το λέω.
0: Σας το λέω έτσι πολύ καθαρά και πολύ ειλικρινά. Δηλαδή, καταλαβαίνω ότι μάλλον πρέπει να σκληρύνει η στάση του Πασόκ απέναντι στην κυβέρνηση, ώστε αυτό να αποτυπωθεί, όπως λέγαμε και νωρίτερα, στις δημοσκοπήσεις.
1: Εγώ κοιτάξτε, διαβάζω.
0: Ίσως το παρεμήνευσε, αλλά πείτε μου το εσείς. Ξεκαθαρίστε το.
1: Διαβάζω την πραγματικότητα και εκφράζω την ανησυχία μου. Και εάν πραγματικά πίστευα ότι έχουμε μια κυβέρνηση, η οποία είναι μια σοβαρή κυβέρνηση, ανεξάρτητα από το αν είμαστε εμείς εναντίον ή δεν έχουμε προτάσεις σαν αντιπολίτευση. Επειδή όμως ακριβώς γνωρίζω και είμαι πεπισμένος για την τραγικότητα και την επικοινωνότητα αυτής της κυβέρνησης και της διακυβέρνησης, και από την άλλη υπάρχουν σοβαρότερες προτάσεις από εμάς,
0: ναι,
1: αλλά και υπάρχουν σοβαρές προοδευτικές δυνάμεις σε όλη τη χώρα, είναι πραγματικά οξύμορο να μην εκφράζονται. Και το έχω πει πολλές φορές. Πρέπει να πούμε και άλλα πράγματα, να τα πούμε πιο μαχητικά, πιο δυναμικά.
0: Μάλιστα.
1: Και επαναλαμβάνω αυτό που λέω. Ναι. Όλες αυτές οι δυνάμεις που είναι έτοιμες να μπουν στο παιχνίδι, πρέπει να τις βάλουμε στο παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Δεν γίνεται να αφήνουμε έξω, εκτός, για να είναι θεατές και να απογοητεύεται ο κόσμος. Τους προοδευτικούς πολίτες πρέπει να τους οργανώσουμε, πρέπει να τους δώσουμε κίνητρα, έτσι ώστε να γίνουν συμμέτοχοι στην πολιτική αλλαγή η οποία χρειάζεται και μπορεί να γίνει. Υπάρχει ναι. δυνατότητα.
0: Δύο πράγματα ακόμη θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Υπουργέ, στον χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας. Ξέρετε, το ξέρετε εσείς πολύ καλά και τώρα

0: Τηλεφωνικό και τηλεοπτικό χρόνο. Εξάλλου, κυβερνητικός υπρόσωπος ήσταν για καιρό, πολύ καιρό. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, τώρα εδώ καταλαβαίνω ότι ή αν μπορώ να κάνω ένα σενάριο της επόμενης μέρας, μετά τις εκλογές, λέτε ότι το κόμμα σας, το Πασόκ, λέει ότι θα είμαστε πρώτοι, έστω και μια ψήφο διαφορά. Η επόμενη μέρα ποια θα είναι με τη συνεργασία? Δηλαδή, σίγουρα θα σας ορίσει όλους σε κάποια θέση το εκλογικό σώμα. Η επόμενη μέρα ποια θα είναι? Θα συζητήσετε πολύ πιο εύκολα με τον κύριο Τσίπρα, με τους υπόλοιπους, με αυτό που λέτε ένα μέτωπο, ώστε να προχωρήσουμε?
1: Εγώ μένω σε αυτό και δεν το λέω από άποψη τυπική, ότι πήρε μία απόφαση, ένα συνέδριο κάποτε.
0: Ναι.
1: Θεωρώ ότι η συγκυβέρνηση με την δεξιά είναι απαράδεκτη από κάθε άποψη.
0: Το έχετε και στο συνέδριο. Ναι, ξεκάθαρο.
1: Θεωρώ θετικό ότι υπήρχε τέτοια απόφαση στο συνέδριο και είναι ξεκάθαρο ότι δεν μπορούμε να πάμε με μία, να συμπλέξουμε μία κυβέρνηση η οποία επί 7 χρόνια πηγαίνει τη χώρα, αντί να την πηγαίνει μπροστά, την πηγαίνει πίσω. Γιατί είμαστε μία χώρα που βγαίνει από μνημόνια, που βγαίνει από την κρίση. Ναι. Θα έπρεπε αυτή τη στιγμή να είμαστε στο πικ της ανάπτυξης, στο πικ των εισοδημάτων των πολιτών και των μεγάλων αλλαγών που δεν γίνονται. Από εκεί και πέρα θεωρώ ότι όλα είναι θέμα αποτελεσμάτων. Δεν ξέρουμε τι αποτελέσματα θα
0: έχουν. Κανείς δεν το ξέρει.
1: Θα γίνουν συμμαχίες, τις οποίες ίσως τώρα δεν μπορούμε να διαγνώσουμε, και μακάρι να υπάρξει ένα προοδευτικό μέτωπο την επόμενη μέρα. Δεν μπορώ να ορίσω με ποιους και με τι, αλλά ξέρω ότι υπάρχει μεγάλη προοδευτική μάζα στην ελληνική κοινωνία, που ίσως μέσα από αποτελέσματα μας δείξει και το δρόμο.
0: Μάλιστα. Και κάτι τελευταίο τώρα να κάνω, και ζούμε στην περιοχή της Ροδόπης αλλά και της Κάνης, στον Πορτολάγος είναι και στα όρια. Έτσι. Υπάρχουν κινητοποιήσεις των αλλαίων, τις παρακολουθείτε, είμαι σίγουρος γι' αυτό, και είναι ένα ζήτημα που συνεχίζεται, ακόμη δεν έχει λήξει. Δόθηκε κάποια ενίσχυση, να το πω έτσι, στα καύσιμα, στο ναυτιλιακό, αλλά εκκρεμούν πολλά και δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί. Εσείς τι βλέπετε σε αυτό?
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί η αλεία είναι ένα τομέα τη πρωτογενούς ανάπτυξης, την οποία έχουμε λίγο παραμελημένη. Ζούμε σε μια χώρα η οποία είναι κυρίως θαλάσσια χώρα. Έχουμε πραγματικά αυτόν τον πλούτο, θαλάσσιο πλούτο της αλίας. Νομίζω ότι όχι απλώς πρέπει να ενισχύουμε με κάποιες ασπιρίνες, με κάποια ψίχουλα, αλλά πρέπει να υπάρξει ένας διαφορετικός σχεδιασμός για την στήριξη της αλίας. Με δεδομένο ότι, και έρχομαι να το συνδέσω με την επίσκεψη Ρούμπιο, ότι υπάρχει παράνομη τουρκική αλία, για την οποία δεν υπόθηκε
0: τίποτα. Δεν υπάρχει, ναι.
1: Και είναι πάρα πολύ σημαντικός παράγοντας και για την αλία της περιοχής μας, της χώρας μας.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πεταλτή, που είστε μαζί μας. Σας εύχομαι καλή συνέχεια. Θα τα ξαναπούμε, είναι σίγουρο. Να είστε γερός. Ακούσατε τον Γιώργο Πεταλωτή, τον γραμματέα άμυνας του Πασόκ Κινήματος Αλλαγής, πρώην υπουργός, πρώην βουλευτής Ροδόπης. Νομίζω είχε αξία η συζήτηση μαζί του, τα συμπεράσματα δικά σας. Εμείς προχωράμε για λίγο ακόμα, αλλά μου κάνει νοήματα ο κύριος Αναστασιάδης, που μάλλον θα με πάει με λίγες νότες ακόμη στο break.

0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
1: Το άκουσες, το είπες.
2: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
1: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
2: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
1: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
2: Αγαπημένες, ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
3: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
2: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.
4: Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ.
5: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

0: διαφορά που σε έχω.
1: Εδώ λέμε ιστορίες, αλλά δεν είναι για παιδικά βιβλία, το ξέρετε πολύ καλά. Ξαναβάλαμε το Blender στην πρίζα του FM 100 του Δημοτικού Ραδιοφώνου και έχουμε μπροστά μας άλλα 28,5-29 λεπτά περίπου. Ο Τέλης Αναστασιάδης ρυθμίζει τον ήχο, Λάζαρος Θεοδωρακίδης είναι στο μικρόφωνο και είστε συντονισμένοι στον FM 100 στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης και μεταξύ μας μια χαρά επιλογή έχετε κάνει. Και πάμε γρήγορα να πούμε καλησπέρα στον επόμενο καλεσμένο που κάθε φορά έχω τη χαρά και χαίρομαι που συζητάω μαζί του. Είναι ο καθηγητής Ευρωπαϊκής Συγκριτικής Πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, ο κύριος Κώστας Λαδάς. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα, σας ευχαριστώ πολύ.
2: Γεια σας, καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση.
1: Πήρατε ανάσα τώρα. Προφανώς σας έχουν ζητήσει όλοι σκέψεις για την επίσκεψη Ρούμπιο. Δεν το συζητάω. Είστε ζήτητος. Τι λέτε, αλήθεια, τι μένει από αυτή την επίσκεψη?
2: Κοιτάξτε, είναι μια ενδιαφέρουσα στιγμή. Ήμουν από εκείνους που την παρακολουθήσαμε χθες στην Πνίκα. Είναι ενδιαφέρουσα σε τρία επίπεδα. Πρώτον, είναι μια αναδιατύπωση, αλλά τονίζω τη λέξη αναδιατύπωση του βασικού πλαισίου της ΜΑΓΚΑ πλευράς των Ρεπουμπλικάνων σε σχέση με την ιδεολογία την νεοδεξιά στις ΗΠΑ.
1: Και η woke agenda σε αυτό, κύριε καθηγητά, συγγνώμη που διακόπτω. Και η woke agenda σε αυτό, στο ΜΑΓΚΑ.
2: Όχι, καλά, προφανώς είναι μια συστηματικά εναντίον της ατζέντας που λέει, αλλά δεν νομίζω ότι αυτό το σημείο είναι πια τόσο σημαντικό όσο ήταν στην πρώτη περίοδο Τραμπ,
1: ναι,
2: στην αρχή της δεύτερης του 25. Νομίζω ότι 24-25 εκεί ήταν μια πολύ έντονη συζήτηση. Η συζήτηση είχε αρχίσει και μπαίνει τώρα στο παρασκήνιο. Είναι άλλα πράγματα. Η σχέση με την Ευρώπη είναι μείζον. Να θυμίσω ότι στην στρατηγική εθνικής ασφάλειας που κατατέθηκε τον Νοέμβριο και δημοσιεύτηκε τον Δεκέμβριο του 25, υπάρχουν μερικές σελίδες που αφορούν την Ευρώπη. Είναι φιλοτεχνημένες με πολύ σκοτεινά, θα λέγαμε και μαύρο χρώμα. Ναι. Ο Ρούμπιο σε αυτή την ομιλία, την οποία θα χρησιμοποιήσει με βέβαιος τα επόμενα χρόνια, προσπαθεί, όπως έλεγα, να αναδιατυπώσει αυτή την ατζέντα σε σχέση με τα ζητήματα υψηλής πολιτικής. Παραπιπτόντως, ο Ρούμπιο χθες δεν άγγιξε καθόλου θέματα woke ατζέντα κτλ. Καθόλου. Άγγιξε όμως θέματα υψηλής πολιτικής, σχέσεων ευρωατλαντικών, ανθρώπων, πολιτικών, θεμάτων ιδεολογίας με την ευρύτερη έννοια, πατριωτισμού, όπως τον εννοεί. Όπως τον εννοεί. Και καθηκόντων έτσι στην παράδοση της ρωμαϊκής, θα έλεγα, ρεσπούμπλικα. Ήταν λιγάκι σαν να αναφερόταν. Δεν αναφερόταν, αλλά ας αναφερόταν στον Κικέρωνα. Αυτό είναι το πρώτο. Είναι αναδιατύπωση. Το δεύτερο είναι ότι αναφέρεται και στο εσωτερικό κοινό, γιατί πάμε σε διάμεσες εκλογές και βεβαίως εκεί θέλει να διαφοροποιηθεί κάπως από την πιο ακραία ρητορική του Βάντς για να δείξει στους Ρεπουμπλικάνους ότι και το παλιό Ρεπουμπλικανικό Κόμμα των Πατρικίων του Ρεπουμπλικανισμού είναι ακόμα ζωντανό. Και το τρίτο σημείο το οποίο θα ήθελα να επισημάνω είναι ότι προφανώς ο Ρούμπιο και αυτοί που τον βοήθησαν να γράψουν το λόγο αυτό θέλησε να δείξει ότι μέσα από την παρουσία στην Αθήνα με φόντο έτσι, στην Πνίκα απέναντι, όπως ξέρετε.
1: Καταπληκτική φωτογραφία, δεν το συζητάμε.
2: Μέσα από αυτό θέλησε να τονίσει και το τόνισε και στην επίσημη σελίδα του Department of State. Μεταξύ όλων των άλλων υπήρξε και το τουιτάρισμα το περίφημο χθες το βράδυ αργά, που έλεγε, υπερασπίζοντας το δυτικό πολιτισμό, in defense of Western civilization, και δείχνει το Ρούμπιο, το Department of State, λέω τώρα, έτσι, όχι η προσωπική του σελίδα, και δείχνει το Ρούμπιο μπροστά από τον Μπαρσελόνα. Οπότε είναι μια ατζέντα ενός ανθρώπου που έχει βεβαίως μεγάλη εμπειρία, δεν είναι σαν το Βάντς, έχει εμπειρία στη Γερουσία, ήταν εκπροσωπούσε τη Φλόριντα στην Ομοσπονδιακή Γερουσία πάνω από δεκαετία, και προσπαθεί να κατακτήσει ένα χώρο ενδεχομένως επάξια, θα έλεγα, και μπορώ να το εξηγήσω αυτό, αν θέλετε.
1: Ναι.
2: Στο πιο mainstream σε σχέση με τον Βάντς, αλλά και τον ίδιο τον Τραμπ ακόμα.
1: Τώρα, αν καταλαβαίνω καλά με αυτό που αναφέρεται, κύριε καθηγητά, ότι ήρθε μίλησε στην Αθήνα και τον ακούνε στην Αμερική. Γιατί τελικά.
2: Και στην Αμερική, όχι
1: και στην Αμερική. Στην Αμερική. Εντάξει, ναι.
2: Να θυμίσω ότι στο Μόναχο, ας πούμε, που είχε πάει ο Βάντς.
1: Στη διάσκεψη ασφαλείας, λέτε.
2: Ναι, ακριβώς. Ναι. Ναι. Εκεί η υποδοχή του Ρούμπιο ήταν πολύ θερμή σε αντίθεση με του Βάντς, γιατί ο Ρούμπιο έχει ήδη από πέρσι τοποθετηθεί σε μια αντίληψη που λέει ότι θέλουμε και μια συνέχεια ακόμα και με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό το μόρφωμα το οποίο το έχει ο Τραμπ και άλλοι, και το MAGA Movement, έτσι περιγράψει ως ως εξάμπλωμα. Θέλουμε μια σχέση ώστε να υπάρξει μια μετάβαση βελούδινη. Αυτό είναι το μήνυμα, ότι θέλουμε μια βελούδινη μετάβαση χωρίς ρήξεις. Και αυτό μας συμφέρει γιατί έχουμε κοινές αξίες κτλ. Και άρα έτσι, και εκεί τοποθετήθηκε και η σχετικά εκτενής 10-15 λεπτά αναφορά στην Ελλάδα, στον ελληνορωμαϊκό πολιτισμό κτλ.
1: Πάντως, κύριε καθηγητά.
2: Άλλωστε, να προσθέσω,
1: για
2: να έχουμε την πλήρη εικόνα, είναι τα 250 χρόνια από την ανεξαρτησία. Οπότε μπαίνει και εκεί το ζήτημα των ελληνορωμαϊκών πηγών, τη σκέψη τουλάχιστον στα Federalist Papers και τα λοιπά, ναι, πίσω από το κίνημα που οδήγησε την Ανάσταση για απόσχηση από την Αμερική, Βρετανική Αυτοκρατορία.
1: Επειδή ξέρω ότι ο χρόνος σας είναι πάρα πολύ πιεσμένος και ο δικός μας αντίστοιχα, να το πω, κάτι τελευταίο θα να σας ρωτήσω. Εγώ πάντως, κύριε καθηγητά, και πέστε τη δική σας σκέψη, περισσότερα έμαθα από την συνέντευξη που έδωσε τον Αλέξη Παπαχιαλά παρά από τις επίσημες δηλώσεις αναφορικά με την Τουρκία, να το πω έτσι πολύ, που περιμέναμε.
2: Ναι,
1: συμφωνείτε?
2: Αλλά όχι, δεν θα συμφωνήσω.
1: Για πείτε.
2: Μια συνέντευξη σε ένα δημοσιογράφο, καλό ή κακό, είναι μια συνέντευξη σε ένα δημοσιογράφο. Εγώ θα έμενα περισσότερο σε
1: επίσημα, κείμενα. Έτσι,
2: ναι. Το ότι οι ΗΠΑ δεν πρόκειται ποτέ, ειδικά το Υπουργείο Εξωτερικών, σε State Department, να πει ότι θα επέτρεπα, θα απολάμβανα, έτσι, θα παρακολουθούσα ως παρατηρητής σύγκρουση Ελλάδας-Τουρκίας, αυτό είναι αυτονόητο. Δεν... Ούτε ο ίδιος ο Τάμπλερ θα το έλεγε.
1: Ναι, ναι.
2: Το Υπουργείο Εξωτερικών. Δεν θεωρώ ότι είναι τόσο σημαντικό αυτό που είπε, δυστυχώς, όσο παρουσιάζεται στην Αθήνα σήμερα. Είναι μια δήλωση που θα έκανε οποιοδήποτε Υπουργός Εξωτερικών εκπροσωπώντας το State Department. Δεν θα μείνουμε παρατηρητές. Αυτό είπε ουσιαστικά. Δεν είπε ότι θα πάρουμε τους Τούρκους από τα αυτή.
1: Ναι.
2: Θα τους επιβάλλουμε τη διεθνή νομιμότητα. Αν έλεγε κάτι τέτοιο, έτσι θα το πανηγύριζαμε.
1: Ναι.
2: Είπε, δεν θα μείνουμε. Ερμηνεύω αυτό που είπε ουσιαστικά. Έτσι. Δεν θα μείνουμε παρατηρητές. Γιατί αυτό είναι που ανησυχεί όλους μας και το έχω πει και εδώ και ένα χρόνο περίπου. Ότι
1: το έχετε γράψει, το έχετε πει, σας παρακολουθώ.
2: Ναι, ένα πάροχο ασφάλειας, ο οποίος κάποια στιγμή θα μπει στη μέση, ξεχάσατε. Και άρα ο Ρούμπιο λέει αυτό που όφιλε να πει ως Αμερικανός Πρόεδρος των Εξωτερικών: δεν θα παραμείνουμε παρατηρητές, μη φαντάζεστε, είμαστε ακόμα εδώ και θα παίξουμε κάποιο ρόλο. Αυτό είπε, άρα δεν θα συμφωνήσω. Θα έμενα στις επίσημες δηλώσεις και όχι στις συνεντεύξεις.
1: Στις επίσημες δηλώσεις περιμέναμε κάτι περισσότερο, φαντάζομαι, αλλά δεν το ακούσαμε, αφού μιλάμε για τα επίσημα κείμενα. Για την Τουρκία, για το καλώδιο.
2: Δεν θα περίμενα κάτι περισσότερο.
1: Εσείς το αντιμετωπίζετε με μεγαλύτερη ψυχραιμία φυσικά από εμάς. Αλλά...
2: Το ελπίζω, ναι. Ότι μπαίνουμε στο κλαμπ του F-35 είναι σημαντικό. Γιατί αν δείτε, δεν είναι όλες οι χώρες του ΝΑΤΟ.
1: Ναι.
2: Μερικές γιατί θεωρούν ότι έχουν κάτι αντίστοιχο. Γαλλία, έτσι, είναι δύσκολο να μπει εκεί. Η Γερμανία ακόμα το σχεδιάζει. Άρα είναι συγκεκριμένες χώρες. Είναι η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα, μεγάλη συμμαχία ΗΠΑ. Είναι ο Καναδάς, η Αυστραλία. Η Αυστραλία έχει το δεύτερο μεγαλύτερο στόλο. Και μετά είναι συγκεκριμένες χώρες, έτσι. Είναι η Σουηδία, όχι, γιατί έχει τα δικά της. Δεν είναι αυτή τη γενιά, αλλά επιμένει και καλά κάνει στην πάρα πολύ σημαντική δική της αμυντική βιομηχανία. Άρα ποιοι είναι? Είναι η Ιταλία, είναι το Βέλγιο, είναι η Φιλανδία, η οποία ήταν σχεδόν, πώς να πω, ανίσχυρη από πλευράς υλικού, όχι εκπαίδευση στρατού υλικού. Και βεβαίως το Ισραήλ προφανώς. Άρα μπαίνουμε σε αυτό, αυτό είναι θετικό, υπάρχει μια ευκολία. Τώρα ότι θα ερχόταν εδώ και θα πει ότι οι Τούρκοι είναι κακά παιδιά, όχι, δεν το περίμενε κανένας.
1: Μάλιστα, σαφέστατο. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ θερμά που είστε μαζί μας σήμερα. Σας εύχομαι καλή συνέχεια, καλή δύναμη.
2: Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Γεια σας.

Ακούσατε τον καθηγητή Ευρωπαϊκής Συγκριτικής Πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, τον Κώστα Δολάβδα. Κάναμε μια πρώτη, να το πω έτσι, σκέψη, μια πρώτη αποτίμηση στα λίγα λεπτά που είχαμε για την επίσκεψη Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα. Και την ώρα που μιλούσαμε, έβλεπα στα monitor πως ο Πρωθυπουργός είναι στην Αρναία. Αυτή την ώρα μιλάει εκεί σε πολίτες. Περισσότερα θα ακούσετε στο Δελτίο Ειδήσεων και στις επόμενες εκπομπές. Δεν προλάβαμε τη σύνδεση, κύριε Αναστασιάδη, έτσι, εντάξει, τι να κάνουμε. Το Blender είναι μια ραδιοφωνική εκπομπή, δεν είναι τρένο βρετανικό στις καλές εποχές, έτσι, όταν έφτανε στην ώρα του και έφυγε στην ώρα του.

Τώρα, για όσους προγραμματίζετε μετακινήσεις σας, να ξέρετε πως την Κυριακή το μετρό της Θεσσαλονίκης θα λειτουργήσει μετά τις 12. Δηλαδή θα ξεκινάνε τα δρομολόγια από νωρίς το πρωί. Γιατί ούτε στο σταθμό στην Ελβετία, ούτε στο σιδηροδρομικό σταθμό ούτε στη Μίκρα, γιατί εντάσσονται άλλοι δύο σειρμοί, αυτούς που περιμέναμε, να γίνουν τελικές φάσεις δοκιμών. Οπότε μετά τις 12 την Κυριακή το μετρό. So

Η Μαρή Κάρμεν Αμπασχάλ, η 87χρονη που η απόπειρα έξωσής της πυροδότησε τα μεγάλα αυτά συλλαλητήρια κατά των εξώσεων, έφυγε χθες από τη ζωή. Και σύμφωνα με δημοσίευματα κυρίως του Ισπανικού Τύπου αλλά και μέσων ενημέρωσης διεθνώς, λένε πως οι απόπειρες, επανειλημμένες απόπειρες έξωσής της, το σπίτι της που ήταν καμιά 70 χρόνια σε αυτό το σπίτι, είχαν επιβαρύνει την υγεία της.

Να πάω και στη Γαλλία δίπλα. Να πάω δίπλα στη Γαλλία, τουλάχιστον 530 το λιγότερο γυμνάσια σε όλη τη χώρα της Γαλλίας. Έχουν κινητοποίηση, συνεχίζονται, γενικεύονται και τα συνδικάτα εκπαιδευτικών θα κάνουν σήμερα πυργία και πορεία. Συνεχίζονται. Ένας μαθητής ακροτηριάστηκε προχθές. Η κυβέρνηση απαγόρευσε τη χρήση χειροειδών λάμψης σε κρότες μαθητικές διαδηλώσεις. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό, αλλά οι εικόνες είναι απίστευτες που μας έρχονται από τη Γαλλία.

0: Πάμε τώρα να πούμε μια καλησπέρα. Την ευχαριστώ πολύ που είναι μαζί μας. Είναι η πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς, βουλευτής Φλόρινας, η κυρία Πέττη Πέρκα. Κυρία Πέρκα, καλησπέρα από τον Blender και τη Θεσσαλονίκη.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ να διορθώσω. Δεν είμαι πλέον πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας, γιατί δεν έχουμε κοινοβουλευτική ομάδα.
0: Συγγνώμη. Έχετε δίκιο, σας είχα κρατημένη στην ατζέντα έτσι και άλλους πολλούς ρόλους, ας πούμε για παράδειγμα την ενέργεια, το περιβάλλον που ξέρετε ότι υπηρετήσατε. Ας ξεκινήσουμε αυτό και να πάω και στην επίσκεψη Ρούμπιο, γιατί μεταξύ άλλων πέρα τα εξοπλιστικά, πέρα όσα υπόθηκαν στην Νίκα και τα υπόλοιπα, όλα αυτά έχουν και έναν παρανομαστή που λέγεται LNG, έτσι, και κάθετος διάδρομος. Να ξεκινήσω με αυτό.
1: Βεβαίως.
0: Πείτε μου τη δική σας
1: ανάγνωση. Η αλήθεια είναι ότι στο τραπέζι βρέθηκαν άμυνα, εξοπλισμοί, F-35, ενέργεια, LNG και βεβαίως ο ευρύτερος γεωπολιτικός ρόλος της Ελλάδας.
0: Ναι.
1: Ως προκεχωρημένος σταθμός των Αμερικανικών σχεδιασμών στην περιοχή, θα πω εγώ. Αλλά εδώ, αυτό με το LNG και το κάθετο διάδρομο, μας λένε ότι είναι στρατηγική επιλογή.
0: Ναι.
1: Πραγματικά κανείς δεν λέει πόσο θα πληρώσει ο Έλληνας καταναλωτής για αυτή την επιλογή. Για τη στρατηγική συμφωνία που αυξάνει το κόστος ενέργειας, και θα εξηγήσω γιατί, για τα νοικοκυριά, ναι, δεν μπορεί να παρουσιάζεται ως εθνική επιτυχία. Εδώ έχουμε το εξής. Πρώτο, πρέπει να πούμε και να ξεκαθαρίσουμε, και εδώ κάνω και μια κριτική και στο ΠΑΣΟΚ και στην Ελλάδα που βγαίνουν οι εκπρόσωποι τους και λένε βεβαίως ο κάθετος άξονας,
0: ναι,
1: ότι το πιο κρίσιμο είναι η απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα. Από εκεί προκαλούνται οι διαταραχές στην αγορά ενέργειας. Έτσι. Παράδειγμα, αν έχεις ένα ηλιακό θερμοσύμφωνα, κανείς δεν θα σου αυξήσει τη τιμή. Η ΑΠΕ είναι σαν έργο βάσης. Πολλές ευρωπαϊκές χώρες πληρώνουν μόνο πρόσβαση, όχι χρήση. Εδώ λοιπόν όλο αυτό που έχει γίνει, και μάλιστα με το πανάκριβο LNG.
0: Ναι. Το υγροποιημένο φυσικό αέριο, για να το πούμε στον κόσμο.
1: Ναι, ακριβώς. Το φυσικό αέριο βεβαίως, πάλι ορυκτό καύσιμο.
0: Ναι, ναι.
1: Συνδυαζόμενο μάλιστα και με τα σχέδια τα μεγάλα με τις εξορίξεις. Είναι απαράδεκτο αυτό που γίνεται. Και βεβαίως ό,τι αφορά τα καύσιμα, όπως είπα, είναι σαφές ότι τα ορυκτά καύσιμα ανεβαίνουν με κάθε γεωπολιτική αναταραχή, έτσι το καταλαβαίνουμε όλοι, αλλά και λόγω της εσχροκέρδειας σε αυτό το κομμάτι.
0: Μάλιστα. Τώρα εδώ έχει έναν παρανομαστή που ουσιαστικά λέγεται απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο, από εκεί ξεκίνησε όλο αυτό. Έτσι δεν είναι ουσιαστικά, γι' αυτό και μιλάμε για πολιτικά.
1: Αλλά... Η Ευρώπη εκεί πυροβόλησε στα πόδια της, είναι αλήθεια.
0: Ναι.
1: Αλλά κοιτάξτε ποια είναι η διαφορά της χώρας μας από τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Πολλές, ειδικά οι βόρειες ευρωπαϊκές χώρες, έχουν αρκετή αυτάρκεια από ΑΠΕ, αποθήκευση. Κάπως δηλαδή δεν έχουν αυτό το ράλι τιμών, γιατί ακριβώς έχουν και άλλους τρόπους. Yes. Δυστυχώς η χώρα μας δεσμεύεται συνεχώς περισσότερο, δεν κλείσαν τους λιγνίτες, να το πω απλά,
0: ναι,
1: εξυπηρετώντας τα συμφέροντα του.
0: Κοντά στην περιοχή σας, να το πω έτσι, είναι κοντά.
1: Βεβαίως.
0: Στην περιοχή σας.
1: Και αντικατέστησαν το λιγνίτι με άλλο ρηπτό καύσιμο όπως είναι το φυσικό αέριο. Και τώρα το επεκτείνουμε με το κάθετο διάδρομα, τις εξορίξεις κτλ.
0: Μάλιστα. Τώρα, αυτό όλο είναι μια πτυχή της επίσκεψης. Στα υπόλοιπα, ναι, τα μηνύματα που εσείς μπορείτε να διαβάσετε.
1: Βεβαίως. Τα υπόλοιπα, να πούμε καταρχάς, έτσι για να το ξεκαθαρίσουμε, η ασφάλεια της χώρας δεν μπορεί να ταυτίζεται με το πόσα δισεκατομμύρια θα δώσουμε για εξοπλισμούς. Και την ίδια στιγμή βεβαίως να μειώνονται οι κοινωνικές δαπάντες και ο πολίτης να πληρώνει πανάκριβα την ενέργεια, όπως είπαμε. Προς την εξωτερική πολιτική.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να μιλάμε για διεθνές δίκαιο όταν μας βολεύει, όταν δηλαδή ουσιαστικά υπερασπιζόμαστε τα εθνικά μας δικαιώματα. Και να ξεχνάμε όταν πρόκειται για τη Γάζα, όταν πρόκειται για παράνομους πολέμους. Δεν μπορεί να ζητάμε δηλαδή σεβασμό του διεθνούς δικαίου στην Ανατολική Μεσόγειο και ταυτόχρονα σιωπούμε μπροστά στις παραβιάσεις όπου γίνονται. Η Παλαιστίνη είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Πιστεύουμε ότι η Ελλάδα πρέπει να έχει πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική. Να υπερασπίζεται βέβαια τα εθνικά συμφέροντα, αλλά κυρίως την ειρήνη και το διεθνές δίκαιο. Έχει μπει ολόκληρη η Ευρώπη σε μια κούρσα εξοπλισμών.
0: Ναι.
1: Κατά τα άλλα, όμως, η εξωτερική πολιτική καθορίζεται από την Ουάσιγκτον. Επομένως, εμείς λέμε να προτάξουμε τη διπλωματία, την ειρήνη, τη στρατηγική αυτονομία. Δεν μπορεί να εξαρτώμαστε συνεχώς από τους υπερεξοπλισμούς που καταστρέφουν τον κοινωνικό ιστό με κάθε τρόπο. Δεν μένουν χρήμα για παιδεία, για υγεία κτλ. Και βεβαίως είχαμε πρόσφατα, και δεν μπορούμε να το προσπεράσουμε έτσι, και την παρέμβαση της πρέσβευσης της κυρία Γκλιφόη,
0: ναι,
1: στα γνωστά μέσα πολύ έγκυρα της Αμερικής, όπου ουσιαστικά είπε ότι παρεμβαίνει στα ιστορικά της χώρας όπως θα, μπορεί να παρέμβει, όπως παρενέβη και στη Ρουμανία και άλλαξε την κυβέρνηση, εάν δεν προχωρήσει ο κάθετος διάδρομος, δεν γίνουν τα έργα, μάλιστα με μια συγκεκριμένη εταιρεία.
0: Ναι. Τώρα, να πάμε λίγο στα υπόλοιπα, να έρθω πιο, σε πιο πεζά, να το πω έτσι, πολιτικά ζητήματα, γιατί είναι σίγουρο που σας απασχολούν και εσάς. Αναφερθήκατε και στο πόσο ακριβό ήταν η ενέργεια, το βιώνει ο κόσμος, δεν χρειάζεται να πω περισσότερο. Και το λέω και σε όλους τους συναδέλφους σας, εννοώ βουλευτές που φιλοξενούμε εδώ στο Blender, πως νούμερο ένα πρόβλημα, δεν χρειάζεται και πολλή σκέψη και καμιά σοφία, ότι είναι η ακρίβεια. Και η οποία όμως αντιμετωπίζεται όπως αντιμετωπίζεται την κυβέρνηση, η κριτική είναι δική σας. Αλλά από εκεί και πέρα όμως, αυτό όμως δεν φαίνεται αποτυπώνεται. Είναι μάλλον να το εισπράττει η αντιπολίτευση γενικότερα και να φτάσω και στο δικό σας χώρο, στη Νέα Αριστερά, που βλέπουμε τα ποσοστά είναι πολύ καθυλωμένα και δημιουργείται και μια, να το πω έτσι, αγωνία για την είσοδο στην Βουλή. Εσείς το συμμερίζετε κάτι τέτοιο?
1: Ναι, αυτή είναι η κατάσταση. Υπάρχει μια υποχώρηση γενικότερα της αριστεράς, θα έλεγα.
0: Γιατί συμβαίνει αυτό, κύριε Πέρκα, δεν πείθει? Τι ακριβώς συμβαίνει, πέρα από τον πολύ γερματισμό, να το πω?
1: Εντάξει,
0: έτσι,
1: δεν μπορώ να μπω στη ψυχολογία, ας πούμε, ναι, ενός λαού, και όχι μόνο ενός, αλλά πολλών λαών. Αλλά να ξέρουμε ότι η φτώχεια, η απελπισία, ο φόβος που καλλιεργείται, έτσι ακούσαμε και πρόσφατα ότι θα έχουμε και πολεμική σύρρεξη αν δεν βγει η Νέα Δημοκρατία, είναι λοιπάσματα για την άνοδο της ακροδεξιάς και της δεξιάς. Αυτό έχει καταγραφεί και ιστορικά, έτσι μην πάμε σε δύσκολες εποχές, ναι, αλλά έτσι ακριβώς έγινε. Με φτώχεια, με εξαθλίωση του λαού, ο οποίος προσπαθεί να κρατηθεί από κάπου, και κυρίαρχα με τον φόβο. Εκεί λοιπόν πράγματι η αριστερά θέλει να κάνει ακόμη περισσότερες προσπάθειες. Εμείς προσπαθούμε να είμαστε και στη Βουλή ενεργοί και να μιλάμε και να θέτουμε τα θέματα, αλλά και στα κινήματα. Πιστεύω ότι αυτό θα αλλάξει κάποια στιγμή, δεν μπορώ να το προσδιορίσω, αλλά θα πρέπει να έχεις κόσμο που να έχει και την ευκαιρία να ασχοληθεί, να ακούσει. Ποιος ακούει, ας πούμε, το κανάλι της Βουλής? Ποιος ξέρει τι τέρατα και σημεία ψηφίζονται στη Βουλή ή πόσες αντισυνταγματικές διαδικασίες αντικοινοβουλευτικές γίνονται?
0: Ξέρετε, σε πολλές συζητήσεις που τυχαίνει και εμείς θα συμμετέχουμε, και όχι μόνο, αλλά να γίνονται και ακροατές, υπάρχει ένα ζητούμενο να υπάρξει ένα ενιαίο μέτωπο, να το πω έτσι, θα αντιπολίσει αναφορικά με αριστερό πρόσημο πάντα φυσικά. Σε αυτό εσείς συμμετέχετε, λέει, συζητάτε, γιατί προηγουμένως ρίξατε και μια, να το πω έτσι, μπηχτή στο κομμάτι του κόμματος, ναι, του κυρίου Τσίπρα.
1: Αλλά και τον...
0: Ναι. Ότι... Το συζητάτε, δηλαδή, μπορείτε να έρθετε πιο κοντά, να το πω έτσι πολύ απλά.
1: Κουλτούρα της αριστεράς, και ειδικά της δικής μας αριστεράς, είναι πάντα συνεργασίες και ο διάλογος. Προγραμματικά θα βάζουμε κάτω και συζητάμε. Εδώ ούτε με το ΠΑΣΟΚ ούτε με την Ελλάδα υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Και κρύβεται, οι ίδιοι οι πρόεδροι τους δήλωσαν ότι θέλουν αυτοδυναμία μόνοι τους. Έχει τελειώσει η κουβέντα. Ο κ. Ανδρουλάκης λέει με μία ψήφο διαφορά, δεν συζητάει με κανέναν. Ο κ. Τσίπρας τα ίδια. Και απαιτεί και από τους βουλευτές που θέλουν να πάνε να παραιτηθούν, να δώσουν έντρες κτλ. Τελείως αντιπολιτική θεωρώ αυτή τη στάση. Το υπόλοιπο κομμάτι της αριστεράς, ξέρετε, ναι, υπάρχει και εξοικονομολευτική αριστερά με πολύ δυναμικά στοιχεία, ας το πω έτσι.
0: Ναι.
1: Εκεί θεωρώ ότι θα πρέπει να γίνει μια συζήτηση με όλους, όλοι με όλους, να το πω έτσι, ούτως ότι σε ένα μήνυμο προγραμματικό πλαίσιο, τα βασικά, αυτά που απασχολούν την κοινωνία, αλλά και τα μείζωνα, όπως είναι ο πόλεμος, όπως είναι η γενοκτονία, όπως είναι η κλιματική κρίση, νομίζω ότι θα μπορούσε ίσως να βρεθεί ένα πρόγραμμα που να μας καλύπτει. Αυτή η προσπάθεια λοιπόν είναι ανοιχτή και ελπίζω...
0: Είναι σε εξέλιξη τώρα αυτή η συζήτηση, κυρία Πέρκα?
1: Δεν έχουμε προχωρήσει σε αυτό, απλώς σε κοινές δράσεις ήδη με τους οικολόγους έχουμε κάνει κάποιες κοινές.
0: Ναι, ναι.
1: Εκδηλώσεις για το θέμα της κλιματικής κρίσης και όχι μόνο. Και βεβαίως είμαστε και στα κινήματα με όλο αυτό το κομμάτι των πιο νέων ανθρώπων, των δυναμικών. Εγώ είχα πάει και το ταξίδι με το Μάρτι του Γάζα. Ήταν μια τρομερή.
0: Τα είχαμε πει και τότε. Τα είχαμε πει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε εκεί, κατά τη γνώμη μου, υπάρχει μια ελπίδα.
0: Τώρα να ζητήσω και μια γνώμη δική σας, γιατί σε λίγη ώρα εγκαινιάζεται και η νέα μονάδα στη Χαλκιδική, έτσι δεν είναι? Στις Σκουριές,
1: ναι,
0: εννοώ. Στο...
1: Ναι, είναι τρομερό αυτό που γίνεται στη Χαλκιδική.
0: Τι εννοείται?
1: Χρόνια έγκλημα. Εντάξει, με την ιστορία του Χρυσού εγώ είχα ασχοληθεί βέβαια, ναι, αρχικά. Εντάξει, είναι τρομερό να καταστρέψεις μια περιοχή που έχει τουρισμό, που έχει μελισσοκόμους, που έχει τα πάντα. Τον υδροφόρο ορίζοντα, τότε είχαν ανακύψει πάρα πολλά προβλήματα. και χωρίς να έχει και μια καθετοποίηση. Δηλαδή, τι γινόταν τόσα χρόνια, σκάβανε και τα χώματα φεύγανε. Άρα δεν έβγαζε χρυσό, δεν είχε κανένα όφελος η περιοχή, με λίγα λόγια. Δυστυχώς αυτό συνεχίζεται.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά αυτό γίνεται και σε όλη την Ελλάδα. Κανένας δεν κοιτάει. Αν μια περιοχή, δηλαδή να γίνει μια και μια φέρουσα ικανότητα, είτε αφορά τον υπερτουρισμό, είτε αφορά ακόμα και την Golden Visa και πώς γίνεται μέσα στα κέντρα της πόλης, είτε αφορά τα λιμάνια που έχουν και το νομοσχέδιο σήμερα.
0: Ναι.
1: Πάει και το λιμάνι του Λαμπρίου, να το πάρει η Ισραηλινή εταιρεία, να γίνει και αυτό πολεμικό λιμάνι με έναν τρόπο ή να συμμετέχουμε με έναν τρόπο σε μια γενοκτονία. Όλα πρέπει να ιδιωτικοποιηθούν. Θεωρεί η κυβέρνηση, είναι αυτή η ιδεοληψία, δεν είναι απλώς η ιδεοληψία, είναι και η ιδιοτέλεια, ότι ας έχουμε έναν ιδιώτη, έχουν 2-3 τζάκια, παίρνουν όλα και τελειώνει η ιστορία.
0: Κύριε Πέρκα, σας ευχαριστώ θερμά που είστε μαζί μας. Σας εύχομαι καλή συνέχεια. Είναι σίγουρο ότι θα ξαναπούμε.
1: Επίσης.
0: Και διορθώνω και τον τίτλο σας. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Ναι, όντως δεν έχουν γενεουλευτική ομάδα και ήταν λάθος δικό μου. Ζήτησα συγγνώμη. Πώς λέει, λάθη είμαστε ανθρώπους κάνουμε ή άνθρωποι είμαστε λάθη κάνουμε. Έτσι και λοιπόν, ακούσατε την κυρία Πέτη Πέρκα, την βουλευτή της Νέας Αριστεράς. Τα συμπεράσματα δικά σας, εμείς προχωράμε.

θες από. Να σου πω για κάτι της τελευταίας στιγμής. Λίγο νωρίτερα σας έλεγα στα monitor πως ήταν ο Πρωθυπουργός και από την Αρνέα, στην Αρνέα μιλούσε. Συναντήθηκε με εκπροσώπους των αλλήλων στην Αρνέα Χαλκιδικής. Μεταξύ άλλων είπε θα εξαντλήσουμε τις δυνατότητες για να σας βοηθήσουμε ουσιαστικά οικονομικά να μπορείτε να συνεχίσετε να κάνετε αυτό που κάνετε με όρους ανταγωνιστικότητας. Full stop, τελεία.

Κάτι τελευταίο να πω, πως χθες είχαμε και τις ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξης βιομηχανίας και τα λοιπά. Μεταξύ άλλων, ουσιαστικά επιβεβαίωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ότι η κυβέρνηση εξετάζει να επαναφέρει τον πόνους 2 ορόφων στους εργολάβους, αλλά υποστήριξε ότι αυτό θα εξεταστεί για συσσαγωγικά, σας το μεταφέρω αυτό, συγκεκριμένες περιοχές και δεν θα έρχεται σε αντίθεση με αποφάσεις της δικαιοσύνης. Τελεία. Αυτά, ό,τι προλάβαμε τα είπαμε, τα υπόλοιπα καλή καρδιά. Εμείς θα δώσουμε τη σκυτάλη στην Ευδοξία τη Δένη για ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων για το τι συμβαίνει εντός εκτός συνόρων, εντός εκτός της Θεσσαλονίκης φυσικά. Εσείς μείνετε συντονισμένοι στον FM 100, μετά ακολουθεί ο Πόλης ο Μαυρόπουλος με πολλή μουσική. Εμείς θα κλείσουμε. It's animal. Έτσι, γιατί λένε για την ζωή τους. It's my life. Έτσι, it's my life. Ωραία, με αυτό θα κλείσουμε δηλαδή με τη ζωή μας. Γιατί όλα αυτά που λίγο πολύ προσεγγίζουμε στο Blender αφορούν τη ζωή μας τόσο απλά και καθημερινά. Dressed in these rags, I wear sable. Someday. Θέλω να στείλω την καλησπέρα μου στην κυρία Ιωάννα, στον κύριο Στέλιο, στην Αλεξάνδρα, στον Κώστα. Πολλές καλησπέρες επίσης και στο Λεωνίδα. Με την απίστευτη φωνή του Eric Barton θα φύγουμε. Θα είχε ευχαριστήσω τον Τέλη Αναστασιάδη που στήριξε την εκπομπή, τα πήγε μια χαρά και του εύχομαι καλή συνέχεια. Μέχρι τώρα στα μικρόφωνα του Blender ήταν ο Λάζαρος Θεοδωρακίδης και σας εύχεται να είστε γεροί. Καλή συνέχεια σε όλες και σε όλους.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, με πολίτες και ψαράδες της Χαλκιδικής. Τον περίμενα στην Αρνία. Συναντήθηκε και συνομίλησε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος έφτασε στην περιοχή συνοδευόμενος από το Μαργαρίτη Σχοινά. Σέβομαι το έργο σας. Θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε στο πλαίσιο των δημοσιονομικών δυνατοτήτων μας. Θα ασχοληθώ προσωπικά με το θέμα. Διαβεβαίω στους αλλήλους που του μετέφεραν την αγωνία τους για την επόμενη μέρα του επαγγέλματος. Σε λίγο ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στις Κουριές, στην επίσημη τελετή εγγενείων του νέου μεταλλίου Χαλκού και Χρυσού της Ελληνικός Χρυσός. Στο μεταξύ, το Ιερό Κοινόβιο Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στην Ορμήλη αποτέλεσε την πρώτη στάση του Πρωθυπουργού κατά την επίσκεψή του στη Χαλκιδική. Αυτή την ώρα, παράλληλα, εκπρόσωποι των αλλήλων συναντώνται με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμου για το ζήτημα της επιδότησης του πετρελαίου και άλλα θέματα που θεωρούνται ζωτικής σημασίας για τη στήριξη του κλάδου. Στο Λουξεμβούργο για τις κρίσιμες συνεδριάσεις Eurogroup και ECOFIN, Κυριάκος Πιερακάκης και Θάνος Πετραλιάς. Η επιπτώση των πολεμικών συγκρούσεων σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή, στη διεθνή αγορά ενέργειας και στην ευρωπαϊκή οικονομία θα βρεθούν στο επίκεντρο των συνεδριάσεων των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης. Το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η Ελλάδα για τις ΗΠΑ ως αξιόπιστος και σταθερός εταίρος στην νοτιοανατολική Μεσόγειο αλλά και ως ενεργειακός κόμβος για τη μεταφορά και διάθεση του αμερικανικού LNG στην Ευρώπη, υπογράμμισαν Κυριάκος Μητσοτάκης και Μαρκ Ρούμπιο στη συνάντηση που είχαν χθες στο Μέγαρο Μαξίμου. Στο μεταξύ, σε συνέντευξή του στην Καθημερινή, επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας τονίζει ότι οι ΗΠΑ δεν θα επέτρεπαν ποτέ μια σύγκρουση μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, υπογραμμίζοντας ότι θα δραστηριοποιηθούν παρασκηνιακά για να αποσοβήσουν μια ενδεχόμενη κρίση με αφορμή το καλώδιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ. Αθώος έκρινε το μεικτό ορκωτό της Αθήνας στους δύο ψαράδες που δικάστηκαν για το θάνατο του Σίβη Βαλιράκη και έπειτα από μακρά αποδεικτική διαδικασία. Μειοψήφισε ο πρόεδρος της έδρας που ζήτησε την ενοχή τους όπως είχε προτείνει και ο εισαγγελέας σε προηγούμενη δικάσιμο. Στη Θεσσαλονίκη, κέντρους διαμαρτυρίας πραγματοποίησαν γονείς και μαθητές του 2ου Πρότυπου Γυμνασίου και του 1ου Πρότυπου Λυκείου Μανώλης Ανδρόνικος με αιχμή το πρόβλημα της μεταφοράς των μαθητών από και προς τα σχολεία τους. Οι γονείς μιλούν για μεγάλη ταλαιπωρία, καθημερινά και αυξημένα έξοδα, καθώς δεν έχουν ακόμη δρομολογηθεί λεωφορεία για τη μεταφορά των παιδιών. Κατά εξαίρεση τροποποίηση της ώρας έναρξης λειτουργίας του μετρό ανακοίνωσε για την Κυριακή εταιρεία Θέμα, ενημερώνοντας το επιβατικό κοινό ότι ο πρώτος σειρμός και από τους τρεις τερματικούς σταθμούς θα αναχωρήσει την Κυριακή στις 12 το μεσημέρι. Δύο νεκροί, τέσσερις σοβαρά τραυματίες και δύο αγνοούμενοι είναι ο νεότερος απολογισμός από τη μερική κατάρρευση επταόρευσης πολυκατοικίας στην Κωνσταντινούπολη, σύμφωνα με τον κυβερνητή της πόλης και τα σωστικά συνεργεία που αναζητούν ακόμη εγκλωβισμένους στα συντρίμια. Ήταν οι ειδήσεις στη μία από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 2. Μείνετε συντονισμένοι. Σε λίγο θα είναι κοντά σας ο Πόλης Μαυρόπουλος. Ξεκινάει η εκπομπή. Μεσημέρι στην πόλη με τον Πόλη.
2: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
3: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
2: Μόνο χαρίζεται.
3: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
2: Δώσε αίμα.
3: Αιμοπετάλια.
2: Μυελό των οστών.
3: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυττάρων.
2: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
3: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
2: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
3: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
4: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε TV100 μέσα από τους δέκτες σας.
5: Στη Magenta TV,
4: κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας, tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη, παντού.
6: Ακού δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.
7: Τικ-τακ, τικ-τακ.
8: Μεσημέρι στην πόλη.
7: Λα, μπλα, μπλα.
8: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
7: Λαλά.
8: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
7: Πω, πω, πω.
8: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
7: Μεσημέρι στην πόλη, με τον Πόλη.
8: Καθημερινά στη μία, στον FM 100.

0: Πολύ καλό σας μεσημέρι, 9 λεπτά μετά τη μία στο μεσημέρι της Πέμπτης. Καλώς ήρθατε, εσείς που άνοιξατε τώρα το ραδιοφωνό σας. Μεσημέρι στην πόλη. Ο Πόλης Μαυρόπουλος στο μικρόφωνο, μαζί μου Γιώργος Μάγκος.
1: Καλησπέρα σε όλους.
0: Και στον Πέρα Μαχαλά.
1: Στον Πέρα Μαχαλά.
0: Ναι, έξω από
1: έξω,
0: το στούντιο. Στην αίθουσα σύνταξης, η Αλεξάνδρα η Μαρτίδου. Το κορίτσι μας. Ωραία μέρα και σήμερα. Και κλασικά όπως συμβαίνει τις προηγούμενες ημέρες, όπως συνέβη και τις προηγούμενες ημέρες, εκεί έχουμε κρύο, ψοφόκριο. Μα τώρα ξαφνικά, ρε Γιώργο, όταν πάμε στα δεκάρια και τα δεκάρια το πρωί.
1: Εγώ χθες άναψα πρώτη φορά θέρμανση.
0: Να το αγόρι.
1: Εδώ,
0: είναι ευαισθητούλη. Άναψε θέρμανση. Όχι, εγώ ακόμα.
1: Το βράδυ. Έχει κρύο, Αλεξάνδρα. Τι με κοιτάς.
0: Δηλαδή στο κέντρο της πόλης που
1: είναι κρύο,
0: άναψε θέρμανση.
1: Κρυώνω.
0: Δηλαδή τι θα κάνεις μετά, αν.
1: Περίμενε. 20 βαθμούς, 22 το βάλα το θερμοστάτιο. Όχι, γιατί άναψα τώρα.

0: εδώ από τα δικά μας, από τα τοπικά μας. Από πού να ξεκινήσουμε, Γιώργο? Από το μετρό, από το πιο σύγχρονο της... Δεν θα λέμε μετρό πλέον, θα λέμε από το πιο σύγχρονο της Ευρώπης, για να καταλαβαίνομαστε, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εκεί όπου γίνεται αυτό το μπάχαλο με τις κυλιόμενες, δεν ξέρω εγώ, πραγματικά να σου πω κάτι, άρχισα και όσο περνάνε οι μέρες, το πιστεύω ακράδαντα, ότι το κάνουν για λόγους οικονομίας, δεν εξηγείται. Εκεί όπου οι κυλιόμενες είναι μία και μία, μία για το ανέβασμα, μία για το κατέβασμα, δεν μου χαλάνε ποτέ. Πώς γίνεται αυτό? Τώρα, αφήστε, κάτι σκέψεις δικές μας σήμερα. Τώρα, σήμερα πήγαμε στα χειρότερα, γιατί οι καθυστερήσεις από τη Νέα Ελβετία, το δερματικό της Νέας Ελβετίας, είναι δεκάλεπτες πλέον.
1: Δεκάλεπτες.
0: Ήταν 8 λεπτές, είπαμε 8 λεπτές, άντε κάποια στιγμή είδαμε και 9 λεπτές, 8 λεπτές εκεί ήταν. Τώρα σήμερα ήταν δεκάλεπτες. Και ήρθε και ανακοίνωση από την Ελληνικό Μετρό, ήρθε από την εταιρεία εδώ, ότι την Κυριακή μετά τις 12 θα έχουμε μετρό. Έχετε το κατά νου, μετά τις 12 το πρωί δηλαδή δεν θα έχουμε μετρό. Γιατί θα ενταχθούν οι νέοι σειρμοί και πρέπει να συγχρονιστούν και πάει λέγοντας.
1: Θα μειωθεί.
0: Για να δούμε.
1: Μάλλον.
0: Θα το δούμε από Δευτέρα.

0: Ο Γιώργος Εμβρόνητος κοιτάει την οθόνη και μου δείχνει την είδηση. Για αυτόν τον ασυνείδητο. Μόνο ασυνείδητος. Μόνο ασυνείδητος να ήταν, καλά θα ήταν. Ε, ο οποίος τι έκανε, Γιώργο?
1: Έβγαλε το μισό νοικοκυριό του στους κάδους. Μόνο που δεν χωράει στους κάδους, οπότε το άφησε παραδίπλα.
0: Τα άφησε έξω, έτσι κάνουν αυτοί όλοι. Τα αφήνουν έξω. Και θα βάλει τώρα βαθιά το χέρι στην τσέπη και θα πληρώσει για αυτό το νοικοκυριό που παράτησε και συνέβη στο κέντρο της πόλης, εκεί κάπου στη Mackenzie King, το δίπλα με το στενό. Μακέζι και Ικτίνου. Το πρόστιμο ανέρχεται στο ποσό των 3.000 ευρώ. Και τονίζεται από το Δήμο Θεσσαλονίκης ότι η Δημοτική Αρχή δεν πρόκειται να σταματήσει ούτε να συμβιβαστεί με εικόνες που στο παρελθόν αποτελούσαν κανονικότητα.

0: είναι δυνατόν να είναι τόσο ασυνείδητη, τόσο ανεγκέφαλη. Και σε μένα εκεί να δεις τι γίνεται. Στα φαρμακαίκα, εκεί που είμαστε, στα χαμηλά του Ρησίου που λέω κι εγώ, έχουμε ένα πάρκο, ο Θεός να το κάνει πάρκο δηλαδή, γιατί το άφησε και έχει ρημάξει αυτό το πάρκο ο Δήμος Θέρμης εκεί. Έχει ρημάξει την κυριολεξία. Έχουμε δύο κάδους εκεί πέρα, που είναι και το βοηθητικό γήπεδο του Άρη, εν πάση περιπτώσει, για να δώσω να καταλάβετε ένα στίγμα. Και έρχεται ο κάθε επικραμμένος και ο κάθε ηλίθιος, ο κάθε ανεγκέφαλος και πετάει ό,τι μπορεί να φανταστείτε από μπάζα εκεί πέρα. Και αναγκάζονται οι άνθρωποι να τρέχουν εκεί. Παίρνουμε εμείς τηλέφωνα, να έρθει. Αλλά δεν έτυχε ποτέ να πιάσουμε κανένα, να του πάρουμε τις πινακίδες και να πληρώσει αυτά που λέμε να πληρώσει. Γιατί έρχονται αργά, έρχονται ώρες. Τώρα δεν ξέρω. Δηλαδή, έχω σκεφτεί δηλαδή, και το πιο ακραίο σενάριο θα αναγκάζονται να βάλω μια κάμερα εγώ. Εγώ θα βάλω κάμερα. Για αυτούς τους. Τι να του πω, δεν θέλω να του χαρακτηρίσω. Όχι, όχι, δεν θέλω. Δεν κάνει, Γιώργο, δεν κάνει. Όχι τίποτα άλλο, μας κοβεί και η όρεξη και έχουμε θέματα.
1: Η όρεξη δεν μας κόβει.
0: Δεν μας κόβει, δεν λες.
1: Εγώ δεν φοβάμαι, για μένα. Για σένα δεν ξέρω.
0: Εγώ δεν κόβεται. Γιατί μη. Ωραία, να μην κόβεται αυτή η όρεξή μας.
1: Και καλά, δεν το θέλουμε κιόλας.

0: Σας το μεταδώσαμε και χθες. Εκπληκτική εκτέλεση του La Passione. Καλησπέρα μου στον Δημήτρη Βουτυράκη. Χθες, Γιώργο, πήγα εκεί. Για τα προαναγγείλει στο Fashion Walk. Α, το είδες.
1: Όχι, το
0: ανέβασα φωτογραφία. Ήταν ο παρουσιαστής της εκδήλωσης Fashion Walk Show. Στη Θέρμη, με σύσσωμους εκεί τους καταστηματάρχες που συμμετείχαν. Ήταν πολύ ωραία εκδήλωση. Και κράτησε και αρκετά. Εγώ το μόνο που θα ήθελα θα ήταν λίγο πιο σφιχτή, γιατί πήγε μέχρι αργά. Και κάποια στιγμή το βράδυ κάνει και κρύο και λίγο έσπασε ο κόσμος. Αλλά είχε πολύ κόσμο στην αρχή, πάρα πολύ κόσμο. Και βέβαια ήταν πολύ αξιόλογη στην πλατεία Παραμάνα στη Θέρμη. Και πολλά μπράβο και στους ανθρώπους που ήταν όλο αυτό πολύ θετικό για την τοπική αγορά της Θέρμης.

0: Γιώργο, πες το, χθες μας το είπες για σήμερα, σήμερα δεν μας το λες. Ξεκινάει το Beer Festival. Από σήμερα μέχρι και την Κυριακή. Και θα έχει πολλά πράγματα, πράγματα και θάματα. Ε?
1: Βεβαίως.
0: Τι θα έχει δηλαδή.
1: Για σήμερα, ας πούμε, είναι ο Νεύρος του Μοριά.
0: Μάλιστα. Και θα έχει, φαντάζομαι, άφθονη μπύρα εκεί. Ε? Θα έχει ωραίες λιγουδιές. Δεν τα λες, δε Γιώργο, έλα.
1: Έχει πολλές μπύρες.
0: Ναι.
1: Τώρα πόσες ακριβώς δεν ξέρω, αλλά έχει πολλών ειδών μπύρες και νομίζω έχει και finger food.
0: Μάλιστα. Σήμερα όμως ξεκινάει και η 17η γιορτή Μελιού. Διοργανώνεται από το Μελισσοκομικό Σύλλογο του Νομού Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το Εργαστήριο Μελισσοκομείας Σιροτροφίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και την 5η κοινότητα του Δήμου. Από σήμερα έως και 11 του μηνός, έως την Κυριακή δηλαδή, στο πάρκο της Χάνθ, οι παραγωγοί μέλη του Συλλόγου θα παρουσιάζουν στο κοινό τις διαφορετικές ποικιλίες του ελληνικού μελιού, που έχουν υποβληθεί και σχετικές εργαστηριακές αναλύσεις από το Εργαστήριο Μελισσοκομείας του Απιθύτα. Το μέλι μας, το ελληνικό μέλι, ένας θησαυρός. Ένας θησαυρός. Και όπως και πέρσι αναμένεται να προσελκύσει πάρα πολύ κόσμο. Τώρα εσύ έχεις τρελαθεί, με κοιτάς, με ξανακοιτάς, τι θέλω με τον καρβέλα και τη μίση, θέλεις να σου. Τι γίνεται εκεί, πόλεμος κανονικά, το προβλέψαμε από την αρχή.
1: Ναι.
0: Μιλάμε για κανονικό πόλεμο, έτσι.

0: Έλα Γιώργο, πες το.
1: Δεν ξέρω αν είδες και τα ξημερώματα τι έγινε.
0: Τα ξημερώματα τι έγινε.
1: Με την καταδίωξη.
0: Α, την καταδίωξη, είναι τρομερή καταδίωξη.
1: Βλέπω τώρα τα βίντεο και... λες και είναι από ταινία.
0: Ήταν πραγματικά απίστευτο όλο αυτό. Είδα και εγώ τα βίντεο. Τελικά τους λάβανε κάπου εδώ, αφού πέσανε από εδώ σε αυτοκίνητα, παρκαρισμένα στην Αγίου Δημητρίου.
1: Διέφυγε πεζός.
0: Και διέφυγε πεζός. Ναι. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην τον βρουν. Χθες είχαμε και πρεμιέρα Λάκη Λαζόπουλου με το Αλτσαντήρι στο Μέγκα. Ήταν σαρωτικός.

0: Δεν γράφει τίποτα, αλλά δεν έκαναν κάτι, είπε. Συνέχισε ο Λάκης Λαζόπουλος, είπε ότι εγώ δεν πήγα στον γιατρό αυτόν και δεν πήγα γιατί η γυναίκα μου είχε ακολουθήσει έναν άλλον του κολονακίου, τέτοια ειδικότητα περίπου, που τη είπε δεν χρειάζεται να κάνει εξετάσεις, ενώ είχε περάσει καρκίνο. Να κάνουμε εδώ, λέει, τις καλές, τις ακριβές και να τα δείξουν όλα. Και δεν έδειξαν τίποτα, συμπλήρωσε. Ασχολήθηκε κι άλλο με τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Σήμερα ο Λιάγκας, γιατί έκανε και ένα χιουμοριστικό, η αλήθεια είναι ότι το χιουμοριστικό που το είδα και εγώ μου φάνηκε λίγο κάπως, λίγο ακραίο, εν πάση περιπτώσει, με τον γιατρό και την γιατρέσα αυτήν, στα εισαγωγικά βάλτε τους όπως θέλετε, κάντε το. Και σχολιάστηκε και στην εκπομπή του Σαλιάκη, αλλά η αλήθεια είναι ότι ο Λάκης Λαζόπουλος χθες έκανε τρομερά νούμερα. Αυτή είναι η αλήθεια. Χθες είχαμε και τη μεγάλη νίκη του Άρη στο μπάσκετ, σε ένα κατάμεστο παλέ με τρομερό παλμό, με έναν κόσμο που διψάει για μπάσκετ.
1: Αυτό θα σου έλεγα.
0: Την επάνωδο του Άρη μπήκε και ο Σιάου, μπήκε και ο Γκάλης και εκεί έγινε το έλα να δεις, έγινε η κόλαση πραγματικά.
1: Με τα χαρτάκια πάλι τι έγινε.
0: Τώρα είχαν τα κασκόλ, με κασκόλ, κουνούσαν κασκόλ.
1: Δεν έριξα, δεν σταμάτησε. Νομίζω σταμάτησε, άργησε 20 λεπτά.
0: Αλλά με τα κασκόλ ήταν φοβερό το θέμα. Στον Άρη ζούμε αυτά, στον Ηρακλή ζούμε τα άλλα. Με τη Χάιδο, την ξέρεις τη Χάιδο, όχι την ακροάτριά μας, η Χάιδο, γεια σου Χάιδο.
1: Μαζί τα λέγαμε. Μαζί τα λέγαμε.
0: Με τη μασκότ. Το τμήμα marketing του Ηρακλή θέλησε να δημιουργήσει μια φιγούρα που πηγάζει από τον κόσμο του Ηρακλή, από τους ανθρώπους του και από την ιστορία του συλλόγου.
1: Η καλύτερη μασκότ.
0: Κοίταξε να δεις, εμένα μου άρεσε που πραγματικά έχουν αυτή τη διάθεση, την αυτοσαρκαστική. Και πραγματικά ναι, γιατί μας έκανα να το δούμε πολύ ωραία, να γελάσουμε. Αυτή είναι η Χάιδο. Μια γλυκιά φιγούρα ηλικιωμένης γυναίκας. Για να συνδυάστηκε με το χριές που ακολουθεί τους φιλάθλους του Ηρακλή και την γενικά την ομάδα του Ηρακλή.
1: Προς τιμήν τους πάντως.
0: Προς τιμήν τους, βέβαια. Το να πούμε ότι Χάιδο ήδη πρωταγωνιστεί στην καθημερινότητα της ομάδας και θα ανακυλήσει αγώνες, ταξίδια, event και φυσικά στα social media.
1: Βλέπει τους αγώνες, κάνει φωτογραφίες.
0: Γεροξεκούτο.

0: Παντού το μεταξύ βλέπω τη φάτσα του Δημητρακόπουλου και κάνω και κοιτάω και λέω τι είναι και αυτή η γηγόρη με δέμος. Απίστευτη, απίστευτη πάρα. Λέω, τον βλέπαμε στις αρχές της εβδομάδας που έλεγε όχι, τίποτα δεν συμβαίνει. Ούτε ξώδικα, ούτε αυτά και όλα είναι καλά, ούτε έγινε τίποτα στο ΆΚΑ κλπ. Και από εκεί, μέσα σε δύο μέρες φτάσαμε εδώ που φτάσαμε.
1: Εγώ να κάνω μια ερώτηση.
0: Να κάνεις μια ερώτηση.
1: Αυτά δεν έχουν ξανασυμβεί. Όχι, όχι. Αυτό ναι. Αυτά τα σκηνικά μεταξύ αυτών των δύο δεν έχουν ξανασυμβεί και στο παρελθόν.
0: Κοίταξε,
1: πολλές φορές.
0: Όχι, μία φορά είχαν μαλώσει. Μία, δύο. Εντάξει, μπορεί να μαλώσει.
1: Γιατί εγώ το θυμάμαι συνέχεια στο μυαλό μου αυτό.
0: Ότι είχαν μαλώσει.
1: Μια κόντρα. Μια κόντρα.
0: Μια κόντρα μέχρι εκεί. Τώρα εδώ μιλάμε.
1: Αγρίευση κατάσταση.
0: Είπε και η Ανούλα τη καρδιά μα. Α πάμε κόντρα και όπου βγει. Για να δούμε που θα βγει. Και βέβαια αυτός είναι και ο λόγος ότι όχι ότι ο μεγάλο επιχειρηματίας αυτός, έτσι, ο οποίος είναι τεράστιου οικονομικού διαμετρήματος, ο Κούστας, ότι δεν προλάβαινε να κάνει το μαγαζί. Για μένα ο κύριος λόγος που δεν θα ξεκινήσει αν εβήσει φέτος τις παραστάσεις στο Αθηνών Αρένα είναι αυτός ο συγκεκριμένος, γιατί το περιμέναν όλοι, το περιμέναμε και το λέγαμε και εμείς συνέχεια εδώ. Τα ασφαλιστικά μέτρα που κατέθεσε ο Νίκος Καρβέλας και την απαγορεύση.

Πρέπει να λέει πλέον τα τραγούδια του. Άι να δούμε τι θα δούμε από εδώ και πέρα. Προς το παρόν η Ανούλα με την Κούστενα, α, στα καλύτερα είναι, στα καλύτερα.

0: Καρβέλας, ο οποίος διαβάζω εδώ, δήλωσε προτιμώ την οικονομική μου αυτοκτονία παρά την ηθική μου δολοφονία. Από το δηλαδή ψέμα ότι ζήτησε 1,5 εκατομμύρια και διάβαζα προηγουμένως, απαντάει ένα προς ένα σε όλα αυτά που έδωσε η Άννα η Βύση.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω, ένας κανονικός πόλεμος όπως είπα και λίγο πριν. Να δούμε πού θα βγει. Τώρα βγάζουν σε εκπομπές. Και ποιους δεν βγάζουν να μιλήσουν για τα πάντα και οτιδήποτε, για το τι έγινε, τι δεν έγινε. Βρήκαν και ένα θέμα
1: χαμός,
0: να
1: χαμός,
0: αναλώνονται τώρα για ώρες. Είχαν αυτό του Γιώργου Μαζονάκη, τώρα έχουν εκεί αυτό. Αυτή δεν είναι η Άννα που εγώ ήξερα και αγάπησα. Θα πρέπει να αναζητήσει από το μηδέν τους μουσικούς πόρους, είπε ο Νίκος Καρβέλας. Καταλαβαίνετε τι έχουμε να δούμε, πόσα επεισόδια έχουμε να δούμε ακόμα. Music is the answer. Λέω εγώ, απολαύστε μια εκτέλεση που δεν έχετε την ευκαιρία να την ακούτε και πολύ πολύ συχνά. Από τον Ντέμι Ρούσο και την Ελένη Δήμου.

0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
1: Άκου, η πόλη διηγείται ιστορίες. 14ο Φεστιβάλ Αφήγησης Θεσσαλονίκης. Μύθοι, θρύλοι, παραμύθια που υφαίνουν οι γλώσσες του κόσμου. Σεμινάρια φόρουμ, παραστάσεις σε μουσεία, μνημεία, οθωμανικές κρίνες και στο μεγάλο πικνίκ στη φύση. Η πόλη γίνεται ένα ζωντανό παραμύθι. 26 Σεπτεμβρίου έως 8 Οκτωβρίου. Περισσότερα στο Facebook της Action Art και στο actionpavlaart.gr.
2: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
3: Δείπνο ηλιθίων. Δεύτερος χρόνος επιτυχίας. Η παράσταση που αγαπήθηκε και βραβεύθηκε με το πρώτο βραβείο κοινού στα 15 θεατρικά βραβεία Θεσσαλονίκης συνεχίζει από τις 3 Οκτωβρίου στο Metropolitan, The Urban Theater. Δείπνο ηλιθίων. Σκηνοθεσία Πασχάλης Αραμπατζής. Προπόληση more.com.
4: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
5: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
4: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
5: στο παρκέ,
4: στην πόλη,
5: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
4: σχόλια,
5: αναλύσεις,
4: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε απόγευμα στις 6.
5: Με τον Σάκη Γκίνα.
4: Όταν υπάρχει πολύ ανεβασμένη διάθεση,
5: πολύ ευχάριστη ραδιοφωνική συντροφιά,
4: πολύ ενδιαφέρουσες κουβέντες,
5: πολύ καλή μουσική,
4: τότε το πολύ γίνεται πόλη.
5: Μεσημέρι στην πόλη με τον πόλη.
4: Καθημερινά στη μία στον FM 100.

0: Μια καλησπέρα σε όλους σας που είστε στην μεσημεριανή ραδιοφωνική μας παρέα. Ακούτε Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100. Καλησπέρα στην Πάτρα και γεια σου Δημήτρη μου. Να μπαίνουμε λέει σιγά σιγά και στην αθλητική καθημερινότητα μετά το διάλειμμα της Εθνικής. Σήμερα παίζει ο Παναθηναϊκός, έχει ματσάρα. Παναθηναϊκός Φενέρμπαχτσε. Αύριο Ολυμπιακός και την Κυριακή οι δυο τους στο ποδόσφαιρο. Τι να Δημήτρη, βλέπεις τέτοια πράγματα. Κάθισε χθες και έβλεπε την Τζένιφερ Λόπες. Και τι αναφώνησε.
1: Τι. Τι.
0: Ήταν και σεμνός. Αχ, Θεούλη μου, εμείς λέμε κι άλλα. Τσελό, πω. Θηλυκό. Τι να κάνουμε, έτσι είναι. Περίμενε και που είσαι. Έχω το τραγούδι που σου αρέσει, γιατί είναι για σένα το επόμενο.

0: Εδώ μεταξύ δεν το σχολιάσαμε. Χθες έγινε χαμός με τη δηλώσει που έκανε η Ελεονόρα Μελέτη. Και όλοι τώρα μέσα στα social media έδωσαν τη δική τους απάντηση. Έγινε ναι. ένας χαμός. Την τρολάρανε. 24ωρη απεργία λέει εργοδοτών ενάντια στη βία των εργαζομένων κάνανε και μακέτα μέσα. Χαμός έγινε. Αχ, η Ελεονόρα μου.
1: Πώς τα λέει,

Εν τω μεταξύ ο Πρωθυπουργός είναι στη Χαλκιδική και αυτή την ώρα είναι πρώτη είδηση, διαβάζω στο Festival ότι απευθύνθηκε στους αλλήλους στην Χαλκιδική και είπε ότι θα εξαντλήσουμε τις δυνατότητες να σας βοηθήσουμε οικονομικά. Θα ασχοληθώ προσωπικά, είπε. Μακάρι να βρεθεί μια λύση και να πάνε όλα κατευχήν.

Δημήτρη μου, ελπίζω και εύχομαι να το χάρηκες έτσι, να το άκουσες και δυνατά και να το απόλαυσες. Μου ήρθε μόλις και ένα δελτίο τύπου ότι μια κορυφαία διεθνή διάκριση κατέκτησε το Hyatt Regency Θεσσαλονίκη. Για πρώτη φορά στην πορεία του βρίσκεται ανάμεσα στα 10 κορυφαία resorts της Ελλάδας. Σύμφωνα με το Reader's Choice Awards 2026. Και πήρε βαθμολογία 98,12 και βρίσκεται στην 7η θέση στην Ελλάδα, αποτελώντας παράλληλα το μοναδικό ξενοδοχείο στη Θεσσαλονίκη που περιλαμβάνεται στη φετινή δεκάδα. Μπράβο.

0: Lasciatemi cantare.
1: Μα τι είδηση, ο Γιώργος μου την έδειξε τώρα.
2: Θυμάμαι ότι το έλεγε αυτό.
1: Το έλεγα πότε το
2: έλεγα. Ότι σου άρεσαν αυτά τα ψηφιδότα.
1: Μου άρεσαν γιατί δεν τα είδαμε και ποτέ. Λίγο κάποια στιγμή από πάνω εκεί από, το, από τη Γούναρη, από τον τρίτο όροφο, κάποια στιγμή λίγο αχνοφάνηκαν, αλλά δεν τα έχουμε δει ποτέ. Και τώρα.
2: Σιγά σιγά έχει ξεκινήσει η διαδικασία για να αναδειχτούν.
1: Να αναδειχτούν επιτέλους τα ψηφιδότα.
2: Τα ψηφιδότα του γαλεριανού συγκροτήματος.
1: Του γαλεριανού συγκροτήματος. Δημητρίου Γούνα λοιπόν εκεί στην πλατεία Ναυαρίνου, επιτέλους θα τα δούμε. Επιτέλους.

0: Όλο κάτω εκεί ψηφιδωτά είναι. Βλέπω τώρα φωτογραφίες.
1: Είναι εκπληκτικό. Σε κάποια στιγμή μου το δείξανε και εμένα παλαιότερες φωτογραφίες. Κάποια στιγμή λίγο που πήγε να χροφανεί. Είναι καλυμμένο όλο με άμμο για να μην διαβρώνουν.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι εκπληκτικό, είναι εντυπωσιακό.

0: Ο Βουτυράκης μου στη λέει το Final Four λέει, του National League στην Αθήνα θέλει να φέρει ΕΠΟ. Επίσημη υποψηφιότητα αν προκριθεί η Εθνική. Νομίζω πως θα προκριθεί η Εθνική. Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Τώρα μιας και με πήγε στα αθλητικά Βουτυράκης, να πούμε για τον Ρονάλντο κάτι που πραγματικά εμένα με εντυπωσίασε και έτσι που έβγαλε κάτι πολύ θετικό. Και μάλιστα τη στιγμή που ο ίδιος βιώνει ίσως την πιο δύσκολη στιγμή στην καριέρα του στην Εθνική Πορτογαλία, βρήκε κουράγιο και έστειλε ένα πολύ ιδιαίτερο μήνυμα στον μεγάλο του αντίπαλο, τον Λιονέλ Μέση. Έγραψε ένα μήνυμα ο Κριστιάνο Ρονάλντο στο post του Λιονέλ Μέση. Λέω, τόσα χρόνια υπερασπιζόμενο στα χρώματα της χώρας σου, δημιούργησες μια ιστορία που θα μείνει για πάντα. Έχεις όλο το σεβασμό μου για όσα κατάφερες με την Αργεντινή. Μία αγκαλιά. Απίστευτο. Το περίμενα. Μπράβο. Πολλά μπράβο.
1: Και δεν επικοινωνούν συχνά αυτοί οι δύο.

0: Μαλάκης Χαβαλάς διαβάζω κάπου, ήταν καλεσμένος πάλι. Κάπου το χάνω και ο καρδιά συνέχεια καλεσμένος.
1: Σχολίασε.
0: Το ψάχνω, σχολίασε. Το είδες. Το είδες.
1: Τα ρούχα.
0: Όχι, όχι για τα ρούχα. Τα ρούχα τα είπαμε χθες. Λέει, ας πούμε, είπε πολλά και λέει: νομίζω ότι δεν θα αποχωριστούν και δεν πρέπει να αποχωριστούν. Νομίζω ότι είναι μια χαρά μαζί. Όλα αυτά, είπε, τώρα γίνονται για εμπορικούς σκοπούς, για τα κανάλια, για το εκείνο και το άλλο. Εγώ δεν νομίζω. Δηλαδή, εδώ που φτάσαμε και όλη αυτή η τροπή που πήρε η κόντρα αυτή των δύο, νομίζω πως δεν είναι για εμπορικούς σκοπούς, είναι και για πολλά περισσότερα. Γιατί λίγο πολύ. Κάτι ακούμε, κάτι ξέρουμε, κάτι γνωρίζουμε, ίσως και κάτι περισσότερο. Εμείς οι του χώρου, ας πούμε. Γιατί μίλησε και ο Νίκος Σερβέλλας και είπε ότι δεν είναι η Άννα που ήξερα, έτσι. Έχει πάρει άλλο δρόμο, είναι γνωστό αυτό. Και τι γίνεται, τι συμβαίνει στη ζωή της.

Τώρα ο Γιώργος σας μίλησε χθες για τα κινητά και τι γίνεται στο κόκκινο φανάρι. Όταν σταματάτε. Εκεί που νομίζετε ότι στο κόκκινο φανάρι όταν σταματήσετε μπορείτε να κάνετε χρήση του κινητού, απαγορεύεται. Απαγορεύονται τα κινητά και την ώρα που είμαστε στο κόκκινο με τον ισχύοντα κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Έχετε το κατά νου, γιατί και εκεί να ξέρετε ότι αν σας τσακώσουν είναι μεγάλο το πρόστιμο, 350 ευρώ, και έχει αφαίρεση άδειας οδήγησης για 30 μέρες.

0: Τι βλέπω εκεί απέναντι στην Ερνιούς? Φρένος στους ιερείς influencers, επιχειρεί να βάλει η εκκλησία. Και συζητήθηκε στην Ιερά Σύνοδο για TikTok και Instagram. Οι Άγιοι influencers. Αγιασμένα τα μέσα εκεί, αυτά που ανεβάζουν το TikTok και το Instagram.
1: Κάπου είχα δει κάτι ιερείς που ήταν σε μια συνευρία της, σε μια συναυλία της Κατερίνας Λιόλου, κάτι τέτοιο. Κάπου το είχα δει αυτό. Κάπου έχει γίνει αυτό, να ξέρεις.
0: Ναι, ναι, τραγουδούσε και τραγουδούσε ένας κάποιος ιερέας. Το είδα κάπου και εγώ περαστικά και δεν κάθισα να το δω, η αλήθεια είναι.

0: Την καλησπέρα μου και στον καλύτερο DJ της πόλης, τον Κώστα Γεωργιάδη. Να, ο Γιώργος μου το δείχνει εδώ το βίντεο. Τι γίνεται εκεί, Γιώργο, στην εμφάνιση της Λιόλιου.
1: Είχαμε...
0: Τι είχαμε.
1: Ιερείς που διασκέδαζαν σε συναυλία της.
0: Ψυχούλες, ψυχούλες. Σας είπαμε και την είδηση εδώ για το Fix και εντυπωσιαστήκαμε από όλες τις μακέτες αυτές που είδαμε. Τώρα, σήμερα, το Fix εδώ.
1: Ναι, το ξέρω, το Fix, ναι.
0: Το ξέρεις. Διάβασα, ανακοινώθηκαν και οι τιμές. Και οι τιμές που θα έχουν τα διαμερίσματα. Και ακούστε τώρα, για διαμέρισμα ενός υπνοδωματίου θα ξεκινούν από 420.000 ευρώ και φτάνουν, λέει, μέχρι τα 4,22 εκατομμύρια ευρώ για διόρυφη κατοικία στους τελευταίους ορόφους.
1: Τα πόσα.
0: Τζάμπα, τζάμπα πράγμα.
1: Τα πόσα.
0: Τζάμπα. Είναι τα αγκιστικά συγκροτήματα που αναπτύσσει η συγκεκριμένη εταιρεία στον χώρο της ιστορικής ηθοποιίας Fix εδώ στην Θεσσαλονίκη και συνολικά διαβάζω θα διατεθούν 95 ιδιωτικές κατοικίες. Είπαμε, ξεκινάνε από 420.000 για ένα διαμέρισμα των 60 τετραγωνικών και φτάνουν μέχρι τα 4,22 εκατομμύρια. Έλα, τι έλα. Σιγά τα ποσά,
1: άμα έχει και τζάμπα μπύρα μέσα σε αυτό, τότε εντάξει.
0: Για δυναμώστε λίγο την ένταση, για δυναμώστε.

0: έγινε και σε εμβρόνητος.
1: Βλέπω ένα γιονταχή που μπήκε ανάποδα.
0: Πού μπήκε πάλι. Πώς τώρα, αυτό με ξεπερνάει, αυτό, ρε παιδί. Πώς μπαίνουν ανάποδα.
1: Στην Μίκη Θοδωράκη, εδώ σε εμάς. Στο ύψος του Ιερού Ναού Αγίου Ελευθερίου.
0: Μάλιστα.
1: Έκανε αναστροφή μετά και γύρισε.
0: Πώς μπορεί κάποιος να πει ανάποδα, θα τρελαθώ δηλαδή. Τέλος πάντων, με αυτά, με εκείνα και μετά, αλλά φτάσαμε και σήμερα στο τέλος.
1: Μία όμορφη μέρα σε όλους.
0: Και μία ανάσα. Ε, από τον Ρόνι Άιρον. Και μαζί του η Άννα Μαρία. Άννα Μαρία X. Καλή συνέχεια να έχετε. Αύριο πρώτα Θεός, λίγο μετά τη μία εδώ θα είμαστε. Και αύριο σας έχουμε προσκλήσεις.
2: Για ένα ταξίδι που δεν
0: να είστε εδώ συντονισμένοι. Να χαμογελάτε, να αισιοδοξείτε. Και να θυμάστε ότι όλα μα όλα περνούν. Καλή συνέχεια.

0: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
1: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agis Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
0: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
1: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
2: Από 25 Σεπτεμβρίου στο θέατρο Radio City. Προπόληση more.com. Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
3: Ο πόνος της ανίατης ασθένειας μπορεί να γίνει αλυπόφορος. Δώστε μας ένα χέρι για να τον σταματήσουμε. Παγκόσμια ημέρα παρηγορητικής φροντίδας. Η ανίατη ασθένεια έχει ανακούφιση. Υποστηρίξτε την παρησία.
2: Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
4: Κοίτα ψηλά. Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Ενημερωτικό μαγκαζίνο στον FM 100. Επικαιρότητα, συνεντεύξεις, ρεπορτάζ με τους δημοσιογράφους Αλεξάνδρα Μαρτίδου και Κωνσταντίνο Λουτζιούδη.
5: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. 5η 8 Οκτωβρίου είναι η ώρα 2 και ξεκινάει το ενημερωτικό μαγκαζίνο στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο η Αλεξάνδρα Μαρτίδου, στην παραγωγή και στη ρύθμιση του ήχου η Σοφία Κανάκη. Θα περάσουμε να διαβάσουμε τους τίτλους των ειδήσεων όπως έχουν διαμορφωθεί μέχρι και αυτή την ώρα. Στις Κουριές βρίσκεται ο Πρωθυπουργός για τα εγγένεια του νέου μεταλλίου χαλκού και χρυσού της Ελληνικός Χρυσός. Νωρίτερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με εκπροσώπους του αλλιευτικού κλάδου στην Αρναία, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτη Σχοινά, και τόνισε ότι η πολιτεία θα εξετάσει πρόσθετα μέτρα στήριξης. Θα ασχοληθώ προσωπικά, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Στο Λουξεμβούργο για τις κρίσιμες συνεδριάσεις Eurogroup και ECOFIN, Κυριάκος Πιερακάκης και Θάνος Πετραλιάς, οι επιπτώσεις των πολεμικών συγκρούσεων σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή στη διεθνή αγορά ενέργειας και στην ευρωπαϊκή οικονομία θα βρεθούν στο επίκεντρο των συνεδριάσεων των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης. Το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η Ελλάδα για τις Ηνωμένες Πολιτείες ως αξιόπιστος και σταθερός εταίρος στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο, αλλά και ως ενεργειακός κόμβος για τη μεταφορά και διάθεση του αμερικανικού LNG στην Ευρώπη, υπογράμμισαν Μητσοτάκης και Ρούμπιο στη συνάντηση που είχαν στο Μέγαρο Μαξίμου. Στο μεταξύ, σε συνέντευξή του στην Καθημερινή, ο Μαρκ Ρούμπιο τονίζει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα επέτρεπαν ποτέ μια σύγκρουση μεταξύ Ελλάδας-Τουρκίας. Η εισαγγελική έρευνα για την εξαποστάσεως συνταγογράφηση φαρμακευτικής κάναβης μέσω φαρμακείων και διαδικτυακών πλατφορμών. Τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης ζήτησε παρήγγειλο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης, Λεωνίδας Νικολόπουλος. Αθώους έκρινε το μεικτό ορκωτό της Αθήνας τους δύο ψαράδες που δικάστηκαν για το θάνατο του Σύφη Βαλιράκη, έπειτα από μακρά αποδεικτική διαδικασία. Κατ' εξαίρεση τροποποίηση της ώρας έναρξης λειτουργίας του μετρό ανακοίνωσε για την Κυριακή εταιρεία Θέμα, ενημερώνοντας το επιβατικό κοινό ότι ο πρώτος σειρμός και από τους τρεις τερματικούς σταθμούς θα αναχωρήσει την Κυριακή στις 12 το μεσημέρι. Η προσωρινή τροποποίηση του ωραρίου είναι απαραίτητη για την ολοκλήρωση της τελευταίας φάσης των δοκιμών για την ένταξη των δύο τελευταίων σειρμών στο στόλο του μετρό, προκειμένου να αποδοθεί σε πλήρη εμπορική λειτουργία στο σύνολό του, τονίζει η διαχειρίστρια εταιρεία. Αυτή είναι η κυριότερη τίτλη των ειδήσεων, έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί μέχρι και αυτή την ώρα. Θα περάσουμε τώρα αναλυτικά στα θέματά μας. Στο επίκεντρο της περιοχής η Χαλκιδική από το πρωί, καθώς εκεί βρίσκεται ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη τα εγγένεια του νέου μεταλλίου χαλκού και χρυσού της Ελληνικός Χρυσός της Κουριές, παρουσία του Πρωθυπουργού, ο οποίος νωρίτερα στην Αρναία συναντήθηκε με εκπροσώπους των αλλιέων την πρόθεση της κυβέρνησης να αναζητήσει πρόσθετες παρεμβάσεις για τη στήριξη του κλάδου της αλλίας. Εξέφρασε ο Πρωθυπουργός, τονίζοντας ότι μέσα στις επόμενες ημέρες θα υπάρξουν πιο συγκεκριμένες ανακοινώσεις. Ας ακούσουμε τον διάλογο που είχε ο Πρωθυπουργός με εκπρόσωπο των αλλιέων.
6: Απέναντί σας δεν έχετε επαγγελματίες διαμαρτυρόμενους, έχετε ανθρώπους θάλασσας. Άνθρωποι που δουλεύουν μέρα νύχτα, άνθρωποι του Μόχθου που δουλεύουν μέσα στον κίνδυνο και στη φουρτούνα. Ούτε από απεργίες ξέρουμε, ούτε από κινητοποίησεις. Για να έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο, σημαίνει ότι βρισκόμαστε σε ένα διέξοδο και δεν αντέχουμε να παλεύουμε άλλο μόνοι μας.
7: Αναγνωρίζω την πολύ σημαντική δουλειά την οποία κάνετε. Είστε ένας παραγωγικός κλάδος. Είναι μια δύσκολη δουλειά αυτή την οποία επιλέγετε. Θέλουμε να κρατήσουμε νέους αλλιείς στην θάλασσα. Και αυτό το οποίο εγώ μπορώ να σας πω είναι ότι σε συνεννόηση με τον Υπουργό αλλά και με το Υπουργείο Οικονομικών θα εξαντλήσουμε τις δυνατότητες για να σας βοηθήσουμε ουσιαστικά οικονομικά να μπορείτε να συνεχίσετε να κάνετε αυτό που κάνετε με όρους ανταγωνιστικότητας. Παραπάνω θα σας πει ο Υπουργός. Έχω ασχοληθεί προσωπικά με το ζήτημα. Ξέρετε ότι δεν είναι εύκολα τα πράγματα, διότι είμαστε σε μια περίοδο μεγάλων οικονομικών πιέσεων για όλους τους κλάδους. Αναγνωρίζω όμως απόλυτα ότι ο κλάδος της αλλίας, ειδικά αναφερόμενος στους επαγγελματίες, στους αράδες μας, είναι ένας κλάδος ο οποίος αξίζει παραπάνω στήριξη από την πολιτεία. Ήδη έχουμε κάνει κάποιες ανακοινώσεις. Θα δούμε τι παραπάνω μπορούμε να κάνουμε. Αλλά αυτό που μπορώ να σας πω, χωρίς να πω σε μεγάλη λεπτομέρεια, είναι ότι θα ασχοληθώ προσωπικά με το θέμα και θέλω να πιστεύω ότι πολύ πολύ σύντομα, μέρος των ημερών, θα μπορούμε να γίνουμε πιο συγκεκριμένα.
5: Αυτός ήταν λοιπόν ο διάλογος πριν από λίγα λεπτά μεταξύ εκπροσώπου των αλλιέων του νομού Χαλκιδικής με τον Πρωθυπουργό, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Σαφές μήνυμα ότι οι ευαισθησίες τρίτων χωρών δεν συνιστούν δικαίωμα, έστειλε ανώτατη διπλωματική πηγή στον απόϊχο των δηλώσεων του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου κατά την επίσκεψή του στην Αθήνα. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, αναφερόμενος στα έργα ενεργειακής διασύνδεσης και φωτογραφίζοντας το GSI, σημείωσε ότι τα έργα αυτά περιπλέκονται από τις ευαισθησίες που έχουν και άλλες χώρες της περιοχής. Την αποτίμηση της επίσκεψης Ρούμπιο στην Αθήνα από το Υπουργείο Εξωτερικών σχολίασαν το πρωί στην εκπομπή Θέσεις και Απόψεις ο συγγραφέας πολιτικός αναλυτής Γιώργος Καραμπελιάς, ο οποίος συνομίλησε με τον Βασίλη Κοντογουλίδη.
8: Είναι προφανές ότι ο κύριος Ρούμπιο ευκαιρία να αρχίσει την προεκλογική του δυσπαντία, νομίζω την άρχισε από την Πνίκα, την Προεδρία, αρχικός υποψήφιος πρόεδρος των Ρεπουμπλικανών, όπου θα συγκρουστεί με το Βάντς. Εντάξει, σύντομα θα αρχίσει. Εξάλλου η προβολή την οποία είχε η συγκεκριμένη συνέντευξη, όπου μεταδιδόταν παραδείγματι από το Fox ταυτόχρονα, έτσι που είναι το κανάλι του Πρόεδρου Τραμπ, και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εξωτερικών του State Department, δείχνει τη σημασία την οποία είχε για αυτόν, αλλά και που αποκτά. Έτσι, ακριβώς διότι είμαστε σε μια στιγμή που η αντιπαράθεση με την Τουρκία είναι πρωτοφυρών. Είναι βέβαιο ότι θα πρέπει να αντιδράσει με κάποιο τρόπο και στο θέμα του καλωδίου. Θα πρέπει και έχει μεγάλο πρόβλημα με την Κύπρο, διότι η σύνδεση της Κύπρου με το Ισραήλ έχει κάνει άτρωτη την Κύπρο. Δηλαδή η Κύπρος πια, το Ισραήλ σε καμία περίπτωση παραδείγματι δεν πρόκειται να επέμβει αν γίνει κάτι στο Αιγαίο. Έτσι, μπορεί να στείλει έτσι ισχύως με αεροπλάνα ή κάτι άλλο.
5: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης FM 100, θεσμός πλέον για την Θεσσαλονίκη γιορτή Μελιού. Μετράμε την 17η διάδραση της γιορτής. Ένα μεγάλο λοιπόν πάρκο στον Εξαρχάκο απέναντι από τη Χάθ έχει ανοίξει από το πρωί τις πύλες για 4 μέρες μέχρι και την Κυριακή. προσκαλεί μικρούς και μεγάλους να γνωρίσουν τον κόσμο της Μέλισσας. Πάμε τώρα να δούμε τι μπορούμε να απολαύσουμε από το συγκεκριμένο σημείο αυτές τις 4 μέρες. Να καλησπερίσουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον υπεύθυνο τύπου μέλος του Μελισσοκομικού Συλλόγου του Νομού Θεσσαλονίκης, τον κύριο Φίλιππο Παπά. Κύριε Παπά, καλησπέρα σας.
9: Γεια σας, καλησπέρα.
5: Πόλος έλξης για ακόμη μια χρονιά, για 17η πιο συγκεκριμένα, το πάρκο του Ξαρχάρκου απέναντι από τη Χάνθ για τη γιορτή μελιού.
9: Πολύ ωραία, ναι. 17 χρόνια, όχι στον ίδιο χώρο όλα τα χρόνια, αλλά τα τελευταία 4-5 χρόνια είμαστε εδώ, στο πάρκο του Ξαρχάρκου. Είναι μια διοργάνωση του Μελισσοκομικού Συλλόγου Νομού Θεσσαλονίκη, σε συνεργασία με την 5η κοινότητα του Δήμου Θεσσαλονίκη και το Εργαστήριο Μελισσοκομείας του Απιθύντα.
5: Μάλιστα. Θέλετε να μας δώσετε λίγες περισσότερες πληροφορίες, κάποιος επισκεπτόμενος στους χώρους, τι μπορεί να βρει, αν υπάρχουν κάποιες καινούργιες προσθήκες στα προϊόντα σας?
9: Τα προϊόντα, καινούργιες προσθήκες ίσως όχι, αλλά σίγουρα κάθε χρόνο τα μέλια είναι διαφορετικά, γιατί σαν οι μέλισσες δηλαδή θα πετάξουν σε όποια άνθη βρούνε αντισμένα και ανάλογα που θα τα πάει και ο μελισσοκόμος, αλλά οι γεύσεις διαφέρουν κάθε χρόνο, γιατί ανθίζουν λίγα διαφορετικά φυτά, ας πούμε, ή είναι σε διαφορετικό μέρος. Εκτός από μέλι, πολλές ποικιλίες μελιού, έχουμε όλα τα προϊόντα της μέλισσας, μέλι, γύρι, βασιλικό πολτό, πρόπολη, κερί. Και τα παράγωγα αυτών, δηλαδή κάποιες κεραλιφές και κάποια πράγματα που μπορεί να κάνει ο μελισσοκόμος.
5: Μάλιστα, και φυσικά όλα αυτά είναι διαθέσιμα να τα αγοράσει το κοινό που θα επισκεφθεί. Και πείτε μας λίγο το ωράριο λειτουργίας αυτών των ημερών.
9: Είναι από τις 9 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ, κάθε μέρα, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Αυτό που θέλουμε εμείς είναι ο κόσμος να έρθει να δοκιμάσει, να δει, να γνωρίσει τους παραγωγούς. Στόχος είναι δηλαδή να μπορέσει να έρθει σε μια επικοινωνία, να δοκιμάσει αυθεντικές γεύσεις μελιού. Όλα τα προϊόντα είναι ελεγμένα από το Πανεπιστήμιο. Πρέπει να έρθουν και κατά τη διάρκεια της γιορτής, γίνεται κάποιος έλεγχος, για να είναι σίγουροι όλοι οι επισκέπτες ότι αυτό που παίρνουν είναι ένα καθαρό προϊόν όπως το παράγει η φύση.
5: Και να πούμε βέβαια ότι είναι και ελεύθερη είσοδος για το κοινό.
9: Βεβαίως, και υπάρχουν και διάφορα δρόμενα χορευτικά κάθε βράδυ. Σήμερα στην τελετή να περιμένουμε, αν όλα πάνε καλά, και τον Υπουργό Γεωργίας.
5: Τον κύριο Σχοινά.
9: Ναι, ναι.
5: Το πιο πιθανό είναι ότι θα σας τιμήσει, γιατί βρίσκεται στη Χαλκιδική. Επομένως, νομίζω η επόμενη στάση του θα είναι η γιορτή μελιού.
9: Θα το ελπίζουμε, ναι.
5: Μάλιστα. Κύριε Παπά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία και στη φετινή διοργάνωση.
9: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.
5: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Αυτά λοιπόν και από την 17η γιορτή μελιού. Από σήμερα μέχρι και την Κυριακή, 9 το πρωί, άνοιξαν οι πύλες της 17ης διοργάνωσης της γιορτής, μέχρι και την Κυριακή, Σάββατο και Κυριακή, από τις 10 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ. Την επανεξέταση των δρομολογίων στις λεωφοριακές γραμμές 6 και 7 ζητά το Δημοτικό Συμβούλιο Νέων Καλαμαριάς, οι οποίες τροποποιήθηκαν μετά την παράδοση της γραμμής προς Καλαμαριά του μετρό. Στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης και στο Βασίλη Κοντογουλίδη μίλησε το πρωί ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων Καλαμαριάς, ο κύριος Παναγιώτης Ψάρης.
10: Μας εξυπηρετεί το μετρό, το εκτιμάμε. Αντιλαμβανόμαστε ότι πλέον ανταποκρίνεται τη Θεσσαλονίκη στα πρότυπα μιας ευρωπαϊκής πόλης. Και τι καλύτερα από το να πηγαίνει στα πανεπιστήμια ή στην εργασία σου, άμα αυτή βρίσκεται στο κέντρο, σε 25 λεπτά, όπως είπατε. Απ' την άλλη, δεν θέλουμε να εργαλοποιήσουμε σαν Δημοτικό Συμβούλιο Νέων Καλαμαριάς το ψήφισμα που κατατέθηκε από τους πολίτες για την επανεξέταση της γραμμής 6 και 7. Απλά εμείς δηλώσαμε, βλέποντας τη δυσαρέσκεια που υπάρχει στις πολίτες της Καλαμαριάς, ακριβώς αυτό, το να επανεξετάσουν το γεγονός να υπάρχει ξανά η γραμμή 6 και 7, γιατί υπάρχουν και συμπολίτες μας οι οποίοι δεν μπορούν να περπατήσουν τις αποστάσεις του μετρό, δεν τους εξυπηρετούν οι στάσεις. Και επίσης δεν συνδέεται και με το παραλιακό μέτωπο της Καλαμαριάς. Καλώς ή κακώς. Στο δεν έχουν απευθεία σύνδεση με το κέντρο. Και πολλοί συνταξιούχοι οι οποίοι θέλουν να κάνουν μια βόλτα στην Πλάζ, μια βόλτα στην παραλία της Καλαμαριάς, χωρίς τη γραμμή 6 και 7, δεν υπάρχει απευθεία σύνδεση. Θα πρέπει να πάρουν τη στάση στο μετρό και να κατέβουν στις πιο κοντινές στάσεις, που για εμάς τους νέους προφανώς δεν αποτελεί πρόβλημα να περπατάμε, αλλά για κάποιον ο οποίος είτε έχει κινητικά προβλήματα, είτε είναι μιας ηλικίας που δεν του επιτρέπει το σώμα του να διανύει μεγάλες αποστάσεις, καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι πρόβλημα.
5: Παγκόσμια ημέρα όρασης η σημερινή στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης για τα προβλήματα αλλά και για τις προκλήσεις στην καθημερινότητα των ατόμων που αντιμετωπίζουν προβλήματα όρασης. Αναφέρθηκε ο Γενικός Γραμματέας της Πανελλήνιας Ένωσης Τυφλών, ο κύριος Κωνσταντίνος Παπαβασιλόπουλος.
11: Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι το πρόβλημα της πρόσβασης, προσβασιμότητος.
12: Ναι.
11: Διότι προσπαθεί ο Δήμος, ας πούμε, να κάνει κάτι στους δρόμους, να φτιάξει παράδειγμα, φτιάχνει κάποιες γραμμές οι οποίες βοηθάνε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να κυκλοφορήσουν, αλλά πάνε οι διάφοροι εκεί πέρα καρφετζίδες που έχουν τραπεζοκαθίσματα, παράδειγμα, βάζουν καρέκλες στα τραπεζάκια και δυσκολεύεται. Ή η γραμμή καταλήγει πολλές φορές πάνω στο περίπτωρο. Δηλαδή κάτι γίνεται και χαλάει η δουλειά. Πολλές φορές εμείς κυκλοφορούμε και αντιμετωπίζουμε τέτοιο πρόβλημα που εγώ, ας πούμε, ειδικά που σας μιλάω, επειδή είμαι και λίγο εγωιστής, αν το θέλετε, σε αυτό το τομέα δηλαδή, του λέω του όταν πάω και πατάω, φτάνω στο τραπεζοκάθισμα, του λέω με σήκω επάνω για να περάσω. Είναι δική μου η γραμμή, θα περάσω εγώ. Και επιμένω σε αυτό.
12: Ναι.
11: Και τέλος, άμα φύγεις από τη γραμμή και πας αλλού, άντεξε να βρεις τη γραμμή μετά που είναι.
12: Ναι.
11: Σας λέω τώρα εμπεριστατωμένα πράγματα δηλαδή.
12: Ναι. Πώς είναι να ζεις την καθημερινότητα χωρίς να βλέπεις, κύριε Παπαβασιλόπουλο?
11: Κοιτάξτε, είναι δύσκολο πολύ. Και μάλιστα πιο πολύ δύσκολο είναι για αυτούς που βλέπανε και το χαρακτηρίζει. Εγώ που σας μιλάω τώρα, γεννήθηκα έτσι. Οπότε εγώ το αντιμετώπισα από την αρχή και δεν μου κάνει τόσο ιδιαίτερη εντύπωση, γιατί έχω μάθει πια.
12: Μάθατε να ζείτε με αυτό.
11: Βέβαια, διότι γεννήθηκα έτσι, εγώ που σας μιλάω. Υπάρχουν όμως άνθρωποι άλλοι που όταν το πάσουν δυσκολεύονται.
5: Πολύ σημαντική είναι η γνώση των πρώτων βοηθειών σε κάθε άνθρωπο, είτε είναι μικρός είτε είναι μεγάλος, και είναι πολύ σημαντική η πρωτοβουλία να ενημερώνονται προς αυτή την κατεύθυνση, κυρίως σε μικρά παιδιά, για να τους γίνει η συνήθεια. Είναι πολύ μεγάλη και πολύ σημαντική η συμβολή αυτής της γνώσης. Σε αυτήν λοιπόν αναφέρθηκε στην εκπομπή 100% στον FM 100 το πρωί εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης ο συνιδρυτής του Kids Save Lives, ο κύριος Αναστάσης Στεφανάκης. Πάμε να τον ακούσουμε τι μας είπε.
13: Υπάρχουν διάφορα προγράμματα ανάλογα με το πόσο χρόνο μπορεί κάποιος να διαθέσει. Τότε στο τέλος της ημέρας θα ξέρετε πώς να βοηθήσετε και να σώσετε μια ανθρώπινη ζωή. Γιατί στο επόμενο θύμα καρδιακής ανακοπής ο χρόνος είναι τελικά ο μεγαλύτερος εχθρός μας.
14: Αυτά τα κρίσιμα, τα πρώτα λεπτά που λέμε, μέχρι να έρθουν οι διασώστες, να έρθει το ΕΚΑΒ.
13: Επειδή αναφέρεται και το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, έγιναν τρομερές λάθος αποφάσεις εκείνη την ημέρα,
5: ναι.
13: Αλλά στο επόμενο θύμα καρδιακής ανακοπής μπορούμε να βοηθήσουμε τον επόμενο Γιώργο. Πώς θα το κάνουμε αυτό? Το Kids Save Lives εδώ και 16 χρόνια έχει καταφέρει να εκπαιδεύσει 660.000 μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικούς και απλούς πολίτες,
5: ναι.
13: Άρα το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνετε είναι να μας πείτε, να μπείτε στο site μας, στα social media,
5: mm-hmm.
13: και να πείτε ότι θα ήθελα να εκπαιδευτώ. Και εμείς θα σας καθοδηγήσουμε πώς να πάρετε τη θεωρία των πρώτων βοηθειών από το σπίτι σας με ένα live μάθημα, ένα απόγευμα.
5: Ναι.
13: Πώς να κάνετε μετά πρακτική εξάσκηση σε δωρεάν μαθήματα από εθελοντές εκπαιδευτές. Και αν θέλετε μπορείτε και να αφιερώσετε 6 ώρες για να συμμετέχετε στον πρωταθλητή της εκπαίδευσης που είναι το σεμινάριο Basic Life Support.
5: Και λίγο πριν ολοκληρώσουμε το ενημερωτικό μαγκαζίνο, πάμε να δούμε τι γίνεται και στο χώρο του αθλητισμού με τη βοήθεια του Σάκη Γκίνα. Σάκη, καλησπέρα.
15: Καλησπέρα, Αλεξάνδρα. Στα τελευταία νέα να πούμε ότι την πόρτα του χειρουργείου πέρασαν σήμερα 2 ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ, οι οποίοι είχαν υποστεί εξάρθρωση στον νόμο, και αναφέρομαι στον Τάχα Άλλη και στον Γύρι Παμπλένκα, οι οποίοι υποβλήθηκαν σε χειρουργικές επεμβάσεις στο Μόναχο. Και από εδώ και πέρα ξεκινά η πορεία της αποθεραπείας και της αποκατάστασης των τραυματισμών τους. Οι ομάδες βρίσκονται στο τελικό στάδιο της προετοιμασίας τους για την επανέναρξη του ποδοσφαιρικού πρωταθλήματος στη Super League το τριήμερο που ακολουθεί, Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα, με τον Ηρακλή και τον Άρη να παίζουν την Κυριακή. Ο Ηρακλής στις 5 ώρα στο ανακαινισμένο Καφτατζόγλιο με νέο κλωτάπητα υποδέχεται για πρώτη φορά φέτος τον Γυραιό, στον αγώνα με το Λεπαιδιακό.
5: Mm-hmm.
15: Στις 6, μία ώρα αργότερα, στο Κλεάνθης Βικελίδης, ο Άρης υποδέχεται το Βόλο, ενώ τη Δευτέρα, στην Τούμπα. Στις 6 το απόγευμα επίσης ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Καλαμάτα στο παιχνίδι με το οποίο πέφτει η αυλαία της 6ης αγωνιστικής της Super League. Να συμπληρώσουμε λέγοντας ότι χθες για τη δεύτερη αγωνιστική του Euro Cup στο μπάσκετ, ναι, ο Άρης μετά από μια επιβλητική εμφάνιση νίκησε στο κατάμεστο Αλεξάνδριο την Μπούργος με 93-80 και έκανε το 2-2 στην διοργάνωση.
5: Μάλιστα. Αλεξάνδρα. Σάκη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Περισσότερα αθλητικά νέα στην κερκίδα του FM 100 με το Σάκη Γκίνα στις 6 το απόγευμα στη συχνότητα του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης. Και πριν ολοκληρώσουμε το ενημερωτικό μαγκαζίνο, να σας δώσουμε χρηστικές ειδήσεις όσον αφορά έκτακτες διακοπές υδροδότησης. Είναι σε εξέλιξη διακοπή υδροδότησης στο Δήμο Θεσσαλονίκης, στην Οδό Μακεδονία, Στρομνίτσης και Τζαβέλα και στις παρακείμενες οδούς. Μέχρι τις 6 το απόγευμα αναμένεται η αποκατάσταση της υδροδότησης. Επίσης σε εξέλιξη μέχρι τις 4.30 είναι διακοπή υδροδότησης στην περιοχή των Πεύκων, οδός Αγίας Τριάδος, Αγίας Σοφίας και στις παρακείμενες οδούς, όπως επίσης και στον Εύωσμο μέχρι τις 3 το μεσημέρι στην οδό Αριστοτέλους και Επτανήσου. Η κίνηση στους δρόμους της πόλης μας, στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης, τα πράγματα είναι αρκετά καλά. Υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις από τον κόμβο της Ευκαρπίας μέχρι το ύψος της Πολύχνης, το ρεύμα από δυτικά προς ανατολικά, στην αντίθετη κατεύθυνση από τον κόμβο της Τριανδρίας μέχρι το Επταπύργιο. Τσιμισκή και Εγνατία έχουν κίνηση χωρίς όμως να δημιουργούνται ιδιαίτερα προβλήματα. Υπάρχει μποτιλιάρισμα στη Βασιλίσσης Όλγας από το ύψος της Μαρτίου μέχρι και την ανάληψη. Όπως επίσης έχει αρκετή κίνηση το κομμάτι από τη Μαρτίου μέχρι την Πότσαρη στη λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμαλή. Και κάπου εδώ ολοκληρώνουμε το ενημερωτικό μαγκαζίνο. Ακολουθεί η Deutsche Welle και στις 2.30 η Βιταμίνη P. Καλό μεσημέρι.
16: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων. Μαύρη επέτειος για την 7η Οκτωβρίου στο Ισραήλ. Εκδηλώσεις μνήμης, κριτική στην κυβέρνηση. Ο τουρκικός τύπος για την επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα, στο επίκεντρο άμυνα και ενέργεια. Η Γερμανία μπλοκάρει επένδυση της Κόσκο στο Αμβούργο, επικαλείται λόγους ασφαλείας. Είναι οι ειδήσεις της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημητρίου. 3 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ και τις απαγωγές Ισραηλινών πολιτών. 3 χρόνια οδύνης, απώλειας και μιας ανάμνησης που δεν πρόκειται να ξεχαστεί, σχολιάζει ο πρόεδρος του Ισραήλ, Ισακ Χέρτσοκ. Σε μήνυμά του, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς αναφέρει ότι η Γερμανία παραμένει σταθερά στο πλευρό του Ισραήλ. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν, επισημαίνει ότι η απίστευτη θηριωδία και ο τρόμος της 7ης Οκτωβρίου δεν επιτρέπεται να επαναληφθούν. Σε ανακοίνωσή της, η φιλοϊρανική οργάνωση Χεσμπολάχ του Λιβάνου επιχειρεί να δικαιολογήσει την πολύ νεκρή επίθεση της 7ης Οκτωβρίου. Από το πρωί έχουν αρχίσει στο Ισραήλ οι εκδηλώσεις μνήμης για το κλίμα που επικρατεί, μας ενημερώνει από την Ιερουσαλήμ ο Γαβριήλ Χαρίτος.
17: Με πολλά ερωτήματα να παραμένουν αναπάντητα σχετικά με τις ευθύνες της ηγεσίας της κυβέρνησης, του στρατού και των υπηρεσιών ασφαλείας της χώρας, χιλιάδες Ισραηλινοί πολίτες συμμετέχουν από το πρωί στις σημερινές εκδηλώσεις μνήμης προς τιμήν των θυμάτων της τρομοκρατικής επίθεσης της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου πριν από 3 χρόνια. Οι σημερινές εκδηλώσεις διοργανώνονται από τις οικογένειες και τους συγγενείς των θυμάτων της επίθεσης και άρχισαν συμβολικά στις 6 και 29 το πρωί με επιμνημόσυνες εκδηλώσεις του οικισμού που έζησαν τα γεγονότα στην περιμετρική ζώνη της Γάζας. Σε εξέλιξη είναι από το πρωί 4 αυτοκινητοπομπές

0: συντριβανιού της πλατείας Ντίζενγκοφ στο κέντρο του Τελαβίβ, ενώ χαρακτηριστικό είναι το έντονο αντικυβερνητικό κλίμα στις ομιλίες των συγγενών των θυμάτων που επιρρύπτουν ευθύνες στη διακυβέρνηση του Νετανιάχου. Σε αντίθεση με τις προχθεσινές επίσημες εκδηλώσεις που είχαν διοργανωθεί για πρώτη φορά από τους κρατικούς φορείς και την κυβέρνηση, οι σημερινές εκδηλώσεις προέρχονται από την κοινωνία των πολιτών και θα ολοκληρωθούν απόψε με μεγάλη συναυλία στο κέντρο του Τελαβίβ. Από την Ιερουσαλήμ για την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle, Γαβριήλ Χαρίτος.
1: Σημαντική τακτική νίκη για τον Τούρκο πρόεδρο Ερντογάν. Ο δήμαρχος της Σμύρνης, Εμίλ Τουγκάι, που έχει αποχωρήσει από το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα της Αντιπολίτευσης, προσχωρεί στο κυβερνών κόμμα ΑΚΕΠΕ. Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης, το παράδειγμά του θα ακολουθήσουν άλλοι τοπικοί άρχοντες σε δήμου της Σμύρνης. Κατά αυτόν τον τρόπο, το κόμμα του Ερντογάν αποκτά για πρώτη φορά δήμαρχο στη Σμύρνη, πόλη που θεωρείται παραδοσιακό προπύργιο της αντιπολίτευσης. Στο μεταξύ, ο τουρκικός τύπος σχολιάζει σήμερα την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα, περισσότερα από την Κωνσταντινούπολη και την Αριάννα Φερεντίνου.
2: Τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης γενικά βλέπουν αρνητικά την παρουσία του Μάρκο Ρούμπιο στην Ελλάδα και μάλιστα χωρίς να ακολουθήσει επίσκεψη στην Τουρκία, όπως ήθιστε ως τώρα. Θεωρούν ότι με την επίσκεψή του στην Αθήνα, ο Αμερικανός αξιωματούχος θα ενισχύσει τις σχέσεις Ελλάδας και ΗΠΑ με στόχο την επωνόμευση της Τουρκίας. Η φιλοκυβερνητική εφημερίδα Γενής ΑΦΑΚ αναφέρει ότι οι σχέσεις Τουρκίας και Ελλάδας αντιμετωπίζουν μια νέα δοκιμασία σχετικά με το προτινόμενο έργο υποβρυχίου καλωδίου ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ της Ελλάδας και της Κύπρου και του Ισραήλ. Στο πλαίσιο του έργου, το καλώδιο θα διέρχεται από την τουρκική υφαλοκρηπίδα που δημιουργήθηκε βάσει της Συμφωνίας Τουρκίας-Λιβύης. Αυτό σημαίνει, λέει η εφημερίδα, ότι τα μέρη θα πρέπει να λάβουν την άδεια της Άγκυρας ή με πιο διπλωματικούς όρους θα συντονιστούν με την Τουρκία. Η απόφαση της Ελλάδας να αναβιώσει το έργο έχει φέρει την κυβέρνηση σε δύσκολη θέση, λέει η Γενής ΑΦΑΚ εν ώψη των εκλογών. Η ακραία εθνικιστική εφημερίδα IT Leak παρουσιάζει την επίσκεψη Ρούμπιο ως μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου που περιλαμβάνει εξοπλισμούς, στρατιωτικές βάσεις και ενεργειακά έργα. Η εφημερίδα προβάλλει την άποψη ότι η Αθήνα προωθεί την ενεργειακή και στρατιωτική της θέση με σκοπό να ενισχυθεί απέναντι στην Τουρκία. Τα F-35, ο κάθετος ενεργειακός διάδρομος, τα όπλα από τις ΗΠΑ ανήκουν στην ίδια αντίληψη. Για την Deutsche Welle από την Κωνσταντινούπολη, Αριάννα Φερεντίνου.
1: Η γερμανική κυβέρνηση προβάλλει βέτο σε μια σημαντική επένδυση της κινέζικης Costco στο Αμβούργο. Πρόκειται για την εξαγορά της γερμανικής εταιρείας Logistics Zippel με 350 εργαζόμενους. Η γερμανική αρχή ανταγωνισμού είχε ήδη δώσει το πράσινο φως. Ωστόσο, η κυβέρνηση αποφάσισε να σταματήσει την κινέζικη επένδυση με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, επικαλούμενη λόγους ασφαλείας, όπως δήλωσε πριν από λίγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στο Βερολίνο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Συνεχίζουμε με σύντομες ειδήσεις. Τουλάχιστον 19 άνθρωποι σκοτώθηκαν από τις νέες μαζικές ρωσικές επιθέσεις στο Κίεβο και άλλες πόλεις της Ουκρανίας τις τελευταίες 24 ώρες, σύμφωνα με τοπικές πηγές. Κύριος στόχος των Ρώσων ήταν οι ενεργειακές υποδομές, δηλώνει ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι. Το βραβείο Νομπέλ Χημίας απονέμεται φέτος στον Γάλλο Ανρί Καγκάν και τον Ιάπωνα Κένσο Σοάι για την έρευνά τους που έδωσε απάντηση σε ένα από τα μεγαλύτερα μυστήρια της χημίας, την προέλευση της ομοχειρομορφίας. Οι ανακαλύψεις θεωρούνται ιδιαίτερα χρήσιμες για τη φαρμακευτική βιομηχανία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας καλούν τη Ρωσία να δώσει περισσότερες πληροφορίες για το θανατηφόρο κρούσμα πνευμονικής πανόλης που εντοπίστηκε σε ερευνητικό εργαστήριο στο Ιρκούτσκ της Σιβηρίας. Δημοσιεύματα κάνουν λόγο και για ένα δεύτερο κρούσμα.
3: Και χιλιάδων διαδηλωτών σύμφωνα με τις εκτιμήσεις. Πάνω από 5.000 οι συλλήψεις. Ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle. Κυρίες και κύριοι, καλή συνέχεια από τη Βόνη.
1: Το θέμα της ημέρας. Πολυάριθμες αναφορές και σχόλια στον γερμανικό τύπο για την ομιλία Ρούμπιο στην Αθήνα και τους ιδιαίτερους συμβολισμούς που ενέχει η εικόνα του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών μπροστά στον βράχο της Ακρόπολης. Η Frankfurter Allgemeine Zeitung εκτιμά ότι ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών βλέπει τις λύσεις για τα προβλήματα και τις προκλήσεις του παρόντος στο παρελθόν και θεωρεί ότι η Δύση θα πρέπει να παραδειγματιστεί από την αρχαία Αθήνα προκειμένου να διασφαλίσει το μέλλον της. Η εφημερίδα της Φραγκφούρτης παρατηρεί ότι στην ομιλία του ο Μάρκο Ρούμπιο επανέλαβε, αν και με λιγότερο συγκρουσιακή διάθεση, ορισμένα από τα σημεία που είχε ήδη μνημονεύσει ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance κατά την πολυσυζητημένη ομιλία του στη διάσκεψη ασφαλείας του Μονάχου

τον περασμένο χρόνο. Ο αρθρογράφος σημειώνει επίσης ότι κατά την ομιλία του στην Αθήνα, ο Ρούμπιο χαρακτηρίζει την Ελλάδα υπόδειγμα για την υπόλοιπη Ευρώπη και πρότυπο συμμάχου. Η εφημερίδα της Φραγκφούρτης δίνει έμφαση και σε ένα άλλο ζήτημα. Μαζί με τον J.D. Vance, ο Ρούμπιο θεωρείται ένας από τους επικρατέστερους υποψήφιους για το χρήσμα των Ρεπουμπλικανών σε 2 χρόνια. Ως προς το ύφος, εμφανίζεται όμως πολύ πιο διαλλακτικός από τον Αμερικανό Αντιπρόεδρο, αν και επί της ουσίας οι διαφορές είναι ελάχιστες. Η σημερινή του ομιλία είναι και μια ευκαιρία για τον Ρούμπιο να παρουσιάσει τον εαυτό του και να φιλοτεχνήσει μια εικόνα ως το ήπιο πρόσωπο του τραμπισμού. Στο ίδιο μήκος κύματος, η ιστοσελίδα T-Online φιλοξενεί ανάλυση στην οποία επισημαίνει ότι ο Μάρκο Ρούμπιο προφανώς δεν διάλεξε τυχαία αυτό το σκηνικό. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών μίλησε στην Αθήνα με φόντο την Ακρόπολη την ώρα που ο ήλιος έδιε. Ο ίδιος ο Ρούμπιο εκφώνησε την ομιλία του στον λόφο της Πνίκας, ο οποίος θεωρείται ένας από τους τόπους που γέννησαν τη δημοκρατία. Προς το παρόν, ο Υπουργός Εξωτερικών διαψεύδει ότι θα επιδιώξει μια νέα υποψηφιότητα, σημειώνει ο αρθρογράφος. Ωστόσο, η ομιλία του υποδηλώνει ότι ακόμη τρέφει σημαντικές πολιτικές φιλοδοξίες. Και η αριστερή εφημερίδα Junge Welt παρατηρεί ότι κατά την ομιλία του στην Αθήνα ο Μάρκο Ρούμπιο προβάλλεται ως πιθανός υποψήφιος για τις προεδρικές εκλογές του 2028. Ο αρθρογράφος παρατηρεί ότι ο στρατηγικός διάλογος μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών αφορά μεταξύ άλλων την πώληση μαχητικών αεροσκαφών με τεχνολογία stealth, καθώς και τα ελληνικά terminals υγροποιημένου φυσικού αερίου, LNG, μέσω των οποίων διοχετεύεται αμερικανικό φυσικό αέριο προς την κεντρική και ανατολική Ευρώπη.

0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
1: Το άκουσες, το είπες.
2: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
1: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
2: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
1: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
3: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
4: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.
5: Βιταμίνη P με την Παλμύρα.

0: Είναι οι μέρες αυτές που θέλεις, ρε παιδί μου, να τις εκμεταλλευτείς, θέλεις να τις χαρείς βασικά και πρέπει να τις χαρείς, γιατί λες τι θα μας ξημερώσει τώρα από αύριο, ξέρεις τι θα γίνεται με αυτόν τον καιρό που μία είναι έτσι και μία είναι αλλιώς. Πάντως το χαιρόμαστε πραγματικά τον καιρό όταν είναι στα καλά του, όταν δεν χρειάζεται να του δώσουμε κανένα χαπάκι για να συνέλθει. Όταν είναι σε αυτές τις θερμοκρασίες και όταν είναι έτσι με αυτή τη διάθεση από νωρίς. Βέβαια περιμένουμε έτσι από το Σαββατοκύριακο να ξεκινήσουν και οι βροχούλες και οι συννεφιές και να μας πάει λίγο τρένο. Οπότε εκμεταλλευόμαστε ό,τι έχουμε μπροστά μας και μπορούμε αυτό το διάστημα. Οπότε ελάτε εδώ να ανταμώσουμε, να ανεβάσουμε τις δονήσεις μας και να φτιάξουμε διάθεση. Η βιταμίνη P μόλις ξεκίνησε, ουλετέ και μάλα, χαίρε.
1: Και τώρα, η κίνηση στη Θεσσαλονίκη. Με τη βιταμίνη P.

0: Thank you very much.
1: Εδώ λοιπόν είμαι και είμαι ο Χάρτης για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει στην πόλη. Δεν έχουμε κάτι το ιδιαίτερα ανησυχητικό. Έχουμε τις καθυστερήσεις μας, τις γνωστές στην περιφερειακή, από τα δυτικά, από την Ευκαρπία μέχρι την έξοδο της Πολύχνης. Σε ό,τι το ρεύμα τα πράγματα είναι πολύ πολύ καλύτερα, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα είμαστε εκεί. Και στην Κωνσταντίνου Καραμαλή βλέπω κάποιες συγκεντρώσεις οχημάτων. Όχι, δεν είναι άλλες συγκεντρώσεις, οχημάτων είναι, μην ταράζεστε. Εκεί μετά την Μαρτίου και μέχρι την Πότσαρη. Σε εκείνο το κομμάτι, κατά τα άλλα, τμηματικά βρίσκεται κάποιες καθυστερήσεις, αλλά είναι στα φανάρια, είναι αναμενόμενα, είναι γνωστά. Η Άνω Πόλη είναι κουκλάρα. Κούκλα είναι η Εγνατία, κούκλα είναι η Τσιμισκή, κούκλα είναι η Λεωφόρος Νίκης. Εδώ στα φανάρια Βαρδαρίου έχουμε ο τελευταίος να περιμένει και ένα φανάρι και να περάσει με το δεύτερο, ας πούμε, τόση καθυστέρηση. Παλαιού σταθμού εκεί στα φανάρια δικαστηρίων επίσης έχουμε κάποιες μικροκαθυστερήσεις και η Μίκη Θεοδωράκη έχει μια αρκετά καλή εικόνα. Νομίζω ότι πάρα πολύ καλό είναι το κλίμα, να μην το χαλάσω, να ξεκινήσουμε με τις μουσικές μας έτσι όπως ξέρουμε για να φτιάξουμε διάθεση. Αφού πρώτα σου υπενθυμίσω ότι ο τείχος στο Facebook έχει ανοίξει, Παλμύρα Αρσλάνογλου με ελληνικούς χαρακτήρες ανταμώνουμε εκεί. Περιμένω να έρθεις, να αφήσεις αποτυπώματα και θα επιστρέψω μετά τις 3 στον τείχο.

Έχουμε το πρώτο πρόστιμο στη Θεσσαλονίκη για πολίτη ο οποίος παράτησε έπιπλα και στρώμα στην Εκτίνου. Έγινε μεγάλο θέμα. Βγήκε η σχετική ενημέρωση από το Δήμο Θεσσαλονίκης. Έχουν γίνει επανειλημμένες εκκλήσεις για το σεβασμό και την προστασία του δημόσιου χώρου. Κάποιοι επιμένουν να πληγώνουν την πόλη. Οπότε στο νέο περιστατικό που σημειώθηκε πριν λίγες μέρες, πολίτης παράτησε ογκώδη. Είπαμε στη διασταύρωση των οδών Μακέζη Κιν και Εκτίνου. Θα του επιβληθεί το μέγιστο προβλεπόμενο πρόστιμο των 3.000 ευρώ. Και φυσικά η Δημοτική Αρχή δεν πρόκειται να σταματήσει ούτε να θα συμβιβαστεί με εικόνες που στο παρελθόν αποτελούσαν κανονικότητα. Αυτό ενημερωνόμαστε από την ανακοίνωση του Δήμου Θεσσαλονίκης. Επιτέλους είναι τόσο απλά τα πράγματα να καλέσουμε στα ογκώδη, να συνεννοηθούμε, να μας δοθεί η λύση, η συγκεκριμένη ώρα και η μέρα που μπορούμε να κατεβάσουμε τα ογκώδη μας και να λυθούν όλα όμορφα και εύκολα.

Μέχρι τώρα διαβάζαμε για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το κράτος. Τώρα διαβάζω ότι έχουμε εκρηκτική αύξηση στα 3,82 δισεκατομμύρια ευρώ που έγινε τον Αύγουστο των καθυστερήσεων του δημοσίου προς τους πολίτες. Ληξιπρόθεσμες, λέει, οφειλές του δημοσίου σε επιχειρήσεις, προμηθευτές, φορολογούμενους και συνταξιούχους έφτασαν στα 2,8 δισεκατομμύρια ευρώ από 2,65 που ήταν 2,6 ας πούμε τον Ιούλιο, και δεν καταλαβαίνω πώς γίνεται αυτό. Πάντως τα στοιχεία έχουν προκύψει από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του κράτους λοιπόν ανήλθαν στα 2,8 δισεκατομμύρια ευρώ και εκκρεμίσει επιστροφές φόρων στο περίπου 1 δισεκατομμύριο ευρώ και αθροίζονται συνολικά στα 3,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι μεγάλος ο χάρτης των χρεών του δημοσίου προς τους ιδιώτες και από ό,τι βλέπω συνεχίζει και αυξάνεται το ποσοστό. Εγώ θέλω να ρωτήσω ότι όταν εσύ, ας πούμε, είσαι στην εφορία, πας να πληρώσεις την εφορία σου έτσι, και δεν την πληρώνεις μέχρι 31 Αυγούστου που είναι ή 30 Σεπτεμβρίου που ήταν και την καθυστερείς, έχεις μια μικρή επιβάρυνση. Ισχύει κάτι αντίστοιχο και για το κράτος, δηλαδή προς εσένα όταν καθυστερεί να υπάρχει αντίστοιχη επιβάρυνση έτσι ώστε να ξέρεις, ρε παιδί μου, ότι θα τα πάρεις με καθυστέρηση αλλά θα πάρεις και τους τόκους σου? Ή οι τόκοι δεν πάνε υπέρ του ταμείου? Δεν ξέρω, να μας τα πούνε γι' αυτό. Γιατί βλέπω τα χρέη, αλλά όταν είναι να πληρώσεις εσύ ο πολίτης και καθυστερήσεις, έχεις την ανάλογη χρέωση, γιατί καθυστέρησες και αυτά αυξάνονται διαρκώς. Να μάθουμε και αν το κράτος όταν καθυστερεί έχει έτσι τόκους σε αυτό ή όχι. Ναι, φεύγουμε από το παρελθόν και ερχόμαστε στο πρόσφατο παρελθόν, άντε. Εδώ που είναι ο αγαπημένος Τζακ Σαβορέτη. Να στείλουμε Τζακ Σαβορέτη στην Ξάνθη και στη Μαρία μας, αλλά και στον Μπάμπη. Too much history.

Έχει και αυτά τα λαλαλαλα που μας αρέσουν μέσα, αυτά τα ωραία τα θεσσαλονικιώτικα, τα οποία δεν πρέπει να τα ξεχνάμε. Έτσι, ωραίο, βαρύ θεσσαλονικιώτικο είναι το λά σα. Αλλά. Λαλαλα. Να το ευχαριστιόμαστε, ρε παιδί μου, δεν γίνεται. Να φτιάχνουμε και λίγο τη διάθεσή μας. Επίσης, να ρωτήσω κάτι άλλο τώρα, έτσι, με αυτά τα χρέη του δημοσίου προς τους πολίτες. Γιατί, ξέρετε, μου δημιουργούνται διάφορες απορίες και δεν μπορώ να μην τις εκφράσω. Εκτός από το αν υπάρχουν φόροι καθυστερήσεων για τις καθυστερήσεις, αν υπάρχουν αντίστοιχοι φόροι που τους λαμβάνει ο πολίτης. Εάν αυτό είναι υγιές για ένα κράτος το οποίο μας λένε ότι πάει πολύ καλά. Δηλαδή, όταν το κράτος χρωστάει σχεδόν 3,8 δις, έτσι, και παραπάνω είναι, αλλά λέμε 3,82 μας γράφουν σε τίτλους. 3,8 λέμε εμείς για να είμαστε σωστοί και στον αέρα. Είναι σωστό, είναι ωραίο, δηλαδή ένα κράτος το οποίο χρωστάει είναι υγιές, είναι, πάνε όλα καλά. Αυτό θέλω να μου απαντηθεί, γιατί και εγώ έχω τις απορίες μου. Πραγματικά πρέπει να ξέρω τι γίνεται, γιατί βγαίνουμε και τα λέμε και δημόσια και σε εσάς. Έτσι να έχουμε και εμείς να ξέρουμε τι μας γίνεται. Ναι. Είναι σωστό αυτό που λέμε, δεν είναι σωστό? Τι υπέροχη διασκευή είναι αυτή.

Just the two of us, έτσι μόνο οι δυο μας, μόνο εσύ και εγώ. Τι ο Just the two of us, η πρώτη εκτέλεση βεβαίως. Έτσι το είχαμε γνωρίσει και το είχαμε αγαπήσει. Μας αρέσουν όμως αυτές οι εκτελέσεις, μας αρέσουν αυτές οι διασκευές.

Κουραστήκατε με το θέμα Βύση Καρβέλα να ακούτε πληροφορίες. Ναι, αλλά από ό,τι φαίνεται θα τραβήξει αυτό και γενικώς είναι ακόμη ένα κομμάτι το οποίο είναι από αυτά που μπαίνουν μπροστά για να κρύψουν ίσως άλλα. Δεν ξέρω. Αλλά λέμε πάντα ότι όταν σκάει ένα θέμα μπροστά που και τραβάει το ενδιαφέρον του κόσμου και φυσικά Βύση Καρβέλας είναι κάτι το οποίο είναι ένα θέμα το οποίο θα τραβήξει το ενδιαφέρον σου, θα ψάξεις να δεις τι γίνεται. Ας ψάχνουμε από πίσω να δούμε τι γίνεται, γιατί πολλοί με ανησυχούν όλα αυτά. Αρχικά να σας πω το εξής, στον αριθμό έκτακτης ανάγκης 112 καλούνται να χρησιμοποιούν οι πολίτες που θέλουν να επικοινωνήσουν με την άμεση δράση. Δηλαδή, αν θέλησετε να καλέσετε στο 100, απεύχομαι, να μην χρειαστεί ποτέ, αλλά ειδικά για αυτή τη στιγμή που μιλάμε, όσοι καλούν, θέλουν να καλέσουν στο 100, θα πρέπει να επικοινωνήσουν με το 112, γιατί γίνονται εργασίες του παρόχου τηλεφωνίας, οπότε το 100 αυτή τη στιγμή δεν ανταποκρίνεται. Μην ανησυχήσετε αν γίνει κάτι τέτοιο. Το 112 είναι αυτό, τουλάχιστον προς το παρόν, που θα μας δώσει την λύση. Τώρα, επειδή επανέρχομαι στο θέμα Βύση Καρβέλας, για να σας πω το εξής. Έχει δημιουργηθεί, έχουν φτιάξει, καθίσαν και κάποιοι και βρήκανε ποια είναι τα τραγούδια αυτά που ερμηνεύει η Άννα Βύση και δεν τα έχει γράψει ο Καρβέλας. Λοιπόν, είναι λίγα θα σας πω. Πέρα από το απαγορευμένο, στην πυρά, το απομακριά και αγαπημένη, το ρίσκο, το για ένα λεπτό, την αλήτησα ψυχή, το κόντρα και το τρένο, που είναι πολύ γνωστά και αγαπημένα. Να ξέρετε και τόσο έχω φωνή και η μεθυσμένη πολιτεία. Τα υπόλοιπα δεν είναι και τόσο γνωστά. Οπότε η λίστα γενικώς του τα τραγούδια αυτά είναι 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 21, 22, 25. Έτσι λοιπόν, 25 τραγούδια είναι αυτά που δεν έχει υπογράψει ο Νίκος Καρβέλας, οπότε καταλαβαίνετε ότι το θέμα της Άννας Βύση γίνεται πολύ πολύ μεγάλο με την τελευταία του κίνηση. Παρ' όλα αυτά δεν θα συνεχίσω, δεν θα ασχοληθώ με αυτό το θέμα παραπάνω, τα ακούτε από παντού έτσι κι αλλιώς. Απλά έτσι ενημερώνω για το να έχετε μία εικόνα, γιατί θέλω να έχουμε πάντα μία εικόνα. Ο αγαπημένος μου Δάκης Στεφανίδης με τα υπέροχα ρεμίξ θα μας οδηγήσει στο δελτίο ειδήσεων των 3. Και μας μετά επιστρέφουμε το κύριο μενού μας.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Για τη σημασία του νέου μεταλλείου στις Κουριές μίλησε ο Πρωθυπουργός στα εγγένεια των εγκαταστάσεων χαλκού και χρυσού στις Κουριές Χαλκιδικής, αφήνοντας αιχμές για τη διαχείριση επένδυσης από την κυβέρνηση του 2017. Θυμάμαι τις δύσκολες μέρες του 2017, όταν η τότε κυβέρνηση, βυθισμένη στις αιμονές της, κατέστησε απαγορευτική την πρόοδο αυτής της επένδυσης, είπε ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του. Μάλιστα, έλεγα τότε ότι οι Σκουριές και το Ελληνικό θα έπρεπε να αποτελούν εκείνες τις επενδύσεις που θα μπορούσαν να μας δείξουν προς την Ελλάδα του μέλλοντος, είπε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Νωρίτερα, ο Πρωθυπουργός συνομίλησε με εκπροσώπους του αλλιευτικού κλάδου στην Αρναία Χαλκιδική, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτη Σχοινά, και τόνισε ότι η πολιτεία θα εξετάσει πρόσθετα μέτρα στήριξης. Θα εξαντλήσουμε τις δυνατότητες για να σας βοηθήσουμε ουσιαστικά οικονομικά, να μπορείτε να συνεχίσετε να κάνετε αυτό που κάνετε με όρους ανταγωνιστικότητας. Θα ασχοληθώ προσωπικά, ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Στο Λουξεμβούργο για τις κρίσιμες συνεδριάσεις Eurogroup και ECOFIN, Κυριάκος Πιερακάκης και Θάνος Πετραλιάς. Οι επιπτώσεις των πολεμικών συγκρούσεων σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή, στη διεθνή αγορά ενέργειας και στην ευρωπαϊκή οικονομία θα βρεθούν στο επίκεντρο των συνεδριάσεων των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης. Στο μεταξύ, σε συνέντευξή του στην Καθημερινή, ο Μάρκ Ρούμπιο τονίζει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα επέτρεπαν ποτέ μια σύγκρουση μεταξύ Ελλάδας-Τουρκίας, υπογραμμίζοντας ότι θα δραστηριοποιηθούν παρασκηνιακά για να αποσοβήσουν μια ενδεχόμενη κρίση με αφορμή το καλώδιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ. Τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης σχετικά με την άειλη συνταγογράφηση φαρμακευτικής κάναβης μέσω διαδικτυακών πλατφορμών παρήγγειλε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης, Λεωνίδας Νικολόπουλος. Κατ' εξαίρεση, η τροποποίηση της ώρας έναρξης λειτουργίας του μετρό ανακοίνωσε για την Κυριακή εταιρεία Θέμα, ενημερώνοντας το επιβατικό κοινό ότι ο πρώτος σειρμός θα αναχωρήσει στις 12 το μεσημέρι από τους 3 τερματικούς σταθμούς. Η προσωρινή τροποποίηση του ωραρίου είναι απαραίτητη για την ολοκλήρωση της τελευταίας φάσης των δοκιμών για την ένταξη των 2 τελευταίων σειρμών στο στόλο του μετρό, προκειμένου να αποδοθεί σε πλήρη εμπορική λειτουργία στο σύνολό του, τονίζει η διαχειρίστρια εταιρεία. Ο τυφώνας Ισαΐας, ο οποίος αποτελεί τον πρώτο τη σεζόν του 26 στον Ατλαντικό, ενισχύεται ραγδαία στον κόλπο του Μεξικού και κινείται απειλητικά προς τις ακτές της Φλόριντα και της Αλαμπάμα. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα, επιστροφή στη βιταμίνη P.
0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
2: Άκου, η πόλη διηγείται ιστορίες. 14ο Φεστιβάλ Αφήγησης Θεσσαλονίκης. Μύθοι, θρύλοι, παραμύθια που υφαίνουν οι γλώσσες του κόσμου. Σεμινάρια φόρουμ, παραστάσεις σε μουσεία, μνημεία, οθωμανικές κρίνες και στο μεγάλο πικνίκ στη φύση. Η πόλη γίνεται ένα ζωντανό παραμύθι. 26 Σεπτεμβρίου έως 8 Οκτωβρίου. Περισσότερα στο Facebook της Action Art και στο actionpavlaart.gr.
3: Χορηγοί επικοινωνίας FM 100, TV 100.
4: Ο πόνος της ανίατης ασθένειας μπορεί να γίνει ανυπόφορος. Δώστε μας ένα χέρι για να τον σταματήσουμε. Παγκόσμια ημέρα παρηγορητικής φροντίδας. Η ανίατη ασθένεια έχει ανακούφιση. Υποστηρίξτε την Παρησία.
5: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV100 μέσα από τους δέκτες σας.
6: Στη Magenta TV,
5: κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας, tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
7: Βραδινή ώρα ενημέρωσης στον FM100. Από τις 9 έως τις 10 το βράδυ. Με τους δημοσιογράφους Αλεξάνδρα Μαρτίδου, Κωνσταντίνο Λουτζιούδη και Λίνα Πέτκου.
8: Highlights, εκεί όπου η ενημέρωση συναντά την ψυχαγωγία.
9: Κάθε Σάββατο και Κυριακή, από τις 12 έως τις 3, με τη Σοφία Ασαρίδη, στον FM 100.
8: Γιατί ό,τι ξεχωρίζει, είναι στα Highlights.

Μπήκαμε και στο κυρίως μενού. Εύχομαι πραγματικά να σας βρίσκω πάρα μα πάρα πολύ καλά. Ουλετέ και μάλα χαίρε. Έτσι, να είστε καλά και να χαίρεστε. Γιατί να μην χαίρεστε, η εικόνα της πόλης είναι πολύ καλή όσον αφορά την κίνηση. Μόνες καθυστερήσεις που βλέπω είναι στην Ευκαρπία, στην περιφερειακή μας, από την Ευκαρπία μέχρι και την έξοδο της Πολύχνης. Το αντίθετο ρεύμα ρολάρει αρκετά καλά, με κάποιες μικροκαθυστερήσεις λόγω όγκου οχημάτων και όχι για κάποιον άλλο λόγο. Η Κωνσταντίνου Καραμαλή μόνο στα φανάρια έχει καθυστερήσεις. Η Άνω Πόλη είναι κούκλα. Η Εγνατία μας έχει μια πάρα πολύ καλή εικόνα, με καθυστερήσεις από την Αγία Σοφίας μέχρι την Καμάρα. Τσιμισκή πολύ καλή εικόνα. Λεωφόρος Νίκης το ίδιο. Κάποιες καθυστερήσεις λίγο στα φανάρια εδώ Βαρδαρίου, Πλατείας Δημοκρατίας δηλαδή, και στα φανάρια των δικαστηρίων. Και στο ρεύμα καθόδου προς κέντρο, στη Μήκη Θεοδωράκη, εκεί στο ύψος της Δαβάκη και των Ακριτών. Αυτή είναι η εικόνα στην πόλη μας. Πάρα πολύ καλή εικόνα και έτσι θέλουμε να παραμείνει, να μην αλλάξει κάτι. Οπότε νομίζω ότι είναι μια καλή στιγμή. Καλά, από το μηδέν μπορεί να ξεκινήσει η Ανούλα, Βαγγέλη μου, εννοείται. Αλλά πού να βρίσκεις τώρα τραγούδια? Θα πρέπει να αρχίσει να ερμηνεύει αλωνών. Φαντάζεσαι τι να γίνει. Ερμηνεύει Βαντί, τέτοια πράγματα. Δεν έχει ανάγκη η Ανούλα, εννοείται, και δεν έχει κανένα πρόβλημα. Το θέμα είναι ότι φτιάχνουν και το Αθηνών Αρένα, το οποίο τους βόλεψε τώρα αυτό που έγινε η κόντρα, για να τα πούμε όπως έχουν τα πράγματα, με τον Καρβέλα, γιατί δεν θα ήταν έτοιμοι να ανοίξουν τον Οκτώβριο όπως περίμεναν, αλλά θα πάει για Φεβρουάριο και αυτό βλέπουμε. Οπότε μέχρι τον επόμενο Οκτώβριο η Ανούλα έδωσε στους μουσικούς της την άδεια να ψάξουν, να βρουν, να εργαστούν αλλού, γιατί δεν θα μπορέσει να τους καλύψει με αυτό το κομμάτι. Εντάξει, έγινε και αυτό, οπότε βολεύτηκε και εκεί η Ανούλα. Μια χαρά η Ανούλα, μη στεναχωριέστε για τίποτα. Εγώ έρχομαι να πάω στον τοίχο μας όμως, να δω που είστε και τι κάνετε εσείς και να... τι ωραίες φωτογραφίες που μου ανεβάζετε. Έχει γίνει πολύ της μόδας, ρε παιδί μου, έτσι να χρησιμοποιείτε την AI και να κάνετε, να ανεβάζετε διάφορα, είτε σαν Playmobil, είτε σαν δεκαετία του 80 και όλα τα σχετικά. Όμορφα όλα αυτά, όλα αυτά. Έρχομαι λοιπόν να δω εσείς τι κάνετε τώρα, που είστε πιο όμορφοι από όλους, και αυτό να μην το ξεχνάτε. Αυτή είναι η βιταμίνη μας και εδώ είμαστε κάθε μεσημέρι ως και τις 4. Αγαπημένη Ελένη Δημητρίου, σε εσένα και στον Πάνο και στον Αλέξανδρο στέλνω πολλά πολλά φιλιά. Στην Ευγενία μας στο κέντρο και στον Παντελή μου στο κέντρο επίσης. Στη Γεωργία μας το ίδιο, στη Μαρθούλα μας δίπλα και στο σπίτι επίσης. Στη Νίκη και στο Θάνο και στο Μάριο επίσης πολλά φιλιά. Δεν ξεχνάω την Έλενα και τον Μπάμπη στην Καλαμαριά, τον Δημήτρη και την Τασούλα στην Τούμπα, τον αγαπημένο φίλο τον Νίκο Ηλιάδη, ο οποίος μας λείπει. Η Μαρία και ο Γιάννης από το Γαλάτσι είναι εδώ. Η Σύση μας είναι εδώ πολλά φιλιά. Ο Γιάννης, ο παλιός ο συνάδελφος, είναι εδώ. Η Δώρα μας από την Τούμπα επίσης πολλά φιλιά. Αγαπημένη Έλενα Λεμονίδου, με τις υπέροχες αναρτήσεις, έτσι συνέχισε να γράφεις αυτά τα ωραία κείμενά σου αυτές τις μέρες. Μας φτιάχνει τη διάθεση. Είναι κάτι που το έκανες πάντα. Συνέχισε το. Είναι κάτι που λείπει. Στην Ελένη πολλά φιλιά, στο Γιάννη της καρδιάς μας πολλά φιλιά, στον Μπάβη και στη Μαρία στην Ξάνθη, τα είπαμε από νωρίτερα. Η υπεραγάπη μας είναι εδώ και δηλώνει. Αυτές τις πόρτες, Μπάβη μου, είδες που τι ωραία που τις βρήκαμε. Ναι, είναι όντως πραγματικά ωραίες φωτογραφίες αυτά. Πάντως η Βιονική μας το είπε, έτσι. Στα 3/4 λίτου αιώνα που ζω, δεν γνωρίζω κανένα να έχει πάρει επιστροφή με τόκους από το κράτος. Ναι, ας ανεβάσουμε, όχι να μην ανεβάσουμε παλμούς, να ανεβάσουμε δονήσεις. Να, κοίταξε τι όμορφο που σε ξεκινάω, υπεραγάπη τώρα, με αγαπημένο Λαμποέμ. Ωραία, τι άλλο να κάνω. Ιδανικά. Με ρυθμό και ωραία τραγούδια.

Πες το ρε παιδί μου, έτσι αυτά είναι τραγούδια για να φτιάχνουμε διάθεση, να ρίχνουμε τους παλμούς, αλλά να ανεβάσουμε τις δονήσεις μας. Έχουμε μια τροποποίηση στο ωράριο λειτουργίας του Μετρό Θεσσαλονίκης για την Κυριακή, συγκεκριμένα για την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Τα δρομολόγια θα ξεκινήσουν στις 12 το μεσημέρι από τους θερματικούς σταθμούς και αναφέρουμε στο νέο σιδηροδρομικό σταθμό, στην Ελβετία και στη Μίκρα. Η προσωρινή αλλαγή κρίνεται απαραίτητη για την ολοκλήρωση της τελικής φάσης δοκιμών ένταξης δύο νέων σειρμών στον στόλο, προκειμένου να τεθούν το αμέσως επόμενο διάστημα και σε εμπορική λειτουργία. Έτσι λοιπόν, όσοι έχετε σκοπό να κινηθείτε και μετακινηθείτε με το μετρό, σας ενημερώνω ότι θα δυσκολευτείτε την Κυριακή, γιατί τα δρομολόγια θα ξεκινήσουν από τις 12 το μεσημέρι.

Φαίνεται πως πάμε για λύση του θέματος των αλλιέων. Ξέρετε ότι δεν τα έχω εύκολα τα λόγια, το γνωρίζουμε αυτό. Όταν λέω κάτι πραγματικά το εννοώ, είπε ο Πρωθυπουργός στους εκπροσώπους των αλλιέων. Θα ασχοληθώ προσωπικά με το θέμα. Θέλω να πιστεύω ότι πολύ σύντομα και εντός των επόμενων ημερών θα μπορούμε να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι. Οι άνθρωποι έχουν σκάσει. Πήρανε μία υπόσχεση, να δούμε και στην πράξη τι θα γίνει, γιατί αυτό έχει σημασία τώρα, να δούμε πώς θα αποτυπωθεί σε πράξεις αυτός ο λόγος και πόσο ευχαριστημένοι θα είναι οι αλλιείς από την πρόταση που θα δεχτούν.

Εν τω μεταξύ, πόσες φορές λέω, ρε παιδί μου, έτσι, να προσέχουμε πάρα πολύ όταν οδηγούμε. Είχαμε ένα αυτοκίνητο μεγάλου κυβισμού κιόλας που μπήκε ανάποδα στη λεωφόρο Μίκη Θεοδωράκη. Δημιουργήθηκε αναστάτωση. Ευτυχώς ο οδηγός κατάλαβε το λάθος του και πραγματοποίησε αναστροφή και έκοψε βέβαια κάθετα τα τρία ρεύματα κυκλοφορίας. Βέβαια, οι οδηγοί των υπόλοιπων οχημάτων ήταν σε εγρήγορση και περίμεναν υπομονετικά ώστε να συνεχίσουν την πορεία τους με ασφάλεια. Θέλει πολύ πολύ μεγάλη προσοχή στις κινήσεις που κάνουμε. Αν είναι δυνατόν, πόσο αφηρημένοι μπορεί να είμαστε ή πόσο λάθος μπορεί να μας τα δείξει ένα GPS και να νομίζουμε εμείς τώρα να έχουμε πάρει μια πληροφορία και να την έχουμε πάρει στραβά όλοι. Ωραία, τέλος καλό, όλα καλά, αλλά θέλει προσοχή.

Ακούσαμε και σιρήνες πριν από λίγο εδώ κάτω από τα στούντιο του FM 100. Και φυσικά ο συναργερμός σήμανε στην πυροσβεστική υπηρεσία για φωτιά σε περιοχή στα δυτικά της πόλης. Έτσι λίγο μετά τις 2 ακούστηκαν οι σιρήνες. Φωτιά σε σπίτι στην περιοχή της Πολύχνης, αυτές είναι οι πρώτες πληροφορίες. Έχουν κινητοποιηθεί ήδη 4 οχήματα με 12 άτομα, τα οποία βρίσκονται στο σημείο. Και αν θα έχουμε νεότερα και όταν θα έχουμε νεότερα, φυσικά και θα σας ενημερώσουμε σχετικά. Ας ελπίσουμε να μην έχουμε ούτε υλικές ζημιές όσο γίνεται τις λιγότερες και τις μικρότερες απώλειες να έχουν οι άνθρωποι. Γιατί καταλαβαίνετε, είμαστε και στα πρόθυρα του χειμώνα και τώρα μόλις ξέσπασε φωτιά σε σπίτι. Τι να κάνουν αυτοί οι άνθρωποι? Τι να σκεφτείς και τι να πεις? Τέλος πάντων, ευχόμαστε τα καλύτερα. Μας έρχονται και εμάς εδώ.

ηλεκτρικής ενέργειας με μπαταρίες. Λες τουλάχιστον κάπου θα πηγαίνει αυτή η ενέργεια, αυτό που λέμε τόσο καιρό. Εδώ στη Θεσσαλονίκη είναι το πρώτο πάρκο που φτιάχνετε. Είπαμε το επόμενο θα είναι στη Φλόρινα. Να έχετε το νου σας και εσείς εκεί. Επίσης τώρα που λέω για αυτά εδώ όλα τα ενεργειακά, να πούμε για τα data centers, τα οποία ήδη φτιάχνονται στη Λάρισα και θα πιάσει αρκετό χώρο, θα λέγαμε, αρκετά μεγάλη έκταση, αρκετά στρέμματα. Να πω ότι στην Κίνα, τώρα πώς πάμε εκεί, στην Κίνα τα data centers τους αποφάσισαν και τα βάζουν πλέον μέσα στη θάλασσα, προκειμένου και να μην ανεβαίνει η θερμοκρασία τους και να μην χρειάζεται να καταναλώσουν νερό, όπως καταναλώνουν όλα τα υπόλοιπα στον κόσμο. Αυτά έτσι για ενημέρωση και για ιδέες. Στην Ελλάδα έχουμε πολύ, πολύ μεγάλη ακτοπλοϊκή γραμμή, όπου θα μπορούσαμε να βρούμε αντίστοιχες λύσεις και να μην φτιάχνουμε τώρα τον κάμπο μας, το γεμίζουμε και με data centers. Πρέπει τι ζούμε.

Τι γίνεται στην Γαλλία αυτή τη φορά από τις μαθητικές διαδηλώσεις που είναι η πρώτη φορά που το βλέπουμε, εμείς τουλάχιστον, γιατί έχουμε ξεχάσει και δεν έχουμε ζήσει ίσως τα άλλα έτη. Δεν ασχολούμασταν εκείνα τα έτη, γιατί ήμασταν και εμείς νέοι και δεν υπολογίζαμε τι γινόταν τότε σε άλλες χώρες. Αυτή τη στιγμή οι μαθητές βγήκαν στους δρόμους και για τις ελλείψεις καθηγητών, για το εξατλητικό ωράριο. Καταγγέλνουν σοβαρές ελλείψεις προσωπικού, εγκαταστάσεις που δεν συντηρούνται επαρκώς, σχολικά προγράμματα που τους αφήνουν ελάχιστο ελεύθερο χρόνο. Και θα πάμε πίσω στο 1990 και θα πω ότι τον Οκτώβριο του 1990 είχε πραγματοποιηθεί ένας βιασμός σε σχολείο του Σεντενή. Εκείνο πυροδότησε μαζικές διαδηλώσεις για την υποχρηματοδότηση και τις ελλείψεις προσωπικού. Η κινητοποίηση είχε αποτέλεσμα η κυβέρνηση να διαθέσει για τα λύκεια ένα ποσό που αντιστοιχεί περίπου σήμερα σε 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Αργότερα, μετά το 90, το 98, άλλοι 500.000 μαθητές διαδήλωσαν σε ολόκληρη τη χώρα με ανάλογα αιτήματα. Οι κινητοποίησεις οδήγησαν στη διάθεση σχεδόν 1 δισεκατομμύριο ευρώ για την ανακαίνιση σχολείων και την πρόσληψη 14.000 επιπλέον εργαζομένων. Και η πιο χαρακτηριστική επίδειξη δύναμης είχε έρθει το 2006. Τότε η γαλλική κυβέρνηση επιχείρησε να εφαρμόσει νομοθεσία που θα διευκόλυνε τις προσλήψεις και τις απολύσεις εργαζομένων κάτω των 26 ετών. Με στόχο βέβαια την αντιμετώπιση της νεανικής ανεργίας. Το μέτρο είχε εγκριθεί από το κοινοβούλιο, είχε υπογραφεί από τον τότε πρόεδρο τον Ζακ Σιράκ, αλλά ύστερα από εβδομάδες αποκλεισμών πανεπιστημίων και λυκείων, που συνοδεύονταν και από βία επεισόδια, η κυβέρνηση αναγκάστηκε να το αποσύρει. Η Γαλλία λοιπόν είναι. Όταν κάτι γίνεται, οι Γάλλοι βγαίνουν στους δρόμους, δεν ξεχνάμε τα κίτρινα γυλαίκα. Οπότε το 18 και το 19, αυτό μιλάμε για πριν από μερικά έτη, δηλαδή από τώρα, 7-8 έτη. Μιλάμε για τους αποκλεισμούς των δρόμων που είχαν γίνει, για τις λαϊλασίες καταστημάτων και επιθέσεις σε κυβερνητικά κτίρια. Και τότε η κυβέρνηση αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την αύξηση των φόρων στα καύσιμα και να εγκρίνει μέτρα δαπανών ύψους 10 δισεκατομμυρίων ευρώ. Αλλά αυτά ξεκίνησαν και από το 1968, να θυμίσουμε, που ήταν μια χρονιά ορόσημο για τα κινήματα διαμαρτυρίας των Γάλλων. Οι Γάλλοι αυτοί είναι. Εμείς τι κάνουμε, συνεχίζουμε και πίνουμε το φρέντο μας καπουτσίνο ή χωρίς αφρόγαλα τον πίνουμε σκέτο. Τον πίνουμε εσπρέσο. Έτσι, ας καθίσουμε αναπαυτικά στις καρέκλες μας. Εντάξει, θα απολαύσουμε για αυτά τα υπέροχα που έρχονται μουσικά, αλλά πρέπει να αρχίσουμε να οργανωνόμαστε, παιδιά. Και η οργάνωσή μας οδηγεί σε ένα σύντομο διαμυστικό διάλειμμα αμέσως μετά το τραγούδι και φυσικά στην τελική μας ευθεία.

0: Βιταμίνη B.
1: Ακούγεται δυνατά.
2: Θεσσαλονίκη. FM 100.
0: Δείπνο ηλιθίων. Δεύτερος χρόνος επιτυχίας. Η παράσταση που αγαπήθηκε και βραβεύθηκε με το πρώτο βραβείο κοινού στα 15 θεατρικά βραβεία Θεσσαλονίκης συνεχίζει από τις 3 Οκτωβρίου στο Metropolitan, The Urban Theater. Δείπνο ηλιθίων. Σκηνοθεσία Πασχάλης Αραμπατζής. Προπόληση more.com.
3: Sport Talk. Τα Σαββατοκύριακα. Μιλάμε αθλητικά. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, από τις 10 έως τις 12, ο Παναγιώτης Γκαμπράνης ανοίγει το αθλητικό μικρόφωνο του FM 100 και για 2 ώρες εξηγεί, αναλύει, παρουσιάζει και σχολιάζει όλη την αθλητική δραστηριότητα. Πού θα πάτε, τι θα δείτε, τι αξίζει να προσέξετε. Όλα όσα συμβαίνουν στον αθλητισμό, με άποψη, ανάλυση και ενημέρωση. Μείνετε συντονισμένοι στον FM 100. Sport Talk. Τα Σαββατοκύριακα. Μιλάμε αθλητικά.
4: Ο πόνος της αμύατης ασθένειας μπορεί να γίνει ανυπόφορος. Δώστε μας ένα χέρι για να τον σταματήσουμε. Παγκόσμια ημέρα παρηγορητικής φροντίδας. Η ανύατη ασθένεια έχει ανακούφιση. Υποστηρίξτε την παρησία.
5: Άκου, η πόλη διηγείται ιστορίες. 14ο Φεστιβάλ Αφήγησης Θεσσαλονίκης. Μύθοι, θρύλοι, παραμύθια που υφαίνουν οι γλώσσες του κόσμου. Σεμινάρια φόρουμ, παραστάσεις σε μουσεία, μνημεία, οθωμανικές κρίνες και στο μεγάλο πικνίκ στη φύση. Η πόλη γίνεται ένα ζωντανό παραμύθι. 26 Σεπτεμβρίου έως 8 Οκτωβρίου. Περισσότερα στο Facebook της Action Art και στο actionpavlaart.gr.
1: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
6: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
7: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
6: Μόνο χαρίζεται.
7: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
6: Δώσε αίμα.
7: Αιμοπετάλια.
6: Μυελό των οστών.
7: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
6: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
7: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
6: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
7: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
8: Το Blender στην πρίζα του FM 100. Κάθε μεσημέρι στις 12 με 1 με τον Λάζαρο Θεοδωρακίδη. Μία ώρα μαζί, με απ' όλα, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Γιατί το Blender τα αλέθει όλα.
0: Βιταμίνη B.
1: Μόνο.

Η Θεσσαλονίκη, όσοι και όσοι έχουν περάσει από την διασταύρωση της οδού Τσιμισκή με την Αγία Σοφία, ήταν μια μεγάλη αλλαγή. Και θα πω ότι είναι σημαντική παρέμβαση βιώσιμης κινητικότητας. Γιατί η διάβαση πεζών διευρύνθηκε σε όλο το πλάτος του πεζόδρομου της Αγίας Σοφίας, ουσιαστικά ενοποιώντας τις ροές των πεζών και αντιμετωπίζοντας το γνωστό συνωστισμό που δημιουργούνταν στο σημείο, ιδιαίτερα τις ώρες αιχμής. Οπότε νομίζω ότι τώρα μπορούμε να απλωθούμε με την άνεσή μας, χωρίς να νιώθουμε έτσι τύψεις. Πάρα πολύ ωραία εικόνα και πραγματικά μπράβο στην ιδέα. Υπενθυμίζω ότι αν κάποιος θελήσει να καλέσει στο 100 αυτή τη στιγμή θα πρέπει να επικοινωνήσει με το 112 λόγω εργασιών του παρόχου τηλεφωνίας για το 100. Αχρίαστο να είναι, το ξαναλέω, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Αν μπορεί κάποιος να παίρνει και να λέει τι γίνεται, δεν μπορώ να πιάσω το 100, πάρτε στο 112. Και αυτό ισχύει πάντα σε οποιαδήποτε στιγμή και αν υπάρξει μια δυσκολία, το 112 ανταποκρίνεται παντού. Μπήκαμε και στην τελική μας ευθεία, όπως καταλάβατε. Εύχομαι πραγματικά να σας βρίσκω πολύ πολύ καλά. Έχουμε ένα ωραιότατο μποτιλιάρισμα στην περιφερειακή μας, το ρεύμα που έχει μέτωπο προς τα δυτικά. Ξεκινάει από την Τριανδρία και φτάνει μέχρι και την έξοδο της λεωφόρου Παπα-Νικολάου. Στα Κωνσταντοπολίτικα έχουμε μια μικρή, και εκεί ένα μικρό μποτιλιάρισμα, αλλά το μεγάλο είναι από την Τριανδρία μέχρι την έξοδο της λεωφόρου Παπα-Νικολάου. Μποτιλιαρισμένη και η Τσιμισκή. Η Εγνατία διατηρεί μια καλή εικόνα, όπως και η λεωφόρος Νίκης είναι μποτιλιαρισμένη. Η Τσιμισκή διατηρεί και αυτή μια σχετικά καλή εικόνα. Οπότε όσοι είστε στο αυτοκίνητο, το μόνο που μπορείτε να κάνετε τώρα είναι να ανεβάσετε λίγο την ένταση του ραδιοφώνου, γιατί έρχονται υπέροχα τραγούδια και να θα πάμε στο 1985.

Να δούμε και τι γίνεται στον κόσμο. Έτσι, ένα Αυστραλιανό πανεπιστήμιο αντικαθιστά μαθήματα ψυχολογίας με chatbox. Καταλάβατε πού έχουμε φτάσει. Το chatbox του Πανεπιστημίου Macquarie ονομάζεται Virtual Peer και αλληλεπιδρά με τους φοιτητές και τις φοιτήτρες κατά τη διάρκεια των μαθημάτων τους, θέτοντάς τους ερωτήσεις και καθοδηγώντας τους σε ασκήσεις που βασίζονται σε διαφορετικά σενάρια. Το Πανεπιστήμιο υποστηρίζει ότι το chatbot δεν είναι αντικαθιστά την παραδοσιακή διδασκαλία. Υποστηρίζει ότι οι δυνατότητες που προσφέρει το chatbot είναι προαιρετικές. Εξετάσεις γίνονται ξεχωριστά μέσω ερευνητικών εργασιών και εξετάσεων. Σιγά σιγά όμως βλέπουμε ότι και οι καθηγητές αρχίσουν να αντικαθιστούνται, να αντικαθιστώνται από όλα αυτά τα chatbot. Άρης Μπουργός 93-80 υπό το βλέμμα του Νίκου Γκάλη στο Αλεξάνδριο Μέλαθρο, στο ανακοινισμένο Αλεξάνδριο. Τέλεια, τέλεια ατμόσφαιρα, μου θύμισε παλιές καλές εποχές, μου θύμισαν οι εικόνες που βλέπω. Δεν ήξερα ότι είναι ήδη 30 έτη η Αρβίλα. Ένα διαζύγιο ήρθε μεταξύ των Ράδιο Αρβίλα και του Αντένα. Αποχωρούμε για λόγους αρχής μετά από 30 έτη. Αυτό ανακοινώνεται.

Υπήρξαν στο παρελθόν κάποιες συζητήσεις και καθυστερήσεις και διαρροές για διαφορές στο οικονομικό σκέλος. Από ό,τι φαίνεται αυτές οι σκιές δεν έφυγαν. Δεν θα μπούμε παραπάνω τώρα στην συζήτηση, απλά έτσι έχει κλείσει αυτός ο κύκλος. Μου έκανε εντύπωση ότι είναι ήδη 30 έτη στον αέρα. Μπράβο, δεν το περίμενα, μπράβο. Δεν το υπολόγιζα δηλαδή.

0: Να σας πω την αλήθεια, χαμπάρι δεν πήρα ότι πήγε 5 λεπτά πριν από τις 4. Να σας πω δύο γρήγορες ειδήσεις. Υποχρεωτικά θα είναι ηλεκτρονικές οι πληρωμές στις παραδόσεις courier στο εξής, σύμφωνα με το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας. Υποχρεωτική χρήση ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής με κάρτες ή μπάνια για τις παραδόσεις δεμάτων από εταιρείες courier. Ενώ από την 1η Νοεμβρίου τίθεται σε εφαρμογή και τα νέα δεδομένα στις προσλήψεις και πλέον θα είναι υποχρεωτικό να αναγράφεται ο προσφερόμενος μισθός ή το εύρος του σε κάθε αγγελία που αναρτάται σε εφημερίδα ή στο διαδίκτυο. Έτσι θα πρέπει να ξέρει ο ενδιαφερόμενος τι θα έχει να αντιμετωπίσει. Η αμοιβή περιλαμβάνει μισθό, μπόνους, επιδόματα, υπερορίες, παροχές σε είδους και επαγγελματικές συντάξεις. Έτσι, οπότε δεν θα έχουμε, τουλάχιστον προσπαθούμε να μην έχουμε κρυφά γράμματα. Κάπως έτσι ολοκληρώνουμε τη σημερινή μας συνάντηση και κάπου εδώ θα σας ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς μου για την υπέροχη παρέα που κάναμε και σήμερα. Θα ανανεώσουμε φυσικά το ραντεβού μας για αύριο. Αύριο Παρασκευή, πότε πέρασε και η εβδομάδα δεν έχω καταλάβει για να είμαι ειλικρινής. Μέχρι αύριο τι θα πρέπει να κάνετε, να μου προσέχετε τον εαυτό σας οπωσδήποτε, να μου τον ενισχύσετε με φρούτα και λαχανικά, μην ξεχνιόμαστε σε αυτό το κομμάτι που είναι τόσο μα τόσο σημαντικό. Το μαράκι μας είναι εδώ, η τασούλα μας είναι εδώ, ο Θωμάκος μου είναι εδώ, ο αγαπημένος Δάκης Στεφανίδης, ο Γιάννης ο Ροκ, η Αρεζίνα μας από τη Λέρο, τι ωραία παρέα που κάναμε και σήμερα. Μέχρι αύριο να παραμείνετε συντονισμένοι, γιατί στις 4 ακριβώς έχετε ο Κωνσταντίνος Λουτζιούδης με όλα τα νεότερα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Και αμέσως μετά στην παρέα σας η Δέσποινα Αυγερίδου με το αφιερωμένο της για 2 ολόκληρες ώρες. Έως αύριο στις 2:30, έρωστα κυρίες και κύριοι.
1: Βιταμίνη P με την Παλμύρα.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Φωτιά σε σπίτι ξέσπασε το μεσημέρι στην περιοχή των Μετεώρων. Άγνωστο αν υπάρχει άνθρωπος μέσα στο νοικία. Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα. Η Ελλάδα είναι ανοιχτή στις επενδύσεις. Η επόμενη τετραετία, εφόσον οι πολίτες μας εμπιστευτούν στις εκλογές, θα είναι τετραετία των επενδύσεων. Τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στα εγκαίνια του νέου μεταλλίου χαλκού και χρυσού της Ελληνικός Χρυσός στις Κουριές στη Χαλκιδική. Νωρίτερα, ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε με εκπροσώπους των αλλιέων που απεργούν εδώ και 8 μέρες. Θα εξαντλήσουμε τις δυνατότητες για να σας βοηθήσουμε ουσιαστικά οικονομικά να μπορείτε να συνεχίσετε να κάνετε τη δουλειά σας με όρους ανταγωνιστικότητας. Θα ασχοληθώ προσωπικά, είπε ο κ. Μητσοτάκης. Μιλώντας εξάλλου σε κατοίκους στην Αρναία, ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε πως θα υπάρξει στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανση σε δύο επίπεδα. Και παρέμβαση στην τιμή της αντλίας αλλά και αύξηση του επιδόματος θέρμανσης έτσι ώστε να ωφελούνται αυτοί που το έχουν περισσότερο ανάγκη. Το ανακοινισμένο γήπεδο μπάσκετ στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Τριανδρίας με δωρεά της ΔΕΗ παρέδωσε στη μαθητική κοινότητα ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Σήμερα παραδίδουμε και ακόμη δύο γήπεδα μπάσκετ στους κήπους του Πασά και στην οδό Κίμωνος Βόγα, επεσήμανε η Αντιδήμαρχος Αθλητισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης, Κούλα Γιαννακίδου. Τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου εισάγεται στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής η συζήτηση του προσχεδίου του κρατικού προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2027. Όπως αποφασίστηκε στη διάσκεψη των Προέδρων, θα γίνουν δύο συνεδριάσεις στην Επιτροπή, με την επόμενη να έχει προγραμματιστεί για την Τρίτη 10 Οκτωβρίου. Τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης σχετικά με την άλλη συνταγογράφηση φαρμακευτικής κάναβης μέσω διαδικτυακών πλατφορμών παρήγγειλε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης Λεωνίδας Νικολόπουλος. Αθώους έκρινε το μεικτό ορκωτό της Αθήνας τους δύο ψαράδες που δικάστηκαν για το θάνατο του Σύφη Βαλιράκη μετά από μακριά αποδεικτική διαδικασία. Μειοψήφισε ο πρόεδρος της έδρας που ζήτησε την ενοχή τους όπως είχε προτείνει και ο εισαγγελέας σε προηγούμενη δικάσιμο. Στο Λουξεμβούργο για τις κρίσιμες συνεδριάσεις Eurogroup και Ecofin, Κυριάκος Πιερακάκης και Θάνος Πετραλιάς. Οι επιπτώσεις των πολεμικών συγκρούσεων σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή, στη διεθνή αγορά ενέργειας και στην ευρωπαϊκή οικονομία θα βρεθούν στο επίκεντρο των συνεδριάσεων των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης. Κατ' εξαίρεση τροποποίηση της ώρας έναρξης λειτουργίας του μετρό, ανακοίνωσε για την Κυριακή η εταιρεία Θέμα, ενημερώνοντας το κοινό ότι ο πρώτος σειρμός και από τους τρεις θερματικούς σταθμούς θα αναχωρήσει στις 12 το μεσημέρι. Η προσωρινή τροποποίηση του ωραρίου είναι απαραίτητη για την ολοκλήρωση της τελευταίας φάσης των δοκιμών για την ένταξη των δύο τελευταίων σειρμών στο στόλο του μετρό, προκειμένου να αποδοθεί σε πλήρη εμπορική λειτουργία στο σύνολό του, τονίζει η εταιρεία. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα ακολουθεί εκπομπή αφιερωμένο με τη Δέσποινα Αυγερίδου.
2: Ο πόνος της ανίατης ασθένειας μπορεί να γίνει ανυπόφορος. Δώστε μας ένα χέρι για να τον σταματήσουμε. Παγκόσμια ημέρα παρηγορητικής φροντίδας. Η ανίατη ασθένεια έχει ανακούφιση. Υποστηρίξτε την παρησία.
3: Τικ-τακ, τικ-τακ.
4: Μεσημέρι στην πόλη.
3: Λα, λα, λα.
4: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
3: Λα, λα.
4: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
3: Πω, πω, πω.
4: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
3: Μεσημέρι στην πόλη, με τον Πόλη.
4: Καθημερινά στη μία, στον FM 100.
5: FM 100. Μαθαίνεις τα πάντα για την πόλη σου. Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.

Καλησπέρα, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Λίγο μετά τις 4 είμαστε εδώ στον FM 100. Είναι το αφιερωμένο που μόλις ξεκίνησε. Δέσποινα Βιερίδου στο μικρόφωνο για τις επόμενες 2 ώρες. Με καλοκαιρία σας υποδέχομαι. Είναι χαρά Θεού αυτός ο καιρός αυτές τις μέρες. Να το απολαύσουμε όσο κρατάει, έτσι κάνοντας τις βόλτες μας, απολαμβάνοντας την πανέμορφη Θεσσαλονίκη που είναι ακόμη πιο όμορφη κάτω από τον ήλιο. Ζούμε σε μια ευλογημένη χώρα όπως και να έχει. Τι να λέμε τώρα. Είναι ωραία. Λοιπόν, να δούμε τι ωραία πράγματα μπορούμε να κάνουμε και αφού βραδιάσει. Σε μια γλυκιά ωραία φθινοπορεινή βραδιά. Ζούμε φθινόπωρο φέτος, παιδιά, ωραία. Εμείς είμαστε εδώ για να τα δούμε όλα, έτσι, για να σας ενημερώσουμε για όλα τα όμορφα θεάματα που μας περιμένουν και όλα τα τρέχοντα στην πόλη. Μείνετε εδώ μαζί μας έως τις 6. Νομίζω καλά θα περάσουμε και σήμερα.

0: ξανά.
1: Για να δούμε λοιπόν τι ωραία πράγματα μας περιμένουν και σήμερα το βράδυ. Η θεατρική ομάδα Καώτικα παρουσιάζει στο Θέατρο Αυλαία την devised παράσταση The Bus στο πλαίσιο του Θεσσαλονίκη Fringe Festival. Με αφετηρία τον μικρό κόσμο ενός αστικού λεωφορείου και έμπνευση από τον Κάφκα και τον μύθο του Σύσυφου, το έργο συνδυάζει το σωματικό θέατρο, το χιούμορ, ποιητικές εικόνες, εξερευνώντας την επανάληψη, την απομόνωση, την αλωτρίωση και το παράλογο της σύγχρονης ζωής. Έπαιξε χθες και θα παίξει και σήμερα στις 7 το απόγευμα στο Θέατρο Αυλαία.

Συνεχίζεται στο μικροθέατρο της Μονής Λαζαριστών το νέο θεατρικό έργο του Μινά Βιντιάδη, το Μισό του Μηδέν, που έκανε πρεμιέρα την προηγούμενη εβδομάδα σε πρώτη πανελλήνια εδώ στην Θεσσαλονίκη. Ένα σύγχρονο νέο ελληνικό έργο, το οποίο κινείται στο χώρο του κοινωνικού και ψυχολογικού θεάτρου, εξερευνά τη μοναξιά, την απώλεια και την αναζήτηση νοήματος μέσα από τις συγκρούσεις και τα μυστικά των ανθρώπινων σχέσεων. Όσα διαδραματίζονται εκτυλίσσονται στο μυαλό του ήρωα, καθώς η ασθένειά του μεταβάλλει τη μνήμη αλλά και τη συνείδησή του. Έχει πολύ ενδιαφέρον και το έβριμα του έργου. Ο ήρωας λοιπόν βλέπει στον ύπνο του ότι κέρδισε 10 εκατομμύρια ευρώ, αλλά το μυαλό παίζει περίεργα παιχνίδια και έτσι κάποια στιγμή νομίζει ότι πραγματικά τα κέρδισε. Εξαφανίζεται λοιπόν και μετά επιστρέφει και έχει στην κατοχή του 10 εκατομμύρια. Δεν θα σας πω περισσότερο, θα κάνω spoiler, αλλά έχει πολύ ενδιαφέρον να δείτε αυτή την παράσταση, η οποία και το σκηνικό της έχει ενδιαφέρον, το οποίο μάλιστα και το βλέπετε. Δεν θα μπορούσε να παίξει, ας πούμε, σε ιταλική σκηνή να είναι ψηλά, γιατί στο μικρό θέατρο της Μονής βλέπετε και το πάτωμα της σκηνής. Είναι ένας λαβύρινθος μέσα στον οποίο σε όλη τη διάρκεια του έργου κινούνται οι ηθοποιοί. Το Μισό του Μηδέν λοιπόν, του Μινά Βιντιάδη, σε σκηνοθεσία του Γιώργου Κιουρτσίδη, στο μικρό θέατρο της Μονής Λαζαριστών, με τους εξαιρετικούς ηθοποιούς Αλέξανδρο Ζαφυριάδη, Ρέα Καραδέδο Ισούα, Θοδωρή Πολυζώνη και Ελευθερία Τέτουλα.

Γυμνιστές λοιπόν παίζουν σήμερα και αύριο στο Θέατρο Αμαλία. Φιλοξενήσαμε χθες δύο από τους πρωταγωνιστές της παράστασης. Τα είπαμε πολύ ωραία εδώ στο στούντιο. Μια παράσταση που αγαπήθηκε πολύ στην Αθήνα με πολλά sold out. Έρχεται και στην Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο των 61ων Δημητρίων για δύο μέρες, όπως είπα, σήμερα και αύριο. Μια τυχαία συνάντηση σε μια παραλία λοιπόν γίνεται η αφετηρία για να έρθουν στην επιφάνεια κρυφές επιθυμίες, υπαρξιακοί φόβοι και η βαθιά ανθρώπινη ανάγκη για αγάπη και συντροφικότητα. Δύο ηθοποιοί ερμηνεύουν τέσσερις διαφορετικούς χαρακτήρες σε ένα έργο που συνδυάζει το χιούμορ και την αθεότητα με μια τρυφερή ματιά στη φιλία, τη μοναξιά και τη μεγάλη περιπέτεια που μπορεί να αναζητά κανείς σε κάθε ηλικία. Η παράσταση είναι του Γιώργου Σίμωνα, παίζει στο Θέατρο Αμαλία, όπως είπα, σήμερα και αύριο. Πρωταγωνιστεί και ο ίδιος, και μαζί του είναι ο Γιώργος Τζαβάρας. Οι δυο τους κάνουν τους τέσσερις χαρακτήρες και φυσικά σε ρόλο κλειδί η Ματίνα που φιλοξενήσαμε χθες εδώ στο στούντιο, η Ματίνα Περιουδάκη, στον ρόλο της σερβιτόρας. Γυμνιστέ λοιπόν, ένα έργο που κυκλοφορεί και σε βιβλίο, αν θέλετε να το διαβάσετε, από τις εκδόσεις Βακχικών, μας περιμένει στο Θέατρο Αμαλία.

Άλλη μια παράσταση που παίζει στο Θέατρο Αυλαία και αυτή στο πλαίσιο του Θεσσαλονίκη Fringe Festival είναι το The Eternal Summer, θα Eternal Summer για να το πω σωστά, αντλώντας έμπνευση από Σέξπιρ και Καριωτάκη, κυρίες και κύριοι. Συνδυάζονται οι δύο σπουδαίοι αυτοί ποιητές, ο καθένας βέβαια στη χώρα του και στην εποχή του και στο

0: έπαιξε εχθές, παίζει και σήμερα στο Θέατρο Αυλαία και αυτή, αλλά στις 9 και 4.
1: Σαν να μην έφταναν τα κύματα και τα μηνύματα.

Λες και σε έβαλε ο διάβολος, αυτός ο πάνοπλος. Είναι πνεύμα κι αλάτι στις πληγές μου. Κάθε βράδυ υποθύμαγα, μα σε περίμενα. Μα στείλει ο κλιμάς σου, τώρα ήρθε η σειρά σου. Με γονάτισες και μ' άφησες.

0: αφιερωμένο με τη Δέσποινα Αυγερίδου.
1: Το άκουσες, το είπες.
2: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
1: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
2: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
1: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
3: Αγαπημένες, ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
4: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
3: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.
5: Δευτέρα με Παρασκευή. Από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ.
6: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.

Για λίγο ακόμη στο φουαγέ του Θεάτρου της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, η υπέροχη Αλεξάνδρα Παλαιολόγου είναι, μεταμορφώνεται κάθε βράδυ σε Marilyn Monroe. Η παράσταση Φάκελος Marilyn Monroe, κωδικός Erase, είναι ένα έργο που έγραψε η Ροδή Στεφανίδου και σκηνοθετεί ο Έγκε Φεζολάρη και φωτίζει γνωστές και άγνωστες πλευρές της γυναίκας που κρύβεται πίσω από το μύθο της απόλυτης στάρ, του μεγαλύτερου icon, της μεγαλύτερης στάρ που έκανε ποτέ, δημιούργησε ποτέ το Hollywood, συνδυάζοντας το ντοκουμέντο με την μυθοπλασία. Για δεύτερη χρονιά και για λίγες ακόμη παραστάσεις, μαζί της στη σκηνή, στον ρόλο του αφηγητή, εξαιρετικός και υπέροχος και ο Χρήστος Παπαδημητρίου.

Να σας πω λοιπόν δύο λόγια έτσι γενικότερα για το Fringe Festival που έλεγα πριν. Ξεκίνησε χθες. Και είναι το Θεσσαλονίκη Fringe Festival βέβαια, το οποίο μετατρέπει την πόλη μας σε μια μεγάλη σκηνή σύγχρονης καλλιτεχνικής δημιουργίας, το είπα. 19 παραστάσεις από 9 χώρες παρουσιάζονται σε 8 διαφορετικούς χώρους της πόλης, φέρνοντας στο κοινό θέατρο, χορό, κωμωδία, μουσική, τσίρκο, σωματικό θέατρο, αλλά και άλλες πρωτοποριακές μορφές έκφρασης. Οι χώροι που φιλοξενούν το Θεσσαλονίκη Fringe Festival, εκτός από το Θέατρο Αυλαία που ήδη ανέφερα, είναι το Θέατρο Αμαλία, το Θέατρο Artbox Φαργκάνη, το Γιαπί Μπαρ, ο Πολυχώρος In Situ Stage, η Μικρή Σκηνή, το Pick Up Κάτω και ο Χώρος Τέχνης Trans Dance.

έγιναν χθες τα εγγένεια της έκθεσης Γιάννης Μετζικόφ, ένας κόσμος θαυμάτων στο Τελόγλιο Ίδρυμα Τεχνών. Έναν θαυμαστό κόσμο λοιπόν ξεκλειδώνει ο Γιάννης Μετζικόφ στο Τελόγλιο Ίδρυμα και μας κάνει κοινωνού σε ένα ταξίδι που ξεπερνά 4 δεκαετίες, με τα 43 θεατρικά κοστούμια, τα περίπου 600 αξεσουάρ, μάσκες, καπέλα, αλλά και τα 140 ζωγραφικά του έργα μέσα από την ιστορική σημασία έκθεσης που εγγενιάστηκε, όπως είπαμε χθες, στη Θεσσαλονίκη και θα διαρκέσει μέχρι τα τέλη Ιανουαρίου. Θεατρική μαγεία λοιπόν στο Τελόγλιο, μια έκθεση που σίγουρα πρέπει να επισκεφτείτε. Λαμπερά εγγένεια λοιπόν έγιναν χθες στο πλαίσιο των 61ων Δημητρίων. Η έκθεση Μετζικόφ, ένας κόσμος θαυμάτων, συγκεντρώνει όσα διασώθηκαν από τόσες θρυλικές παραστάσεις, δίνοντας την ευκαιρία να δούμε από κοντά τη δουλειά που κάποτε παρακολουθήσαμε πάνω στη σκηνή. Το θέατρο είναι μια μεγάλη μεταφυσική ιστορία, όπως λέει και ο Μετζικόφ. Η δική του ιστορία πάντως περιλαμβάνει εκατοντάδες παραστάσεις, συναντήσεις με θρύλους της ελληνικής σκηνής. Ιδιαίτερα συγκινητικό, ξεχωριστή θέση στην έκθεση είχε ενότητα για τον Νίκο, έχει μάλλον η ενότητα για τον Νίκο Κούρκουλο και τη συμβολή του στο Εθνικό Θέατρο. Η Μαριάννα Λάτση, η οποία έκανε και τα εγγένεια και ήταν παρούσα φυσικά, παίρνοντας το λόγο, εξέφρασε τη συγκίνησή της για το αφιέρωμα και την χαρά της για την συνεργασία με τον Μετζικόφ, ευχαριστώντας όσους συνέβαλαν στην πραγματοποίηση της έκθεσης. Αλλά και ο Γιάννης Μετζικόφ αφιέρωσε μεγάλο μέρος της ομιλίας του στον Κούρκουλο, μίλησε για την αληθινή αγάπη ολόκληρου του σώματος των εργαζομένων, όπως μας τα είχε πει και εδώ στην εκπομπή όταν τον φιλοξενήσαμε. Μία έκθεση λοιπόν που πραγματικά αξίζει να επισκεφθείτε και θα έχετε έτσι την ευκαιρία, μιας και θα μείνει αρκετά. Και είναι από αυτές τις σπάνιες φορές που θα δείτε συγκεντρωμένα όλο αυτό το θησαυρό του ελληνικού θεάτρου.

θες, να με καλά, να μην πονάω, θες, να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω, θες.

0: Μια πολύ γλυκιά γιορτή επιστρέφει για 17η χρονιά, κυρίες και κύριοι, στο κέντρο της πόλης από σήμερα έως την Κυριακή. Και μιλάω για την γιορτή του Μελιού στο πάρκο του Ξαρχάκου, στο κέντρο της πόλης. 4 μέρες γεμάτες με μέλη φυσικά, αλλά και μουσική και χορό. Ξεκίνησαν δηλαδή από σήμερα, από το πρωί. Η γιορτή του Μελιού λοιπόν, που ανοίγει τις πόρτες της στο πάρκο του Ξαρχάκου, όπως είπα, προσκαλώντας μικρούς και μεγάλους εκεί απέναντι από τη Χάνθο, έτσι, στην παλιά μας γειτονιά. Να γνωρίσουν από κοντά τον κόσμο της μελισσοκομείας και την διατροφική αξία του ελληνικού μελιού. Το τετραήμερο πρόγραμμα περιλαμβάνει ενημερωτικές δράσεις για σχολεία αλλά και για καταναλωτές, διαδραστικές επιδείξεις τρίγου, ανοιχτή συζήτηση με επιστήμονες από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και φυσικά κεράσματα με μέλη. Την γιορτινή ατμόσφαιρα συμπληρώνουν παραδοσιακοί χοροί, μουσικοχορευτικές παρουσιάσεις, ρεμπέτικη βραδιά και η παιδική παράσταση θεάτρου σκιών, ο Καραγκιόζης στα Μέλια. Να σας πω ότι η είσοδος για όλες τις εκδηλώσεις είναι ελεύθερη για το κοινό.
1: Τύχη και λευκή ζωή μου, γιατί τα βράδια κρύβεστε στο γκρίζο. Βλέπω στο

αυτά τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου, κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο.

Από το Μέλι θα σας πάω στην Μπύρα, κυρίες και κύριοι, και στο Θεσσαλονίκη Beer Festival 2026, το οποίο ξεκινά και αυτό σήμερα. Το Θεσσαλονίκη λοιπόν Beer Festival επιστρέφει στην ΔΕΘ και μεταμορφώνει για 4 ημέρες το περίπτερο 16 σε μια μεγάλη γιορτή μπύρας με έντονο Oktoberfest vibe, έτσι την μεγαλύτερη γιορτή μπύρας που γίνεται στη Γερμανία κάθε χρόνο, τον Οκτώβριο, στο κέντρο της πόλης. Περισσότερα λοιπόν από 30 κιόσκια μπύρας, αλλά και beer gardens και πάνω από 150 ετικέτες μπύρας από την Ελλάδα και το εξωτερικό συναντούν την ζωντανή μουσική και έναν ειδικά διαμορφωμένο street food area χώρο, δημιουργώντας μία από τις μεγαλύτερες διοργανώσεις για τους φίλους της μπύρας στη Θεσσαλονίκη.

Λίγο πριν από τις 5 είμαστε, κυρίες και κύριοι. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Ο Κωνσταντίνος Λουτζιώτης μπαίνει σιγά σιγά στο στούντιο με όλα τα νεότερα και επιστρέφουμε ευθύς αμέσως με αφιερωμένο μέρος δεύτερο.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, η Ελλάδα είναι ανοιχτή στις επενδύσεις η επόμενη τετραετία εφόσον οι πολίτες μας εμπιστευτούν στις εκλογές. Θα είναι τετραετία των επενδύσεων, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στα εγκαίνια του νέου μεταλλίου χαλκού και χρυσού της Ελληνικός Χρυσός στις Κουριές στη Χαλκιδική. Νωρίτερα ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε με εκπροσώπους των αλλιέων που απεργούν εδώ και 8 μέρες. Θα εξαντλήσουμε τις δυνατότητες για να σας βοηθήσουμε ουσιαστικά οικονομικά, να μπορείτε να συνεχίσετε να κάνετε τη δουλειά σας με όρους ανταγωνιστικότητας. Θα ασχοληθώ προσωπικά, είπε ο κύριος Μητσοτάκης. Στο μεταξύ, στέρεψαν από φρέσκα ψάρια, καπάνι και λαϊκές αγορές. Οι ιχθυόσκαλες παραμένουν κλειστές και τα ελευτικά σκάφη δεμένα στα λιμάνια, με αποτέλεσμα η τροφοδοσία να έχει περιοριστεί σημαντικά. Παρά τις ελλείψεις, πάντως, οι επαγγελματίες αναφέρουν ότι προς το παρόν δεν υπάρχει πρόθεση να μετακυληθεί η περιορισμένη διαθεσιμότητα στις τιμές. Μιλώντας εξάλλου σε κατοίκους στην Αρναία, ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε πως θα υπάρξει στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανση σε δύο επίπεδα, και παρέμβαση στην τιμή της αντλίας, αλλά και αύξηση του επιδόματος θέρμανση, έτσι ώστε να ωφελούνται αυτοί που το έχουν περισσότερη ανάγκη. Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στη Δεσκάτη των Γρεβενών. Για την κατάσβεση έχουν κινητοποιηθεί 26 πυροσβέστες με 6 οχήματα και 2 ελικόπτερα. Ένα άτομο απεγκλωβίστηκε από σπίτι στο οποίο ξέσπασε φωτιά το μεσημέρι στην περιοχή των Μετεώρων. Είναι καλά στην υγεία του, ενώ η φωτιά έχει κατασβεστεί. Προσωρινό πρόβλημα παρουσιάστηκε στον αριθμό 100 της άμεσης δράσης αλλά και στο 199 της πυροσβεστικής υπηρεσίας λόγω εργασιών που πραγματοποιεί ο πάροχος τηλεφωνίας. Μέχρι την αποκατάσταση της λειτουργίας, οι πολίτες παρακαλούνται να καλούν στον ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης 112. Μήνυση για βαριά σωματική βλάβη και έκθεση σε βάρος γιατρού και κατά παντός υπευθύνου στο νοσοκομείο Άγιος Δημήτριος υπέβαλε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης 52χρονη που υπέστη εγκάβματα δευτέρου βαθμού κατά τη διάρκεια βιοψίας. Η καταγγελία βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο προκαταρκτικής εξέτασης. Εσπευσμένα στο νοσοκομείο Γεννηματάς διακομίστη μετά από λιποθυμικό επεισόδιο στα κρατητήρια της Γαδά, όπου κρατείται για την υπόθεση με τις απάτες σε βάρος του ΕΦΚΑ, ο Φίλιππος Καμπούρης. Σύμφωνα με πληροφορίες, λιποθύμησε στα κρατητήρια αφού αισθάνθηκε αδιαθεσία, αναφέροντας ότι μούδιασε το χέρι του και ένιωσε ζάλι. Να πούμε ότι η εισαγγελία άσκησε βαρύτατη ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και ένα πλήμα σε βάρος του ίδιου, της σύζυγου του και των συγκατηγορουμένων του. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο 49χρονος Τούρκος που κατηγορείται ως ηθικός αυτουργός στην υπόθεση του βάρη οπλισμού που εντοπίστηκε τον προηγούμενο μήνα σε αποθηκευτικό χώρο στις Σικές. Ο 49χρονος μετήχθη στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης από τις φυλακές Κορυδαλού, όπου κρατείται, καθώς σε βάρος του εκκρεμεί αίτημα έκδοσης των τουρκικών αρχών για άλλη υπόθεση. Συγκλονισμένη είναι η οικογένεια του πρώην Υπουργού της Νέας Δημοκρατίας Σύφη Βαλιράκη μετά την αθώωση των δύο ψαράδων που κατηγορούνταν για το θάνατό του το 2021, όπως επισημαίνει ο δικηγόρος της οικογένειας. Προσθέτει επίσης ότι η οικογένεια του θύματος θεωρεί την απόφαση άδικη και αναντίστοιχη με το αποδεικτικό υλικό και γι' αυτό το λόγο θα επιδιώξει να την ανατρέψει. Πρόταση νόμου για το ιδιωτικό χρέος θα καταθέσει την επόμενη εβδομάδα το ΠΑΣΟΚ, όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς. Στο επίκεντρο βρίσκονται 120 δόσεις, με τον κύριο Τσουκαλά να ζητά απαντήσεις από την κυβέρνηση για το επιτόκιο 5,8%, τιμή διαγραφή τόκων και προσαυξήσεων, αλλά και την εξαίρεση οφειλών των ετών 25 και 26. Η Καναδή ποιήτρια και συγγραφέα Σαν Κάρσον τιμήθηκε με τον Νόμπελ Λογοτεχνίας το 2026, όπως ανακοίνωσε σήμερα η Σουηδική Ακαδημία. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
2: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.
3: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
4: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στην τσάντα, στην τσέπη. ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί, στη βόλτα με το σκύλο σου, για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα πάντα σακουλάκι και το σκύλο με λουρί για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει τσέπη. Μιλημένα ξυγημένα, σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πούσε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.
5: Highlights, εκεί όπου η ενημέρωση συναντά την ψυχαγωγία.
6: Κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 12 έως τις 3 με τη Σοφία Ασαρίδη στον FM 100.
5: Γιατί ό,τι ξεχωρίζει είναι στα highlights.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε αμέσως μετά το Δελτίο Ειδήσεων και όλα τα νεότερα από τον υπόλοιπο κόσμο και την επικαιρότητα φυσικά. Είμαστε εδώ στην δική μας επικαιρότητα, την πολιτιστική, την σίγουρα πιο ευχάριστη από την τρέχουσα επικαιρότητα. Είναι το αφιερωμένο στον FM 100, Δέσποινα Βγερίδου στο μικρόφωνο. Έχουμε άλλη μία ώρα εκπομπής για να πούμε τα δικά μας και να περιηγηθούμε σε όλα αυτά τα ωραία και ενδιαφέροντα και συναρπαστικά που μας περιμένουν.

Άλλο ένα φεστιβάλ που έρχεται από αύριο στην πόλη για τρεις μέρες, όλο το Παρασκευό Σαββατοκύριακο θα είναι εδώ. Είναι το Thrift Festival και όπως το λέει και το όνομά του, δεν ξέρω αν είστε εξοικειωμένοι με τον όρο Thrift ή το Thriftάδικο, είτε Thrift Stores, το Thrift Shopping. Είναι το μεταχειρισμένο, το Second Hand όπως λέγαμε παλιά, τώρα το λέμε Thrift. Εν πάση περιπτώσει, για τρεις μέρες από τις 9 ως τις 11 Οκτωβρίου η αποθήκη Γάμα στο λιμάνι μετατρέπεται σε έναν τεράστιο χώρο για όσους αγαπούν αυτό το thrift shopping και τις μοναδικές αγορές. Πάνω από 40.000 επώνυμα κομμάτια με τιμές έως, προσέξτε, έως 10 ευρώ. Όχι από 10, έως 10 ευρώ. Ρούχα και αξεσουάρ λοιπόν με εκπτώσεις έως 80% από την αρχική τους τιμή. Και δεν είναι μόνο ρούχα. Στο χώρο θα βρείτε χειροποίητα κοσμήματα, κεριά, art objects, ιδιαίτερα handmade items και πολλά άλλα με αγγλικά ονόματα, τα οποία μπορεί και να μην ξέρετε καν τι είναι, αλλά να σας αρέσουν και να τα ψωνίσετε. Άλλωστε, η φτύνια λέει τρώει τον παρά, έως 10 ευρώ όλα. Αν αγαπάς λοιπόν το thrift, είναι μια στάση που αξίζει να βάλεις στο πρόγραμμα.

έναν νέο χώρο στη Νέα Παραλία, παρέδωσε σε όλους τους πολίτες της Θεσσαλονίκης και όχι μόνο ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Η γυάλινη πινακοθήκη λοιπόν που λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα που την περιμένουμε εγκαινιάστηκε στον κήπο της Άμμου, προσθέτοντας μετά την γυάλινη βιβλιοθήκη έναν ακόμη χώρο πολιτισμού στον καθημερινό περίπατο όλων ημών αλλά και των επισκεπτών της πόλης μας. Η λειτουργία της ξεκίνησε με την έκθεση «Διάφανο φως θαλασσινό» με έργα Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών από την συλλογή της Δημοτικής Πινακοθήκης Θεσσαλονίκης και θέμα τη θάλασσα φυσικά. Το γυάλινο περίπτερο διαμορφώθηκε σε σύγχρονο εκθεσιακό χώρο με ειδικό φωτισμό, εξοπλισμό προστασίας των έργων και υποδομές πρόσβασης για άτομα με αναπηρίες. Η αξιοποίηση του χώρου αυτού λοιπόν με τον τρόπο που έγινε εκφράζει την συνολική προσέγγιση για τον πολιτισμό. Έναν πολιτισμό που δεν απευθύνεται στους λίγους αλλά αφορά όλους, συναντά το δημόσιο χώρο και γίνεται μέρος της καθημερινής ζωής, όπως είπε άλλωστε και σε δήλωσή του στα εγγένεια ο δήμαρχος της πόλης, ο Στέλιος Αγγελούδης. Η γυάλινη πινακοθήκη λοιπόν είναι στην παραλία, μας περιμένει να την ανακαλύψουμε.

Τρεις παραγωγές έρχονται από το Κρατικό Θέατρο Βόρειου Ελλάδος. Μια σύγχρονη κομμωδία, το Black Birthday του Κώστα Σταύρου, έρχεται σε σκηνοθεσία και επιμέλεια κειμένου του Νίκου Νικολάου από την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου στο φουαγέ του Θεάτρου της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Θα διαδεχθεί δηλαδή την Μέριλιν. Πρόκειται για μια ξεκαρδιστική μαύρη κομμωδία που αποτελεί και μια ακόμη νέα παραγωγή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Στο προσκήνιο δύο άντρες και μια

αναδεικνύει τις σχέσεις των δύο φίλων και αποδεικνύει ότι τελικά τα φαινόμενα απατούν. Πρωταγωνιστούν ο Νίκος Νικολάου και ο Δημήτρης Σιακάρας.

0: αφιερωμένο με τη Δέσποινα Αυγερίδου.
1: Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
2: Τα πρωινά του Σαββάτου και της Κυριακής ξεκινούν στον FM 100. 8 με 10 το πρωί μπαίνουμε σε ρυθμό σουκού. Αγαπημένο πρωινό ξεκίνημα με τον Εμίλιο Τσαρουχά.
3: Θεσσαλονίκη, FM 100.

Μετά από δύο επιτυχημένες σεζόν στη Θεσσαλονίκη, ένα δυναμικό πέρασμα από την Αθήνα, ενθουσιώδεις κριτικές από κοινό και κριτικούς, η εταιρεία θεάτρου Ars Moriendi επιστρέφει στο Ινστιτούτο Γκέτε με το πολύ συζητημένο πια έργο του Έντεν Φον Χόρβατ, το Σλάντεκ, σε σκηνοθεσία του Θάνου Νίκα, τον οποίον είχαμε φιλοξενήσει και την πρώτη φορά στο πρώτο ανέβασμα του Σλάντεκ. Θέλω να τα ξαναπούμε το Θάνο Νίκα. Η παράσταση διανύει πλέον την τρίτη χρονιά της. Επιστρέφει στην πόλη μας, εδώ που αγαπήθηκε, για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων τώρα τον Οκτώβριο, 12, 13 και 19 και 20 Οκτωβρίου, στο Ινστιτούτο Γκέτε, όπως σας είπα.

Καινούριο τραγούδι σας έχω, αγαπημένοι ερμηνευτές, ο Γεράσιμος Ανδρεάτος και ο Δημήτρης Ζερβουδάκης ενώνουν τις φωνές τους στο νέο τραγούδι «Γύρνα σελίδα» σε μουσική και στίχους του Νίκου Δελαπόρτα. Δύο ξεχωριστές και αγαπημένες φωνές λοιπόν συναντιούνται σε ένα τραγούδι γεμάτο συνέστημα. Η λιτή ενορχήστρωση αναδεικνύει το ζεστό ήχο της κιθάρας, ενώ η μουσική παρουσία των Στέλιος και Γιώργος συμπληρώνουν μοναδικά το αποτέλεσμα. Το «Γύρνα σελίδα» λοιπόν μιλά για την ανάγκη να αφήνουμε πίσω όσα μας κρατούν και να βρίσκουμε το θάρρος να κάνουμε ένα νέο ξεκίνημα. Μεγάλη κουβέντα, έτσι. Για τις αλλαγές που φέρνει η ζωή, τις δεύτερες ευκαιρίες και εκείνη τη στιγμή που αποφασίζουμε πως ήρθε η ώρα να προχωρήσουμε. Και δεν μένει παρά να ακούσουμε βέβαια το τραγούδι.

14ος Διεθνής Νυχτερινός Σημιμαραθώνιος, κυρίες και κύριοι, το Σάββατο, το επόμενο Σάββατο, 17 Οκτωβρίου, για μία ακόμη χρονιά στην Θεσσαλονίκη. 11.000 δρομείς και ρεκόρ ατομικών συμμετοχών στον 14ο Διεθνή Νυχτερινό Ημιμαραθώνιο Θεσσαλονίκης. Από 64 χώρες οι συμμετοχές, 2.500 δρομείς στην αφετηρία του ημιμαραθωνίου, 2.000 στην αφετηρία του δρόμου 10 χιλιόμετρων, συνολικά όπως είπα 11.000 συμμετέχοντες στο μεγαλύτερο νυχτερινό πάρτι δρόμου της χώρας, που έρχεται το Σάββατο 17 Οκτωβρίου να συναρπάσει για μία ακόμη χρονιά. Θα πλημμυρίσει λοιπόν την πλατεία Αριστοτέλους με πλήθος κόσμου σε μια υπέροχη γιορτή αθλητισμού και πολιτισμού. Το νέο αγωνιστικό πρόγραμμα που θα εξελίσσεται πάνω στις νέες πιστοποιημένες αγωνιστικές διαδρομές, με την άρτια τεχνική αλλά και μουσική υποστήριξη, αναμένεται να χαρίσουν νέα ατομικά ρεκόρ στους συμμετέχοντες πρωταθλητές, πρωταθλήτριες στους δρόμους υγείας κάθε ηλικίας και επίπεδου, καθώς και στους δρομείς με αναπηρίες, που με τη συμμετοχή τους θα τιμήσουν τη διοργάνωση και την πόλη της Θεσσαλονίκης.

Ένας πολύ ωραίος περίπατος μας περιμένει αυτό το Σάββατο σε μνημεία και ιστορικές γειτονιές της Άνω Πόλης που βρίσκονται στο επίκεντρο αυτής της δωρεάν περιπατητικής ξενάγησης που διοργανώνει η Τρίτη Κοινότητα του Δήμου Θεσσαλονίκης. Με τη συνοδεία μάλιστα διπλωματούχου ξεναγού, ο τρίωρος αυτός περίπατος ξεκινά από τον πύργο Τριγωνίου. Η διαδρομή συνεχίζεται στα Τείχη, το Ισλαχανέ, την πλατεία Καλυθέας, το Βυζαντινό Λουτρό, την πλατεία Ρομφέη, το Κουλέ Καφέ δηλαδή, τα κτίρια της Οδού Θεοφύλου και τον Ιερό Ναό Προφήτη Ηλία με κατάληξη στο Δικητήριο. Καταλαβαίνετε ότι θα γυρίσετε όλη την Άνω Πόλη, έχει πολύ ενδιαφέρον αυτός ο περίπατος και φυσικά συνοδεία ξεναγού, ο οποίος θα μας πει πραγματικά πράγματα που ίσως να μην γνωρίζουμε ή που θέλουμε να φρεσκάρουμε τη μνήμη μας. Ελπίζω να είναι καλός και ο καιρός, να συνεχίσει έτσι να είναι όμορφος ο καιρός, αυτή την περιπατητική διαδρομή που ξεκινά στις 10.30 το πρωί του Σαββάτου.

Λίγα λεπτάκια είμαστε πριν από τις 6, κυρίες και κύριοι, και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής και για σήμερα. Ανανεώνουμε ραντεβού για αύριο Παρασκευή, την αντικειμενικά έτσι ωραιότερη ίσως μέρα της εβδομάδας, ίσως λέω. Μπορεί σε κάποιους να μην αρέσει, εμάς μας αρέσει. Προετοιμαζόμαστε λοιπόν για το Σαββατοκύριακο και όλα τα ωραία που θα φέρει η Παρασκευή. Μείνετε εδώ στην παρέα του FM 100, σε λίγο δελτίο ειδήσεων ενημερωνόμαστε από τον Κωνσταντίνο Λουτζιώδη και αμέσως μετά στην κερκίδα του FM 100 με τον Σάκη Γκίνα. Από το αφιερωμένο και την Δέσποινα Βιερίδου, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να είστε όλοι καλά, γεια και χαρά σας.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, η Ελλάδα είναι ανοιχτή στις επενδύσεις. Η επόμενη τετραετία, εφόσον οι πολίτες μας εμπιστευτούν στις εκλογές, θα είναι τετραετία των επενδύσεων, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στα εγκαίνια του νέου μεταλλίου χαλκού και χρυσού στις Σκουριές στη Χαλκιδική. Νωρίτερα, ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε με εκπροσώπους των αλλιέων που απεργούν εδώ και 8 μέρες. Θα εξαντλήσουμε τις δυνατότητες για να σας βοηθήσουμε ουσιαστικά. Οικονομικά θα ασχοληθώ προσωπικά, είπε ο κ. Μητσοτάκης. Μιλώντας εξάλλου σε κατοίκους στην Αρναία, ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε πως θα υπάρξει στήριξη στο πετρέλαιο σε δύο επίπεδα και παρέμβαση στη τιμή της αντλίας αλλά και αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Στέρεψαν στο μεταξύ από φρέσκα ψάρια, καπάνι και λαϊκές αγορές. Οι ιχθυόσκαλες παραμένουν κλειστές και τα ελιευτικά σκάφη δεμένα στα λιμάνια, με αποτέλεσμα η τροφοδοσία να έχει περιοριστεί σημαντικά. Παρά τις ελλείψεις, πάντως, οι επαγγελματίες αναφέρουν ότι προς το παρόν δεν υπάρχει πρόθεση να μετακυληθεί η περιορισμένη διαθεσιμότητα στις τιμές. Αποκαταστάθηκε η λειτουργία στα τριψήφια νούμερα 100 της άμεσης δράσης και 199 της πυροσβεστικής, που οφειλόταν σε εργασίες του παρόχου σταθερής τηλεφωνίας. Οι υπηρεσίες είχαν συστήσει τη χρήση του ευρωπαϊκού αριθμού έκτακτης ανάγκης 112 ως εναλλακτικού τρόπου επικοινωνίας. Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στη Δεσκάτη Γρεβενών. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 26 πυροσβέστες με 6 οχήματα και 2 ελικόπτερα. Ένα άτομο απεγκλωβίστηκε στο μεταξύ από σπίτι στο οποίο ξέσπασε φωτιά το μεσημέρι στα Μετέωρα. Είναι καλά στην υγεία του, ενώ η φωτιά έχει κατασβεστεί. Μήνυση για βαριά σωματική βλάβη και έκθεση σε βάρος του γιατρού και κατά παντός υπευθύνου στο νοσοκομείο Άγιος Δημήτριος υπέβαλε στον εισαγγελέα πρωτοδικών Θεσσαλονίκης γυναίκα 52 ετών που υπέστη εγκάβματα δευτέρου βαθμού στη διάρκεια βιοψίας. Η καταγγελία βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο προκαταρκτικής εξέτασης. Εσπευσμένα στο νοσοκομείο Γεννηματάς διακομίστη μετά από λιποθυμικό επεισόδιο στα κρατητήρια της Γαδά, όπου κρατείται για την υπόθεση με τις απάτες σε βάρος του ΕΦΚΑ, ο Φίλιππος Καμπούρης. Σημειώνεται ότι η εισαγγελία άσκησε βαρύτατη ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και ένα πλημέλημα σε βάρος του ίδιου, της σύζυγου του και των συγκατηγορουμένων του. Κατ' εξαίρεση τροποποίηση της ώρας έναρξης λειτουργίας του μετρό ανακοίνωσε για την Κυριακή η εταιρεία Θέμα, ενημερώνοντας το επιβατικό κοινό ότι ο πρώτος σειρμός και από τους τρεις θερματικούς σταθμούς θα αναχωρήσει στις 12 το μεσημέρι. Η τροποποίηση, σύμφωνα με την εταιρεία, είναι απαραίτητη για να ολοκληρωθούν οι τελευταίες φάσεις των δοκιμών για την ένταξη των δύο τελευταίων σειρμών στο στόλο του μετρό. Πρόταση νόμου για το ιδιωτικό χρέος θα καταθέσει την επόμενη εβδομάδα το ΠΑΣΟΚ, όπως δήλωσε εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Κώστας Τσουκαλά. Στο επίκεντρο βρίσκονται 120 δόσεις, με τον κύριο Τσουκαλά να ζητά απαντήσεις από την κυβέρνηση για το επιτόκιο 5,8%, τιμή διαγραφή τόκων και προσαυξήσεων, αλλά και την εξαίρεση οφειλών για τα έτη 2025 και 2026. Να ψηφίσει τον προϋπολογισμό του 27 για να μειωθούν οι πιέσεις στις αγορές είναι το μήνυμα που αναμένεται να στείλουν στη Γαλλία όλοι οι Υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης στη σημερινή συνεδρίαση του Eurogroup υπό την προεδρία του Κυριάκου Πιερακάκη, καθώς το κόστος δανεισμού της χώρας κινείται σε υψηλά 25 ετών, σύμφωνα με ανώτερους Ευρωπαίους αξιωματούχους που μίλησαν στο πρακτορείο Reuters. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα ακολουθεί εκπομπή στην κερκίδα του FM 100 με το Σάκη Γκίνα.
2: Η φωνή της πόλης ακούγεται στους 100. FM 100. Συντονίσου.
3: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100. Μέσα από τους δέκτες σας.
4: Στη Magenta TV.
3: Κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας, tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
5: Το Blender στην πρίζα του FM 100. Κάθε μεσημέρι στις 12 με 1 με τον Λάζαρο Θεοδωρακίδη. Μία ώρα μαζί με απ' όλα στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Γιατί το Blender τα αλέθει όλα.
6: Δείπνο ηλιθίων. Δεύτερος χρόνος επιτυχίας. Η παράσταση που αγαπήθηκε και βραβεύθηκε με το πρώτο βραβείο κοινού στα 15 θεατρικά βραβεία Θεσσαλονίκης συνεχίζει από τις 3 Οκτωβρίου στο Metropolitan, The Urban Theater. Δείπνο ηλιθίων. Σκηνοθεσία Πασχάλης Αραμπατζής. Προπόληση more.com.
4: Sport Talk. Τα Σαββατοκύριακα μιλάμε αθλητικά. Κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 10 έως τις 12 ο Παναγιώτης Γκαμπράνης ανοίγει το αθλητικό μικρόφωνο του FM 100 και για δύο ώρες εξηγεί, αναλύει, παρουσιάζει και σχολιάζει όλη την αθλητική δραστηριότητα. Πού θα πάτε, τι θα δείτε, τι αξίζει να προσέξετε. Όλα όσα συμβαίνουν στον αθλητισμό, με άποψη, ανάλυση και ενημέρωση. Μείνετε συντονισμένοι στον FM 100. Sport Talk. Τα Σαββατοκύριακα. Μιλάμε αθλητικά.
7: Θεσσαλονίκη, FM 100. Αθλητική ενημέρωση.

0: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε Διαρκείας.
1: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
0: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
1: στο παρκέ,
0: στην πόλη,
1: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
0: σχόλια,
1: αναλύσεις,
0: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε απόγευμα στις 6.
1: Με τον Σάκη Γκίνα.

Καλησπέρα σας, καλώς όρισατε στην κερκίδα του FM 100. Είμαι ο Σάκης Γκίνας, στην ηχοληψία βρίσκεται η Σοφία Κανάκη. Θα είμαστε και σήμερα μαζί σας για την επόμενη μία ώρα με την αθλητική επικαιρότητα.

Τελείωσαν οι αγώνες της εθνικής ομάδας, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση για το Nations League. Τελείωσαν οι αγώνες των ομάδων μπάσκετ της Θεσσαλονίκης, οι οποίες συνοδεύτηκαν με τρεις νίκες για ΠΑΟΚ, Ηρακλή και Άρη, και πλέον μπαίνουμε στην τελική ευθεία για την επανέναρξη του ποδοσφαιρικού πρωταθλήματος στη Super League. Να αναφέρω εντάχει το πρόγραμμα της 6ης αγωνιστικής με την οποία επαναρχίζει το πρωτάθλημα της Super League. Το Σάββατο Αστέρας Ατρόμητος στις 7.30, την ίδια ώρα ΑΕΚ Όφη στην Αγία Σοφιά, και την Κυριακή Κηφισιά Πανετολικός στις 5. Την ίδια ώρα παίζει ο Ηρακλής με το Λεβαδιακό στο Καφτατζόγλιο. Επιτέλους ο Ηρακλής επιστρέφει στη φυσική του έδρα, είναι έτοιμος ο Κλωτάπητας. Ο Άρης με το Λεβαδιακό παίζουν σε 7 στο κλάν της Βικελίδης, πάντα την Κυριακή. Και το μεγάλο ντέρμπι της Αθήνας, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στις 9. Τη Δευτέρα πέφτει η αυλαία της αγωνιστικής με τον αγώνα ΠΑΟΚ Καλαμάτα στην Τούμπα στις 6.

0: Εμείς θα ξεκινήσουμε την εκπομπή σήμερα με αυτό το παιχνίδι, το τελευταίο χρονικά της έκτης αγωνιστικής του ΠΑΟΚ με την Καλαμάτα στο γήπεδο της Τούμπας. Θα πάμε στην Καλαμάτα να καλησπερίσουμε τον συνάδελφο, τον πολύ γνωστό συνάδελφο, τον Σωτήρη Γεωργούτζο, για να κάνουμε μια συζήτηση ενώπιση του αγώνα, να μπούμε στο κλίμα του παιχνιδιού της Δευτέρας. Σωτήρη, καλησπέρα από Θεσσαλονίκη.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα και από μένα.
0: Τώρα, υπάρχει η επιστροφή της Καλαμάτας στην Super League, το οποίο ήταν ένα πολύ ευχάριστο γεγονός, γιατί το ελληνικό ποδόσφαιρο χρειάζεται ιστορικές ομάδες επαρχίας, όπως είναι η Καλαμάτα, μετά από 26-27 χρόνια, εσύ θα μου πεις τον ακριβή αριθμό, και η πρώτη φορά που ανεβαίνει η Θεσσαλονίκη για το πρωτάθλημα μετά από τόσα χρόνια.
1: Έτσι. Είναι η πρώτη φορά που ανεβαίνει μετά από 26 χρόνια. Και ανεβαίνει πλήρης η Καλαμάτα χωρίς καμία απουσία και με την επιστροφή όλων των παιχτών που ήταν τραυματίες στην αρχή του πρωταθλήματος και ήταν πάρα πολλοί αυτοί. Ειδικά η επίθεσή της με Ολιβάρ, Μορέιρα και Βάργκας θα είναι για πρώτη φορά, για δεύτερη φορά μετά την πρεμιέρα με τον Άρη κομπλέ φέτος και θα είναι μια επίθεση φωτιά. Και από ό,τι βλέπω θα παίξουν πιθανότατα και οι τρεις από την αρχή. Οπότε θα είναι ανοιχτό παιχνίδι. Η Καλαμάτα δεν θα κλειστεί. Κάνει πάντα έτσι και θα έχει κάποιο ενδιαφέρον.
0: Σωτήρη, η Καλαμάτα τώρα, όπως μας είπες, θα έρθει υπερπλήρης στην Τούμπα. Βλέπουμε ότι φέτος είναι μια ομάδα η οποία είναι δυσκολοκατάβλητη. Είναι μια ομάδα με αρχή, μέση και τέλος, με συνοχή. Παρότι παίζει συνεχώς εκτός έδρας. Πότε θα επιστρέψει στη φυσική της έδρα?
1: Είναι πολύ τα έργα εκεί. Πιστεύω ότι θα συμβεί στο νέο έτος, αρχές του 2007, θα επιστρέψει στην παραλία. Το γεγονός αυτό βέβαια έχει και ένα καλό. Έχει μάθει η Καλαμάτα να παίζει μόνιμα εκτός έδρας και αυτό της έχει δημιουργήσει μια πολύ καλή γνώση της κατάστασης και το στυλ της ταιριάζει και στις εκτός έδρας αναμετρήσεις, κατάλαβες. Mm-hmm. Με αντεπιθέσεις, με μακρινές παλιές και με δύο ταχύτατους παίκτες όπως είναι ο Ολιβάρ και ο Μορέιρα και τώρα προστίθεται και ο Βάρκας και έχει πολλές λύσεις πλέον ο προπονητής της Καλαμάτας στα χέρια του.
0: Σωτήρη, επειδή εσύ ξέρεις πάρα πολύ καλά την ομάδα, την ξέρεις από μέσα επί πολλές δεκαετίες, ποιο είναι το feeling εν ώψη του αγώνα με τον ΠΑΟΚ?
1: Κοίταξε, είναι καλή η κατάσταση αυτή τη στιγμή στην ομάδα. Εξ αρχής ήταν πολύ καλή η κατάσταση. Υπάρχει παραδόξως θα έλεγα υπό άλλες συνθήκες μια αισιοδοξία στη Μαύρη Φύελλα, η οποία βλέπω ότι πηγαίνει στην Τούμπα για ένα θετικό αποτέλεσμα. Όσο και αυτό ακουγόταν αρχές του πρωταθλήματος παράδοξο. Την είδαμε και με τον Παναθηναϊκό την Καλαμάτα, την είδαμε μια ομάδα που δεν κλείστηκε και που αν είχε την ευκαιρία στο τέλος με τον Χάμσα να πάρει το ισοπαλία στο 80-81, νομίζω ότι η Καλαμάτα θα πάει καλά. Θα πάει καλά. Θα πάρει θετικό αποτέλεσμα, όσον και καλά, αλλά θα πάει καλά.
0: Ναι, αυτός είναι ο στόχος. Τώρα, εσύ επειδή γνωρίζεις καλά και τον ΠΑΟΚ, τι υπολογίζει περισσότερο η Καλαμάτα από τον ΠΑΟΚ, θεωρείς?
1: Κοίταξε, η Καλαμάτα υπολογίζει πιο πολύ την έδρα του ΠΑΟΚ. Το όνομα του ΠΑΟΚ, τη φανέλα του ΠΑΟΚ, την ιστορία του ΠΑΟΚ και την Τούμπα, όπως είπα, πριν που γέρνει το γήπεδο, αν ο ΠΑΟΚ πάρει μπρος. Κάποια στιγμή θα πάρει, έτσι. Γιατί έχει πολύ καλή ομάδα και ο ΠΑΟΚ έχει στόχο το πρωτάθλημα. Οπότε η Καλαμάτα, επειδή σου είπα, δεν κλείνεται και πολύ πίσω, δεν θα ήθελε να πάρει μπρος ο ΠΑΟΚ τη Δευτέρα.
0: Θα προσπαθήσει να κάνει το παν για να μην συμβεί αυτό. Μας είπες όμως και το έχουμε δει και αυτό, ότι είναι πολύ καλή στον ανοιχτό χώρο, στις αντεπιθέσεις. Αυτό το στυλ έχει φτιάξει ο Χριστοφυλάς και είναι τώρα, έχει 4 βαθμούς. Νομίζω ότι αδικείται μέχρι τώρα από την βαθμολογική της θέση.
1: Ναι, αδικείται στο μάτι με τον Άρη, την πρεμιέρα που σίγουρα έχει μια κακή διαιτησία σε αυτό το παιχνίδι. Νομίζω ότι ο Παλάσιο ήταν κατά κοινή ομολογία. Δεν τη πήγαν τα σφυρίγματα, δεν την πηγαίναν στην πρεμιέρα στις πρώτες 2-3 αγωνιστικές. Στη συνέχεια έστρωσε η διαιτησία, δεν είχε προβλήματα με τη διαιτησία. Και στο κύπελλο και στο πρωτάθλημα και πιστεύει να πάει καλά και την Κυριακή και τη Δευτέρα. Νομίζω ότι δεν θα της πήγε κανείς τίποτα της Καλαμάτας άμα χάσει, έτσι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Στην Τούμπα έχει ένα δύσκολο πρόγραμμα, έχει τον Όφη μετά, στην Νίκαια, μετά έχει τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκι. Είναι μια, του Παναθηναϊκού τον είχε πριν στη διακοπή του πρωταθλήματος, είναι μια τετράδα δύσκολων αγώνων για την Καλαμάτα, για την οποία ελπίζει να φύγει αλόπιτη όσο το δυνατόν. Πιστεύω ότι αν όχι στην Τούμπα και στο Καραϊσκάκι, με τον Νόφη στη Νίκαια μπορεί να το πάρει το παιχνίδι, να το χτυπήσει αυτό το παιχνίδι στα ίσα. Πιο πολύ θα έλεγα ότι κοιτάει το παιχνίδι με τον Νόφη η Καλαμάτα και δεν θα ήθελε σίγουρα να υποστεί μια ευρεία ήττα στην Τούμπα για ψυχολογικούς λόγους. Δεν πιστεύω για άλλους λόγους, αλλά ιδίως για ψυχολογικούς, να μην δεχτεί πολλά γκολ. Mm-hmm. Αυτό πιστεύω.
0: Σωτήρη, τώρα με τη γνώση της ομάδας που έχεις, πώς πιστεύεις ότι θα κατέβει τακτικά για να προσπαθήσει έτσι να περιορίσει τον ΠΑΟΚ?
1: Κοίταξε, θα κατέβει με το 4-4-2. Θα κατέβει. Με τον Βάρκας να πέσει λίγο πιο πίσω και με προτιμένους τον Μορέιρα και τον Μπολιβάρ. Ο οποίος Μορέιρα είναι σε μια δαιμονιώδη, θα έλεγα, κατάσταση από την αρχή της σεζόν. Δηλαδή σταματάει εκεί που συνεχίζει εκεί που σταμάτησε πέρυσι στη Super League 2, που σχεδόν μόνο που την ανέβησε την Καλαμάτα. Συνεχίζει και στη Super League αυτό το πράγμα και αυτό μου κάνει τεράστια εντύπωση με τον Μορέιρα. Έχει ένα θέμα με τους τερματοφύλακες. Πιθανότατα να ξεκινήσει πάλι ο Βασίλειβιτς, που πήγε πολύ καλά με τον Παναθηναϊκό. Εκεί υπάρχει μια αστάθεια, όχι ακόμα στον Βασίλειβιτς, αλλά στους προηγούμενους που αγωνίστηκαν. Και πιστεύω ίσως βάλει και τον Μπακαγιώκο τρίτο στόπερ. Κατάλαβες, όπως το λέμε, λέει, με τον Παναθηναϊκό. Και πήγε πολύ καλά η ομάδα εκεί. Πιστεύω κάπως έτσι θα παίξει. Θα παίξει, πιστεύω, με τρεις στόπερ αυτή τη φορά. Γιατί σου λέω ότι του παγέρνει, το ξέρουμε όλοι, το ξέρω και εγώ πάρα πολύ καλά αυτό, δεκαετίες τώρα, δεν αρχίσει να γέρνει, επειδή η Καλαμάτα δεν είναι μεγάλη ομάδα και επειδή δεν κλείνεται πάρα πολύ, φοβάμαι μήπως έχουμε καμία συμφορά. Ναι. Οπότε ελπίζω να παίξω Μπακαγιώκο. Είναι και μια επιδημία του Πρασάφτη, να ξέρεις, έτσι. Βασίλη με την Μπακαγιώκο πιέζει ο Πρασάφτη με την καλή έννοια την τεχνική ηγεσία να χρησιμοποιούν αυτούς τους παίχτες και με τον Παναθηναϊκό του βγήκε αυτό το πρόεδρο. Ο Βασίλειβιτς ήταν από τους κορυφαίους, τον Μπακαγιώκο έβγαλε μάτια κοντά στον Παναθηναϊκό.
0: Κλείνοντας, Σωτήρη, μια πιθανή δεκάδα μας είπε σε ένα σκελετό όσον αφορά και τις υπόλοιπες θέσεις.
1: Κοίταξε, δεν μπορώ να σου πω ακριβώς ποιοι θα είναι η δεκάδα της Καλαμάτας. Μπορεί να μας ακούει και ο Πρασάς τώρα, δεν θα ήθελα να μας ακούει. Λοιπόν,
0: δύσκολα, δεν βγαίνει.
1: Θα κατέβει με μόνη αλλαγή το Βάρκας, θα κατέβει η εντεκάδα που αγωνίστηκε με τον Παναθηναϊκό.
0: Μάλιστα. Αυτό εκτιμάς.
1: Θα έχει μια αλλαγή, ας πούμε, η Καλαμάτα. Βέβαια, εδώ ίσως ο Βάρκας να παίξει στο δεύτερο ημίχρονο, κατάλαβες. Να μην το ρισκάρει. Ίσως επειδή δεν έχει ρυθμούς και δεν έπαιξε καμία ομάδα φιλικά παιχνίδια με τη διακοπή. Αυτό το κατάλαβα. Κάνουν πιο πολύ προετοιμασία οι ομάδες της Super League, σχεδόν καμία. Πιστεύω ότι αν δεν παίξει ο Βάρκας, θα κατέβει η εντεκάδα του Παναθηναϊκού ακριβώς.
0: Άτυπα καλαματιανοί θα υπάρχουν στο γήπεδο, λες? Έχεις ακούσει τίποτα?
1: Ξέρω. Τι να σου πω. Άτυπα. Υπάρχουν οι φοιτητές, οι μεσίνοι της
0: Θεσσαλονίκης.
1: Τη Θεσσαλονίκη που είναι πάρα πολύ. Υπάρχει και σύλλογο Μεσημείων, σύλλογο Πελοποννησίων εκεί. Εκατοντάδες, μήπως χιλιάδες φοιτητές εδώ που είναι στη Θεσσαλονίκη. Θα πάνε στο γήπεδο. Φιλικά σωματεία είναι η Καλαμάτα με τον ΠΑΟΚ. Έτσι τώρα λίγο η Καλαμάτα έχει κάνει, φέτος έκανε ερυθρόλευκη στροφή διοικητικά. Αλλά ο κόσμος της αγαπάει πολύ τον ΠΑΟΚ. Οπότε πιστεύω δεν θα υπάρχει πρόβλημα.
0: Ναι. Σωτήρη, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Ναι, σε καλά.
0: Καλό απόγευμα.

0: Μένουμε Καλαμάτα και μετά τον συνάδελφο του Σωτήρη Γιωργούτζο θα πάμε σε μια μεγάλη δόξα του ΠΑΟΚ και του ελληνικού ποδοσφαίρου, την καρδιά του ΠΑΟΚ. Στην Καλαμάτα και στην Πελοπόννησο γενικά, τον Αντώνη Μαυρέα. Αντώνη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Σάκη μου, καλησπέρα στους ακροατές σου.
0: Μένουμε Καλαμάτα, προηγουμένως μας μιλούσε ο Σωτήρης Γιωργούτζος που έχει άποψη και για τα αγωνιστικά, ξέρεις, και μάλιστα μεγάλη λόγω.
1: Τα πάντα έχει άποψη ο Σωτήρης, για τα πάντα να ξέρεις.
0: Τα πάντα, ναι, και μας ανέλησε εδώ την Καλαμάτα γενικότερα και το τι περιμένει. Βέβαια και σένα ξέρουμε, μας είπε κιόλας ότι είναι φιλικά σωματεία παρά την ερυθρόλευκη στροφή της διοίκησης φέτος, της Καλαμάτας. Λοιπόν, ότι είναι φιλικά σωματεία ο...
1: Τα είπε αυτά στον αέρα.
0: Τα είπε, βέβαια. Τα είπε. Και παρά το γεγονός ότι... και για σένα γνωρίζουμε, μας είπε κιόλας ότι η Καλαμάτα είναι μια ούτως ή άλλως, όπως και να έχει, ανεξάρτητα από τις διοικητικές προτιμήσεις κατά καιρούς, μια φιλική ομάδα προς τον ΠΑΟ και μια φιλική πόλη. Και εσύ, βέβαια, η καρδιά σου είναι ασπρόμαυρη, είναι χωρισμένη στα δύο. Τώρα, Καλαμάτα, Μαύρη Θύελλα, δικέφαλος του Βορρά. Τη Δευτέρα, πώς θα το δεις το μάτς?
1: Τη Δευτέρα, Σάκη Μάκου, επειδή παίζω, είμαι σε μια ομάδα εδώ τώρα στην Καλαμάτα. Mm-hmm. Προσπαθώ να βρω κάποιους φίλους για να ανέβουμε έστω και αυθημερό να δούμε το μάτς και να κατέβουμε. Λοιπόν, το μάτς. Κοίταξε να σου πω κάτι, Σάκη. Να ξέρεις ότι η Καλαμάτα δεν είναι αμιλητέα ποσότητα. Δεν είναι... Πραγματικά είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Φαίνεται ότι έχει δομηθεί καλά, δηλαδή έχει πάρα πολύ καλούς παίχτες, το οποίο το έχει δει όλος ο κόσμος. Δηλαδή τα παιχνίδια με Βόλο, με Ατρόμητο, με Παναθηναϊκό, τα τελευταία μάτς. Φίλε, δείχνει πραγματικά ότι ο κύριος Χριστοφιλέας έχει κάνει καλή δουλειά, αλλά έχει πάρα πολύ καλούς παίχτες. Χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή. Δηλαδή από τη μέση και μπροστά, να ξέρεις, Καλαμάτα είναι... Σε σκοτώνει αν σε βρει άδεια. Μορέιρα, Σίγκουρσον, Μπολιβάρ, Μπονέτο, μιλάμε για τώρα παίχτες οι οποίοι αν σε βρούνε άδειο, να ξέρεις θα σε σκοτώσουν. Είναι πάρα πολύ καλή ομάδα. Άρα θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Πιστεύω ότι από τους μικρομεσαίους όλους η Καλαμάτα

0: τι χώροι και τα λοιπά και τα λοιπά, και βγαίνανε στην κόντρα πάρα πολύ επικίνδυνα. Δηλαδή χάθηκε το μάτς, φίλε, με την οξυδέρκεια, με την εξυπνάδα, με την, την από την ικανότητα του ΕΤΕΙ. Αλλιώς το μάτς θα ήταν πολύ δύσκολο για τον Παναθηναϊκό και για κάθε Παναθηναϊκό που θα βρει μπροστά του.
1: Αμυντικά πώς είναι η Καλαμάτα? Δεν είναι κακή και αμυντικά?
0: Κοίταξε να σου πω κάτι. Ροντρίγκες, Στρούγκης, Μπακαγιόκο, που λογικά θα είναι η τριάδα των στόπερ, γιατί κάπως έτσι πιστεύω ότι, δηλαδή, κάπως κάτι τέτοιο θα κατεβάσει, όπως κατέβασε με τον Παναθηναϊκό ο κύριος Χριστοφιλέας. Φίλε, δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο. Είναι καλή παίκτη. Ροντρίγκες, δηλαδή, Στρούγκης είναι πάρα πολύ καλή στόπερ. Καλουτσικίδης. Φίλε, ένα παιδάκι το οποίο έχει ξεκινήσει από τον ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω αν γνωρίζεις, από τα σπλάχνα του ΠΑΟΚ. Φίλε, δεν είναι, Σάκη μου, είναι καλή. Δεν είναι άσχημη ομάδα η Καλαμάτα. Και αλλά εντάξει, τώρα τον πρώτο λόγο τον έχει ο ΠΑΟΚ. Δεν το συζητάμε καν τώρα. Αλλά χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή.
1: Ο Σωτήρης, ο Γιωργούτζος, είπε: άμα γύρει η Τούμπα, λέει, είναι δύσκολο και φοβάμαι να πάθουμε καμιά συμφορά. Αν δεν γύρει όμως, αυτό πρέπει να αποφύγουμε. Προφανώς έτσι θα προσεγγίσει και το παιχνίδι Καλαμάτα, φαντάζομαι, Αντώνη, τακτικά.
0: Ναι, κοίταξε να δεις, Άγγι μου. Θεωρώ ότι τακτικά θα πάει όπως πήγε με τον Παναθηναϊκό. Άλλο όμως το ένα γήπεδο, γιατί ξέρεις ότι οι συνθήκες στην Νίκαια είναι πιο μικρό το γήπεδο, είναι κάπως. Θεωρώ ότι το μεγάλο γήπεδο εκεί είναι ένα θέμα. Και φυσικά το μεγάλο θέμα για μένα και των δύο ομάδων είναι μετά τη διακοπή πώς θα παρουσιαστούν. Αυτό, να ξέρεις, είναι ένα θέμα σοβαρό. Πώς παρουσιάζονται οι ομάδες μετά από αυτή τη διακοπή? Γιατί εκεί τώρα έχουν παίξει κάποια εθνική ομάδα, έχουν κάποια παιχνίδια παραπάνω, έχουν λιγότερα. Ξέρεις, αυτό είναι ένα θέμα και για τις δύο ομάδες.
1: Mm-hmm. Περισσότερο για τον ΠΑΟΚ, για το μικρό λίγο τον ευνοεί αυτή η έλλειψη ρυθμού.
0: Φυσικά. Γιατί εντάξει, τώρα Ζαφίρης έκανε σχεδόν όλα τα μάτσα. Ξέρω εγώ, πήρε λίγο το Μπέλκα, πήρε λίγο το Μιχαηλίδη, πήρε. Εντάξει. Κοίταξε να σου πω κάτι. Καλαμάτα δεν θα έχει κανένα άγχος, να ξέρεις. Σάκη μου, και αυτό το γνωρίζεις. Καλαμάτα τώρα παίζει την Τούμπα, θα προσπαθήσει να κλέψει, να κάνει. Λοιπόν, θεωρώ ότι το μεγάλο πρόβλημα είναι το ΠΑΟ. Λοιπόν, είναι ακριβώς του γηπεδούχου. Αυτή είναι η ιστορία. Αλλά εντάξει τώρα, κοίταξε να σου πω κάτι. Δεν είναι τόσο δύσκολα τα πράγματα, αλλά θεωρώ ότι θα χρειαστεί και θα γίνει πολύ μεγάλη προσπάθεια τον ΠΑΟ, ώστε να διασπάσει όλο αυτό το μπλοκ, όλο αυτό το τείχος που μπορεί να έχει Καλαμάτα. Γιατί, ξαναλέω και πάλι, είναι καλή ομάδα. Χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή.
1: Για να το διασπάσει, τι πρέπει να κάνει, Αντώνη?
0: Κοίταξε να δεις. Θεωρώ ότι πρέπει να ανοίξει όλο το γήπεδο. Πρέπει να δώσει πλάτος. Πρέπει να έχει πολύ μικρές αποστάσεις μεταξύ των. Πρέπει να έχει πολύ εύκολη πάσα, μικρή πάσα, την οποία την έχει ο ΠΑΟΚ αυτή την κυκλοφορία. Θεωρώ ότι αν πάει την Καλαμάτα κοντά στην περιοχή με τις διεισδύσεις, θες Τάισον, Ζίβκοβιτς, Πέλκα, ξέρω εγώ, εκεί υπάρχει ένα θέμα, γιατί της Καλαμάτας οι τρεις στόπερ είναι ψηλά παιδιά, έχουν κάποια καλή ταχύτητα, αλλά θεωρώ ότι κοντά στην περιοχή όλο και κάτι θα γίνει, όλο και κάποιο λάθος γίνεται, όλο και κάποια φάση γίνεται.
1: Και είναι σημαντικό για τον ΠΑΟΚ, επιστρέφει και κάποιος παίζει τη θέση σου. Προπονείται κανονικά με την ομάδα ο Γιαννούλης. Νομίζω ότι είναι μεγάλη ενίσχυση αυτή.
0: Ναι, κοίταξε να σου πω. Είναι πολύ μεγάλη υπόθεση οι ακραίοι μπακ να ανεβαίνουν ψηλά. Γιατί κάνουν υπεραριθμία και αυτό το έχουμε εμείς, το έχουμε στον ΠΑΟΚ. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό. Τέλος πάντων, ακούγονται κάποιος είμαι στο γήπεδο.
1: Μια χαρά, μα. Ποδοσφαιρική ατμόσφαιρα, ποδοσφαιρική, πάρα πολύ ωραία. Το καλύτερο background έχεις. Το καλύτερο ηχητικό φόντο.
0: Α, ναι. Λοιπόν, που λες, οι δύο ακραίοι κάνουν υπεραριθμία. Αυτό είναι πολύ σοβαρό για μια μεγάλη ομάδα στην έδρα του, να βγαίνουν οι ακραίοι μπακ.
1: Και ο Γιαννούλης έχει αυτή την ικανότητα να κάνει και τις δίδυση, να κάνει και την τελική πάσα. Αντώνη, είναι πολύ σημαντικό. Είδαμε και τον ΠΑΟΚ, και να κλείσουμε με αυτό. Είδαμε... Καταρχάς, θέλω να μου πεις, βλέποντας αυτό το παιχνίδι τώρα, ειλικρινά, γιατί είσαι μισός-μισός. Προς τα πού θα πηγαίνει?
0: Για τα συναισθήματα. Κοίταξε, λέω, σου πω κάτι, Σάκη μου.
1: Ναι.
0: Καλαμάτα είναι η γενέτειρά μου, είναι η πόλη μου, ζω εδώ. Λοιπόν,

0: Έπαιξα 5,5 χρόνια στην Καλαμάτα. Λοιπόν, έπαιξα στον ΠΑΟΚ. Λοιπόν, δεν είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Η Καλαμάτα, λοιπόν, για επαρχιακή ομάδα θεωρώ ότι είναι μια τεράστια ομάδα. Και το γήπεδο, να ξέρεις, είναι το πιο σημαντικό πρόβλημα που έχει αυτή τη στιγμή η Μαύρη Θύελλα. Πρόσεξε όμως. Ο ΠΑΟΚ είναι άλλο μέγεθος. Η κορύφωσή μου και η ζωή μου ήταν όλοι, να ξέρεις, ο ΠΑΟΚ και είναι ο ΠΑΟΚ. Η Καλαμάτα είναι η πόλη μου. Είναι αυτή που ζω, είναι αυτή που λατρεύω. Φοράνε τα ίδια χρώματα. Φίλε, εγώ θα σου πω κάτι.
1: Ναι.
0: Να κερδίσει ο καλύτερος, να κερδίσει ο καλύτερος. Θεωρώ ότι ο ΠΑΟΚ φέτος σε λίγο καιρό θα είναι πολύ καλύτερος και θεωρώ ότι λόγω του ότι δεν έχει μισοβδόματα παιχνίδια, ίσως προϋποθέτει ότι φέτος μπορεί όλους τους στόχους να τους έχει. Ενώ κύπελλο και πρωτάθλημα.
2: Ναι, αυτό μου είπε και ο Άγγελος Αναστασιάδης, τον είχα φιλοξενήσει πρόσφατα, Αντώνη. Αυτό επισήμανε. Το μεγάλο ατού του ΠΑΟΚ είναι φέτος ότι δεν έχει Ευρώπη. Σε διπλό ταμπλό να παίζει. Για να κλείσουμε, να κάνεις και την προπόνηση εκεί τώρα στα παιδιά, να τους μεταφέρεις τις γνώσεις σου. Ο Ιβάν Σαββίδης πάει συχνά στην προπόνηση, ήταν και χθες, και επανέλαβε για δεύτερη-τρίτη φορά ότι στόχος, παρότι είναι μεταβατική χρονιά, είναι το πρωτάθλημα και η έξοδος στο Champions League.
0: Έτσι ακριβώς είναι. Εγώ, Σάκη μου, βλέπω ΠΑΟΚ, δεν παίζω στοίχημα. Πρόσεξε με, αλλά λέω ότι το πρωτάθλημα φέτος θα το πάρει ο ΠΑΟΚ και το κύπελλο. Και πρόσεξε με τις προσθήκες που έχει κάνει τις τελευταίες, θεωρώ και ό,τι άλλο είναι προσαφερές θα γίνουν τον Ιανουάριο. Θεωρώ ότι το μεγάλο προπάτησμα το έχει ο ΠΑΟΚ. Γιατί βλέπει ΑΕΚ να παίζει Κυριακή Τετάρτη και να φέρνει σοπαλία, ξέρω εγώ, με την Κηφισιά ή αυτές τις γέλες που έχει κάνει. Θεωρώ ότι η ελληνική ομάδα δεν μπορεί να είναι σε αυτούς τους τρεις στόχους. Δεν γίνεται αυτό. Και δεν ξέρω γιατί δεν γίνεται. Μάλλον ξέρω, αλλά θέλει πολύ μεγάλη συζήτηση αυτό. Λοιπόν, εμείς λοιπόν με κύπελλο πρωτάθλημα, έτσι όπως έχει ενισχυθεί η ομάδα, σιγά σιγά με λίγο βελτίωση ακόμα, θεωρώ ότι θα είμαστε αχτύπητοι και θα είναι πραγματικά πολύ καλύτερη ομάδα.
2: Και αν τον Παναθηναϊκό λες.
0: Ναι, ναι. Κοίταξε να σου πω κάτι. Ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα που χτίζεται. Χτίζεται, έχει πάρει πάρα πολύ καλούς παίκτες. Θεωρώ όμως ότι ο ΠΑΟΚ είναι μια πολύ πιο ιδιαίτερη ομάδα από τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός με την πρώτη άσχημη ή Ολυμπιακός ή κάποιος, τέλος πάντων, αμέσως δημιουργούνται θέματα, αμέσως έχουμε στον ΠΑΟΚ. Έχουμε κι εμείς κάποιους προπονητές κερκίδας, έχουμε κάποια πράγματα, αλλά θεωρώ ότι γίνονται σε πολύ λιγότερο βαθμό από ό,τι γίνονται στην Αθήνα.
2: Είναι πιο σταθερό το οικοδόμημα, λες, αυτή την
0: ακριβώς,
2: πολλά χρόνια. Αντώνη, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ, Σάκη μου, και όλα καλά να πάνε. Να γίνει ένα καλό παιχνίδι και ο καλύτερος να κερδίσει.
2: Το κατάλαβα ότι είσαι μοιρασμένος και είναι φυσιολογικό αυτό. Είναι απόλυτα φυσιολογικό.
0: Φυσιολογικό δεν είναι, φίλε.
2: Γιατί?
0: Πάω. Άκουσε με.
2: Ναι.
0: Καλαμάτα όμως είναι η ζωή μου. Ζω εδώ, τη λατρεύω. Είναι αυτό, φοράει ασπρόμαυρα. Κοίτα με, πάω, φίλε, και λίγο Μαύρη Θύελλα μαζί. Τώρα,
2: κατάλαβα.
0: Σου είπε ο Σωτήρης, ναι, συγγνώμη και λεφτά, σου είπε ο Σωτήρης ότι έκανε ο πρόεδρό μας μία, θεωρώ ότι ήταν λάθος του.
2: Η ερυθρόλευκη στροφή, λες, που μου είπε ο Σωτήρης. Ναι, ναι.
0: Θεωρώ ότι ήταν λάθος του και το έχει καταλάβει κιόλα.
2: Μάλιστα. Μπορεί να το διορθώσει στο μέλλον, θα δούμε. Λοιπόν.
0: Έτσι ακριβώς. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Αντώνη, καλό Σαββατοκύριακο. Ευχαριστούμε.
0: Ευχαριστώ.
2: Διαφημίσεις και επανερχόμαστε.

0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
1: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
2: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
1: Μόνο χαρίζεται.
2: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
1: Δώσε αίμα.
2: Αιμοπετάλια.
1: Μυελό των οστών.
2: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
1: Κάνε ένα δώρο ζωή στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
2: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
1: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
2: Δήμος Νεάπολης, Σικαιών, Θεσσαλονίκη.
3: Μεσημέρι στην πόλη.
4: Μπλα μπλα μπλα.
3: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
4: Λαλά.
3: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
4: Πω πω πω.
3: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
4: Μεσημέρι στην πόλη. Με τον Πόλη.
3: Καθημερινά στη μία στον FM 100.
5: Θεσσαλονίκη FM 100. Αθλητική ενημέρωση.

0: Συνεχίζουμε. Μίλησα με τον Σωτήρη Γεωργούτζο και τον Αντώνη Μαυρέα από την Καλαμάτα για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ την Δευτέρα με την ομάδα της Μεσσηνίας. Θα ασχοληθούμε αύριο και με τα παιχνίδια του Άρη με το Βόλο και του Ηρακλή με τον Λεβαδιακό εδώ στην Θεσσαλονίκη, στο Βικελίδης και στο Καφτατζόγλιο αντίστοιχα. Εμείς τώρα θα μεταφερθούμε στο μπάσκετ. Χθες ο Άρης έκανε την τρίτη νίκη για τις ομάδες της Θεσσαλονίκης σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις, ακολουθώντας το παράδειγμα του ΠΑΟΚ και του Ηρακλή. Νίκησε την Μπούργος με 93-80 στο φλεγόμενο Παλέ, το οποίο ήταν κατάμεστο. Δημιουργήθηκε μια εντυπωσιακή ατμόσφαιρα. Μάλιστα, έγινε το εξής πρωτοφανές. Ξεκίνησε το παιχνίδι με 23 λεπτά καθυστέρηση εξαιτίας των χιλιάδων, τα χιλιάδες κίτρινα χαρτάκια και τα λευκά ρολά που πέταξαν στον αγωνιστικό χώρο, στο παρκέ, οι φίλοι του Άρη. Κάτι που συνηθίζουν, αλλά αυτή τη φορά έγινε σε πρωτοφανές και καταιγιστικό επίπεδο, με αποτέλεσμα να χρειαστούν 23 ολόκληρα λεπτά για να καθαριστεί το παρκέ και να ξεκινήσει το παιχνίδι, στο οποίο ο Άρης είχε το προβάδισμα από την αρχή μέχρι το τέλος. Μάλιστα, έφτασε και σε διαφορές πολύ μεγάλες, πάνω από 20 πόντους αρκετές φορές. Τελικά νίκησε την Μπούργος με 93-80, έκανε το 2-2 στο EuroCup, μετά από μια πολύ καλή εμφάνιση, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Μπούργος μπορεί να μην είναι το μεγάλο όνομα, αλλά είναι μια ισπανική ομάδα. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε ο Βασίλης Πανούλης μετά το παιχνίδι.
1: And we understand what it takes to win games. I think first half was exactly what we want to play all year. It's difficult to play 40 minutes so early in the season, so new team, so many new players. But these 20 minutes is to watch them and to see how we have to play. Second half, we relaxed a lot. We gave 16 offensive rebounds, 24 total. And I think we stuck the ball too much and we didn't move the ball. And it's normal. You know, who play basketball understand that when it's 20 points, somebody a little bit relaxed wants to score. But we have to improve on this because every point counts. That does not mean that I'm not happy and proud about my players. And I have to say also thank you to the fans for incredible atmosphere in the first game in our home. And we have to stay humble and to continue working.
2: Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στους παίκτες μου για το σημερινό παιχνίδι. Ήταν μια πολύ ξεχωριστή αντίδραση αυτή που βγάλαμε μετά το αρνητικό αποτέλεσμα στην Καρδίτσα. Η εικόνα που δείξαμε στο πρώτο ημίχρονο είναι μια εικόνα την οποία, αγωνιστική, την οποία θέλω να έχουμε όλο το χρόνο. Η αλήθεια είναι ότι θα ήθελα να παίζουμε έτσι και για 40 λεπτά, αλλά όταν η ομάδα φτάνει στο σημείο να προηγείται με 20 πόντους, είναι λογικό κάποιοι παίκτες να χαλαρώνουν. Αυτό το δείχνει ότι αφήσαμε τον αντίπαλο να πάρει 16 επιθετικά rebound, κρατήσαμε την μπάλα πολύ, αλλά η αλήθεια είναι ότι για μένα αυτό είναι φυσιολογικό. Ήμασταν αρκετά μπροστά στο σκορ, δεν με κάνει χαρούμενο αυτό το γεγονός. Θέλω η ομάδα μου να βελτιώνεται, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είμαι περήφανος και χαρούμενος για τους παίκτες μου, για την σημερινή εικόνα. Θέλω να πω και ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κόσμο για την πολύ ωραία ατμόσφαιρα που δημιούργησαν σήμερα στο γήπεδο. Εμείς από εδώ και πέρα κατεβάζουμε τα κεφάλια κάτω και συνεχίζουμε να δουλεύουμε.
3: Ερωτήσεις για τον coach. Βασίλη, ναι, καλά ο Σμίκος, το έφερε λίγο πάλι και λίγο τα κάποια χαρακτηριστικά μιας ομάδας, έλλειψη και ασμίδητη, αλλά και rebounds, τα οποία
4: κοιτάξτε, έχουμε νικήσει, έχουμε κάνει ένα τέλειο παιχνίδι και πάλι λέμε τι φταίει, πάμε πάλι στο αρνητικό. Είναι αυτή η κατάσταση εδώ πέρα στον Άρη που πάντα ψάχνουμε κάτι αρνητικό. Πρέπει να σταματήσουμε. Έχουμε κάνει μια εξαιρετική εμφάνιση. Όποιος έχει παίξει μπάσκετ καταλαβαίνει ότι όταν είσαι 20-25 πόντους πάνω, ακόμα και οι top ομάδες στην Ευρώπη, κάποιες μη χαλαρώνουν. Είναι λογικό. Είναι ακόμα αρχές Οκτωβρίου. Είναι λογικό αυτό όλο φτιάχνεται, αλλά πρέπει να είμαι τρελός για να μείνω μόνο αρνητικά μετά από μια τόσο καλή εμφάνιση και ας κρατήσουμε τα τόσο θετικά που κάνουμε στο παιχνίδι, γιατί πιστεύω ακόμα και στο δεύτερο μήχρονο παίξαμε καταπληκτικές άμυνες, βάλαμε δύσκολα σουτ. Το μόνο κακό είναι ότι αφήσαμε να μας πάνε πολλά επιθετικά rebound. Πιστεύω η άμυνα μας ήταν σε πολύ ψηλό επίπεδο και άμα παίρναμε τα rebound θα μπορούσαμε να τρέξουμε παραπάνω αυτή τη διάσταση. Αλλά είμαι πολύ πολύ ικανοποιημένος από την ομάδα και πρέπει να συνεχίσουμε να προσπαθούμε, να δουλεύουμε και να βελτιωνόμαστε.
5: Ξέρουμε ότι δεν θέλετε να μιλάτε με προσωπικά, τα καθηγητικά που μιλάτε, σημαίνει ότι είναι μια χώρα που δεν είναι έτσι.
4: Όχι, δεν θα μιλήσω για παίκτες χωριστά. Ξέρουμε όλοι αν είναι ότι παίκτες είναι. Πιστεύω όλα τα παιδιά που ήταν στην ομάδα. Όπως είπα και μέσα, μπορεί ένας παίκτης να μην έχει σκοράρει, αλλά να έχει κάνει εξαιρετική δουλειά. Για μένα, ο Άρης δεν είναι μικρή ομάδα για να έρχονται εδώ κάποιοι και να το θεωρούν σκαλοπάτι για να πάει σε μεγαλύτερη ομάδα. Πρέπει να καταλάβουν ότι εδώ έχουμε φέρει παίκτες για να κερδίσουμε. Και έχουμε φέρει παίκτες με πολυετή συμβόλαια για να φτιάξουμε μια ομάδα και να κερδίσουμε. Είναι μια ομάδα η οποία όσο περνάει ο καιρός θα μπορεί να εκπληρώνει τις επιθυμίες. Αυτές που θέλουμε, εγώ και το στάφ μου. Και το μόνο που πρέπει να κοιτάνε οι παίχτες είναι πώς θα βοηθάνε την ομάδα να κερδίσουν. Τίποτα άλλο.
3: Πώς είσαι, πώς είσαι, εγώ εδώ πέρα, θα ήταν ιδανικό για κάποιον να παρουσιάσει τον Γκάλη και
4: την Κοπίτη και την. Είναι φανταστικό. Είναι φανταστικό ότι ήταν εδώ ο Νίκος Γκάλης. Μπορώ να μιλάω μέρες, μήνες, χρόνια για τον Νίκο τον Γκάλη, είναι ο άνθρωπος που μου έβαλε τον μπάσκετ στα σπίτια μας και πραγματικά είναι φανταστικό να τον έχουμε εδώ μαζί μας. Ο κόσμος ήταν, δημιούργησε μια εκπληκτική ατμόσφαιρα και οι παίχτες επίσης δεν επηρεάστηκαν από τον κόσμο, κάτι που είναι πολύ σημαντικό, κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό για καινούργια ομάδα και όχι μόνο επηρεάστηκαν, τον έβαλαν τον κόσμο στο παιχνίδι με την απόδοσή τους και με το πάθος και με την ενέργειά τους.
3: Μιχάλη, όπως είχατε πει την ομάδα.
0: Αυτά από τον Βασίλη Σπανούλη. Πάμε να ακούσουμε και ένα απόσπασμα των δηλώσεων του προπονητή της Μπούργος, του Πόρφη Φυσάκ, ο οποίος αποθέωσε τους φίλους του Άρη και την ατμόσφαιρα που δημιούργησαν στο Παλέ χθες το βράδυ, αναγνωρίζοντας παράλληλα και την ανωτερότητα του Άρη στο παρκέ.
6: They was playing better than us all the night. They play with a different energy, and my team don't get all the night to the right decision in our offense. For them, it's very important. This a great atmosphere. Congratulations, everyone. I feel really well. I feel really better for this atmosphere. Amazing atmosphere. And during the game, they had a great percentage of the two, and they dominate the paint all the night, and we have a lot of problems with our turnovers. You understand me?
2: Αρχικά θέλω να δώσω συγχαρητήρια στον Άρη για την σημερινή του νίκη. Ήταν σίγουρα καλύτερη από εμάς. Έπαιξαν με μεγάλη ενέργεια σε όλη την διάρκεια του παιχνιδιού. Η ομάδα μου είχε κάποια σοβαρά προβλήματα, κυρίως επιθετικά. Δεν μου άρεσαν καθόλου τα λάθη τα οποία κάναμε μέσα στο παιχνίδι και η αλήθεια είναι πως ήταν αρκετά. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια για την ατμόσφαιρα που υπήρχε σήμερα στο γήπεδο. Ήταν πραγματικά πίθανη και με έκανε να νιώθω αρκετά καλά. Η αλήθεια είναι ότι ο αντίπαλος στη σημερινή αναμέτρηση κυριάρχησε μέσα στο γήπεδο και αυτό το οποίο δεν μου άρεσε στην εικόνα της ομάδας μου ήταν τα πολλά λάθη που κάναμε και σε άμυνα και σε επίθεση.
7: All the best for the new season. Before the game with Sparkaris as a team, it's time for the Euro League. Could you give us your thoughts after the game on Aris?
6: Well, I'm not sure what happened in the future because now I think it's a lot of great teams in EuroCup, a lot of great teams want to play in the EuroLeague. But for us, it's important because we have younger and great talent players. And more than I have be focused in my team, I prefer this. I need to grow step by step, little by little. Today is a poor night for us.
2: Σήμερα δεν ήταν μια καλή βραδιά για εμάς. Θέλω να είμαι αφοσιωμένος μόνο στην ομάδα μου και να πηγαίνουμε βήμα-βήμα. Έχουμε πολλούς νέους και αρκετά ταλαντούχους παίκτες. Το EuroCup είναι μια αρκετά καλή διοργάνωση στην οποία συμμετέχουμε εμείς.
3: Αν η ερώτηση είναι το κόουτς υπάρχει.
7: Κόουτς, δεν την κράτησε, δεν την κράτησε.
6: This is one of our threats in this situation because our dominate and we can work a lot every day to this situation, to the offensive rebound in ACB in this moment. All the teams working really hard and across the board in all the situation. But I don't have a lot of advantage because after this situation to the offensive rebound, I need to create to the threes and don't get a good percentage in this three-point line.
2: Η αλήθεια είναι ότι δεν τα πήγαμε πολύ καλά σε αυτόν τον τομέα του παιχνιδιού. Σήμερα είναι κάτι το οποίο σίγουρα θα πρέπει να το δουλέψουμε. Είναι ένα κομμάτι στο οποίο έπαιξε σημαντικό ρόλο σήμερα, ότι δεν ήμασταν καθόλου καλοί στο να πάρουμε το επιθετικό rebound. Δεν μπορέσαμε να αντιμετωπίσουμε τον Άρη σε αυτόν τον τομέα. Η αλήθεια είναι ότι αυτή την εποχή όλες οι ομάδες πρέπει να δουλέψουν σε διαφορετικά σημεία του παιχνιδιού και σίγουρα σε αυτό το κομμάτι επιθετικά είναι κάτι το οποίο πρέπει να το δουλέψουμε αρκετά.
0: Αυτά από τον και από τον προπονητή του της Μπούργος, τον Πόρφη Φυσάκ. Παραμένουμε στο μπάσκετ πριν κλείσουμε, καθώς υπάρχει μια σημαντική εξέλιξη τις τελευταίες ώρες. Η αρνητική απάντηση της Ευρωλίγκας στην πρόταση του NBA για εξαγορά της, από ό,τι αναμενόταν και κυκλοφορούσε ευρέως αμέσως μετά την απόρριψη της πρότασης του NBA, αυτή δεν δίνει τέλος και στα σχέδια της Αμερικανικής Λίγκας για την απορρόφηση, συγχώνευση, συνεργασία, δεν ξέρουμε τελικά τι θα προκύψει, με την Ευρωλίγκα. Είναι χαρακτηριστικό ότι σήμερα το NBA ξέδωσε κοινή δήλωση σε συνεργασία με την FIBA, αναμένεται να επανέλθουν και μάλιστα εξέδωσαν κοινή δήλωση το NBA και η FIBA, λέγοντας τα εξής: το NBA και η FIBA παραμένουν προσιλωμένα στην προώθηση ενός νέου επαγγελματικού πρωταθλήματος ανδρών στην Ευρώπη και στη συμβολή στη δημιουργία ενός ισχυρότερου και πιο βιώσιμου οικοσυστήματος μπάσκετ. Αναφέρει εδώ χαρακτηριστικά η ανακοίνωση σε ένα μέρος της. Επίσης, επισημαίνεται στην κοινή ανακοίνωση του NBA και της FIBA μία συνεργασία μεταξύ της Ευρωλίγκας, της FIBA και του NBA για την ενοποίηση του ευρωπαϊκού οικοσυστήματος του μπάσκετ θα ξεκλείδωνε τις τεράστιες δυνατότητες του αθλήματος σε όλη την Ευρώπη προς όφελος των συλλόγων, των παικτών και κυρίως των φιλάθλων. Το NBA και η FIBA παραμένουν προσιλωμένα στην προώθηση ενός νέου επαγγελματικού πρωταθλήματος ανδρών στην Ευρώπη και στη συμβολή και στη δημιουργία. Εδώ έχει γίνει λάθος τη μετάφραση, μάλλον. Πολλές φορές το Google Translate δεν κάνει καλό και μάλιστα και μεγάλα site το υιοθετούν. Εν πάση περιπτώσει, για να το επαναφέρουμε σε μια σωστή συντακτική μορφή, θέλει να πει εδώ η πρόταση, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, ότι το NBA και η FIBA παραμένουν προσιλωμένα στην προώθηση ενός νέου επαγγελματικού πρωταθλήματος ανδρών στην Ευρώπη και στη δημιουργία ενός ισχυρότερου και πιο βιώσιμου οικοσυστήματος μπάσκετ από κοινού με εταίρους που συμμερίζονται το όραμά μας για ανάπτυξη, ευκαιρίες και τις θεμελιώδεις αρχές του ευρωπαϊκού αθλητικού μοντέλου. Τι καταλαβαίνουμε από όλο αυτό? Ότι το NBA έχει με το μέρος του τη FIBA σε αυτή την, θα έλεγα, αντιπαράθεση, γιατί είναι αντιπαράθεση πλέον με την Ευρωλίγκα. Έχει λοιπόν με το μέρος του τη FIBA ένα πολύ ισχυρό σύμμαχο, το NBA, στην προσπάθειά του, η οποία φαίνεται ότι δεν εγκαταλείπεται και θα συνεχιστεί, στην προσπάθειά του να απορροφήσει την Ευρωλίγκα και να υπάρχει πλέον μόνο μία διοργάνωση, το NBA Europe. Και σε αυτή την προσπάθειά του το NBA δεν έχει σύμμαχο μόνο τη FIBA, έχει και μετόχους της Ευρωλίγκας, όπως ο Παναθηναϊκός και ο κ. Γιαννακόπουλος, ο οποίος είπε ότι είναι αντιπαραγωγική η στάση ομάδων που ασκούν σκληρή κριτική στο NBA Europe. όπως του Ολυμπιακού είπε ή και άλλων ομάδων. Άρα και εσωτερικά μέσα στην Ευρωλίγκα, στους μετόχους, στις 13 ομάδες μετόχους της Ευρωλίγκας, έχει άκρες. Το NBA αναμένουμε με ενδιαφέρον τη συνέχεια. Και όχι μόνο άκρες και κυρίως υποστηρικτές, και όχι μόνο τον Παναθηναϊκό αλλά και άλλες ομάδες που διαφοροποιήθηκαν από την στάση της πλειοψηφίας Ευρωλίγκας στο ενδεχόμενο εξαγοράς της από το NBA. Το μόνο σίγουρο είναι ότι οι Αμερικανοί βλέπουν τεράστια οικονομική εξέλιξη στο ευρωπαϊκό μπάσκετ και γι' αυτό το λόγο θέλουν προφανώς να δημιουργήσουν το NBA Europe. Βλέπουν μεγάλες προοπτικές εξέλιξεις, άρα δεν θα εγκαταλείψουν το στόχο τους, θα επανέλθουν μέχρι να τον πετύχουν.

Και κλείνουμε με μπάσκετ και Ευρωλίγκα. Παναθηναϊκός και Φενέρμπαχτσε κοντράρονται απόψε στις 9 και 4 στο ΆΚΑ, με στόχο να παραμείνουν αίτητοι στην τέταρτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας.

Στο πρόγραμμα της, το σημερινό πρόγραμμα στην Ευρωλίγκα περιλαμβάνει και τα εξής παιχνίδια: Ντουμπάι Ερυθρός Αστέρας στις 7, Μακάμπι Τελ Αβίβ Αρμάνι Μιλάνο την ίδια ώρα, στις 9 Μπάγερ Μονάχου Βίρτους Μπολόνια, στις 9 και 4 όπως είπαμε Παναθηναϊκός Φενέρμπαχτσε, στις 9.30 Βαλένθια Χάπουελ Τελ Αβίβ και στις 10 παρατέταρτο Ρεάλ Μαδρίτης Παρτιζάν. Εμείς κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος, θα τα ξαναπούμε αύριο την ίδια ώρα στις 6. Καλό σας απόγευμα.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, η Ελλάδα είναι ανοιχτή στις επενδύσεις. Η επόμενη τετραετία, εφόσον οι πολίτες μας εμπιστευτούν στις εκλογές, θα είναι τετραετία των επενδύσεων, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στα εγκαίνια του νέου μεταλλίου χαλκού και χρυσού στις Κουριές στην Χαλκιδική. Νωρίτερα, ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε με εκπροσώπους των αλλιέων που απεργούν εδώ και 8 μέρες. Θα εξαντλήσουμε τις δυνατότητες για να σας βοηθήσουμε ουσιαστικά οικονομικά, να μπορείτε να συνεχίσετε να κάνετε τη δουλειά σας με όρους ανταγωνιστικότητας. Θα ασχοληθώ εγώ προσωπικά, είπε ο κύριος Μητσοτάκης. Στο μεταξύ, στέρεψαν από φρέσκα ψάρια, καπάνι και λαϊκές αγορές. Οι ιχθυόσκαλες παραμένουν κλειστές και τα ελευτικά σκάφη δεμένα στα λιμάνια, με αποτέλεσμα η τροφοδοσία να έχει περιοριστεί σημαντικά. Παρά τις ελλείψεις, πάντως, οι επαγγελματίες αναφέρουν ότι προς το παρόν δεν υπάρχει πρόθεση να μετακυληθεί η περιορισμένη διαθεσιμότητα στις τιμές. Μήνυση για βαριά σωματική βλάβη και έκθεση σε βάρος γιατρού και κατά παντός υπευθύνου στο νοσοκομείο Άγιος Δημήτριος υπέβαλε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης 52χρονη γυναίκα που υπέστη εγκάβματα δευτέρου βαθμού κατά τη διάρκεια βιοψίας. Η καταγγελία βρίσκεται στο επίκεντρο προκαταρκτικής εξέτασης. Στη διπλή πρόκληση που αντιμετωπίζει η Ευρώπη λόγω του ενεργειακού σοκ με τις αυξημένες τιμές ενέργειας και τις πίεσεις στις αγορές ομολόγων, αναφέρθηκε ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, προσερχόμενος στη συνεδρίαση του σώματος στο Λουξεμβούργο. Περιέγραψε τη σημερινή κατάσταση ως μια δύσκολη εξίσωση και συμπύκνωσε την ευρωπαϊκή πρόκληση σε δύο λέξεις και δύο στόχους, προστασία και διαφύλαξη. Στο στόχαστρο της ΑΔΕ βρίσκονται τα οικονομικά στοιχεία της μεγάλης συναυλίας της Άννας Βύσης στο ΟΑΚΑ, ύστερα από το θόρυβο που προκάλεσε η δημόσια αντιπαράθεση της τραγουδίστριας με τον Νίκο Καρβέλα και τις αναφορές για υψηλές αμοιβές και δαπάνες παραγωγής. Οι ελεγκτές της ομάδας ΔΕΟΣ έχουν λάβει εντολές για εκτεταμένες διασταυρώσεις, προκειμένου να διαπιστωθεί αν τα στοιχεία που είδαν το φως της δημοσιότητας ταυτίζονται με τα επίσημα φορολογικά δεδομένα των εμπλεκόμενων πλευρών. Αρκετά εκατομμύρια ευρώ φέρεται να εντοπίστηκαν κατά τις έρευνες για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη σε λογαριασμό των κατηγορουμένων γιατρών σε Ευρωπαϊκή Τράπεζα. Ο λογαριασμός αυτός πλέον είναι στο επίκεντρο των ερευνών αρμόδιων αρχών αλλά και της αρχής για το ξέπλυμα χρήματος. Μια νέα κοινωνική δομή για τη στήριξη και την ενδυνάμωση των γυναικών σχεδιάζεται να δημιουργηθεί το επόμενο διάστημα στο Δήμο Θεσσαλονίκης, λειτουργώντας τα πρότυπα του κέντρου Ιπατία, το οποίο εγκαινιάστηκε πριν 2 χρόνια στην οδό Πέτρου Συνδίκα. Την ανακοίνωση έκανε ο Δήμαρχος Στέλιος Αγγελούδης, προσθέτοντας πως η νέα δομή θα δημιουργηθεί και πάλι σε συνεργασία με την ΑΜΚΕ Ίασης, μόνο που αυτή τη φορά θα βρίσκεται στη δυτική πλευρά της πόλης. Την αναβάθμιση επιπλέον μαχητικών F-16 στην έκδοση Viper, καθώς και την προμήθεια προηγμένων πυράβλων και βομβών για τα F-16, τα F-35 και τα ελικόπτερα Black Hawk, περιλαμβάνει η εξοπλιστική συμφωνία ύψους έως 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters. Αεροπορικές εταιρείες ακυρώνουν πτήσεις προς το Ριάντ μετά τις επιθέσεις των Χούθη εναντίον 2 αεροδρομίων στη Σαουδική Αραβία τις τελευταίες μέρες, από τους οποίους σκοτώθηκαν 3 άνθρωποι και τραυματίστηκαν δεκάδες άλλοι, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg. Επόμενο δελτίο σε 1 ώρα.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Highlights, εκεί όπου η ενημέρωση συναντά την ψυχαγωγία.
3: Κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 12 έως τις 3 με τη Σοφία Ασαρίδη στον FM 100.
2: Γιατί ό,τι ξεχωρίζει είναι στα highlights.

0: Το άκουσες, το είπες.
1: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
0: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
1: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
0: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
2: Βραδινή ώρα ενημέρωσης των FM 100. Από τις 9 έως τις 10 το βράδυ. Με τους δημοσιογράφους Αλεξάνδρα Μαρτίδου, Κωνσταντίνο Λουτζιούδη και Λίνα Πέτκου.
3: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100. Το δικό μου ραδιόφωνο.

0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
1: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στην τσάντα, στην τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί στη βόλτα με το σκύλο σου για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα πάντα σακουλάκι και το σκύλο με λουρί για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο. Θα τσούξει τσέπη. Μιλημένα ξυγημένα. Σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πούσε οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.
2: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
3: Ενημέρωση, πολιτική, πολιτισμός, ψυχαγωγία, μουσική, επικοινωνία.
4: Έχεις 100 λόγους για να ακούς πάντα FM 100.

Πόσοι έρωτες πεσμένοι, πόσα τ' άστρα του ουρανού. Τόσες πτώσεις, τόσα αστέρια, και ποτέ δεν πρόλαβα μια ευχή. Βλέπω τους ανθρώπους ξένους γύρω μου, τόσοι ωκεανοί.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, η Ελλάδα είναι ανοιχτή στις επενδύσεις. Η επόμενη τετραετία, εφόσον οι πολίτες μας εμπιστευτούν στις εκλογές, θα είναι τετραετία επενδύσεων, τονίσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στα εγγένεια του νέου μεταλλίου χαλκού και χρυσού στις σκουριές στη Χαλκιδική. Νωρίτερα, ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε με εκπροσώπους των αλλιέων που απεργούν εδώ και 8 μέρες. Θα εξαντλήσουμε τις δυνατότητες για να σας βοηθήσουμε ουσιαστικά οικονομικά να μπορείτε να συνεχίσετε να κάνετε τη δουλειά σας με όρους ανταγωνιστικότητας. Θα ασχοληθώ προσωπικά, είπε ο κύριος Μητσοτάκης. Μιλώντας εξάλλου σε κατοίκους στην Αρναία, ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε πως θα υπάρξει στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης σε δύο επίπεδα. Και παρέμβαση στην τιμή της αντλίας, αλλά και αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, ώστε να ωφελούνται αυτοί που το έχουν περισσότερη ανάγκη. Τα αποτελέσματα των σημερινών συναντήσεων εκπροσώπων τους με τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης μεταφέρουν οι αλλιείς στη συντονιστική επιτροπή τους, που συνεδριάζει μέσω τηλεδιάσκεψης με τη συμμετοχή εκπροσώπων από 12 λιμάνια της χώρας. Οι αποφάσεις που θα ληφθούν θα καθορίσουν το μέλλον των κινητοποιήσεων. Στέρεψαν από φρέσκα ψάρια στο μεταξύ καπάνη και λαϊκές αγορές. Οι χθιόσκαλες παραμένουν κλειστές και τα ελευτικά σκάφη δεμένα στα λιμάνια, με αποτέλεσμα η τροφοδοσία να έχει περιοριστεί σημαντικά. Παρά τις ελλείψεις πάντως, οι επαγγελματίες αναφέρουν ότι προς το παρόν δεν υπάρχει πρόθεση να μετακυληθεί η περιορισμένη διαθεσιμότητα στις τιμές. Μήνυση για βαριά σωματική βλάβη και έκθεση σε βάρος γιατρού και κατά παντός υπευθύνου στο νοσοκομείο Άγιος Δημήτριος υπέβαλε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης γυναίκα 52 ετών που υπέστη εγκάβματα δευτέρου βαθμού κατά τη διάρκεια βιοψίας. Η καταγγελία βρίσκεται στο επίκεντρο προκαταρκτικής εξέτασης. Στη διπλή πρόκληση που αντιμετωπίζει η Ευρώπη λόγω του ενεργειακού σοκ με τις αυξημένες τιμές ενέργειας και τις πιέσεις στις αγορές ομολόγων, αναφέρθηκε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης, προσερχόμενος στη συνεδρίαση του οργάνου στο Λουξεμβούργο. Περιέγραψε τη σημερινή κατάσταση ως μια δύσκολη εξίσωση και συμπίκνωσε την ευρωπαϊκή πρόκληση σε δύο λέξεις και δύο στόχους: προστασία και διαφύλαξη. Στο στόχαστρο της ΑΔΕ βρίσκονται τα οικονομικά στοιχεία της μεγάλης συναυλίας της Άννας Βύσης στο ΟΑΚΑ, ύστερα από τον θόρυβο που προκάλεσε η δημόσια αντιπαράθεση της τραγουδίστριας με τον Νίκο Καρβέλα και τις αναφορές για υψηλές αμοιβές και δαπάνες παραγωγής. Οι ελεγκτές της ομάδας ΔΕΟΣ έχουν λάβει εντολές για εκτεταμένες διασταυρώσεις, προκειμένου να διαπιστωθεί αν τα στοιχεία που είδαν το φως της δημοσιότητας ταυτίζονται με τα επίσημα φορολογικά δεδομένα των εμπλεκόμενων πλευρών. Μια νέα κοινωνική δομή για τη στήριξη και την ενδυνάμωση των γυναικών σχεδιάζεται να δημιουργηθεί στο επόμενο διάστημα στο Δήμο Θεσσαλονίκης, λειτουργώντας στα πρότυπα του κέντρου Ιπατία, το οποίο εγκαινιάστηκε πριν 2 χρόνια στην οδό Πέτρου Συνδίκα ανατολικά. Την ανακοίνωση έκανε ο Δήμαρχος Τέλειος Αγγελούδης, προσθέτοντας πως η νέα δομή θα δημιουργηθεί και πάλι σε συνεργασία με την ΑΜΚΕ Ίασης, μόνο που αυτή τη φορά θα βρίσκεται στην δυτική πλευρά της πόλης. Συγκλονισμένη είναι η οικογένεια του πρώην Υπουργού της Νέας Δημοκρατίας Ήφη Βαλιράκη μετά την αθώωση των δύο ψαράδων που κατηγορούνταν για το θάνατό του το 2021, όπως επισημαίνει ο δικηγόρος της οικογένειας. Προσθέτει επίσης πως η οικογένεια του θύματος θεωρεί την απόφαση άδικη και αναντίστοιχη με το αποδεικτικό υλικό και γι' αυτό το λόγο θα επιδιώξει να την ανατρέψει. Το γκόδωνα του κινδύνου για την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η γαλλική οικονομία έκρουσαν σήμερα τα 23 μέλη του Συμβουλίου Οικονομικής Ανάλυσης της Γαλλίας, συνυπογράφοντας έκθεση, της οποίας το βασικό συμπέρασμα είναι ότι οι πολιτικές που εφαρμόστηκαν τα τελευταία 30 χρόνια στη χώρα δεν είναι πλέον βιώσιμες. Κυρίες και κύριοι, ακούστε όλη την επικαιρότητα αναλυτικά στη βραδινή ώρα ενημέρωσης στις 9.
0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
3: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
2: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
3: Ρώμας, Γαλαλοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
4: Από 25 Σεπτεμβρίου στο θέατρο Radio City. Προπόληση more.com.
5: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
6: Το Σαββατοκύριακο θέλει ξεκούραση αλλά και διασκέδαση. Θέλει μουσικές αποδράσεις και ταξίδια μαζικά μέσα από τις πιο όμορφες μελωδίες. προτάσεις εντός και εκτός των τυχών της πόλης που κάνουν τη ζωή μας πιο γλυκιά, γιατί το Σαββατοκύριακο τελικά θέλει την Dolce Vita του. Dolce Vita στον FM 100. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 με την Αφροδίτη Αργυροπούλου.
7: Ενημέρωση, πολιτική, πολιτισμός, ψυχαγωγία, μουσική, επικοινωνία.
8: Έχεις 100 λόγους για να ακούς πάντα FM 100.

0: ιστορία τα αυγά.
1: Ενημέρωση, πολιτική, πολιτισμός, ψυχαγωγία, μουσική, επικοινωνία.
2: Έχεις 100 λόγους για να ακούς πάντα FM 100.

0: τα τραγούδια μας. Ο σταθμός σας, οι νύχτες μας στον FM 100.
1: Ο πόνος της ανίατης ασθένειας μπορεί να γίνει ανυπόφορος. Δώστε μας ένα χέρι για να τον σταματήσουμε. Παγκόσμια ημέρα παρηγορητικής φροντίδας. Η ανίατη ασθένεια έχει ανακούφιση. Υποστηρίξτε την Παρισία.
2: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
3: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
2: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
3: στο παρκέ,
2: στην

0: Στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
1: σχόλια,
0: αναλύσεις,
1: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε απόγευμα στις 6.
0: Με τον Σάκη Γκίνα.
2: Θεσσαλονίκη FM 100. Ψυχαγωγή.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, τροχαίο τύχημα με παράσυρση μιας ανήλικης σημειώθηκε το απόγευμα στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Μηχανή παρέσυρε και τραυμάτισε κάτω από άγνωστες συνθήκες ένα κορίτσι ηλικίας περίπου 14 ετών στη διασταύρωση της Κωνσταντίνου Καραμαλή με την 25η Μαρτίου. Η κοπέλα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο. Υπεγράφει απόψε η σύμβαση του έργου διάνοιξης και διαμόρφωσης της οδού Πόντου, παρουσία του Υπουργού Υποδομών Χρήστου Δήμα και του Υφυπουργού Νίκου Ταχιάου. Το έργο αποτελεί διαχρονικό αίτημα της περιοχής και αφού ολοκληρωθεί θα διευκολύνει την πρόσβαση προς τον τερματικό σταθμό του μετρό Μίκρα. Η Ελλάδα είναι ανοιχτή στις επενδύσεις. Η επόμενη τετραετία, εφόσον οι πολίτες μας εμπιστευτούν στις εκλογές, θα είναι τετραετία επενδύσεων, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στα εγκαίνια του νέου μεταλλίου χαλκού και χρυσού στις Σκουριές. Νωρίτερα, ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε με εκπροσώπους των αλλιέων που απεργούν εδώ και 8 μέρες. Θα εξαντλήσουμε τις δυνατότητες για να σας βοηθήσουμε ουσιαστικά οικονομικά. Θα ασχοληθώ προσωπικά, είπε ο κύριος Μητσοτάκης. Τα αποτελέσματα των σημερινών συναντήσεων εκπροσώπων τους με τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης μεταφέρουν οι αλλιείς στη Συντονιστική Επιτροπή τους, που συνεδριάζει μέσω τηλεδιάσκεψης με τη συμμετοχή εκπροσώπων από 12 λιμάνια της χώρας. Οι αποφάσεις που θα ληφθούν θα καθορίσουν το μέλλον των κινητοποιήσεων. Στέρεψαν από φρέσκα ψάρια στο μεταξύ καπάνι και λαϊκές αγορές. Οι ιχθυόσκαλες παραμένουν κλειστές και τα αλλιευτικά σκάφη δεμένα στα λιμάνια, με αποτέλεσμα η τροφοδοσία να έχει περιοριστεί σημαντικά. Παρά τις ελλείψεις, ωστόσο, οι επαγγελματίες λένε ότι προς το παρόν δεν υπάρχει πρόθεση να μετακυληθεί η περιορισμένη διαθεσιμότητα στις τιμές. Μήνυση για βαριά σωματική βλάβη και έκθεση σε βάρος γιατρού και κατά παντός υπευθύνου στο νοσοκομείο Άγιος Δημήτριος υπέβαλε στην εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης γυναίκα 52 ετών που υπέστη εγκάβματα δεύτερου βαθμού κατά τη διάρκεια βιοψίας. Στη διπλή πρόκληση που αντιμετωπίζει η Ευρώπη λόγω του ενεργειακού σοκ με τις αυξημένες τιμές ενέργειας και τις πιέσεις στις αγορές ομολόγων, αναφέρθηκε ο Κυριάκος Πιερακάκης, προσερχόμενος στη συνεδρίαση του Eurogroup στο Λουξεμβούργο. Μια νέα κοινωνική δομή για τη στήριξη και ενδυνάμωξη γυναικών σχεδιάζεται να δημιουργηθεί στο επόμενο διάστημα στο Δήμο Θεσσαλονίκης, λειτουργώντας τα πρότυπα του κέντρου Ιπατία, που εγκαινιάστηκε πριν 2 χρόνια στην Πέτρου Συνδίκα. Την ανακοίνωση έκανε ο Δήμαρχος Στέλιος Αγγελούδης, προσθέτοντας πως η νέα δομή θα δημιουργηθεί και πάλι σε συνεργασία με την ΑΜΚΕ Ίασης, αυτή τη φορά θα βρίσκεται στα δυτικά. Αυξημένο κίνδυνο επιθέσεων αντιμετωπίζουν τα δεξαμενόπλια καθώς προσπαθούν να μεταφέρουν καύσιμα και κρίσιμα φορτία μέσω του στενού του Ορμούζ μετά τις νέες προειδοποίησεις του Ιράν ότι θα αποκλείσει περισσότερες διαδρομές σύμφωνα με το Reuters. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η βραδινή ώρα ενημέρωσης με τη Λίνα Πέτκου.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας.
3: Στη Magenta TV,
2: κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας, tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη, παντού.

0: Τα πρωινά του Σαββάτου και της Κυριακής ξεκινούν στον FM 100. 8 με 10 το πρωί μπαίνουμε σε ρυθμό σουκού. Αγαπημένο πρωινό ξεκίνημα με τον Εμίλιο Τσαρουχά.
1: Sport Talk. Τα Σαββατοκύριακα. Μιλάμε αθλητικά. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, από τις 10 έως τις 12, ο Παναγιώτης Γκαμπράνης ανοίγει το αθλητικό μικρόφωνο του FM 100 και για 2 ώρες εξηγεί, αναλύει, παρουσιάζει και σχολιάζει όλη την αθλητική δραστηριότητα. Πού θα πάτε, τι θα δείτε, τι αξίζει να προσέξετε. Όλα όσα συμβαίνουν στον αθλητισμό, με άποψη, ανάλυση και ενημέρωση. Μείνετε συντονισμένοι στον FM 100. Sport Talk. Τα Σαββατοκύριακα. Μιλάμε αθλητικά.
2: FM 100. Η καλύτερη ραδιοφωνική επιλογή και για τις νύχτες μας.

0: Βραδινή ώρα ενημέρωσης στον FM 100. Από τις 9 έως τις 10 το βράδυ. Με τους δημοσιογράφους Αλεξάνδρα Μαρτίδου, Κωνσταντίνο Λουτζιούδη και Λίνα Πέτκου.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι λίγο μετά τις 9 και αυτή είναι η ώρα της βραδινής ενημέρωσης στον FM 100, το Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Για την επόμενη ώρα κρατάμε όσα έγιναν σήμερα, όσα βρίσκονται στην επικαιρότητα και όσα αξίζει να γνωρίσουμε πριν κλείσει η ημέρα. Στην επιμέλεια και παρουσίαση Ελίνα Πέτκου, στη ρυθμίση του ήχου και την παραγωγή η Σοφία Κανάκη. Και πάμε να ξεκινήσουμε με τους τίτλους επικαιρότητας. Παράσυρση ανήλικης από μηχανή σημειώθηκε το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη στην οδό Κωνσταντίνου Καραμαλή. Περίπου 14 ετών κοπέλα τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Υπεγράφει απόψη σύμβαση του έργου διάνοιξης και διαμόρφωσης της οδού Πόντου στην Καλαμαριά, παρουσία του Υπουργού Υποδομών Χρήστου Δήμα και του Υφυπουργού Νίκου Ταχιάου. Η Ελλάδα είναι ανοιχτή στις επενδύσεις. Η επόμενη τετραετία, εφόσον οι πολίτες μας εμπιστευτούν στις εκλογές, θα είναι η τετραετία των επενδύσεων, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στα εγκαίνια του μεταλλείου χαλκού και χρυσού στις Κουριές στη Χαλκιδική. Νωρίτερα, ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε με εκπροσώπους των αλλιεών που απεργούν εδώ και 8 μέρες. Θα εξαντλήσουμε τις δυνατότητες για να σας βοηθήσουμε οικονομικά. Θα ασχοληθώ προσωπικά, είπε χαρακτηριστικά. Τα αποτελέσματα των σημερινών συναντήσεων εκπροσώπων τους με τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης μεταφέρουν οι αλλιείς στη Συντονιστική Επιτροπή τους που συνεδριάζει μέσω τηλεδιάσκεψης με τη συμμετοχή εκπροσώπων από 12 λιμάνια της χώρας. Την αναβάθμιση επιπλέον μαχητικών F-16 στην έκδοση Viper καθώς και την προμήθεια προηγμένων πυράβλων και βομβών για τα F-16 και F-35 και τα ελικόπτερα Black Hawk περιλαμβάνει εξοπλιστική συμφωνία ύψους έως 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών, σύμφωνα με το Reuters. Στο στόχαστρο της ΑΔΕ, τα οικονομικά στοιχεία της μεγάλης συναυλίας της ανασβήσης στο ΟΑΚΑ, ύστερα από το θόρυβο που προκάλεσε η δημόσια αντιπαράθεση της τραγουδίστριας με τον Νίκο Καρβέλα και τις αναφορές για υψηλές αμοιβές και δαπάνες παραγωγής. Στη Γαλλία, δεκάδες χιλιάδες μαθητές και εκπαιδευτικοί βγήκαν ξανά στους δρόμους, ζητώντας περισσότερους πόρους για την εκπαίδευση. Σοβαρά επεισόδια στο Παρίσι, όπου διαδηλωτές συγκρούστηκαν με την αστυνομία. Οι κινητοποιήσεις αναμένεται να συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες. Ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διεξάγουν παραγωγικές συζητήσεις με το Ιράν, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα ότι δεν πρόκειται να υπάρξει αμερικανική επίθεση πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Και πάμε να ξεκινήσουμε με την επικαιρότητα της ημέρας και συγκεκριμένα με τις κινητοποιήσεις των αλλιών που συνεχίζονται για 8η ημέρα σήμερα. Η εξέλιξη έρχεται από την Χαλκιδική, όπου ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε με εκπροσώπους τους. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναγνώρισε ότι ο κλάδος χρειάζεται μεγαλύτερη στήριξη, ανέφερε ότι η κυβέρνηση θα εξετάσει τι επιπλέον μπορεί να κάνει, ώστε οι αλλιείς να μπορέσουν να συνεχίσουν τη δραστηριότητά του. Μάλιστα, είπε ότι θα ασχοληθεί προσωπικά με το θέμα και εξέφρασε την εκτίμηση ότι μέσα στις επόμενες μέρες θα υπάρξουν πιο συγκεκριμένες ανακοινώσεις. Το θέμα βέβαια είναι ότι οι αλλιείς περιμένουν συγκεκριμένα μέτρα. Να ακούσουμε σε αυτό το σημείο τι δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνάντηση που είχε με τους αλλιείς στην Αρναία Χαλκιδικής.
2: Απέναντί σας δεν έχετε επαγγελματίες διαμαρτυρόμενους, έχετε ανθρώπους θάλασσας. Άνθρωποι που δουλεύουν μέρα νύχτα, άνθρωποι του Μόχθου που δουλεύουν μέσα στον κίνδυνο και στη φουρτούνα. Ούτε από απεργίες ξέρουμε, ούτε από κινητοποίησεις. Για να έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο, σημαίνει ότι βρισκόμαστε σε ένα διέξοδο και δεν αντέχουμε να παλεύουμε άλλο μόνοι μας.
3: Αναγνωρίζω την πολύ σημαντική δουλειά την οποία κάνετε. Είστε ένας παραγωγικός κλάδος. Είναι μια δύσκολη δουλειά αυτή την οποία επιλέγετε. Θέλουμε να κρατήσουμε νέους αλλιείς στην θάλασσα. Και αυτό το οποίο εγώ μπορώ να σας πω είναι ότι σε συνεννόηση με τον Υπουργό αλλά και με το Υπουργείο Οικονομικών θα εξαντλήσουμε τις δυνατότητες για να σας βοηθήσουμε ουσιαστικά οικονομικά να μπορείτε να συνεχίσετε να κάνετε αυτό που κάνετε με όρους ανταγωνιστικότητας. Παραπάνω θα σας πει ο Υπουργός. Έχω ασχοληθεί προσωπικά με το ζήτημα. Ξέρετε ότι δεν είναι εύκολα τα πράγματα, διότι είμαστε σε μια περίοδο μεγάλων οικονομικών πιέσεων για όλους τους κλάδους. Αναγνωρίζω όμως απόλυτα ότι ο κλάδος της αλλίας, ειδικά αναφερόμενο στους επαγγελματίες, στους αράδες μας, είναι ένας κλάδος ο οποίος αξίζει παραπάνω στήριξη από την πολιτεία. Ήδη έχουμε κάνει κάποιες ανακοινώσεις. Θα δούμε τι παραπάνω μπορούμε να κάνουμε. Αλλά αυτό που μπορώ να σας πω, χωρίς να πω σε μεγάλη άλλη λεπτομέρεια είναι ότι θα ασχοληθώ προσωπικά με το θέμα και θέλω να πιστεύω ότι πολύ πολύ σύντομα, μάλλον των επόμενων ημερών, θα μπορούμε να γίνουμε πιο συγκεκριμένα.
1: Και από ένα θέμα που αφορά έναν ολόκληρο επαγγελματικό κλάδο, περνάμε τώρα σε ένα έργο που αφορά στην καθημερινότητα και τις μετακινήσεις στη Θεσσαλονίκη. Καθώς στην τελική ευθεία μπαίνει η διάνοιξη της οδού Πόντου στην Καλαμαριά, ένα έργο που συνδέεται με την επέκταση του μετρό. Πριν από λίγο πραγματοποιήθηκε η υπογραφή της σχετικής σύμβασης, παρουσία του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Χρήστου Δήμα. Στο ρεπορτάζ είναι ο Χρήστος Πέτρου, ο οποίος βρέθηκε στο σημείο. Χρήστο, καλησπέρα. Σε ακούμε. Τι πραγματικά σημαίνει η σημερινή εξέλιξη και ποια είναι τα επόμενα βήματα για το έργο?
4: Ιστορική χαρακτήρισε η Δήμαρχος Καλαμαριάς την σημερινή ημέρα και την υπογραφή, καθώς πρόκειται για ένα έργο για το οποίο έχουν ξεκινήσει προσπάθειες εδώ και αρκετά χρόνια. Είναι η διάνοιξη της οδού Πόντου, ένα έργο το οποίο συνάντησε πάρα πολλά προβλήματα στην πορεία των ετών και μάλιστα είχαμε και το θέμα των αβαλωτριώσεων πολύ πρόσφατα, γιατί θα έπρεπε το αρμόδιο δικαστήριο να εκδώσει τη σχετική απόφαση προκειμένου να καταβληθούν οι αποζημιώσεις των ιδιοκτητών. Έχουν εξασφαλιστεί 24,7 εκατομμύρια ευρώ, που ο ανάδοχος εγκαθίσταται άμεσα. Ο στόχος είναι να ολοκληρωθεί το έργο τον Απρίλιο του 2027, αν και το χρονοδιάγραμμα προβλέπει έως και 26 μήνες. Mm-hmm. Να σημειώσουμε ότι εκτός από ένα συγκοινωνιακό έργο, γιατί έχει σχέση, όπως είπε, σχέση με το μετρό στην περιοχή της Καλαμαριάς, είναι και μια μεγάλη αστική ανάπλαση για την περιοχή, γιατί πέρα από το ότι θα την ανακουφίσει κυκλοφοριακά, γιατί θα περιλαμβάνει δύο λωρίδες κυκλοφορίας ανακατεύθυνση για να μπορούν να απορροφούν τον μεγάλο κυκλοφοριακό φόρτο, θα υπάρχει μια διαχωριστική νησίδα πλάτους 10 μέτρων και 7 κυκλική κόμβη, μέσω των οποίων θα εξασφαλίζεται η ομαλή και ασφαλή ροή των οχημάτων. Θα δημιουργηθούν σύγχρονα πεζοδρόμια, θα ενσωματωθεί ένας ποδηλατόδρομος και θα ισχύσουν εκεί και κυκλοφορικές ρυθμίσεις ήπιας κυκλοφορίας. Είναι ένα έργο πλήρως εναρμονισμένο με την προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία. Θα υπάρχουν ειδικές ράμπες και οδηγοί όδευσης των τυφλών. Και βέβαια θα υλοποιηθούν όλες οι απαραίτητες υποδομές για να συνδεθεί αυτό το έργο με τους σταθμούς του μετρό που διέρχονται από την οδό Πόντου. Είναι περίπου 2,5 χιλιόμετρα, mm-hmm. 2 χιλιόμετρα και 300 μέτρα για την ακρίβεια αυτή η οδός. Θα ξεκινήσουν οι εργασίες. Όλοι οι παριστάμενοι και ο Χρήστος Δήμας, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών που ήταν απόψε παρών στην υπογραφή, και ο Υφυπουργός Υποδομών Νίκος Ταχιάος ζήτησαν την κατανόηση των πολιτών για όσο θα διαρκέσουν οι παρεμβάσεις αυτές και για την όποια όχληση θα δημιουργηθεί. Υπάρχει πρόβλεψη, όπως τονίστηκε σε δηλώσεις, όσο θα κατασκευάζονται τα έργα να μην επηρεάζονται οι επιβάτες που θα χρησιμοποιούν τους σταθμούς του μετρό, όπως για παράδειγμα είναι ο σταθμός Αρετσούς, ο σταθμός της Νέας Κρίνης, που διέρχονται από αυτό το τμήμα που θα είναι υποκατασκευή. Και επίσης υπήρξε μέρημνα και για το γήπεδο του Αριστοτέλη. Θα υπάρξει μια μερική μετατόπιση αυτών των αθλητικών εγκαταστάσεων, κυρίως στο κομμάτι των κερκίδων, mm-hmm. χωρίς βέβαια να δημιουργηθούν περαιτέρω ζητήματα και να διαταραχθεί έτσι η συγκεκριμένη αθλητική υποδομή, όπου αρκετοί σύλλογοι, αρκετοί αθλητές ασκούνται σε αυτόν τον χώρο. Θα ξεκινήσει λοιπόν, όπως είπαμε, θα εγκατασταθεί ο ανάδοχος το επόμενο διάστημα και θα παρακολουθήσουμε κι εμείς την πορεία ενός έργου που, όπως είπαμε, εδώ και πολλές δεκαετίες απασχόλησε ιδιαίτερα την τοπική κοινωνία αλλά και τους φορείς.
1: Μια πολύ σημαντική παρέμβαση λοιπόν για την περιοχή της Καλαμαριάς. Χρήστος, ευχαριστούμε πολύ.
4: Καλό βράδυ.
1: Εμείς, κυρίες και κύριοι, μένουμε στην Καλαμαριά, αλλά αυτή τη φορά περνάμε στις αστικές συγκοινωνίες. Μετά τη λειτουργία της επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης, άλλαξε και ο σχεδιασμός των λεωφοριακών γραμμών στην περιοχή, με τη γραμμή 6 να αντικαθίσταται από δύο κυκλικές γραμμές. Οι αλλαγές αυτές προκάλεσαν αντιδράσεις από κατοίκους και επιβάτες, οι οποίοι μάλιστα συγκέντρωσαν υπογραφές ζητώντας να επανεξεταστεί ο σχεδιασμός, καθώς όπως υποστηρίζουν, η μετακίνηση προς το κέντρο έγινε ακόμα πιο δύσκολη και πιο χρονοβόρα. Το θέμα έχει φτάσει και στον ΟΣΕΘ, ο οποίος έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να επανεξετάσει τον υφιστάμενο σχεδιασμό με βάση τα στοιχεία φυσικά της επιβατικής κίνησης. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, το Δημοτικό Συμβούλιο Νέων Καλαμαριάς έχει ζητήσει την επανέναρξη των δρομολογίων των γραμμών 6 και 7. Για το τι αλλάζει και το τι σημαίνει αυτό στις μετακινήσεις των κατοίκων, μίλησε στον FM100 ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων Καλαμαριάς, Παναγιώτης Ψάρης. Να τον ακούσουμε.
5: Όντας νέοι και νέα γενιά, μας εξυπηρετεί το μετρό, το εκτιμάμε. Αντιλαμβανόμαστε ότι πλέον ανταποκρίνεται η Θεσσαλονίκη στα πρότυπα μιας ευρωπαϊκής πόλης. Και τι καλύτερο από το να πηγαίνεις στα πανεπιστήμια ή στην εργασία σου, άμα αυτή βρίσκεται στο κέντρο, σε 25 λεπτά, όπως είπατε. Απ' την άλλη, δεν θέλουμε να εργαλοποιήσουμε σαν Δημοτικό Συμβούλιο Νέων Καλαμαριάς το ψήφισμα που κατατέθηκε από τους πολίτες για την επανεξέταση της γραμμής 6 και 7. Απλά εμείς δηλώσαμε, βλέποντας τη δυσαρέσκεια που υπάρχει στους πολίτες της Καλαμαριάς, ακριβώς αυτό. Το να επανεξετάσουν το γεγονός να υπάρχει ξανά η γραμμή 6 και 7, γιατί υπάρχουν και συμπολίτες μας οι οποίοι δεν μπορούν να περπατήσουν τις αποστάσεις του μετρό, δεν τους εξυπηρετούν οι στάσεις και επίσης δεν συνδέεται και με το παραλιακό μέτωπο της Καλαμαριάς. Καλώς ή κακώς. Αυτό δεν έχουν απευθεία σύνδεση με το κέντρο. Και πολλοί συνταξιούχοι οι οποίοι θέλουν να κάνουν μια βόλτα στην πλάζ, μια βόλτα στην παραλία της Καλαμαριάς, χωρίς τη γραμμή 6 και 7, δεν υπάρχει απευθεία σύνδεση. Θα πρέπει να πάρουν τη στάση στο μετρό και να κατέβουν στις πιο κοντινές στάσεις που για εμάς τους νέους προφανώς δεν αποτελεί πρόβλημα να περπατάμε, αλλά για κάποιον ο οποίος είτε έχει κινητικά προβλήματα, είτε είναι μιας ηλικίας που δεν του επιτρέπει το σώμα του να διανύει μεγάλες αποστάσεις, καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι πρόβλημα.
1: Και παραμένουμε σε θέματα μετακινήσεων και μεταφοράς. Αυτή τη φορά όμως πηγαίνουμε στους μαθητές και στους γονείς στη Θεσσαλονίκη για την μεταφορά τους στα σχολεία. Συγκεκριμένα οι γονείς των μαθητών του 2ου πρότυπου γυμνασίου και του 1ου πρότυπου Γενικού Λυκείου Θεσσαλονίκης ζητούν λύση για τη μεταφορά των παιδιών τους προς τα σχολεία τους. Από την έναρξη της σχολικής χρονιάς δεν έχει εξασφαλιστεί μεταφορά με λεωφορεία. Οι σχετικοί διαγωνισμοί έχουν αποβεί άγονοι. Και επίσης δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμη οι συμβάσεις για τη μεταφορά των μαθητών με τα ταξί. Το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα έντονο στα πρότυπα σχολεία, καθώς οι μαθητές προέρχονται από πολλές διαφορετικές περιοχές του νομού Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα λοιπόν με τους γονείς, από τους 156 μαθητές των δύο σχολείων, οι 90 έρχονται από άλλες περιοχές και συγκεκριμένα από τον Σοχό μέχρι και τη Νέα Μηχανιώνα. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι η απόσταση είναι πολύ μεγάλη. Αυτό σημαίνει ότι καθημερινά αρκετοί γονείς αναγκάζονται και αναλαμβάνουν οι ίδιοι τη μεταφορά των παιδιών, καλύπτοντας μεγάλες αποστάσεις και έχοντας παράλληλα και οικονομική επιβάρυνση. Σήμερα λοιπόν οι γονείς των μαθητών βρέθηκαν στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με πανό και πλακάτ, ζητώντας να δοθεί άμεσα λύση. Ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης Κώστας Γιουτίκας απουσίαζε και οι γονείς συναντήθηκαν με υπηρεσιακό στέλεχος της περιφέρειας. Όπως αναφέρθηκε λοιπόν, τους προτάθηκε η μετακίνηση των μαθητών με πάσο του ΑΣΤ. Οι ίδιοι όμως οι γονείς υποστηρίζουν ότι αυτή η λύση δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες όλων των παιδιών, ιδιαίτερα των παιδιών που έρχονται από απομακρυσμένες περιοχές ή των παιδιών με αναπηρία. Οι γονείς λοιπόν ζητούν να εξασφαλιστεί ένας τρόπος μετακίνησης που θα επιτρέπει στα παιδιά να πηγαίνουν καθημερινά στο σχολείο τους, χωρίς οι ίδιοι να χρειάζεται να αναλαμβάνουν τη μεταφορά. Από ό,τι φαίνεται όμως το θέμα παραμένει ανοιχτό. Οι γονείς δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους μέχρι να βρεθεί κάποια λύση. Και από τη Θεσσαλονίκη περνάμε τώρα στη διεθνή επικαιρότητα και στην επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα, η οποία ολοκληρώθηκε. Ο Ρούμπιο βρέθηκε στην Ελλάδα για τον 6ο στρατηγικό διάλογο Ελλάδα-Ηνωμένων Πολιτειών και είχε σειρά επαφών με την ελληνική κυβέρνηση. Στην ατζέντα βρέθηκαν οι σχέσεις Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών, η ασφάλεια, η ενέργεια, η εξέλιξη στην Ανατολική Μεσόγειο. Από την ελληνική πλευρά δίνεται ιδιαίτερη σημασία στο γεγονός ότι ο Μάρκο Ρούμπιο δεν συνέχισε το ταξίδι του στην Τουρκία μετά την Αθήνα, ενώ ενδιαφέρον έχουν και οι αναφορές του για το ρόλο της Ελλάδας ως συμμάχου των Ηνωμένων Πολιτειών. Στο επίκεντρο βρέθηκε μεταξύ άλλων και το θέμα της ενέργειας με αναφορές στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, αλλά και γενικότερα στον ρόλο της Ελλάδας στην ενεργειακή συνδεσιμότητα της περιοχής. Συζητήθηκε και το θέμα των F-35 και το Κυπριακό και η ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Ποια είναι λοιπόν η σημασία αυτής της επίσκεψης, τι μπορούμε να κρατήσουμε από όσα υπόθηκαν και ποιες μπορεί να είναι οι επόμενες κινήσεις? Θα τα συζητήσουμε τώρα όλα αυτά με τον πολιτικό επιστήμονα και διεθνολόγο, τον κύριο Θεόδωρο Τσίκα. Κύριε Τσίκα, καλησπέρα σας και σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας.
6: Γεια σας από την Αθήνα.
1: Θα ήθελα, κύριε Τσίκα, να ξεκινήσουμε από την μεγάλη εικόνα. Πώς θα αποτιμούσατε την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα?
6: Νομίζω ότι το βασικό στοιχείο είναι η ευκαιρία που δόθηκε στην ελληνική πολιτική ηγεσία να μπορέσει να συζητήσει σε πολύ ψηλό επίπεδο της αμερικανικής ιεραρχίας μια σειρά από ζητήματα. Όχι μόνο τα διμερή ελληνοαμερικανικά, αλλά και τα διεθνή ζητήματα, τις μεγάλες κρίσεις που έχουν επίδραση στην περιοχή μας, όπως είναι η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, όπως είναι η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή και στον Περσικό κόλπο, και να καταλάβει και τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται η αμερικανική ηγεσία κόσμο και την περιοχή μας και ευρύτερα τον κόσμο. Και φυσικά να μεταφέρει και η ελληνική ηγεσία προς την αμερικανική τις δικές της θέσεις, τις δικές της απόψεις, πώς βλέπει, τι κάνει. Και το τονίζω αυτό διότι πλέον όλων των άλλων θεμάτων έχουμε και την εξής δυσκολία. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός δεν έχει κατορθώσει να συναντήσει τον πρόεδρο Τραμπ από τότε που επανεξελέγει.
1: Σωστά.
6: Επομένως καταλαβαίνει κανείς ότι ήταν μια ευκαιρία η οποία σίγουρα φαντάζομαι ότι θα αξιοποιήθηκε. Εγώ νομίζω ότι αυτό είναι το βασικό στοιχείο. Τα υπόλοιπα όλα τα γύρω, εντάξει, είναι δευτερεύοντα, υπογράφηκαν κάποιες συμφωνίες, δεν είναι όμως κατ' εμέ μείζονος σημασίας. Είναι η συνολική αυτή ανανέωση της σχέσης που υπάρχει ανάμεσα στην Ελλάδα και τις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Τι σημασία έχει το γεγονός ότι ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών ήρθε στην Αθήνα, αλλά στη συνέχεια δεν μετέβη στην Τουρκία?
6: Εντάξει, εγώ δεν δίνω μεγάλη σημασία σε αυτό, πρέπει να σας πω. Νομίζω ότι έχει γίνει υπερβολική.
1: Ναι,
6: πώς θα το πω, διόγκωση αυτού του θέματος. Γιατί ο πρόεδρος Τραμπ έχει συναντήσει επανειλημμένα τον πρόεδρο Ερντογάν της Τουρκίας. Ο κύριος Ερντογάν τον έχει συναντήσει και στην Αμερική, όπου έκανε επίσκεψη, αλλά και εκτός Αμερικής, όταν έχουν ευκαιρία στο περιθώριο των διαφόρων διεθνών διοργανώσεων. Και ο Ρούμπιο είχε πάει με τον Τραμπ στην Αμερική, στην Άγκυρα, συγγνώμη, όταν έγινε η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ. Δηλαδή δεν υπήρχε λόγος να πάει ο Ρούμπιο στην Ελλάδα, στην Τουρκία. Αντιθέτως, είχε λόγο να πάει στην Ελλάδα λόγω του γεγονότος που σας είπα, και πρέπει μάλιστα να σας πω ότι άργησε να έρθει στην Ελλάδα, διότι έπρεπε να έχει έρθει από πέρυσι. Αυτή η συμφωνία του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-ΣΥΠΑ που έχουμε, που προβλέπει ότι μια φορά το χρόνο πρέπει να πηγαίνει ο ένας υπουργός εξωτερικών στη χώρα του άλλου, προκειμένου να ανταλλάσσουν σκέψεις. Ο κύριος Ρούμπιο είχε πολλές δουλειές, δεν μπόρεσε να έρθει. Επομένως, νομίζω ότι δεν χρειάζεται αυτή η συζήτηση, διότι πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Οι Αμερικανοί γενικά και ειδικά οι Αμερικανοί επιπροεδρία Τραμπ θεωρούν την Τουρκία πάρα πολύ σημαντική χώρα. Έχουν υψηλή εκτίμηση στη γεωγραφική της θέση και στον γεωπολιτικό της ρόλο. Ναι. Και γι' αυτό είναι και ο λόγος για τον οποίο, ας πούμε, και ο πρόεδρος Τραμπ και τον πρόεδρο Ερντογάν όχι μόνο συναντιόνται, αλλά και επικοινωνούν τακτικά προκειμένου να συζητήσουν τη συμβολή της Τουρκίας σε θέματα περιφερειακών και διεθνών κρίσεων. Επομένως, νομίζω ότι δεν χρειάζεται τώρα εδώ πέρα συγκρίσεις.
1: Ανάμεσα στα πολλά που συζητήθηκαν, ένα από τα θέματα ήταν και η ενέργεια και η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας και Κύπρου.

0: αέριο κλπ. Και επομένως έχει υπάρξει μια συνολική αναδιάρθρωση, μια αλλαγή όλης αυτής της κατάστασης. Επομένως, η ενέργεια συνδέεται με την ασφάλεια, ειδικά στην οπτική των Αμερικανών, ναι. Διότι θεωρούν ότι αν δεν έχεις ενεργειακή ασφάλεια, δεν έχεις ασφάλεια και στη χώρα σου. Mm-hmm. Διότι μπορεί να σε μπλοκάρει οποιοδήποτε και επομένως δεν έχεις αυτονομία δράσης. Οι Αμερικανοί λοιπόν ενθαρρύνουν τις ενεργειακές διασυνδέσεις και μάλιστα τις πολλές, τις πολλαπλές. Δεν θέλουν μονοπόλιο ενεργειακών διαδρομών και τις ενθαρρύνουν όλες, είτε αφού όλες τις πηγές ενέργειας. Βέβαια έχουν και ένα δικό τους συμφέρον, για να το πούμε εδώ λίγο πιο κοινικά αν θέλετε, διότι έχουν πλημμυρίσει από φυσικό αέριο, γιατί έχουν βρει μια νέα μέθοδο τώρα να βγάζουν φυσικό αέριο στην Αμερική, το λεγόμενο σχιστοηλιθικό αέριο που βγαίνει από εξορίξεις από τα βουνά μέσα, και θέλουν να πλημμυρίσουν τώρα τον κόσμο με φυσικό αέριο και ειδικά την Ευρώπη, η οποία έχει ανάγκη, είναι το λεγόμενο που έρχεται σε εμάς ως υγροποιημένο, το LNG. Το mm-hmm. λεγόμενο, και επομένως θέλουν να πουλάνε. Ναι. Και τέτοια συμφέροντα. Ναι.
1: Κλείνοντας, κύριε Τσίκα, εσείς τι θα κρατούσατε ως το σημαντικότερο στοιχείο από την επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα και πώς βλέπετε να διαμορφώνονται από εδώ και πέρα οι σχέσεις Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών?
0: Εντάξει, νομίζω ότι ήταν μια καλή ευκαιρία ανταλλαγής απόψεων. Νομίζω ότι σε συγκεκριμένα θέματα έχει διευρυνθεί η συνεργασία. Δηλαδή δεν είναι μόνο τα κλασικά αμυντικά, εξοπλισμοί κλπ. Είχαμε και σε άλλα θέματα. Ναι. Βέβαια, αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι η Ελλάδα είναι και πρέπει να είναι στο σκληρό πυρήνα της ευρωπαϊκής ενοποίησης, και επομένως η εποχή μας είναι πολύ διαφορετική, διότι ανάμεσα στη ΣΥΠΑ και την Ευρώπη έχουν δημιουργηθεί πτρά προγμές, έχει υπάρχει μεγάλη απόσταση, δεν είναι όπως το παρελθόν. Ναι. Επομένως η Ελλάδα θα χρειαστεί να ισορροπήσει κάποιες φορές ή να πάρει και θέση. Και κατά τη γνώμη μου, η θέση της είναι στον ευρωπαϊκό πυρήνα. Πρέπει να έχουμε καλές σχέσεις με τους Αμερικανούς, αλλά η στρατηγική μας πρέπει να είναι με την Ευρώπη,
1: με τους Ευρωπαίους
0: που έρθουν. Mm-hmm. Ναι, ναι, που έρθουν σε αυτό. Επίσης να τονίσω ότι όσο και σημαντική να είναι η επίσκεψη του Ρούμπιο, στη δεύτερη θητεία Τραμπ, τις μεγάλες αποφάσεις τις παίρνει ο Τραμπ. Δεν τις παίρνουν οι υπουργοί του, και πρέπει να το έχουμε και αυτό υπόψη μας.
1: Μάλιστα. Κύριε Τσίκα, σας ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.
0: Να είστε καλά και εσείς. Ευχαριστώ.
1: Σε αυτό το σημείο πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
1: Highlights, εκεί όπου η ενημέρωση συναντά την ψυχαγωγία.
2: Κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 12 έως τις 3 με τη Σοφία Ασαρίδη στον FM 100.
1: Γιατί ό,τι ξεχωρίζει είναι στα Highlights.

0: Το άκουσες, το είπες.
1: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
0: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
1: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
0: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
2: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.
3: Επιστρέψαμε στη βραδινή ώρα ενημέρωσης του FM 100 και μετά τη διεθνή επικαιρότητα θα γυρίσουμε στη Θεσσαλονίκη και σε ένα θέμα λίγο πιο γλυκό. Και όταν λέμε γλυκό εννοούμε κυριολεκτικά γλυκό, γιατί θα μιλήσουμε για το μέλι. Από σήμερα λοιπόν και μέχρι την Κυριακή στο πάρκο Ξαρχάκου απέναντι από τη Χάνθ πραγματοποιείται η 17η γιορτή μελιού με περίπου 30 παραγωγούς και πολλές διαφορετικές ποικιλίες ελληνικού μελιού. Για να μάθουμε τι μπορεί να βρει ο επισκέπτης στη φετινή γιορτή, μίλησε στον FM 100 μελισσοκόμος και υπεύθυνος τύπου του Μελισσοκομικού Συλλόγου Νομού Θεσσαλονίκης, ο Φίλιππος Παπάς. Να τον ακούσουμε.
4: Εκτός από μέλι, πολλές ποικιλίες μελιού, έχουμε όλα τα προϊόντα της μέλισσας, μέλι, γύρι, βασιλικό πολτό, πρόπολη, κερί. Και τα παράγωγα αυτών, δηλαδή κάποιες κεραλιφές και κάποια πράγματα που μπορεί να κάνει ο μελισσοκόμος. Αυτό που θέλουμε εμείς είναι ο κόσμος να έρθει να δοκιμάσει, να δει, να γνωρίσει.

0: παραγωγούς.
1: Ναι.
0: Στόχος είναι δηλαδή να μπορέσει να έρθει σε μια επικοινωνία, να δοκιμάσει αυθεντικές γεύσεις μελιού. Όλα τα προϊόντα είναι ελεγμένα από το Πανεπιστήμιο. Πρέπει να έρθουν και κατά τη διάρκεια της γιορτής, γίνεται κάποιος έλεγχος, για να είναι σίγουροι όλοι οι επισκέπτες ότι αυτό που παίρνουν είναι ένα καθαρό προϊόν όπως το παράγει η φύση.
2: Από τις γεύσεις και τα προϊόντα της ελληνικής γης, περνάμε τώρα σε ένα θέμα που αφορά στην καθημερινότητα ανθρώπων που αντιμετωπίζουν διαφορετικές προκλήσεις στην πόλη και την κοινωνία. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα όρασης, μια ημέρα που μας δίνει την αφορμή να μιλήσουμε όχι μόνο για την απώλεια ή μη ή τη μείωση της όρασης, αλλά κυρίως για το πώς η καθημερινότητα ενός ανθρώπου που ζει με οπτική αναπηρία, πώς είναι η καθημερινότητά του, οι δυσκολίες στις μετακινήσεις, η πρόσβαση στους δημόσιους χώρους, η εκπαίδευση, η εργασία, αλλά και η αυτονομία στην καθημερινή ζωή. Για όλα αυτά, μίλησε στον FM100 ο Γενικός Γραμματέας της Πανελλήνιας Ένωσης Τυφλών, Παναγιώτης Παπαβασιλόπουλος.
3: Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι το πρόβλημα της πρόσβασης, προσβασιμότητας.
4: Ναι.
3: Διότι προσπαθεί ο Δήμος, ας πούμε, να κάνει κάτι στους δρόμους, να φτιάξει παράδειγμα, φτιάχνει κάποιες γραμμές οι οποίες βοηθάνε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να κυκλοφορήσουν, αλλά πάνε οι διάφοροι εκεί πέρα καθετήριδες που έχουν τα πεζοκαθίσματα, παράδειγμα, βάζουν καρέκλες στα τραπεζάκια και δυσκολεύεται. Ή η γραμμή καταλήγει πολλές φορές πάνω στο περίπτωμα. Δηλαδή κάτι γίνεται και χαλάει η δουλειά. Πολλές φορές εμείς κυκλοφορούμε και αντιμετωπίζουμε τέτοιο πρόβλημα που εγώ, ας πούμε, ειδικά που σας μιλάω, επειδή είμαι και λίγο εγωιστής, αν το θέλετε, σε αυτό το τομέα δηλαδή, του λέω του όταν πάω και πατάω πάνω στο τραπεζοκάθισμα, του λέω συγγνώμη, σήκω επάνω για να περάσω. Είναι δική μου η γραμμή, θα περάσω εγώ. Και επιμένω σε αυτό.
4: Ναι.
3: Και τελείως, άμα φύγεις από τη γραμμή και πας αλλού, άντεξε να βρεις τη γραμμή μετά που είναι.
4: Ναι.
3: Σας λέω τώρα για περιστατωμένα πράγματα δηλαδή.
4: Ναι. Πώς είναι να ζεις την καθημερινότητα χωρίς να βλέπεις, κύριε Παπαβασιλόπουλο?
3: Κοιτάξτε, είναι δύσκολο πολύ. Και μάλιστα πιο πολύ δύσκολο είναι για αυτούς που βλέπανε και το χαρακτηρίζει. Εγώ που σας μιλάω τώρα, γεννήθηκα έτσι. Οπότε εγώ το αντιμετώπισα από την αρχή και δεν μου κάνει τόσο ιδιαίτερη εντύπωση, γιατί έχω μάθει πια.
4: Μάθατε να ζείτε με αυτό.
3: Βέβαια, διότι γεννήθηκα έτσι, εγώ που σας μιλάω. Υπάρχουν όμως άνθρωποι άλλοι που όταν το πάσουν δυσκολεύονται.
2: Και τελικά πολλές φορές αυτό που κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητα είναι η γνώση και η δυνατότητα να μπορεί κάποιος να βοηθήσει έναν συνάνθρωπό του. Και αυτό είναι ακριβώς το μήνυμα μιας μεγάλης πανελλήνιας δράσης που έρχεται την επόμενη εβδομάδα. Την Παρασκευή λοιπόν 16 Οκτωβρίου, μαθητές και μαθήτριες από σχολεία σε ολόκληρη τη χώρα θα συμμετάσχουν στη δράση του Kids Save Lives, τα παιδιά σώσουν ζωές, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα επανεκκίνησης καρδιάς. Ο στόχος είναι διπλός, από τη μία να καταρριφθεί το πανελλήνιο ρεκόρ ταυτόχρονης κάρπα και από την άλλη να περάσει ένα πολύ σημαντικό μήνυμα στα παιδιά, ότι σε μια στιγμή που κινδυνεύει μια ανθρώπινη ζωή, η γνώση μπορεί να κάνει τη διαφορά και ότι όλοι μπορούν να βοηθήσουν, ακόμη και τα παιδιά. Στην αντίστοιχη περσινή εκδήλωση συμμετείχαν περισσότεροι από 60.000 μαθητές από 555 σχολεία. Να ακούσουμε τι είπε για όλα αυτά στον FM100 ο διασώστης του ΕΚΑΒ και ιδρυτής του ανθρωπιστικού οργανισμού Kids Save Lives, Αναστάσης Στεφανάκης.
5: Υπάρχουν διάφορα προγράμματα ανάλογα με το πόσο χρόνο μπορεί κάποιος να διαθέσει. Τότε, στο τέλος της ημέρας, θα ξέρετε πώς να βοηθήσετε και να σώσετε μια ανθρώπινη ζωή. Γιατί στο επόμενο θύμα καρδιακής ανακοπής, ο χρόνος είναι τελικά ο μεγαλύτερος εχθρός μας.
6: Αυτά τα κρίσιμα, τα πρώτα λεπτά που λέμε, μέχρι να έρθουν οι διασώστες, να έρθει το ΕΚΑΒ.
5: Επειδή αναφέρεται και το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, έγιναν τρομερές λάθος αποφάσεις εκείνη την ημέρα.
1: Ναι.
5: Αλλά στο επόμενο θύμα καρδιακής ανακοπής μπορούμε να βοηθήσουμε τον επόμενο Γιώργο. Πώς θα το κάνουμε αυτό? Το Kids Save Lives εδώ και 16 χρόνια έχει καταφέρει να εκπαιδεύσει 660.000 μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικούς και απλούς πολίτες.
1: Ναι.
5: Άρα το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνετε είναι να μας πείτε, να μπείτε στο site μέσα στα social media και να πείτε ότι θα ήθελα να εκπαιδευτώ. Και εμείς θα σας καθοδηγήσουμε πώς να πάρετε τη θεωρία των πρώτων βοηθειών από το σπίτι σας με ένα live μάθημα, ένα απόγευμα, πώς να κάνετε μετά πρακτική εξάσκηση σε δωρεάν μαθήματα από εθελοντές εκπαιδευτές, και αν θέλετε μπορείτε και να αφιερώσετε 6 ώρες για να συμμετέχετε στον πρωταθλητή της εκπαίδευσης που είναι το σεμινάριο Basic Life Support.
2: Και από την εκπαίδευση των παιδιών στην αντιμετώπιση μιας έκτακτης ανάγκης, περνάμε σε μια είδηση από τον χώρο της ιατρικής και μάλιστα από τη Θεσσαλονίκη. Μια σημαντική ιατρική πρωτοπορία καταγράφηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, που πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά στη Βόρεια Ελλάδα, εμφύτευση βηματοδότη χωρίς τα συμβατικά ηλεκτρόδια. Τι διαφορετικό έχει αυτή η τεχνολογία και σε ποιους ασθενείς μπορεί να προσφέρει μια επιπλέον θεραπευτική επιλογή? Στους κλασικούς βηματοδότες υπάρχει η συσκευή και υπάρχουν και τα ηλεκτρόδια, τα οποία περνούν μέσα από τις φλέβες και συνδέουν τη συσκευή με την καρδιά. Στην συγκεκριμένη τεχνολογία όμως δεν χρειάζονται αυτά τα ηλεκτρόδια. Το σύστημα αποτελείται από δύο πολύ μικρές ανεξάρτητες συσκευές που τοποθετούνται μέσα στην καρδιά. Οι δύο αυτές συσκευές επικοινωνούν μεταξύ τους και έτσι μπορούν να συντονίζουν τον καρδιακό ρυθμό. Μπορεί η συγκεκριμένη τεχνολογία να μην αφορά όλους τους ασθενείς, δίνει όμως μια επιπλέον θεραπευτική επιλογή σε ανθρώπους που, για παράδειγμα, δεν μπορούν να έχουν εύκολη φλεβική πρόσβαση ή έχουν αντιμετωπίσει στο παρελθόν λοιμώξεις που σχετίζονται με τους συμβατικούς βηματοδότες. Η συγκεκριμένη επέμβαση που πραγματοποιήθηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου έγινε σε ασθενή με χρόνια νεφρική νόσο, ο οποίος υποβαλόταν σε αιμοκάθαρση και αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα στον καρδιακό ρυθμό, με πολλαπλές και παρατεταμένες καρδιακές παύσεις. Και εδώ έχει ενδιαφέρον να πούμε ότι δεν πρόκειται απλώς για μια νέα τεχνολογία που εφαρμόστηκε στη Θεσσαλονίκη. Για την επέμβαση συνεργάστηκαν η ομάδα ηλεκτροφυσιολόγων του καρδιολογικού τμήματος του Παπαγεωργίου και εξειδικευμένοι γιατροί από την Ιταλία που έχουν την εμπειρία στη συγκεκριμένη τεχνική. Το σύστημα έχει μάλιστα τη δυνατότητα να αναβαθμιστεί στο μέλλον ανάλογα με τις ανάγκες του ασθενούς και είναι συμβατό και με τη μαγνητική τομογραφία. Η ιατρική ομάδα του Παπαγεωργίου χαρακτηρίζει την επέμβαση ένα ακόμη βήμα στην προσπάθεια να ενσωματώνονται οι σύγχρονες εξελίξεις της καρδιολογίας προς όφελος των ασθενών. Και όπως καταλαβαίνουμε, κυρίες και κύριοι, είναι μια είδηση που αξίζει να κρατήσουμε, γιατί δείχνει ότι στη Θεσσαλονίκη εφαρμόζονται πλέον και τεχνικές αιχμής στον χώρο της υγείας και κυρίως της καρδιολογίας. Φεύγουμε από τον χώρο της υγείας και πάμε τώρα σε κάτι που αφορά πολύ άμεσα στις μετακινήσεις μας στην Θεσσαλονίκη. Θα έχουμε μια μικρή αλλά σημαντική αλλαγή την ερχόμενη Κυριακή στο μετρό. Όσοι σκοπεύουν λοιπόν να χρησιμοποιήσουν το μετρό την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι τα δρομολόγια δεν θα ξεκινήσουν το πρωί όπως συνήθως. Η λειτουργία των γραμμών θα ξεκινήσει στις 12 το μεσημέρι. Η αλλαγή αυτή είναι προσωρινή, αφορά αποκλειστικά τη συγκεκριμένη μέρα, την Κυριακή. Και ο λόγος είναι ότι θα πρέπει να ολοκληρωθεί η τελευταία φάση των δοκιμών για την ένταξη των δύο τελευταίων σειρμών στο στόλο του μετρό. Για να το πούμε πιο απλά, πρόκειται για μια τεχνική διαδικασία που γίνεται προκειμένου να ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι και να μπορέσει στη συνέχεια να αξιοποιηθεί στο σύνολό του ο διαθέσιμος στόλος. Επομένως, τα πρώτα δρομολόγια την Κυριακή θα αναχωρήσουν στις 12 από τους τρεις τερματικούς σταθμούς, τον νέο σιδηροδρομικό σταθμό, τη Νέα Ελβετία και τη Μίκρα. Αν έχετε λοιπόν προγραμματίσει μετακίνηση με το μετρό την Κυριακή το πρωί, να θυμάστε ότι πριν από τις 12 το μεσημέρι δεν θα λειτουργεί η γραμμή, καμία γραμμή του μετρό. Από τις 12 και μετά όλα τα δρομολόγια θα συνεχιστούν κανονικά. Και να πούμε και μία ακόμα χρηστική είδηση, αυτή τη φορά για τη Δυτική Θεσσαλονίκη. Καθώς προβλήματα στην υδροδότηση αναμένεται να παρουσιαστούν απόψε από τα μεσάνυχτα μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής στην περιοχή της Σταυρούπολης. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΙΑΘ, από τις 12 τα μεσάνυχτα έως τις 5 το πρωί θα πραγματοποιηθούν εργασίες συντήρησης και ελέγχου στο δίκτυο ίδρευσης. Τα προβλήματα λοιπόν που θα παρουσιαστούν αναμένεται να επηρεάσουν την περιοχή που περικλείεται από τις οδούς Ιατρού Γογούση, Λεωφόρο 28 Οκτωβρίου, Τρίτο Ποτάμου, Αλέξη Μινιώτη, Κατίνας Παξινού και Καρόλου Κούν, καθώς και στις γύρω οδούς στην Δημοτική Ενότητα Σταυρούπολης του Δήμου Παύλου Μελά. Επομένως, αν βρίσκεστε στην περιοχή της Σταυρούπολης από απόψε το βράδυ μέχρι και τα ξημερώματα της Παρασκευής και χρειάζεστε νερό, καλό θα είναι να έχετε φροντίσει από πριν.

0: Και κάπου εδώ περνάμε στο αθλητικό κομμάτι της ημέρας. Έχουμε μαζί μας τηλεφωνικά τον Σάκη Γκίνα. Σάκη, καλησπέρα. Σε ακούμε.
1: Καλησπέρα, Λίνα. Μετά την διακοπή.
0: Σάκη, αν έχεις την καλοσύνη λίγο να μετακινηθείς, γιατί έχει διακοπές και δεν σε ακούμε καλά.
1: Δεν ξέρω, Λίνα, αν ακούγομαι καλύτερα.
0: Τώρα πολύ καλύτερα.
1: Μετά τις διακοπές για τις εθνικές ομάδες των πρωταθλημάτων σε όλη την Ευρώπη, αλλά και τους αγώνες μπάσκετ μεσοβδόμαδα για τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, επανέρχεται το ενδιαφέρον στα εσωτερικά πρωταθλήματα, εν προκειμένου στη Super League, όπου θα διεξαχθεί η έκτη αγωνιστική, η οποία σηματοδοτεί και την επανέναρξη του πρωταθλήματος το τριήμερο Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα, με την ο Άρης και ο Ηρακλής αγωνίζεται την Κυριακή. Ο Ηρακλής στο ανακαινισμένο Καφτατζόγλιο, με έτοιμο πλέον το νέο Χλωροτάπητα, υποδέχεται το Λεβαδιακό για πρώτη φορά φέτος στην έδρα του στις 5 το απόγευμα.
0: Ναι.
1: Μία ώρα αργότερα στις 6 ο Άρης αγωνίζεται στο Κλάν Πικελίδης με το Βόλο. Και την Δευτέρα κλείνει το πρόγραμμα της εξαγωνιστικής. Το τελευταίο παιχνίδι χρονικά είναι ο αγώνας του ΠΑΟΚ με την Καλαμάτα στις 6 το απόγευμα στο γήπεδο της Τούμπας. Να πούμε ότι στο ΠΑΟΚ υποβλήθηκαν σήμερα σε χειρουργική επέμβαση λόγω της εξάρθρωσης ώμου που είχαν υποστεί ο Γύρι Παυλέγκα και ο Τάχα Άλλη, και οι δύο υποβλήθηκαν σε επέμβαση σε ιδιωτική κλινική του Μονάχου και αναμένεται πλέον το διάστημα της αποθεραπείας τους για να επανέλθουν στις αγωνιστικές δραστηριότητες. Στον ΠΑΟΚ υπάρχουν αρκετές επιστροφές ενώ του αγώνα με την Καλαμάτα: ο Γιαννούλης, ο Ελουστόντο, ο Λουσέ, ο Κώστα, επανήλθαν και ο Χατζηδιάκος, επανήλθαν στις προπονήσεις κανονικά με την ομάδα. Στον Άρη υπάρχει η απουσία του Γιαννότα, ο οποίος είναι τραυματίας, δεν βρίσκεται στη διάθεση του Μιχάλη Γρηγορίου για τον αγώνα με τον Βόλο, όπως και ο Μανου Γκαρθία, ο οποίος θα απουσιάσει για τον επόμενο ένα μήνα. Αυτές είναι οι δύο σημαντικές απουσίες για τον Άρη. Στον Ηρακλή δεν υπάρχουν ιδιαίτερα αγωνιστικά προβλήματα, καθώς ο Βάτε Ματσάρη έχει σχεδόν όλους τους παίκτες στη διάθεσή του. Λίνα.
0: Σάκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ.

Και πάμε να δούμε και την αυριανή πρόβλεψη του καιρού. Την Παρασκευή λοιπόν 9 Οκτωβρίου αρχικά αναμένονται νεφώσεις στο Αιγαίο, στο Ιόνιο και στα δυτικά ηπειρωτικά, όμως από το μεσημέρι τοπικές νεφώσεις θα αναπτυχθούν και στα ορεινά και ημιορεινά του ηπειρωτικού κορμού της χώρας. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν έως το πρωί στο Ιόνιο και στην Ήπειρο. Στο νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται αραιές νεφώσεις, οι οποίες από το μεσημέρι θα είναι κατά τόπους πυκνότερες. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Η ορατότητα το πρωί θα είναι κατά τόπους περιορισμένη και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Και κάπου εδώ ολοκληρώνεται και η σημερινή βραδινή ώρα ενημέρωσης. Σας ευχαριστούμε πολύ για την προσοχή σας. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στη φάση της υλοποίησης περνά πλέον η διάνοιξη της οδού Πόντου στην Καλαμαριά, καθώς υπεγράφει σήμερα η σύμβαση για το σημαντικό έργο αστικής ανάπλασης, παρουσία του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Χρήστου Δήμα. Ο νέος οδικός άξονας μήκους 2,4 χιλιόμετρων θα διαθέτει δύο λωρίδες κυκλοφορίας ανακατεύθυνση, πεζοδρόμια, ποδηλατόδρομο και 7 κυκλικούς κόμβους. Το έργο προϋπολογισμού 24,7 εκατομμυρίων ευρώ αναμένεται να βελτιώσει σημαντικά την κυκλοφορία στην περιοχή και να συμπληρώσει την επέκταση του μετρό. Τροχαίο ατύχημα με παράσυρση μιας ανήλικης σημειώθηκε το απόγευμα στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Μηχανή παρέσυρε και τραυμάτισε κάτω από άγνωστες συνθήκες ένα κορίτσι ηλικίας περίπου 14 ετών στη διασταύρωση της Κωνσταντίνου Καραμαλή με την 25η Μαρτίου. Η κοπέλα μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο. Η Ελλάδα είναι ανοιχτή στις επενδύσεις. Η επόμενη τετραετία, εφόσον οι πολίτες μας εμπιστευτούν στις εκλογές, θα είναι η τετραετία των επενδύσεων, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στα εγγένεια του νέου μεταλλείου χρυσού και χαλκού. Τη Ελληνικό Χρυσό στι Κουριέ στη Χαλκιδική. Νωρίτερα, ο Πρωθυπουργό συναντήθηκε με εκπροσώπου των αλλιεών που απεργούν εδώ και 8 ημέρες. Θα εξαντλήσουμε τι δυνατότητε για να σα βοηθήσουμε οικονομικά να μπορέσετε να συνεχίσετε να κάνετε τη δουλειά σα. Θα ασχοληθώ προσωπικά, είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργό. Τα αποτελέσματα των σημερινών συναντήσεων εκπροσώπων του με τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Αγροτική Ανάπτυξη μεταφέρουν οι αλλιεί στη συντονιστική επιτροπή του, που συνεδριάζει μέσω τηλεδιάσκεψη με τη συμμετοχή εκπροσώπων από 12 λιμάνια τη χώρα. Οι αποφάσει που ληφθούν θα καθορίσουν το μέλλον των κινητοποιήσεων. Την αναβάθμιση επιπλέον μαχητικών F-16 στην έκδοση Viper, καθώ και την προμήθεια προηγμένων πυράβλων και βομβών για τα F-16, τα F-35 και τα ελικόπτερα Black Hawk. Περιλαμβάνει εξοπλιστική συμφωνία ύψους έως 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών, σύμφωνα με το Reuters. Στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ βρίσκονται τα οικονομικά στοιχεία της μεγάλης συναυλίας της Άννας Βύσης στο ΟΑΚΑ, ύστερα από τον θόρυβο που προκάλεσε η δημόσια αντιπαράθεση της τραγουδίστριας με τον Νίκο Καρβέλα και τις αναφορές για υψηλές αμοιβές και δαπάνες παραγωγής. Οι ελεγκτές της ομάδας ΔΕΟΣ έχουν λάβει εντολές για εκτεταμένες διασταυρώσεις, προκειμένου να διαπιστωθεί αν τα στοιχεία που είδαν το φως της δημοσιότητας ταυτίζονται με τα επίσημα φορολογικά δεδομένα. Την έντονη αντίδραση του Ουκρανού Προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι προκάλεσε η απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να άρει τις κυρώσεις σε βάρος δύο επιφανών Ρώσων δισεκατομμυρίων, με τον ίδιο να κάνει λόγο για τρομερό λάθος και να προαναγγέλει αντίμετρα από το Κίεβο. Κλείνουμε το δελτίο με τον καιρό. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται αραιές νεφώσεις, οι οποίες από το μεσημέρι θα είναι κατά τόπους πυκνότερες. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση αύριο στις 7 το πρωί. Καλό σας βράδυ.
0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Το άκουσες, το είπες.
3: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
2: Πες το. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
3: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
3: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
4: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
3: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.
5: Δευτέρα με Παρασκευή. Από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ.
2: FM 100. Η μουσική μας δίνει τις νύχτες σας.

0: Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Η φωνή της πόλης ακούγεται στους 100. FM 100. Συντονίσου.

0: Ενημέρωση, πολιτική, πολιτισμός, ψυχαγωγία, μουσική, επικοινωνία.
1: Έχεις 100 λόγους για να ακούς πάντα FM 100.

πίσω δε γυρνάς. Σκέφτηκες δικαιολογίες ψεύτικες. Σκέφτηκες ότι με ξέρεις.

σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα. Όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν, μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

Μέσα στη λίριδα ανάβει μια φωτιά. Κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαδιά. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια να με βρουν.

Μια νύχτα θα σου αδειάσω τον εαυτό μου. Μετά ένα για μια καλή νύχτα. Μα δεν του είπα την αλήθεια. Είναι ό,τι λέω από συνήθεια.

στην πόρτα. Κι όπως έφευγες τα φώτα, έσπασε η ζωή. Κι όπως τα γυαλιά

και περπατούσα. Όμως ποτέ μου τα σημάδια δεν κοιτούσα. Μονολογούσα λάθος στίχους.

μια πλάνη. Δεν ήσουν εσύ κι απόψε, μόνο μια βροχή ποτάμι. Απ' τα μάτια να γλιστράει στο τζάμι. Δεν σ' έχω να πιαστώ, σε χάνω θα χαθώ. Με την αστραπή

δώσ' μου δανεική μια μέρα. Όλη μου η ζωή μια μέρα. Να σε πάλι εδώ μονάχα μια μέρα. Να σε δω όλη μου η ζωή μια μέρα δανεική.

0: Νύχτα στον FM 100. Μικρές ώρες, μεγάλα τραγούδια.
1: Θα σου πω που πήγε αυτό το καλοκαίρι.

τύπο. Σκόρπισε ρόδινη βροχή σε ένα παρτέρι. Στα χέρια σου ό,τι κράτησες δικό του. Από τις χούφτες σου πετάει.

στον κόμβο Κηφισίας. Απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο.

0: νύχτα στον FM 100. Μικρές ώρες, μεγάλα τραγούδια.
1: Σε είδα ξανά, ήσουν στα μαύρα ντυμένη. Πλατεία Μαβίλη, τέσσερις παρά. Μαζί με ένα ψώνιο και δύο χαμένοι. Τρώγατε σάντουιτς.

κι όμως έμοιαζες να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου δείχνες ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς πε.